0: 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερες εργασίας. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρώ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επισκέψη στα ακριτικά νησιά. Η σώρος του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Εκρήξεις νωρίτερα σε νησί του Νοτιού Ιράν, στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε για μία ακόμη φορά στο νεοσύστατο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται το τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το πρόγραμμα του κόμματός του, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύω και αποφασιστικότητα έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρώο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά. Η σώρος του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθη στη Νότιο Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στο νησί του Ιράν, Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο νεοσύστατο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος, σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο αγόρι μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των εργοτικών που είχε εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές ωστόσο σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κομματός του, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Απόλεχη η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας από την Στρογγυλή και τη Ρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες στο νησί. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κεκλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί σήμερα στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στον Δήμο Βιάνου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, όμως η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί καθιστώντας το αποτέλεσμα αμφίροπο. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος. Άγνωστες παραμένουν επίσης οι ζημιές. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στο νησί Κέσμ στα στενά. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόουνς και πυράβλους στην νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαΐνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΑΔΕ κρυμμένα σε υποανέγερση οικημά στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμίτσου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη. 13 του Σεπτέμβρη λέει το καλεντάρι σήμερα και βούλιαξη Θεσσαλονίκη χθες στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Εκτιμάται ότι πάνω από 200.000 άτομα ήταν εκεί στη Νέα Παραλία, φτάνοντας μέχρι το Μακεδονία Παλάς και το Λευκό Πύργο. Είχε απ' όλα η βραδιά, λέει, κέφι, παλμό, πυροτεχνήματα, βλέπω εδώ πλάνα, φωτογραφίες, δεν υπάρχει. Είχε όμως και πολλή συγκίνηση, κυρίως όταν ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη για να τιμήσει τη μνήμη του, έχοντας πίσω του μια μεγάλη φωτογραφία του τραγουδιστή. Είχαμε βέβαια και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και την παρουσίαση του προγράμματος του στο πλαίσιο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Είμαστε έτοιμοι και σας καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio και τους 105,8 για ένα ακόμα ξεκίνημα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τις συγνώτες ελληνικής δημοσίας ραδιοφωνίας για τρεις ολόκληρες ώρες με την προσδοκία να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα ή σε όποια άκρη της γης κι αν μας ακούτε. Χθες ας πούμε πρωί-πρωί, με γέμιση ιδιαίτερη χαρά το μήνυμα του Αλέκου από τη Μελβούρνη, όπως και κάθε Έλληνα και Ελληνίδας που μας ακούει από το εξωτερικό και στέλνει το μήνυμα του. Όπου και αν βρίσκεστε πάντως, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένας και χωρίς να κοστίζει, μέσω της εφαρμογής του Viber που όλοι έχουμε στα κινητά ή στους υπολογιστές μας. Οι πιστοί ακροατές ξέρετε τον τρόπο, για όσους δεν το έχετε ξανακάνει και για όσες δεν το έχετε ξανακάνει, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες όπως συνηθίζω να σας λέω που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά. Εσείς και εγώ συντονιστήκαμε. Χωρίς τη βοήθεια όμως του Νίκου Μαυριδόπουλου δεν κάνουμε τίποτα. Ο Νίκος είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Δεν ξέρω τι έχετε σχεδιάσει για σήμερα που οι περισσότεροι και οι περισσότερες είσαστε σε ανάπαυλα. Ένα έχω να σας πω. Ο καιρός θα βάλει τα φθινοπορεινά του. Αλλά ας αφήσω τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, να μας τα πει.
1: Την Κυριακή προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς στα βόρεια, έως 30 με 32 στην υπόλοιπη χώρα, τοπικά έως 34 στα νότια. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή πρόσκαιρης καταιγίδας το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

ότι μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με θρησκές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου, γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά.

Εκεί από όπου ξεκίνησε θα πούν όλοι το τελευταίο αντίο. Από απόψε στις 7:30 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα θα είναι σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί λοιπόν από όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, από τη Νίκαια στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, θα είναι σε λαϊκή αγρυπνία λοιπόν η σωρός του. Απόψε η κηδεία θα τελεστεί αργότερα το μεσημέρι στη Μία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο νεκροταφείο, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, 5 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 13η μέρα του Σεπτέμβρη, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 58 λέει εδώ. Θα δύσει λίγο πριν τις 8, 19 και 49 και θα είμαστε στο φως δηλαδή για 12 ώρες και 51 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αριστίδη, στην Αριστεία, στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία, αλλά και σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, τα Παρθενάκια γιορτάζουν ακόμη, είμαστε στον αστερισμό της Παρθένου. Άντε να παίρνουμε σιγά σιγά σειρά και εμείς οι ζυγοί. Πάμε να δούμε και ποιες επέτειοι συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι η μέρα λέει του Ρόαλτ Ντάρ. Ντάλ, με συγχωρείτε, εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν τα βιβλία του. Πεζογράφος, ποιητής, παραμυθάς. Πολλά παιδικά βιβλία που πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Σπουδαίος συγγραφέας. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Πάμε να δούμε και τα κυριότερα γεγονότα. 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους βανδάλους του Γελίμερου στη μάχη του Δέκιμου στην Αφρική. 1503 ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ του λιπτού αριστουργήματός του. 1928 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογό του Ισμέτη Νονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες ώρες αργότερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959 ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελλο πρωταθλητριών της Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. 1965 οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Yesterday και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρηστό δίσκο για το τραγούδι τους Help.

1986 και σεισμός μεγέθους τους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα. Απολογισμός 20 νεκροί, 330 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Είχαμε και χθες ένα σεισμό ανοιχτά της Κεφαλονιάς, 4,7. Το παρακολουθούν χωρίς να τους βάζει σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση, από όσα τουλάχιστον έχω καταλάβει. Λοιπόν, στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1873. Ό,τι θέλω σας λέω. 1873, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κάρα Θεοδωρής, Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους της επιστήμης παγκοσμίως. 1874, ο Άρνολντ Σένμπεργκ, Αυστριακός συνθέτης και πατέρας του 12 φθόγγισμού. 1908, ο μεγάλος μας σκηνοθέτης, ο θεατράνθρωπος Κάρολος Κούν. Σε εκείνους που έφυγαν, στα 1915, Στέφανος Γρανίτσας, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας και πολιτικός από την Ευρετανία. Το πιο γνωστό του έργο είναι «Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου». Περιέχει μύθους από τη λαϊκή παράδοση της περιοχής από που καταγόταν σχετικούς με τα ζώα. 1968, Αλεξάνδρος Αλεξανδράκης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, γνωστός κυρίως από τους πίνακες τους με θέμα τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 40. Και σαν σήμερα, το 1997, έφευγε ο Ζορζ Γκεταρί. Λάμπρος Γούργου ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά ελληνικές καταγωγές, πρωταγωνίστησε επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Εγώ ωστόσο θέλω να σταθώ στην αυριανή ημερομηνία, 14 του Σεπτέμβρη, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Σμυρναίοι τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θέλει.

0: Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, αφού βεβαίως πω καλημέρα πρώτα στον Κωνσταντίνο. Από το πιο πράσινο, μας στέλνει την καλημέρα του, λοιπόν, από το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας, όπως λέει, Κέρκυρα, 91,8 FM, η συχνότητα που μας ακούει η Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Τάκη, καλή σεζόν, πολλές επιτυχίες, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά όλοι, καλή δύναμη για όπου και αν έχετε ξεκινήσει. Λοιπόν, είχε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πάνω. Με έμφαση λοιπόν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε ένα σχέδιο διακυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα πως είναι έτοιμο προς εφαρμογή. Βασική προτεραιότητα, είπε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Μίλησε για κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Είπε πως τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, δεσμεύτηκε για νέες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς, ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, ισχυρή παιδεία και υγεία και κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ως ήθιστε δηλαδή, πάντα όπως γίνεται στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν.

0: Απ' όλα έχει η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμη μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε, ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογικό σχέδιο για την χώρα. Λοιπόν, τώρα. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρώο ο Πρωθυπουργός, όπου πραγματοποιεί εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, από το Καστελόριζο λοιπόν όπου βρέθηκε, για τριήμερη επίσκεψη. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Επισκέφθηκε στρατιωτικά φυλάκια των νησιών και εξέφρασε την περηφάνεια όλων των Ελλήνων για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο Καστελόριζο δεσμεύτηκε για την υλοποίηση μιας σειράς έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων εκεί. Συνοδεύονταν βεβαίως από τον πρόεδρο της Βουλής τον Νικήτα Κλαμάνη και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη. Βρέθηκε εκεί στο επιτηρητικό φυλάκιο, συνομίλησε με τους αξιωματικούς, τα στελέχη και τους πλήτες, ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές, πήγε στο σπίτι της κυράς της Ρώ, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, θερμή υποδοχή και στη Στρογγύλη, αντάλλαξε δώρα εκεί με τους στρατιώτες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ!
2: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στους νέους Καστελοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους μέσα στην επόμενη τετραετία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης.
0: Πούμε ότι σήμερα 13 του Σεπτέμβρη, ημέρα απελευθέρωσης του Καστελόριζου, το 1943 από τους Ιταλούς. Πάντα εκπροσωπείται η κυβέρνηση στο νησί σε υψηλό επίπεδο, όμως η φετινή παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης δίνει ιδιαίτερο ισχυρό συμβολισμό. Κυρίως λόγω της κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, το δεύτερο εκ των οποίων αφορά σε μια μεγάλη έκταση νότια-ανατολικά της Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου. Με αυτή την κίνηση η Τουρκία επαναφέρει δυναμικά τις πάγιες αναθεωρητικές της θέσης, ότι δηλαδή τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα, με την Άγκυρα να επιχειρεί διαχρονικά να εγκλωβίσει εντός των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων. Επιπλέον η Τουρκία θέλει μέσω της ανακήρυξης του θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή να επιβάλλει και ένα αίσθημα αποκλεισμού του Καστελόριζου από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, και σε αυτά ακριβώς αναμένεται να απαντήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα ένα βεβαίως, όπως το είπε και χθες, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, και πως δεν αφήνει η κυβέρνηση, δεν αφήνει πίσω κανένα πολίτη σε καμία περιοχή, όσο απομακρυσμένη κι αν είναι. Πάντως έτσι όπως φαίνεται, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια σειρά από crash test, που ενδεχομένως οδηγήσουν αυτό το περιμένουν, το λένε οι αναλυτές, ενδεχομένως να έχουμε περαιτέρω αύξηση της ένταξης, γιατί μπροστά μας είναι η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου. Έχει τη σημασία της βεβαίως η γαλλική παρουσία, δίνει άλλο ειδικό βάρος. Η Τουρκία ωστόσο δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να κάνει βήμα πίσω, διεκδικώντας την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων ναύτεξ. Είμαστε βεβαίως σε αναμονή και για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και μια συνολικότερη διαχείριση της ρητορικής έντασης. Απειλές και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως ήθιστε και όπως συνηθίζει να κάνει η Άγκυρα.

0: Τώρα, να έρθουμε στο θέμα που μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες, τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα φευγείο που δεν μπορούμε να χωνέψουμε με τίποτα. Ως φαίνεται υπάρχει σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωσης των στοιχείων γύρω από το θάνατό του. Αυτό ερευνούν οι αρχές και εκεί προφανώς καταλήγουν. Υπάρχουν αντιφάσεις, πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων για την ώρα άφηξη στο ιατρείο, το κενό των 87 λεπτών, η καθυστερημένη κλίση στο ΕΚΑΒ. Όλα αυτά εκθέτουν τους γιατρούς, ενώ η έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνει πως η διαδικασία είχε αρχίσει κανονικά και πως ο τραγουδιστής υποβαλόταν ήδη σε αυτή την σε αυτή τη μέθοδο. Λοιπόν, θα πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα τον Βουλγαράκη, να μας πει περισσότερα όσον αφορά τις έρευνες, όσον αφορά το τι αναμένεται να καταθέσουν οι γιατροί τη Δευτέρα. Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, κρατούνται όπως ξέρουμε στην ασφάλεια Αττικής. Καλημέρα Κωστή.
1: Καλημέρα Μαρίνα. Πράγματι λοιπόν ετοιμάζουν λοιπόν την υπερασπιστική τους γραμμή καθώς αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Δευτέρα. Επιμένουν πως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρία τα είχαν γνωστοποιήσει στον ιατρικό σύλλογο και πως το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και το δεύτερο αναμενόταν να γίνει τώρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο. Ο γιατρός τώρα φαίνεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος θα υποστηρίξει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού και την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Η γιατρός τώρα θα υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την κατάληξη του τραγουδιστή και πως δεν υπήρχε δόλο στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Από την πλευρά τους τώρα οι συγγενείς του Μαζωνάκη θα δηλώσουν στον ανακριτή μέσω των συνηγόρων τους παράσταση προς υποστήριξη και μεταξύ άλλων θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καθώς και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις όπως και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών. Ως προς το τελευταίο τώρα στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών τρέχουν την ανάλυση των τηλεφώνων και των ψηφιακών πιστηρίων για να προλάβουν μέχρι τη Δευτέρα αν είναι δυνατόν να, να έχουν κάποιες πρώτες απαντήσεις προς τον ανακριτή. Τον χρόνο που έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης και τον χρόνο παραλήψεων που ακολούθησαν ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού, τέλος αν υπάρχει πράγματι τόσο μεγάλη χρονική απόκληση στην κλίση του ΕΚΑΒ όσοι φαίνεται να υπήρχε.
0: 87 λεπτά.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η απόκληση. Αυτό λοιπόν αναμένεται να υποθούν, να γίνουμε μάρτυρες τη Δευτέρα. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα και νομίζω ότι το κουπάρι ξετυλίγεται, αλλά πιθανότατα να βρεθούμε και προεκλήξεων. Πιθανότατα να βγουν ακόμα περισσότερα.
0: Να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Μάλιστα Κωστή, θα σε συναντήσουμε πάλι σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής των Γιατρών από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, που βρέθηκε μαζί με τους συναδέλφους της για έλεγχο στο ιατρείο, αλλά και τι λένε άλλοι γιατροί για την λεγόμενη αναγεννητική ιατρική που υπόσχεται μακροζωία, ευζωία, ανανέωση κυττάρων, υποσχέσεις που συχνά συνοδεύουν θεραπείες που παρουσιάζονται ως το επόμενο μεγάλο βήμα της ιατρικής, όταν όμως και αυτές γίνονται σωστά σε συγκεκριμένες κλινικές υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει αξία να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ιατρικής συντάκτριας της ΕΡΤ.
2: Στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, οι πρακτικές που ακολουθούνταν ήταν μάλλον θολές. Όπως καταδεικνύεται, οι γιατροί προέβαιναν στις πράξεις πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε καν ο απαραίτητος καρδιολογικός έλεγχος. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσαν ακόμη αντιφάσεις και ανακολουθίες στα λεγόμενα της γιατρού. Ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 2025 με αφορμή μια καταγγελία ότι είχε προσαρτηθεί ένα εξάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα. Ο δεύτερος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025 και στο χώρο του ιατρείου δεν βρέθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο τρίτος έλεγχος έγινε το 2026, στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από τον έλεγχο που έκαναν οι ελεγκτές γιατροί μαζί με το κλιμάκιο των αστυνομικών, διαπιστώθηκαν ευρήματα στον καναπέ του ιατρείου και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς να λειτουργούν.
3: Βρήκα στον καναπέ μία γόπα από ένα οίκος. Βρήκαμε και κάποιες σταγόνες αίματος και ένα σημείο στο οποίο ήταν κάπως λερωμένος ο καναπές. Βρήκαμε να έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης συσκευασμένο με φιλιζόλ τελευταίας τεχνολογίας, όπως μας είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, και ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είχε ζητήσει η Επιτροπή τον Ιούλιο του 25 να απομακρυνθεί, κλεισμένο στην Τουλάπα. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος υπεραμείχθηκε της παρουσίας του μηχανήματος φυγοκέντρησης στο ιατρείο του, πράγμα το οποίο δεν νομιμοποιείται όμως να το έχει. Επίσης, τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν νομιμοποιείται κανένα ιδιωτικό ιατρείο.
2: Η κυρία Λεωνάρδου ζήτησε από τη γιατρό να της κάνει δοκιμαστική επίδειξη της προετοιμασίας της διαδικασίας στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς η ίδια η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη το ισχυμικό επεισόδιο κατά τη φλεβοκέντηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία 42 λεπτά.
3: Η γιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
2: Η ελεγκτής γιατρός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε στους φακέλους των ασθενών του ιατρείου πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.
3: Εγώ ίδια ρώτησα τη συνάδελφο, επειδή αυτά σας λέω είναι σοβαρές πράξεις ιατρικές, εάν κάνουν ενδελεχή ιατρικό καρδιολογικό έλεγχο. Αν έχουν έστω ένα καρδιογράφημα, μου είπε όχι.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι είχε εκδώσει βεβαιώσεις λειτουργίας για ένα παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο χωρίς ειδικότητα. Η διενέργεια πλασμαφαίρεσης αντιθέτως δεν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο ιδιωτικό χώρο. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις στην υγεία προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Η γιατρός που κατηγορείται ανέφερε ακόμη στους ελεγκτές ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχαίου σεντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις συναυλίες του.

Λοιπόν, ξαναθυμίζω πως ο σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται από απόψε το βράδυ στις 7.30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε Λαϊκή Αγρυπνία στη γειτονιά του. Εκεί από όπου ξεκίνησε, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του αργότερα στη 1 το μεσημέρι. Ζητάει η οικογένεια να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που μας ταλανίζει 7 και σχεδόν 7 μήνες πλέον στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στις αναταράξεις που προκαλούνται λόγω του πολέμου. Κλιμάκωση έχουμε και πάλι. Οι Χούθοι της Ιεμένης καταλαμβάνουν στρατηγικές περιοχές στην Ερυθρά θάλασσα και ελέγχουν πλέον σημαντικό μέρος της ακτογραμμής αλλά και νησιά. Όπως ξέρουμε, από προχθές έχει δεχθεί επίθεση και ο πετρελαιαγωγός αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, στέλνοντας νέο σήμα κινδύνου στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος βεβαίως είναι καθησυχαστικός. Όλα τα καταφέρνουμε, λέει, αλλά η τιμή των καυσίμων είναι στον ουρανό. Είναι ορατές οι επιπτώσεις, σε τροχιά ανόδου είναι παντού και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αγορές. Έβλεπα το ρεπορτάζ που έχουν καταγράψει και οι συνάδελφοι χθες βράδυ στο Δελτίο εδώ από το Διεθνές Τμήμα Ειδήσεων. Στη Γαλλία πρώτα ήταν 1,90 η τιμή της βενζίνης, πήγε 2, 2,10, 2,20, τώρα είναι 2,5 ευρώ, παρακαλώ. Φωνάζει ο κόσμος και η οργή του κόσμου οδηγεί στην επανεμφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Τα θυμάστε αυτά. Στο Βέλγιο επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 6 δολαρίων το γαλόνι. Παρακαλώ. Και δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, το ζούμε όλοι όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη. 2,12 θες, έβαλα εγώ. 2,12. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία θα σας αφήσουμε. Έχουμε και άλλα βεβαίως και το αστυνομικό δελτίο έχει αρκετές ειδήσεις. Θα τις δούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε και τις εφημερίδες μας και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βιαλίδης. Απόλεγε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση την οποία συστηματικά καθιβρίζει. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και Τυρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόρισου. Στο νησί και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Η σώρος του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νικίας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κέσμ. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόνς και πυράβλους στη νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του για την κατάσταση στα στενά τουρμούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά χωρίς προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχή. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή χθες στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβάτζη, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στα μικρόφωνα, Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Σήμερα πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, 13 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά, λέει εδώ στον Αρίστο, στον Αριστείδη, στην Αριστεία και στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Πολλές καλημέρες εδώ συγκεντρωμένες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κέρκυρα, όχι, το διάβασα αυτό το μήνυμα νωρίτερα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλή Κυριακή, 20 βαθμοί Κελσίου, λέει, από την οίκια της Λάρισας. Καλημέρα στον Γιώργη και στο Πολύκαστρο. Αγαπάμε Ρέμο, αλλά όσο ζω, μαζώ, είναι πολύ άδικο. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό, Γιώργη μου. Καλή Κυριακή και στον Μάκη και στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στην Παιανία και στον Κώστα. Καλή Κυριακή στη Ράνια, Άγιος Λαβρέντης, Πήλιο, τι όμορφο χωριό που είναι αυτό ρε παιδιά. Εκεί στη μέση με το πλατάνι, στις ωραίες ταβερνούλες που έχει, έχω έρθει στον Άγιο Λαβρέντη. Πολύ πολύ όμορφο χωριό. Ο Ιορδάνης εδώ από το Σουφλί λέει ο Πρωθυπουργός να θυμάται πιο συχνά τους Έλληνες στην εσχατιά της χώρας. Μάλιστα. Και καλώς την πάπα όμορφη φωτογραφία από τις Σπέτσες, από τις εκδηλώσεις που είχαν χθες οι Σπέτσες. Βούλιαξαν από κόσμο, λέει, στην Αρμάτα. Η Σπυρίδουλα μας στέλνει το μήνυμα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους, λοιπόν. Και πάμε εμείς. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να θυμίσω, λοιπόν, τον τρόπο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Μέσω Viber το κάνετε αυτό. Πάτε στην εφαρμογή, στη μηχανή αναζήτησης, για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκετε. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, την κριτική σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εγώ ζητώ πάντα να μας στέλνετε και φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα του ηλεκτρονικού τύπου, θα πάμε ξανά στον συνάδελφο, στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη, διότι όπως φαίνεται υπάρχουν ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Για να τις μάθουμε και αυτές. Κωστή, και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρτίνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που έχουν εμφανιστεί ποσότητες κοκαίνης από την Κολομβία. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό την προηγούμενη Τετάρτη. Που
0: με τα λουλούδια,
1: με τα τριαντάφυλλα, ναι. ήταν 84 κιλά κοκαίνης. Ο μίσχος του τριαντάφυλλου ήταν τεχνητός και μέσα εκεί πέρα ήταν κρυμμένη κοκαίνη. Δηλαδή,
0: ωραία, ευρηματικότητα, τι να πω.
1: Ναι. Οι σεναριογράφοι τρέμουνε πάντως σε όλα αυτά που βλέπουν.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται η επιχείρηση? Τα άνθη του κακού, λέει.
1: Τα άνθη του κακού, ακριβώς. Προφανώς, ναι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, ήρθε η καινούρια υπόθεση, η οποία είναι ποσότητες κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας που είχε εντοπιστεί την προηγούμενη φορά, η προηγούμενη παρτίδα λοιπόν κοκαίνης. Με την πραγματοποίηση της έρευνας εντοπίστηκαν σε παραπλήσιο γιαπί, επιμελώς κρυμμένα, ποσότητα 26
0: κοκαίνης. Άρα παραπέμπει στην ίδια σπήρα.
1: Είναι η ίδια σπήρα, ακριβώς. Βρέθηκε λοιπόν 26,8 κιλά κοκαίνης, ένα μαχαίρι και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Και αυτή λοιπόν η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα. Αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η ποσότητα τώρα κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες, έτοιμη να διατεθεί στην αγορά και ήταν καλά κρυμμένη σε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και σε ένα λαγούμι. Τώρα έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής, ο οποίος όμως, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαμένει στο εξωτερικό και του οποίου τα ίχνη αναζητούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχεις νεότερα και για αυτή την ιστορία με το παιδάκι που τραυματίστηκε στην ανάβησο σε πισίνα, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση?
1: Ακριβώς. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Το τετράχρονο παιδάκι βρισκόταν με τους γονείς του για διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής.

0: πρέπει να διέφυγε τις προσοχές τους και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή του. Την ίδια ώρα, βέβαια, διαρευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Μήπως οι γονείς θα πρέπει λίγο να τα προσέχουν περισσότερο.
1: Τα παιδιά πολλές φορές το παράένα από την άλλη μεριά γυρίζει στο κεφάλι και δυστυχώς μπορεί όσα φέρνει λέει η στιγμή δεν τα φέρνει η ώρα λέει ο λαός και καμιά φορά γίνεται έτσι ακριβώς. Αλλά βεβαίως οι γονείς ή όσοι είναι κοντά σε παιδιά, τα μάτια μας δεν πρέπει να φεύγουν ποτέ πάνω από τα παιδιά. Μπορεί να γίνει το κακό χωρίς να πάρεις χαμπάρι καμιά φορά. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και την αστυνομική είδηση που έρχεται από πάνω από τις Σέρρες. Τα λέγαμε από χθες εδώ, έγινε κατά, μάθαμε μάλλον, γιατί έγινε χθες τη νύχτα αυτό, χθες στις 11 το βράδυ. Το μάθαμε το πρωί, μας το είπε αρχικά ο Τίμος ο Φακαλής, μιλώ για την απόδραση εκεί του κρατουμένου, κινηματογραφική απόδραση στην κυριολεξία, κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο, στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Σερών. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, αφόπλησαν τους φρουρούς, τον φυγάδευσαν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Βρήκαν μόνο το ένα αυτοκίνητο από αυτά που χρησιμοποίησαν. Εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες ήταν στην κυριολεξία κινηματογραφικής απόδρασης, έτσι όπως μας το περιέγραφε και ο ανταποκριτής μας ο Βασίλης ο Αναστασιάδης αργότερα. Λοιπόν, αυτά και από το αστυνομικό δελτίο και εμείς να έρθουμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα, ξεκινώντας πρώτα από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, και μήνυμα ισχύως και στήριξης έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός στα έργα υποδομών ή στη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Θάνατος Μαζωνάκης σε λαϊκή αγρυπνία από σήμερα το απόγευμα. Ισορρός του, αποκαλύψεις που σοκάρουν για τους δύο γιατρούς. Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς στο κίτρινο σήμερα η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Η ΙΤΗ διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων, αγώνας ορεινού τρεξίματος, εγκλωβίστηκαν δρομής. Χούθη επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας. Σουηδία, κρίσιμες εκλογές με την ακροδεξιά να διεκδικεί θέση στην κυβέρνηση. Είναι σε εκλογές η χώρα σήμερα. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Λαυρόφ, η Ρωσία έτοιμη να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά χωρίς κατάπαυση πυρός. Επισόδια στο Πόρτσμουθ, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης καταδίωξαν αντιρατσιστές. Και βεβαίως εδώ Θεσσαλονίκη, δεκάδες χιλιάδες στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τουλάχιστον όπως διαβάζω στα site, ξεπέρασαν τις 200.000 ο κόσμος και σκεφτείτε ότι είχε και ψηλό βροχο πριν ξεκινήσει η συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρης Κουτσούμπας από Μαντούδη, στη Βόρεια Εύβοια αποδείχθηκε ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό με το ΚΚΕ μπροστά. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, οι 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για το προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και την 3η 15 του Σεπτέμβρη η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 89 ετών, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ που έχερε τις τιμής όλων όσοι τον γνωρίζαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη, βροχίδες εκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις, κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο. Want... έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πάνω από 7.000 τα κρούσματα, σχεδόν 4.000 οι θάνατοι. Τηλεφωνική επικοινωνία Αραχτσί Φιντάν στο επίκεντρο Τόρμους και οι περιφερειακές συγκρούσεις. Λιβύη διαψεύδει ότι έδωσε στην Ουκρανία βάση για επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλια. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Γιώργος Μαζωνάκης στα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής ισορρός του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Δευτέρα η κηδεία. Φιάσκο επικών διαστάσεων για Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Blame game κατόπιν εορτής. Πώς οι Χούθοι κατέλαβαν ανενόχλητοι στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα». Βίντεο βεβαίως και φωτογραφίες. Και βλέπω εδώ και φωτογραφία του Υπουργού των Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης λέει «Πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας». Δείτε φωτογραφία. Πέρα από τις πολιτικές σχέσεις υπάρχουν και οι ανθρώπινες σχέσεις στο πλαίσιο του Eurogroup. Έτσι. Και προφανώς οι δύο υπουργοί συνδέονται με στενή φιλία. Βροχή υποσχέσεων από Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία. Τα ψηφιακά πιστήρια καίνε την γιατρό, πήρε φωτογραφία τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην ασφάλεια. Απρόοπτο για την Κέτη Γαρμπή, έπεσε στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, έφαγα μια επική γλίστρα, είπε. Σας έλεγα ότι έβρεχε πριν να ανεβούν στο stage οι καλλιτέχνες. Έχουμε κι άλλα νέα. Ο Άλαν Ρίτσον λέει χωρίζει από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 20 χρόνια γάμου. Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει όσα ζήσαμε. Ευτυχώς που το λέτε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο αεφημερίδα. Κόλλησε κυρία μου. Και δεν μπορούμε να τη δούμε. Λοιπόν, για να φύγουμε. Να πάμε στο Newsit. Βούλιαξε η Θεσσαλονίκη από κόσμο λόγω της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, το αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πού θα τα ρίξουν οι γιατροί για την υπόθεση Μαζωνάκη, τα μοιραία 90 λεπτά μετά την ανακοπή και ο διαγραμμένος φάκελος. Σε λαϊκή αγρυπνία ισορρός του Γιώργου Μαζωνάκη την Κυριακή σε κλειστό κύκλο η κηδεία του, η ανακοίνωση της οικογένειας. Ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλάσμα αφαίρεση επί 42 λεπτά πρόλαβαν να καθαρίσουν τον χώρο. Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 6 χρόνια απουσίας και ο κόσμος την αποθέωσε. Είναι στη Γαλλία η Σελίν Διόν, ξεκινά εκεί κύκλο συναυλιών και βεβαίως την αποθέωσε ο κόσμος μετά από 6 χρόνια απουσίας λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Έκλαψε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία για το θάνατο του Μαζωνάκη. Έφυγες νωρίς. Έπεσε στη σκηνή και τη Γαρμπή το ατύχημα στη συναυλία του Αντώνη. Ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτή είναι η είδηση που δεν την έχουμε πει ως τώρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου στην κορυφή του μήκους στο Ultimate Championship με άλμα στα 8.35. Μπράβο στο παλικάρι μας, μπράβο στο παλικάρι μας. Μία χώρα να μας χωρά. Το όραμά του για το μέλλον ξεδίπλωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάβησο σε κρίσιμη κατάσταση στο Αγία Σοφία. Ο 5χρονος τραυματίστηκε σε πισίνα. Και η κουμπαριά του Κυριάκου Πιερακάκη έγινε κουμπάρος στο Ρουμάνο Υπουργό Οικονομικών στο Βουκουρέστι. Πάμε στο News 247. Θάνατος Μαζωνάκη, το 80 λεπτό κενό για την κλίση στο ΕΚΑΒ και η φωτογραφία κλειδί. Λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη την Κυριακή, η ανακοίνωση της οικογένειας. Ανδρουλάκης 7 το μέσα 6 μήνες για μια άλλη πορεία. Νέα ευρήματα για τα άνθη του κακού, βρήκαν 26,8 κιλά κοκαίνη σε υποανέγερση κτίριο και σεισμός 4,9 ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Χθες έγινε αυτό γιατί η Ουκρανία καταδιώκει τη Ρωσία στην έρημο της Αφρικής και εδώ η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια αποθέωση στο Παρίσι. Τεντόγλου ο κορυφαίος, πρώτος στο Ultimate Championship με άλμα στα 8.35 και φινάλε θρίλερ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Η συμπαιχνία της AI όταν οι φύλακες παραβλέπουν τους ανθρώπινους κανόνες, γιατί είναι δύσκολο να ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης στο κέντρο. Η ευρύτερη εικόνα της πρωτεύουσας παραμένει προβληματική. Ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘΗ, 7 παρεμβάσεις για τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, φωτογραφίες από το ιατρείο, καθαρισμός του χώρου και τα ευρήματα των αστυνομικών. Επιχείρηση Τάνθη του κακού, νέα κρύπτη στην Αττική με 27 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία. Και CNN.gr, Μαζονάκη στα 87 εξαφανισμένα λεπτά, η φωτογραφία που ανακτήθηκε και ο καθαρισμός των στοιχείων. Κάλεσμα Ανδρουλάκη για αλλαγή, τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία. Βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς σχέδιο, η αντίδραση Μαρινάκη για τον Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, 37 έργα υποδομών, σπίτια σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Ανάβησος στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος τετράχρονος που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου. Και αντίδραση της Τουρκίας στην παράταση της άρσης του αμερικανικού εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Βουδαπέστη, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το Ultimate Championship και σεισμός 4,9 ρίχτερ στην Κεφαλονιά, σε ετοιμότητα οι αρχές, περιπολίες και στη Ζάκυνθο. Παρακαλώ πολύ, το παιδί της Ζακύνθου, το παιδί της Ζάκυνθος είναι εδώ. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι αλήθεια. Γεια σας κύριε Μποτόνη, πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Τι κάνετε, πού είσαστε χαμένος?
2: Με σεισμούς ξεκινάμε την περίοδο του καλοκαιριού. Συμβαίνουν
1: κοσμογονικά πράγματα.
2: Κοσμογονικά πράγματα.
1: Πάτε έχουμε στο νησί σας.
2: Πάμε κατηδίαν εκεί να δούμε.
1: Συγκινεξή και τέκνης λέει.
2: Έτσι.
1: Ωραία, ήταν στο νησί φέτος?
2: Πολύ καλά, πολύ τουρισμό. Πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως εκτός των Ελλήνων φυσικά. Πολλοί Ιταλοί. Είχα χρόνια να δω τόσους πολλούς Ιταλούς.
1: Έχουν τα επτάνησα Ιταλούς. Τόσοι πολλοί δεν ήταν που σου έκανε εντύπωση.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Φέτος ήταν και νέα παιδιά, 30-35, 28 χρονών. Πολλές παρέες. Σου θύμιζαν δηλαδή και ελληνικές παρέες, έτσι το στυλ αυτό. Ήταν πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ κόσμος.
1: Χαίρομαι πολύ που το ακούω, κύριε Διονύση.
2: Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι. Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί, μάλλον έτσι είναι η σειρά.
1: Καμιά προσευχή στον Άγιο έκανες να μας σώσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Η βεζίνη, έχεις δει που έχει πάει?
2: Πάντα κάνω.
1: Πάντα κάνεις τον Άγιο. Όλοι ζακινθήκαν.
2: Η βεζίνη είναι να μην βάζουμε.
1: Το κάθε νησί των Επτανήσων έχετε το δικό σας Άγιο.
2: Ναι.
1: Είστε καλά προστατευμένοι όλοι. Κεφαλονιά τον Άγιο Γεράσιμο. Εσείς τον Άγιο Διονύσιο. Η Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στο ναι. Ρέι, ρε παιδί μου.
2: Είναι ωραίοι, είμαστε ωραίοι.
1: Είσαστε ωραίοι.
2: Όμως και παράξενη πατρίδα.
1: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Διονύση, τι νέα μας φέρνεις? Είχαμε ομιλία του Νίκου Τανδρουλάκη χθες.
2: Ναι, και έτσι ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της ΔΕΘ, της ελληνικής της ΔΕΘ. Τρεις πυλώνες είχε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι που έκατσα και την μελέτησα. Την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, είχαμε επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ότι λένε πάρα πολλά, κάνουν πάρα πολύ λίγα, σε αντίθεση. Ο ίδιος δεσμεύτηκε προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ εμπιστευτεί το κόμμα του και το φέρει στη εξουσία, θα κάνει αυτά που είπε και δεσμεύτηκε στη ΔΕΘ. Με την κοινωνία είπε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για επαναφορά του 10% σύνταξη και καλύτερου μισθού, νέο ΕΣΥ, νέα ισχυρή παιδεία, 7 εμβληματικές παρεμβάσεις εφόσον το Πασόκ κερδίσει τις εκλογές. Μέσα σε 6 μήνες διακυβέρνηση θα έχουν περάσει 7 συγκεκριμένα εμβληματικά νομοσχέδια που θα αφορούν τις μειώσεις στον φόρο, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στις συντάξεις, στους μισθούς, καλύτερη μισθή όπως είπε πραγματικά, σε πραγματικούς χρόνους όπως είπε ο Νίκος Αντουράκης. Για το στεγαστικό είπε επίσης πρόγραμμα συγκεκριμένο για να βοηθούν οι πολίτες μας και οι συμπολίτες.
1: Ζητά εδώ και καιρό την κατάργηση της Golden Visa, έχει φέρει πολλά δεινά, λέει αυτό.
2: Πολλά δεινά
1: στη στεγαστική.
2: Πολύτη η χώρα έτσι χωρίς λόγο, είπε, δεν την πουλάμε την Ελλάδα. Μίλησε για καλύτερους μισθούς, μίλησε για τριήμερη εργασία, μίλησε για υγεία, για παιδεία και για ένα κράτος δικαίου. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός που είχε ανέβει και άνοιξε τις εργασίες της Διεθνούς Έργασης της Θεσσαλονίκης μίλησε για τις εκλογές της άνοιξης, Απρίλιο-Μάιο στο αργότερο. Άρα μιλάμε, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο έτσι και αλλιώς, και θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα κινηθούν τα πολιτικά τοπία, η πολιτική έτσι, με ομικρογιώτα στο σύνολό τους, και η πολιτική με ήττα, τι έχει να αποδώσει για τους Έλληνες πολίτες, γιατί μπορεί να λέμε κυβερνώντας και μη διάφορα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι μπαίνει στην τσέπη. Και όπως μου είπες και εσύ προηγουμένως, η βενζίνη είναι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοιες τιμές.
1: Και αυτά που μπαίνουν βγαίνουν πολύ γρήγορα από την τσέπη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν περάσει 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι και πολλές είπα. Ναι. Και έχει εξαφανιστεί ο μισθός. Ας το Διονύση.
2: Είναι έτσι, είναι έτσι.
1: Ας το Διονύση. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάντως πορευόμαστε με ανεβασμένους, με έντονους τόνους, με προεκλογική έτσι ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ανεβαίνει σταδιακά το πολιτικό θερμόμετρο και θα δούμε και φυσικά να φτάνει πολλές φορές στο κόκκινο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα από τη μέχρι τώρα πορεία των πολιτικών αρχηγών. Θα δούμε μια σκληρή μάχη, προεκλογική μάχη, μια σκληρή εκλογική διαδικασία.
1: Πάντως σταθερά δεύτερος στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας. Έχει τσιμπήσει, έχει αλλανκάμψει λίγο το Πασόκ. Αλλά σταθερά δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
2: Οι δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το τελευταίο, θα γίνουν από την τελευταία περίοδο της ΔΕΘ μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη δημοσκόπηση. Θα δούμε εκεί το διάστημα αυτό πώς πάνε τα πράγματα, πώς πήγαν και πώς.
1: Τι ανταπόδοση είχαν στην κοινωνία.
2: Στην κοινωνία. Έτσι. Και αν τους έκανε κάτι κλικ, όπως λέμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία των πολιτικών παρεμβάσεων της ΔΕΘ με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα να ανεβαίνουν στην Θεσσαλονίκη έτσι όπως ήρθε κάθε χρόνο τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε και τις εφημερίδες, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και να παίρνουμε το σχόλιο σου για τα πολιτικά πεπραγμένα που καταγράφονται εδώ. Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόνομη πορεία, αριστερό πρόγραμμα, φορολογική μεταρρύθμιση, αξιοποίηση του εύκολου επενδυτικού εργαλείου, η αναπτυξιακή τράπεζα και τα κόκκινα δάνεια, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός στο δημόσιο, συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων και προγραμματικές συγκλήσεις. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους. Όμως της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Ορίστε κύριε Διονύση.
2: Τα περισσότερα τα είπαμε.
1: Ναι. Κυριακάτικη απογευματινή. Τριπλό μπόνους στις συντάξεις. Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές το 2027 αναταμείο. Το Νοέμβριο 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν το ενισχυμένο επίδομα των 400 ευρώ. Λόγω υψηλού πληθωρισμού η ετήσια άνοδος των απολαβών θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς βάζει τέλος στο μπλοκάρισμα των αυξήσεων σε χιλιάδες συνταξιούχους. Η σπασμένη φλέβα στα Όσκαρ με κωδικούς αρχαίου δράματος. Το αν η ελληνική πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται στην ταινία θα είναι ενδιαφέρουσα για το διεθνές κοινό, θα το δούμε, δηλώνει στην απογευματινή ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Κυβέρνηση, συσπήρωση και όχι άδειασμα ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρηση ενότητας και συγκέντρωση στις εκλογές. Παρασκήνιο, το επιτελείο και τα στρατηγία του Αντώνη Σαμαρά. Τι γίνεται εδώ, ρε Διονύση? Τι ρεπορτάζ έχεις, έρχεται?
2: Όλο πάμε, όλο έρχεται, όλο πάμε παρακάτω. Εγώ νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος. Το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικό για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ήδη έχουμε δει λίστες με ονόματα.
2: Ανά την Ελλάδα πάνε για λίστες. Έχουμε κάτι ενδιαφέροντα φυσικά και με τους ανεξάρτητους στη Βουλή, γιατί είναι πάρα πολλοί, περισσότεροι από κάθε φορά, που θα αναζητούν ή θα αναζητήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα πολιτική στέγη. Και εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του με αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές και τις περιφέρειες, από ό,τι μαθαίνω κυρίως. Οι πρώτες επαφές έχουν γίνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά αυτή η ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έρχεται, ναι, έρχεται. Έτσι δίνουν όλα τα πράγματα. Λοιπόν, φόρος ανάχωμα στις τουρκικές Golden Visa. Ο δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης μιλάει στην απογευματινή και εξηγεί τι αλλάζει, λέει. Και συγκίνηση και ερωτήματα, γιατροί άνευ ειδικότητας και θεραπείες χωρίς έλεγχος στη μοίρα του μαζού.
2: Τι έγινε εδώ πέρα?
1: Άστο μωρέ Διονύση, όλοι έχουμε καταστεναχωρεθεί με αυτό.
2: Μπορεί να μην τον ήξεραμε τον άνθρωπο και τέτοια.
1: Διονύση, κάτσε ήσυχο τώρα που δεν ήξερε το Μαζονάκι.
2: Όχι, δεν ήξερα, δηλαδή δεν ήταν φίλο μου, θέλω να πω.
1: Αλλά δεν έχει να κάνει κανένα.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Για πες το.
2: Ένα άνθρωπο ο οποίο έδωσε στην κοινωνία τα τραγούδια του, η μουσική του, γιατί κάθε ένα από εμά έχει μια πορεία στον χώρο που δουλεύει και τι προσφέρει προ την κοινωνία. Και ο πιο μικρό πολίτη κάθε χώρα στηρίζει την πατρίδα του και την χώρα του. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένα αξιόλογο καλλιτέχνη, χαμηλού προφίλ, βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι χαμηλού προφίλ. Δεν ήταν χαμηλού προφίλ. Ναι. Ήταν κεντρικός πολίτης, κέρδιζε όπου έβγαινε, έκανε αυτό, τόρο. Χαμηλού προφίλ θέλεις να πεις όσον αφορά τη ζωή του και το τι έκανε από πίσω, μάλιστα.
2: Ναι, αυτό εννοώ. Άνθρωπος ο οποίος πίστευε στο Θεό, με μεγάλο κοινωνικό έργο που ο ίδιος δεν το έλεγε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Είχε μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα.
2: Είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και σε ως άτομα, αλλά και ως ομάδα και ως κοινωνική ομάδα. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε, θα έλεγε κανείς, έτσι άδικα, υπό την έννοια ότι και τα χρήματα τα είχε να πάει κάπου αλλού σε ένα νοσοκομείο, ρε παιδί μου, γιατί αυτές οι εξετάσεις, από ό,τι μάθαμε, δεν είμαστε γιατροί,
1: αλλά
2: από ό,τι ενημερωθήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι πολύ δύσκολες και έχουν και παρενέργειες. Δεν μπορεί μέσα σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέει η απογευματινή πάνω στη μοίρα του Μαζού, πως το γράφει,
2: ναι, γιατροί άνευ ειδικότητας.
1: Ναι. Θεραπείες χωρίς έλεγχο και γιατροί άνευ ειδικότητα στη μοίρα του Μαζό, ναι, και πολλών άλλων. Τώρα έτυχε στο Μαζονάκι.
2: Πώς πίστηκε αυτός ο άνθρωπος και πήγε εκεί, κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι. Ο γιατρός λέει ότι είχε ξαναπάει στο ιατρείο αυτό παλαιότερα, ναι, για θεραπεία, λέει, για το έντερό του.
2: Ναι.
1: Άστο, Διονύση. Άστο. Έφυγε. Λοιπόν, έχεις την καλημέρα από τον Μπίλι. Εσύ προσωπικά έχεις καλημέρα από τον Μπίλη, κύριε Διονύση, γιατί έχεις λείψει στον κόσμο. Ορίστε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ορίστε. Θα αρχίσουν τα μηνύματα τώρα και από τη Ζάκυνθο.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, το Βήμα. Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σάμαρα, τα μέτωπα, οι στόχοι και η αναδίπλωση. Με ποιον δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς. Πώς επιχειρεί. Ορίστε. Αυτή είναι τίτλη, Διονύση. Σε κάνει να διαβάσει το θέμα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πώς επιχειρείται να ανακοπεί η γαλάζια ψήφος δυσαρέσκειας, το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ, στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς. Είδες, εγώ που έχω κάνει άλλη δουλειά από πίσω στα δελτία που βάζουμε τίτλους, κάνουμε, ναι, το μάτι μου αμέσως πήγε σε αυτό.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, φάκελος Γερμανία από το Σοκ στο κύμα. Το AFD μετριέται στο 28% σε πανγερμανικό επίπεδο. Βοήθεια, Παναγία μου.
2: Άλλη επιλογή.
1: Άστο.
2: Τρελίνες.
1: Άστο. Ελεύθερος τύπος. Αλλάζουν όλα σε διαθήκες και κληρονομιές. Έχεις λαμβάνει? Τίποτα. Και εγώ άστο να πάει. Εγώ πληρώνω και για αυτά που έχω. Λοιπόν.
2: Κάτι, τα έχουμε πληρώσει 10 φορές.
1: Άστο.
2: Από τις γονείς μας 10 φορές.
1: Άστο. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Τι φέρνει η θεσμοθέτηση των κληρονομικών συμβάσεων? Τα τρία ορόσημα του φθινοπόρου στα ελληνοτουρκικά. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το καλώδιο και το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά είναι τα τρία ορόσημα. Και ο Θεός βοηθός, που λέμε εμείς. Πάντως, ο Πρωθυπουργός θα στείλει και σήμερα τα δικά του μηνύματα εκεί από τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Καστελόριζο. Είναι σε τριήμερη επίσκεψη εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, τα κόλπα και οι απάτες στη βιομηχανία της ευεξίας. Μεγάλο αφιερώμα εδώ στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μάθαμε όλοι όλα αυτές τις μέρες.
2: Πρέπει να συμβεί κάτι για να το μάθεις καλύτερα και να εντρυφήσεις αυτό που λέμε καλύτερα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, οι επιτυχίες, οι ρήξεις και οι προσωπικές μάχες του αντισυμβατικού Σταρ. Συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού. Το Τατόι λέει ολοκληρώνεται ως το τέλος του φθινοπόρου. Έχει γίνει πολύ, πολύ ωραία δουλειά εκεί.
2: Εκεί είναι ωραία επισκέψη.
1: Έτσι, έτσι, ωραία βόλτα, βέβαια.
2: Είναι όλη η νεότερη Ελλάδα.
1: Έτσι. Αναλυτικός οδηγός πακέτο μέτρων ΔΕΘ, αυξήσεις αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους, φορολογική ανάσα για ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαία τάξη ως το 2030. Και δήλωση στον Ιάσονα Πιπίνη, μαρτυρία για συνάντηση Τσίπρα αξιωματούχων του Μαδούρου. Στην εστία. Σε μητρική ΑΕ της Singular Logic, η Ακρόπολης και η Κνωσός, θαυμαστικό. Μητσοτάκης προς Ακελαροπούλου, μην πας στο Καστελόριζο, το άγνωστο παρασκήνιο των εθνικών μας θεμάτων, πρώτη φορά στο ακριτικό νησί μετά από 7 χρόνια θητείας ο Πρωθυπουργός. Η εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων στις εκλογές, αγωνία να ντυθεί Σαμαράς. Στο ντοκουμέντο. Το Πρέταντορ κάτω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Σκάνδαλα, διαφθορά και λογισμικά από την εταιρεία του Iron Dome. Γιώργος Μαζωνάκης, ματέρμα ως εδώ, έγκλημα στο Κολωνάκι. Γιάννης Πανούσης, ο σταυρός του Τσίπρα είναι να μην καταλήξει αχυράνθρωπος, λέει στην εφημερίδα. Οι κραυγοί των νέων, αξιοπρεπή ζωή, δεν δίνουν τα ψίχουλα του κατώτατου. Κυριακάτικη δημοκρατία. Οι χρυσές μπίζνες της ευεξίας με τρεις τελίτσες οδηγό τη σύζυγο του Κωστή Χατζηδάκη. Τα λαμπερά εγγένεια πριν από 2 χρόνια στο Κολωνάκι του πρώτου εξειδικευμένου ιατρίου υγιούς γύρανσης στην Ελλάδα. Εντός εισαγωγικών το υγιούς γύρανσης. Ρε τι μαθαίνουμε και ακούμε. Δηλαδή όλα στο εμπόριο, όλα στο εμπόριο προκειμένου και τεράστια αγωνία ρε Διονύση, να μην γεράσει ο κόσμος. Δηλαδή να μην πας φυσιολογικά σε αυτό που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Τεράστια αγωνία να μην δεις μια ρητίδα στο πρόσωπό σου. Απίστευτο πράγμα είναι, απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, ποιους ανήλικους, μήπως τα social media πρέπει να απαγορευτούν στον Πρωθυπουργό, εθισμένος στους influencers χωρίς φίλτρο στην πολιτική. Απαρχή ιστορικών ανακατατάξεων, ισχυρή μετασεισμή σε όλη την Ευρώπη μετά τον θρίαμβο του AFD.
2: Το AFD δημιουργεί νέες πολιτικές προεκτάσεις. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία.
1: Τι ωραία που είναι τα πρωτοσέλιδα και του θέματος και του βήματος σε χαρτί ηλουστρασιών. Σου έρχεται να πας να αγοράσεις κατευθείαν τις εφημερίδες. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Έγκλημα στο Κολωνάκι. Πώς έσβησε ο Μαζωνάκης πάνω σε ένα μηχάνημα που κρατούσαν στο μπαλκόνι. Ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια. Κοστολογούνται λέει από 5-6 χιλιάρικα μέχρι και 10.000 ευρώ. Δηλαδή του τρελού όλη η ιστορία. Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τα κέντρα ευεξίας, θα απαγορεύονται οι διαφημίσεις. Και το χαμογελαστό παιδί της διπλανής πόρτας με την τρομερή φωνή, με μια φωτογραφία του Μαζό. Αμάλ Κλούνεϊ, όταν το AI θα αποφασίζει τι θα θυμόμαστε και τι θα πιστεύουμε. Θέλω να δω τα μάρμαρα να γυρίζουν στην Αθήνα, είπε κατά την επίσκεψή της εδώ η Αμάλ Αλαμουντίν, η Κλούνεϊ όπως θέλετε. Τίμιο Σταυρός, 17 αιώνες μυστηρίου και νέα ευρήματα. Αύριο είναι του Σταυρού, έτσι.
2: Αύριο, μεγάλη μέρα. Για την χριστιανοσύνη και όχι μόνο.
1: Καθημερινή, με γαλλική σημαία το καλώδιο, τι είπαν στο Παρίσι Μακρόν Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου, οι εγγυήσεις για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία. Και στο βάθος αυτό, το πόκερ με την Τουρκία. Κούρσα για 4 τα γκάλοπ και τα διλήμματα μετά τη ΔΕΘ. Το φανάρι καλεί τους θρόνους της Ανατολής. 15 χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση των προκαθημένων, των 4 Πατριαρχείων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκαλεί τους Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Αντιοχίας και Αλεξανδρίας σε αδελφική συνάντηση στις 30 Νοεμβρίου. Ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό, τι σηματοδοτεί το άνοιγμα του φαναρίου. Εκλογικό σοκ στη Γερμανία, ο εφιάλτης του Μαγδεμβούργου στοιχιώνει την Ευρώπη. Η ανατομία της ψήφου στην ακροδεξιά και η φόβη για ντόμινο το 2027. Στη Ριβιωτία στο πείραμα για ένα λιώτικο σχολείο στο χωριό. Για τέταρτη χρονιά το δημοτικό σχολείο του Βουνού Αταξίαλη πρεσβεύει ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης σε αυτό το χωριό, στο στήρι της Βιωτίας.
2: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ. Ενδιαφέρον. Πολύ. Θα το ψάξουμε αυτό, μήπως ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, να μάθουμε τι ακριβώς είναι. Γιατί και σήμερα θα ασχοληθώ εδώ στην εκπομπή με την σχολική χρονιά, θα πάμε στα Γαθονήσι, θα συναντήσουμε πολλές ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα, πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπυρώσει τη σκληρή δεξιά. Ο Πρωθυπουργός εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα για εκλογική εκμετάλλευση. Τα ηχηρά μηνύματα Τσίπρα, πολιτική αλλαγή και προϋποθέσεις για μετεκλογικές συνεργασίες. Εφιάλτης στο πετρέλαιο θέρμανσης για Νοικοκυριά και κυβέρνηση. Και Γιώργος Μαζωνάκης από την Νίκαια στην κορυφή. Το παιδί της νύχτας σήγησε για πάντα. Και τα προστάτευτα από την πολιτεία παιδιά, τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νοσοκομείων. Στο παρόν, ανατροπές φέρνει ο Σαμαράς, αγωνία και σύγχυση στο Μέγαρο Μαξίμου. Χαμηλώνει ο πήχης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές, τα σενάρια για κρίση στη Νέα Δημοκρατία και αλλαγή ηγεσίας. Έρχεται έμφραγμα στα καύσιμα, στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το είχαμε αφήσει 1,80, συζητούσα χθες με τον Ασμάτογλου. Πόσο θα ανοίξει, σε λίγες μέρες κοντό ζυγώνει Οκτώβρης, πόσο θα ανοίξει, δεν ξέρω. Ποιος θα βάλει, επίσης δεν ξέρω. Άμα ανοίξει η κάνουλα.
2: Δεν βλέπω να βγουν πολλά καλωρίδια.
1: Και όσο και να θέλει να βοηθήσει και να ξαναπάει σε νέο επίδομα η κυβέρνηση, τι να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση.
2: Δεν φτάνει, είναι ψηλά τα μεγέθη.
1: Ναι, έτσι. Βροχή αυτοκτονιών σε άλλο θέμα στην Ελλάδα το 2025. Μόνο τον περασμένο χρόνο είχαμε 579. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Υπόθεση Μαζωνάκη, Κερκόπορτα προς τον θάνατο, το θολό τοπίο στην υγεία με τα ιατρία και τις ειδικότητες. Και κουμπαράς νέας γενιάς, το νέο χρυσορυχείο των τραπεζών, λέει. Εμένα μου άρεσε το νούμερο. Μέτρο, το βρήκα και πρωτότυπο, ναι. Μπορώ να σου πω. Λοιπόν, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε, το πρώτο θέμα της Real News. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, Γιώργος Μαζωνάκης. Φάκελος στη Real, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα, τα μηνύματα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Και τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real. Και έχει θέμα και για την τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντουμ που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πολιτών. Πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι ως μη σκανδάλου, κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει η εφημερίδα. Έχει και ανθέτω, food travel, κυρία.
2: Μάλιστα.
1: Θα φας.
2: Αυτό...
1: Το βλέπεις το cheesecake εδώ.
2: Τα βλέπω, αλλά θέλω να τρώω όσο μπορώ πιο φυσικά.
1: Και η υγιεινά. Είδες τι κάνει στα κυλικία, ε. Κόβει τα πάντα. Και άκουγα χθες και έναν διατροφολόγο που είχαμε δώσει στις εκπομπές τις δικές μας. Ακόμα και οι σαλάτες και οι φρουτοσαλάτες μειώνονται, λέει, σε ποσότητες. Δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν το μενού, μειώνουν και τις ποσότητες. Πρέπει να τρώμε λιγότερο. Τι με κοιτάς, κύριε? Και τη σαλάτα. Ξέρεις, εγώ η χοντρούλα που είχα πάει κάποια στιγμή σε έναν επώνυμο ενδοκρινολόγο. Πάω, μου έγραφε αυτός 180 γραμμάρια γαλοπούλας. Το κοίταζα εγώ έντρομη από πάνω, λέω, θα μετράω και την γαλοπούλα. Okay. Με ένα μικρό μπολάκι πράσινη σαλάτα. Λέω, πετάγει τη χοντρή τώρα με την ψυχολογία της χοντρής. Λέω, για τρεις σαλάτα όσο θέλω, ε. Ποια ήταν η απάντηση, Διονύση? Με έστειλε, δεν έκανα τίποτα από αυτά που είπε μετά αυτός. Γυρίζει με έναν τρόπο, με ένα βλέμμα απαξιωτικό εντελώς και λέει, και ο ελέφαντας, λέει, τρώει λιβάδια από χορτάρι, αλλά είναι ελέφαντας. Τι με κοιτάς, Διονύση? Έτσι έμεινα κι εγώ, όπως με κοιτάς εσύ. Δεν έκανα ποτέ τη δίαιτα, δεν την ακολούθησα ποτέ τη δίαιτα.
2: Τώρα είναι σχόλιο αυτό.
1: Ε?
2: Είναι απάντηση αυτή.
1: Απάντηση γιατρού. Σε έναν άνθρωπο που έχει θέμα και που οι περισσότεροι, ας πούμε, που έχουμε παραπανήσια κιλά, είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας. Που πέφτει στο φαγητό ή... Λοιπόν, απάντηση. Μα άφησε, σου λέω, τον κοίταζα έτσι. Και οι ελέφαντες, λέει, τρώνε λιβάδια από χόρτο, αλλά είναι ελέφαντες. Αλήθεια είναι αυτό. Και λέω, χθες που άκουγα τον διατροφολόγο που λέει, μειώνουμε και τις ποσότητες ακόμα και στις φρουτοσαλάτες και στις σαλάτες που θα πολλούνται στα κηλικεία, μου ήρθε στο μυαλό αυτό. Έχει σημασία βεβαίως και η ποσότητα, ακόμα και στα τρόφιμα που έχουν λιγότερες θερμίδες. Πρέπει να έχουμε μέτρο γενικώς. Αυτό προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά πλέον και έχουν δίκιο τώρα, να μην το συζητάμε. Λοιπόν, θα μου κάνεις λαλά να υποδεχτούμε τον κύριο Τίμο Φακαλή, κυρία Παναγιώτα? Για, κάτσε, πώς θα υποδεχτούμε τα αγόρι μας?

0: Είσαι ξενυχτισμένος, κύριε. Τι μου.
1: Εντάξει, τελείωσε νωρίς η συναυλία, οπότε πρόλαβα και κοιμήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν ακούω. Πήγες ή δεν πήγες.
1: Πήγα.
0: Σιγά μην δεν πήγαινες. Υπάρχει κανείς που δεν πήγε. Πώς ήσασταν εκεί, λέει πάνω από 200.000 κόσμο. Μας στείλατε αδιάβαστος.
1: Είχε αρκετό κόσμο. Βέβαια, μας τα μουσκεψε ο καιρός, γιατί είχαμε μια καταρακτώδη βροχή, ένα μπουρίνι δυνατό, λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει με μία ώρα καθυστέρηση.
0: Καταλαβαίνετε τα καρντάσια από βροχές και τέτοια εσείς. Όλοι εκεί ήσασταν.
1: Ήμασταν όλοι εκεί χθες. Γιορτάσαμε, περάσαμε όμορφα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Συνάντησα κόσμο μέχρι από την Καλαμάτα, 700 χιλιόμετρα σε μία μέρα, για να ακούσουν Αντώνη Ρέμο.
0: Εντάξει, έχετε και δεθ, έχει και κόσμο έτσι κι αλλιώς πάνω. Αλλά το πιστεύω αυτό, ότι μπορεί να ήρθαν πάνω για τη συναυλία.
1: Ακριβώς, είχε πάρα πολλά πρακτορία και δημιούργησαν κάποια τουριστικά πακέτα. Συνδυασμός διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, περίγυρη στα βαρύτερα και το βράδυ στην αυλία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και από την Πελοπόννησο.
2: Πάντως θα πρέπει να.
0: Ακούς ότι... αυτή τη μαγική φωνή. Θέλει να σου πει καλημέρα. Επέστρεψε ο κύριος Διονύσης, κατάλαβες.
1: Καλημέρα.
0: Όλο το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο το πέρασε. Μας άφησε μόνες μας εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Είχαμε παρενέργεια σε Διονύση και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ξεκίνησε λίγο νωρίτερα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.
2: Ναι, και αυτό και η βροχή φέρνει αλλαγές. Πάντως υπό τις παρούσες συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές και άλλες, τον κόσμο που είχε ο Ρέμος δεν μπορεί να τον συγκεντρώσει κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Αυτό που λέγανε όμως ότι θα φτάσει τον κόσμο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 στη Θεσσαλονίκη δεν τον έφτασε.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Ο Ανδρέας είχε πιο πολύ κόσμο τότε.
2: Ήτανε άχαστος.
0: ωραίο. Ήταν άχαστος, έτσι όπως το λέτε.
2: Και περισσότερο κόσμο στη Θεσσαλονίκη είχε το 85.
1: Το 85
2: ήταν συγκλονιστική αυτή.
0: Ο παλαιός των ημερών, είδες τι θυμάται.
1: Γι' αυτό το είπα κιόλας, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά τις φωτογραφίες, ήμουν μόλις 3 χρονών, είχε φτάσει ο κόσμος, είχε γεμίσει όλη η παραλία και είχε φτάσει και μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους ο κόσμος.
2: Ναι, πήγαινε μέχρι την Καλαμαριά έφτανε. Κατά περιόδους έφτασε μέχρι τη διάρκεια της ομιλίας, έφτασε μέχρι την Καλαμαριά το μήκος κάτω δηλαδή της παραλίας μέχρι πάνω. Και δεν μιλάμε για κεντρικά στο λιμάνι και τέτοια. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Μη μου πολιτικοποιείτε τη συναυλία του Ρέμου. Αυτά τα βλέπεις εκεί. Κόντεψε να φάει τα μούτρα της η Κετούλα.
1: Η Κέντη Γαρμπή, η οποία έπεσε, ολοκλήρωσε βέβαια την παρουσία της πάνω στη σκηνή και φεύγοντας γλίστρησε, έπεσε πάνω στη σκηνή, εκεί την κρατούσε ο Αντώνης Ρέμος. Ευτυχώς μετά έκανε και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι καλά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η Κέντη Γαρμπή. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικότερες χθες. Όπως είπε και ο Ρέμος, αντέχουμε παρά την βροχή, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν για το άγαλμα, ο κόσμος διασκέδασε.
0: Για τα 30 χρόνια πορείας στο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, λοιπόν, ήταν η συναυλία. Θέλω να μας πεις, ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα εδώ στο site όταν πριν ξεκινήσουμε. Όταν αναφέρθηκε στο φευγιό, στο χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, είπε και το Ανήκω. Ναι, για πες μας εσύ που σου εκεί.
1: Βγήκε με το τραγούδι Ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη. Αφιέρωσε τη συναυλία στον Μαζονάκη. Μάλιστα δάκρυσε κιόλας και. Όλοι μαζί αποχαιρέτησαν, όπως είπε ο Ρέμος, τον Γιώργο Μαζονάκη που πλέον βρίσκεται στους ουρανούς. Δύσκολες στιγμές οι χθεσινές, περίεργες, γιατί ένας άνθρωπος επίσης πετυχημένος του ελληνικού πενταγράμμου έχασε πρόσφατα την ζωή του και μάλιστα, όπως είχε πει και ο Ρέμος, ήταν ανέβη πάνω για τη συναυλία Μαζονάκης.
0: Α, ναι, ήταν να είναι on stage. Και ετοίμαζε ο ίδιος τη συναυλία στην Τεχνόπολη. Ναι, εδώ.
2: Τεχνόπολη.
0: Για τα δικά του πολλά χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι. Ποιοι άλλοι ήταν μαζί με τον Ρέμο, Κετούλα ήταν.
1: Ήταν ο Γιώργος Θοφάνους, Δέσποινα Βανδύ, Gypsy Kings. Δεν ήρθε ο Ροναλντίνιο, όπως είπες και εσύ χθες. το πρωί για προσωπικούς λόγους δεν κατάφερε να φτάσει στην Θεσσαλονίκη. Από τους Έλληνες αγωνιστές αυτοί. Και μετά είχε και διάφορα ακόμη συγκροτήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, τα περάσατε.
2: Μέχρι πότε πήγε.
1: Μέχρι με 12.30 μία η ώρα περίπου ήταν ο κακός χαμός. Ναι. Γιατί ξεκίνησε λίγο αργότερα λόγω της βροχής. Συγκεντρώθηκε ο κόσμος νωρίς για να πιάσει πιο κοντά θέση μπροστά και να βλέπει στη σκηνή τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά τον Μπορίνη ανάγκασε τον κόσμο να ψάξει να βρει πώς στεγά. Έφυγε ουσιαστικά δηλαδή. Έψαξε μαγαζιά να μπει κάπου μέσα κτλ. Να προστατευτεί και επέστρεψε πάλι.
0: Μάλιστα. Πάντως και πολλά
1: φωτορυθμικά, 1200 ντρόουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης φώτισαν
0: τον κόσμο.
1: Ναι, υπερθέαμα. Όπως είπε η εταιρεία παραγωγής, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ντρόουν σοου στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται πως δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, πες μας και καμιά είδηση τώρα από πάνω, πέρα από το... Εντάξει, γιατί ήταν ένα μεγάλο γεγονός αυτό που έγινε χθες εκεί.
1: Πριν από λίγο είχαμε ένα σοβαρό τροχείο στη Χαλκιδική.
0: Έρχονται τα δύσκολα τώρα. Για πες.
1: 4.30 τα ξημερώματα είχαμε εκτροπή αυτοκινήτου στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στη διασταύρωση της Ορμήλιας. Εκεί είχαμε δύο επιβάτες στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπερβολική ποσότητα αλκοόλ είχαν καταναλώσει και οι δύο. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο άτομα. Ο οδηγός αρκετά σοβαρά. Είχαμε επιτόπου έφτασε η πυροσβεστική, απεγκλώβησε τα δύο άτομα, έκοψε λαμαρίνες αυτοκινήτου, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ο ένας αρκετά σοβαρά.
2: Μάλιστα. Το αλκοόλ. Το λέμε κάθε μέρα, το ξαναλέμε, μυαλό δεν βάζουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Και ψάχνουμε ακόμη τον...
1: Τον 41χρονο Αλβανό κακοποιό, ο οποίος απέδρασε κινηματογραφικά, είναι για σενάριο ταινίας.
0: Ωραία η Διονύση, τους είδες χθες.
2: Αν το έβλεπες δεν καταλάβαινες τη διαφορά.
0: Πραγματικά.
2: Δεν μπορεί να τις καταλάβεις. Πρέπει να είσαι ειδικός των ειδικών για να καταλάβεις. Εμείς λέγουμε όλοι ότι είναι αστυνομικοί οι οποίοι κάτι πήγαν να κάνουν εκεί.
0: Άστο. Δηλαδή, λοιπόν,
2: δεν υπάρχει.
0: Να αφήσουμε τον κύριο Τίμο γιατί είναι ξενύχτης. Έχει ξυπνήσει και από τις 3.30. Κοιμήθηκε ένα δύο ώρακι. Κοιμήθηκε ή δεν κοιμήθηκε. Κατευθείαν έχει πάει για δουλειά αυτό, σας να λέει.
1: Κοιμήθηκα. Έχει πτώση θερμοκρασίας, βουτιά θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, θα μας τα πει σε λίγο η Αναστασία, κύριε. Σε αφήνουμε.
1: Φυσάει βαρδάρι, να ξέρετε.
0: Η κοκκινομάλα είναι απ' έξω. Είναι έτοιμη για το δελτίο. Γεια σου, κύριε Τίμο. Καλημέρα. Να μας φέρεις ωραίες ειδήσεις.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το νησί. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ου δώρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέδοξες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές πολλές, εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί για δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα στενά του ορμούς, χωρίς μέχρι στιγμής πληροφορίες να υπάρχουν για την κατάσταση του πληρώματος. Άγνωστες παραμένουν επίσης ζημιές, εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ στα στενά. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόνς και πυράβλους στην Νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, ζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, από 19-34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ακάθε χτυπάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Επιστροφή εδώ στο στούντιο 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ακάθε χτυπάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Ρονοπούλου, κρατάει τα γέμια του ήχου εδώ στην κονσόλα. Πολλές καλημέρες σε όλους, ευχές για καλή Κυριακή. Ο Δημήτρης λέει: η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει άμεσα το φόρο στα καύσιμα για να βοηθήσει τον κόσμο. Εσείς τι λέτε? Αυτό λέει όλη η αγορά, αυτό είναι βέβαιο. Ποιος ακούει όμως? Γιατί και στις προηγούμενες κυβερνήσεις υπάγειο είναι το αίτημα αυτό των ανθρώπων της αγοράς που επιμένουν σε αυτό. Αλλά κανείς δεν το έκανε. Λοιπόν, καλή Κυριακή από τον Σταύρο στο Βελβεντό. Και βλέπω Αγιάσο τώρα, Μυρσίνη και Μαλαματένια. Τι ονόματα είναι αυτά, τι όμορφα ονόματα είναι αυτά. Καλημέρα και μια φωτογραφία με ωραίο καφεδάκι από αυλή στην Αγιάσο που πίνουν το καφέ τους. Λοιπόν, οι φιλενάδες, γειτόνισσες, δεν ξέρω τι είστε. Ευχές για όμορφη Κυριακή και εδώ, από μας, από την Αθήνα. Γι' αυτό σας λέω να στέλνετε και φωτογραφίες, να μας βγάζετε από τα στενά όρια του στούντιο μου. Μας φτιάχνετε το κέφι, μας φτιάχνετε τη διάθεση όταν είναι έτσι. Λοιπόν, ακόμα και αν είναι λίγο μουντές οι μέρες από άποψη καιρού. Τι λέτε εσείς, κυρία Αναστασία, επ' αυτών?
1: Καλημέρα,
0: καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε και πάμε σιγά σιγά προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Είχαμε χθες αυτό το ψυχρό μέτωπο που έφερε κάποιες αξιόλογες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Είχαμε και την Μπόρα στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τη συναυλία. Εντάξει, τα ποσά του ιετού βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν πολύ μεγάλα. Ωστόσο και είχαμε έτσι και αρκετές καταιγίδες ξηρές στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε κεραυνούς, είχαμε τα σύννεφα, αλλά η βροχή ήταν πολύ λίγη έως καθόλου.
0: Αυτό είναι το φαινόμενο των ξηρών, πώς το είπες, ξηρή καταιγίδα.
1: Καταιγίδες, ακριβώς, που είναι αρκετά επικίνδυνες και για τις πυρκαγιές.
0: Γιατί συνοδεύονται από κεραυνούς, βεβαίως.
1: Ακριβώς, και δεν πέφτει η βροχή μετά. Εντάξει, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα ευτυχώς. Τώρα όλα αυτά τα έφερε αυτό το ψυχρό μέτωπο που, όπως είπαμε, σιγά σιγά πέρασε από τη χώρα μας. Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες τώρα να ενισχυθεί και ο άνεμος. Ήδη έχει ενισχυθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα βαρδάρι έτσι αρκετά ενισχυμένο. Περιμένουμε να ενισχυθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες. Και όλο αυτό θα ρίξει τη θερμοκρασία. Να πούμε ότι χθες φτάσαμε αρκετά υψηλά. Είχαμε θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρετικά που φτάσανε τους 37 βαθμούς, έτσι τους ξεπέρασαν και λίγο. Σήμερα περιμένουμε μια διαφορετική κατάσταση, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 28-29 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 30 με 32 βαθμούς, δηλαδή θα είναι αισθητή αυτή η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Τους 33-34 περιμένουμε μόνο στα πολύ νότια τμήματα, δηλαδή στην νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, εκεί που ακόμα οι πολύ θερμές αέριες μάζες δεν θα προλάβουν έτσι να απομακρυνθούν από τη χώρα μας. Ενίσχυση στον ανέμο θα έχουμε, θα φτάσουν τα εξυμποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, βορειοδυτική στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις γενικώ στο Αιγαίο. Και περιμένουμε και σήμερα λίγα φαινόμενα, αλλά όπως είπαμε, τα πιο σημαντικά φαινόμενα τα είχαμε χθες. Σήμερα έτσι κάποιες τοπικές βροχές θα τις έχουμε στην Μακεδονία και τη Θράκη, ήδη και τώρα τις πρωινές ώρες είναι και αυξημένη η νέφωση εκεί. Στο Βόρειο Αιγαίο επίσης, μιλάμε για δηλαδή τις σποράδες, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Αμοθράκη, αυτές τις περιοχές. Αλλά επίσης και στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως προς το μεσημέρι. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Τερεάς, στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Ανατολική. Και εκεί θα έχουμε έτσι κάποιες πολύ τοπικές βροχές, κυρίως μεσημερά και απόγευμα. Στην Εύβοια επίσης δεν αποκλείεται. Αλλά όπως είπαμε, τα φαινόμενα αυτά γενικά δεν θα είναι σημαντικά. Λίγες οι βροχές. Αλλά θα υπάρχει έτσι αυτή η αυξημένη.
0: Και πώς πορευόμαστε από εβδομάδα?
1: Γενικά θα συνεχιστεί αυτή έτσι, η λίγο πιο φθινοπορεινή κατάσταση. Δηλαδή θα έχουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη, Τετάρτη νεφώσεις κατά διαστήματα. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, γενικά όχι πολλές, αλλά θα υπάρχουν και αυτές. Τη Δευτέρα δηλαδή τις βροχές αυτές τις περιμένουμε γενικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, πάλι Ανατολική Πελοπόννησο, στην Χαλκιδική, σε αυτές τις περιοχές. Την Τρίτη μετά, από Τρίτη Τετάρτη, θα μας πλησιάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νοτιοδυτικά, το οποίο θα είναι και αρκετά βαθύ. Και περιμένουμε αυτό να δώσει βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Μιλάμε δηλαδή κυρίως για την περιοχή της Πελοποννήσου, της Κρήτης, σε αυτές τις περιοχές. Γενικά δηλαδή πάμε προς μια πιο φθινοπορεινή εικόνα του καιρού. Και με τη θερμοκρασία βέβαια κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα πλέον, στους 25 με 30 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Όχι κάτι ακραίο, αλλά σιγά σιγά προς το φθινόπωρο.
0: Το σύνθημα είναι ένα από ό,τι καταλαβαίνω.

0: Λαβαίνω. Ζακέτα να πάρει.
1: Ζακέτα προς τις βραδινές ώρες, νωρίς το πρωί. Εντάξει, το μεσημέρι θα είναι απλά έτσι, μια ευχάριστη θερμοκρασία θα έχουμε. Δεν θα έχουμε πλέον αυτή την τόσο πολύ ζέστη που είχαμε μέχρι.
0: Ό,τι
1: μέχρι
0: πείτε, και κυρία Τυράσκη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Μας τα είπες αναλυτικά. Ξέρουμε πώς θα πορευτούμε, κυρίως για όσες και όσους έχουν να κάνουν και βόλτες και θα βγουν σε εξωτερικούς χώρους. Έχει την αξία του αυτό. Είναι Κυριακή. Ο κόσμος σήμερα είναι σε ανάπαυλα. Άρα πρέπει να ξέρουμε καιρό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.

0: στη μανούλα μου το αφιερώνω αυτό. Και το Ιησούς Χριστός νικά, και αυτό παίζει. Δεν παίζει μόνο η ζακέτα από τις μανούλες και το Ιησούς Χριστός νικά. Λοιπόν, ωραίο, επικό τραγούδι. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στην κυρία Νίκη Βομπυράκη, είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Θα συζητήσουμε για θέματα εδώ που αφορούν στην καθημερινότητά μας, στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Κυρία Βομπυράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εποχικό βοήθημα. Ποιοι το δικαιούνται, ποιοι θα το πάρουν τώρα το 2006. 26.
1: Βεβαίως.
0: Έχω γυρίσει πολύ πίσω όπως φαίνεται.
1: Το ηλικιακό κομμάτι είναι καλό.
0: Ναι. Δεν χρειαζόμαστε και από αυτά τα ιατρία τα αμφιλεγόμενα. Αφήστε το για να το βάλουμε στο κλίμα των ημερών.
1: Σωστά, λοιπόν. Σωστά. Μακάρι να ήταν όμως με μια ευχή.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: άνοιξε η πλατφόρμα στις 10 του μήνα πριν 3 μέρες. Για αυτό το εποχικό επίδομα που είναι από 719 ευρώ σε 1438 ευρώ. Το δικαιούνται, όπως το λέει και η λέξη, είναι εποχικό, είναι για τις ειδικότητες που εργάζονται σε επάγγελματα που έχουν έντονη εποχικότητα. Όπως είναι ο τουρισμός και ο επισιτισμός, που είναι η πιο μεγάλη ομάδα, οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί, κινηματογράφοι και τηλεόραση. Άνθρωποι που δουλεύουν στην ναυπηγοεπασκευαστική ζώνη, δασεργάτες, καπνευεργάτες. Είναι λοιπόν επαγγέλματα τα οποία παίρνουν μια εφάπαξ ενίσχυση αντί για το επίδομα ανεργίας. Σε εξαίρεση είναι να πούμε μόνο οι οικοδόμοι, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς που είπαμε που δουλεύουν σε αυτές τις μορφές απασχόλησης, με εποχικότητα δηλαδή, παίρνουν ή κατοχυρώνουν το επίδομα ανεργίας, εξαιρούνται. Έτσι, εκτός από τους οικοδόμους. Οι υπόλοιποι παίρνουν αυτή την εφάπαξ, αυτό το εφάπαξ βοήθημα, το οποίο σαν αίτηση μπορεί να το κάνει κάποιος με τους κωδικούς τάξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μέσω του gov.gr. Θα το πάρει υπό τη μορφή άειλης κάρτας. Όλα τα επιδόματα είναι πλέον με αυτόν τον τρόπο, με άειλη κάρτα, από την οποία μπορούν να πάρουν μέχρι και το 50%. Το υπόλοιπο πρέπει να το δώσουν σε σούπερ μάρκετ, σε αγορές αγαθών κλπ.
0: Μπορούν να ψωνίσουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, να μας πείτε τι καθεστώς διέπει, τι γίνεται από πλευράς φορολογίας για αγορές, πωλήσεις από, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όταν γίνεται αυτό. Π.χ. πάω και πουλάω τα παλιά μου ρούχα, ας πούμε, και χρησιμοποιώ, μπαίνω σε μια τέτοια πλατφόρμα διαδικτυακή. Τι γίνεται, τι καθεστώς υπάρχει.
1: Αυτή είναι μια μόδα η οποία έχει αυξητικές τάσεις. Ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες, όπως και το γνωστό marketplace του Facebook, το οποίο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Γι' αυτό και να τα ξεχωρίσουμε, για να μπορέσουν και οι ακροατές σας να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν πλατφόρμες στις οποίες πουλούν ιδιώτες μεταχειρισμένα είδη, που αυτό διαφημίζεται και αρκετά, και υπάρχουν και πλατφόρμες όπως το marketplace που είπα, οι οποίες όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρωθούν οι ιδιώτες για αυτές τις αγοραπολισίες που κάνουν. Οπότε οι πλατφόρμες που δεν έχουν την ψηφιακή πληρωμή είναι σε εξαίρεση. Οι άλλες πλατφόρμες που είναι υπομορφή αγγελίας, θα λέγαμε, είναι σε εξαίρεση, δεν εμπίπτουν σε ό,τι θα πούμε. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες που πουλούν μεταχειρισμένα είδη έχουν την εξής διαφοροποίηση. Αν κάποιος πάρει κάτι, για να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα, ένα μπλουζάκι, και αποφασίσει να το πουλήσει, αυτό δεν φορολογείται προφανώς, είναι μια ιδιωτική συναλλαγή, που όμως αν υπερβεί τις 2.000 ευρώ ή τις 29 πωλήσεις μέσα στο έτος, είναι υποχρεωμένες οι πλατφόρμες να του ζητήσουν στοιχεία και να τα διαβάσουν στην ΑΔΕ. Όπου εδώ βέβαια, αφού αρχίζουμε και αφήνουμε ένα ψηφιακό ίχνος, αν αυτό το κάνουμε σαν μια συνηθισμένη δραστηριότητα, δηλαδή ας το πούμε απλά να υποκρύπτεται ένα e-shop, να αγοράζουμε με σκοπό το κέρδος, αυτή είναι η διαφορά, αν πουλάμε κάτι κατ' επανάληψη, με σκοπό το κέρδος, εδώ υπάρχει πιθανότητα να υποκρύπτεται και μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Βέβαια. Όταν είναι κατ' επανάληψη, βεβαίως, ναι.
1: Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί καταρχήν να πούμε στους ακροατές σας ότι όλες οι πλατφόρμες διαβάζουν στοιχεία. Πέρα από τις πλατφόρμες που είπαμε για τα μεταχειρισμένα είδη που θα έχουν συγκεκριμένες στο μυαλό τους εδώ πέρα, να πούμε και όλες οι πλατφόρμες που καταναλώνουμε φαγητό, που ψωνίζουμε σούπερ μάρκετ, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, διαβιβάζουν τα στοιχεία των επαγγελματιών, δηλαδή των μαγαζιών με τους οποίους ερχόμαστε σε συναναστροφή, διαβιβάζουν το έσοδο και έτσι η ΑΔΕ μπορεί να κάνει πολλές φορές ταυτοποίηση αυτών των εσόδων και να δει τη φοροδιαφυγή.
0: Check.
1: Προσοχή, δεν διαβιβάζουν την κατανάλωσή μας, διαβιβάζουν όμως αυτά που οι επιχειρήσεις κάνουν, έτσι και τα courier και οι πάντες λοιπόν που συναναστρέφονται μέσω διαδικτύου και πληρώνουν μέσω διαδικτύου, να γνωρίζουν ότι αυτά τα έσοδα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ πλέον βλέπει περισσότερα πράγματα με στοιχεία, με ονοματεπώνυμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για τους ιδιώτες θέλει προσοχή πάνω από 29 πωλήσεις και 2.000 ευρώ και βέβαια η επαναληπτικότητα και αν πουλούν με σκοπό το κέρδος.
0: Μάλιστα. Κυρία Βομπυράκη, άλλο ένα ζήτημα τώρα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Ό,τι μπορεί να έχουμε με κάποιο μέλος από την οικογένειά μας, συνήθως με μέλη της οικογένειάς μας είναι οι κοινοί λογαριασμοί, είμαστε συνδικαιούχοι. Θέλω να μας πείτε τι ισχύει, πότε μπαίνει στον έλεγχο της ΑΔΑΕ, πότε μπαίνουμε στον έλεγχο της ΑΔΑΕ, ένας κοινός λογαριασμός, τι γίνεται όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος. Για πέστε μας, τι συμβαίνει λοιπόν με τους κοινούς λογαριασμούς.
1: Είναι θέματα. Με τους κοινούς λογαριασμούς είναι διαφορετικά αντιμετωπίζει η ΑΔΕ τον κοινό λογαριασμό και διαφορετικά η τράπεζα. Όταν πηγαίνουμε σε μια τράπεζα, όπως ξέρουμε, όταν έχουμε ένα κοινό λογαριασμό με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, οποιοδήποτε αντισυμβαλό, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να κινήσει το λογαριασμό. Μπορεί να σηκώσει το λογαριασμό, όλο το ποσό ή μέρος του ποσού, χωρίς κανένας να του ζητήσει το λόγο. Mm-hmm. Κατά την ΑΔΕ όμως θέλει μια προσοχή, όχι όταν κινούμε για μικρολογαριασμούς καθημερινούς, το ρεύμα μας, τα καθημερινά μας ψώνια, αυτά τα μικροποσά δεν ενδιαφέρουν την ΑΔΕ και είναι πάρα πολλά και λογικό είναι να μην την ενδιαφέρουν και να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία να τα ελέγξει. Όμως τα μεγαλύτερα ποσά που κινούνται, για να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή ένα σπίτι, εδώ θέλει μια προσοχή, γιατί η ΑΔΕ θέλει να γνωρίζει αν έχουμε εισφέρει σε αυτό το λογαριασμό. Υπάρχουν λοιπόν και αποφάσεις της ΔΕΔ, των ελεκτικών της μηχανισμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα που κάποιος είχε κοινό λογαριασμό με τους γονείς του και την αδερφή του και μετέφερε ένα σημαντικό ποσό για να αγοράσει ένα ακίνητο. Εκεί λοιπόν η ΑΔΕ, μετά από τον έλεγχο που έγινε, δεν πήρε επαρκή στοιχεία ότι ο ίδιος είχε τροφοδοτήσει αυτόν τον λογαριασμό, αλλά επειδή ήταν και πολύ παλιός λογαριασμός, δεν μπόρεσε να βρει από πού προέρχονται τα χρήματα. Έτσι λοιπόν έκανε μια κατανομή στα τέσσερα αυτό το ποσό, δηλαδή στους γονείς και στην αδερφή, και έβαλε φόρο δωρεάς. Που για τα αδέρφια είναι 20%.
0: Και δεν το λες και λίγο.
1: Ακριβώς. Συν φόρους και προσαυξήσεις, γιατί ο φόρος δωρεάς είναι 20%. Αν αυτό το διάδε, θα έχει και τις προσαυξήσεις που είναι άνω του 50% επί του ποσού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό, γιατί τα ποσά πλέον είναι μεγάλα. Και αν η δωρεά από τους γονείς θεωρηθεί άτυπη, δηλαδή εκτός τύπου, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συμβολιογραφική πράξη, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, ας το πούμε έτσι, απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Και εκεί δεν εμπίπτει στο αφορολόγητο των 800.000, εμπίπτει με φόρο 10% συν προσαυξήσεις. Άρα όταν γίνεται μια μεγαλύτερη συναλλαγή, καλό θα είναι να ενημερωθούν.
0: Θέλει προσοχή, πρέπει να ρωτάμε τους φοροτεχνικούς, δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Έναν άνθρωπο να συμβουλευτούμε για να το κάνουμε με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν λύσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές και εύκολες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε επίσημα να μεταφέρουμε ένα ποσό, αν το έχουμε στο ποθενέσχυς μας βέβαια, και αυτό θέλει έναν έλεγχο, στο παιδί μας επίσημα, να αναρτήσουμε το αντίγραφο στο My Property, δηλαδή να το σκανάρουμε ουσιαστικά και να το αναρτήσουμε σε μια πλατφόρμα και έτσι να πάρει μια τυπική επίσημη χρειά για αυτή η συναλλαγή, να είναι αφορολόγητη και να είναι βέβαια και προς όφελος των συναλλασσόμενων, γιατί είναι δικά τους χρήματα, είναι φορολογημένα Και πραγματικά θα ήταν κρίμα για κάτι το οποίο δεν είχαν υπόψη τους να φορολογηθούν εκ νέου.
0: Κυρία Βομπυράκη, τι γίνεται όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος και έχουμε κοινό λογαριασμό?
1: Όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος και για την ΑΔΕ, δεν γίνεται τίποτα, συνεχίζει ως έχει. Εκτός βέβαια αν έχει κάποιους κληρονόμους που θεωρεί ότι βάλλονται, που εκεί πάνε δικαστικά. Εκεί που υπάρχει θέμα είναι αν φύγει και ο τελευταίος που είναι στο λογαριασμό ή ο λογαριασμός είναι ατομικός, τότε εκεί κατά την ΑΔΕ εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου δωρεάς. Δηλαδή όπως όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είχε ο θανόντας, δηλαδή ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, κάποια ακίνητα ή κινητά μεγάλης αξίας, έτσι και ο τραπεζικός λογαριασμός θα μπει στο φόρο δωρεάς, θα γίνει η συμβολεγραφική πράξη, γιατί ο λογαριασμός είναι πλέον σφραγισμένος, δεν μπορεί κανένας να κάνει ανάληψη ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε επίσημα, με το χαρτί πλέον ότι είναι ο καθολικός διάδοχος, ο κληρονόμος, και αν και εφόσον με βάση το βαθμό συγγένειας και το ποσό βέβαια είναι να πληρώσει κάποιο φόρο, θα καταβάλει και μετά θα ανοίξει το λογαριασμό.
0: Μάλιστα. Πάμε σε φόρο δωρεάς μετά.
1: Οπότε ναι, και αυτό θέλει μία ενημέρωση. Και είναι καλό που βάζετε τέτοια θέματα για τους ακροατές.
0: Α, όχι, εγώ αυτό ετοιμαζόμουν να πω για εσάς. Είναι καλό να μας δίνετε τέτοια θέματα που τα συναντάμε, που είναι στην άμεση καθημερινότητά μας, για να γνωρίζει ο κόσμος και λίγο να τα έχουμε στην άκρη του
1: και
0: μυαλού μας.
1: Δεν είχαμε καν σκεφτεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Να, έτσι, πράγματα που ποτέ δεν σκεφτήκαμε, ίσως τα ακούσουμε κάπου και διαφυλάξουμε την περιουσία μας, τα παιδιά.
0: Είναι λεπτομέρειες που δεν τις βάζει το μυαλό μας και όμως κρύβονται πολλές παγίδες πίσω από αυτές. Γι' αυτό μου αρέσει να μιλώ μαζί σας, κυρία Βομπυράκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, με τους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Νίκη Βομπυράκη, οικονομολόγος φοροτεχνικός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ να δείτε πως δεν τα αλλάζω και τι δεν θα έδινα να γυρνούσα στα μαθητικά τα θρανία που λέει. Λοιπόν, είχαμε κουδούνι. Έναρξη σχολικής χρονιάς. Παρασκευή. Με το καλό να ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς μας. Είπα να πάμε να συναντήσουμε μια σπουδαία λειτουργό της εκπαίδευσης. Υπηρετεί στο μονοθέσιο σχολείο του ακριτικού Άγαθο Νησίου. Είναι η κυρία Νικολέτα Πίτσα, προϊστάμενη δασκάλα εκεί στο Άγαθο Νήσι. Έφτασε στο νησί το 2017 ως αναπληρώτρια δασκάλα και μετέτρεψε, όπως μου λένε οι πηγές μου εδώ, μία αίθουσα που έμοιαζε μία αποθήκη σε ζεστό, φιλόξενο χώρο για τα παιδιά. Βραβεύτηκε το 2022 από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της προσφοράς της στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μένει και επιμένει εκεί, έγινε και δημότησα Άγαθο Νησίου, με λατρεία δουλεύει μαζί με τα παιδιά και τους κατοίκους εκεί στα Άγαθο Νησί. Κυρία Πιτσά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τα επενετικά σας λόγια. Με ενθαρρύνουν και με δυναμώνουν, είναι η αλήθεια, αν και κρατώ χαμηλούς τόνους. Είμαι ταπεινός άνθρωπος, γιατί είναι το μεγαλύτερο χάρισμα στον άνθρωπο. Όντως δουλεύω με ζήλο και με πολύ αγάπη για τα μαθητούδια μου. Είναι παιδιά μου ουσιαστικά.
0: Το λένε όλοι όσοι σας γνωρίζουν. Δεν το λέω από μόνη μου, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Αλλά είναι πολλά τα δημοσιεύματα για τη δουλειά σας. Το λένε οι κάτοικοι εκεί, το λένε οι συνάδελφοι που είναι κοντά εκεί.
1: Στο Άγαθο Νησί. Με τη δύναμη του Θεού παλεύουμε για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι πανέμορφο ακριτικό νησί και πρέπει να προοδεύσουν αυτοί οι μαθητές. Οπότε με διάφορα προγράμματα. Εδώ ο δάσκαλος δεν είναι μόνο απλά δάσκαλος, έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο. Είναι ταυτόχρονα παιδαγωγός, είναι ταυτόχρονα είναι ταυτόχρονα καθοδηγητικός ο ρόλος του, και έτσι λοιπόν προσπαθούμε με διάφορα προγράμματα και δράσεις, πρώτα απ' όλα όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι, δουλεύουμε την συνδιδασκαλία και προσπαθούμε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Τι σημαίνει να είναι κανείς δάσκαλος σε μονοθέσιο σχολείο?
1: Καθημερινά οργανώνω το πρόγραμμά μου ώστε το μάθημα να ανταποκρίνεται και στο μαθητή της μαθήτρια της Α' τάξη και στο μαθητή της Σ' τάξη.
0: Πόσοι μαθητές καταρχάς είναι στο Άγαθο Νησί?
1: Μία μαθήτρια στην Α' τάξη, άλλη μία μαθήτρια στη Δευτέρα τάξη, ένας μαθητής στην Τετάρτη και ένας μαθητής στην Έκτη φέτος.
0: Το σύνολο πόσα είναι τα παιδιά?
1: Τέσσερα
0: στο δημοτικό.
1: Τέσσερα στο δημοτικό, δύο στο νηπιαγωγείο και ένας μαθητής στη Γάμα Λυκείου, που το 2017 πήγαινε στην Τρίτη Δημοτικού όταν πρώτο ήρθα.
0: Και το παιδί αυτό στην Τρίτη Λυκείου πού πάει?
1: Εδώ, στο Άγαθο Νησί. Είναι γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις.
0: Θα τελειώσει
1: εδώ το μαθητής και είναι, και μάλιστα εγώ θα έλεγα προνομιούχα αυτά τα παιδιά, γιατί πέραν των βασικών ειδικοτήτων κάνουν και ειδικότητες πληροφορική, γυμναστική, αγγλικά, χάρη στην αρρωγή του Υπουργείου Παιδείας στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης του Δωδεκανήσου.
0: Δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει το νησί το παιδί αυτό, και ως φαίνεται δεν θα το εγκαταλείψουν και τα άλλα παιδιά, έτσι?
1: Δεν θα το εγκαταλείψουν, όχι, και γι' αυτό παλεύουμε μέρα νύχτα για όλο αυτό και έχουμε αρρωγούς στο Υπουργείο Παιδείας και τις διευθύνσεις εκπαίδευσής μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε σε αυτούς. Τους ανθρώπους που όντως συναισθάνονται τις ανάγκες μας και τις ανάγκες αυτών των μαθητών και των οικογένειων να στηρίξουμε τον τόπο μας και να προοδεύσουν. Επίσης με προγράμματα για σχολικές δράσεις προσπαθώ να τα φέρω με τον έξω κόσμο σε επαφή, γιατί όπως ξέρουμε το σχολείο είναι ο μοναδικός χώρος κοινωνικοποίησης. Οπότε και επίσης θέλω να πω και το εξής, ότι...
0: Και ποιος είναι ο έξω κόσμος όταν ζεις στο Άγαθο Νησί?
1: Άλλα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικά θεματικά δίκτυα που συμμετέχουμε, αδελφοποιήσεις σχολείων. Έχουμε με το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά και που θα έρθουν να παρελάσουν μαζί μας την 28η. Οπότε όλα αυτά μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου τα παιδιά δεν νιώθουν ξένα ή απομονωμένα. Οπότε και σχολείο και η εκκλησία εργαζόμαστε για την ηθική και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κοινωνικός και συναισθηματικός μας ρόλος, πιστεύω ότι είναι ο πιο σημαντικός για αυτά τα παιδιά, για την συναισθηματική τους. Έχουν εξατομικευμένη συναισθηματική στήριξη. Είναι πολύ βαθιά η προσωπική μας σχέση ανεπτυγμένη.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι αυτό και πολύ περισσότερο επειδή δεν αλλάζουν και δασκάλα, είστε συνεχώς εκεί, ξέρετε την εξέλιξή τους, ξέρετε σε ποια σημεία υπερτερούν, σε ποια σημεία θέλουν στήριξη. Γι' αυτό είναι πολύ διάστατος ο ρόλος ενός δασκάλου σε μονοθέσια σχολεία και πολύ περισσότερο σε ακριτικές περιοχές.
1: Και στο YouTube που πάντα ανεβάζω τις εργασίες των μαθητών μας. Και έτσι είναι πολύ χαρούμενα και ενθουσιασμένα.
0: Κυρία Πιτσά, έχουν μία πολύ, θα το πω στη γλώσσα των νέων, μία πολύ προχώ δασκάλα, μία πολύ προχωρημένη δασκάλα τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ. Από τις 6 ώρα καθημερινά είμαι στο σχολείο για να τα προλάβω όλα αυτά και τη γραφειοκρατική δουλειά, αλήθεια.
0: Χαίρομαι που τα ακούω. Πόσο κόσμο έχει το αγαθονίσει, πόσο κόσμο κρατά το χειμώνα?
1: Γύρω στους 100 με 150, γιατί έχουμε και το φυλάκιο, έχουμε τους εκπαιδευτικούς, έχουμε το ιατρικό προσωπικό, τους λιμενικούς, αστυνομικούς, κρατάμε.
0: Δεν θέλουν να φύγουν τα παιδιά από εκεί? Τους αρέσει που πάνε σχολείο υπό τέτοιες συνθήκες, έτσι όπως μας τις περιγράφετε?
1: Βέβαια, γιατί είναι τόσο όμορφο, είναι ο τόπος τους και είναι δεμένοι με τα ήθη και τα αίσθημα του νησιού, τις πολιτιστικές δράσεις, αλλά επίσης είναι πανέμορφο. Και είναι πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά, εγώ θα έλεγα.
0: Εσείς είστε τυχεροί που είστε εκεί, πώς νιώθετε? Που το επιλέξατε να μείνετε εκεί, έτσι?
1: Αρχικά ήρθα για το κυνήγι των μωρίων, για τα δυσπρόσθετα, για τα διπλά μωρία. Εν τούτης έμεινα, γιατί δούλεψα πάρα πολύ, οπότε το θεώρησα πολύ σημαντικό να συνεχίσω αυτό το έργο μου. Ναι, νιώθω ευλογημένη και ευχαριστώ το Θεό πραγματικά για να μου δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίζω, γιατί έχουμε δυσκολίες. Δυσκολίες όμως χάρη επειδή είναι ακριτικό δυσπρόσιτο για τις καιρικές συνθήκες. Αυτές είναι οι μοναδικές δυσκολίες μας. Και ο φόρτος εργασίας μας ο γραφειοκρατικός, αλλά εν τούτης επιμένουμε. Γιατί έχουμε αγάπη και ζήλο γι' αυτό. Γιατί είναι όντως λειτουργήμά μας και πρέπει να το δούμε έτσι. Βέβαια, πρέπει να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας και πολύ προσωπικό χρόνο.
0: Από πού κατάγεστε, ποια πατρίδα αφήσατε για το αγαθονίσι?
1: Ναι, άφησα την κοιλάδα Αργολίδας, την πανέμορφη κοιλάδα Αργολίδας, και ήρθα εδώ, αλλά και εδώ είναι ένα πανέμορφο νησί.
0: Το στοίχημα κερδίζεται, ως φαίνεται.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που τα ακούω, κυρία Πιτσά, να έχετε δύναμη να συνεχίσετε έτσι το έργο σας με τους 6-7 συνολικά μαθητές τώρα.
1: 7
0: συνολικά μαθητές, αν τους μέτρησα σωστά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, 7.
1: Λοιπόν, έρθετε να σας φιλοξενήσουμε πρώτο Θεός.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ θα ήθελα να βρεθώ, έστω και για ρεπορτάζ στο αγαθονίσι.
1: Είμαστε πολύ φιλόξενοι. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή Κυριακή να έχετε, καλή σχολική χρονιά. Όμορφα πράγματα, αλλά και δύσκολα πράγματα, έτσι. Και δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, και από το ακριτικό αγαθονίσι να μεταφερθούμε εδώ στα κοντά, στα νησιά τα δικά μας που είναι του Άργος Αρωνικού. Διότι εδώ στα πιο, επιτρέψτε μου την έκφραση εντός εισαγωγικών, στα πιο χλιδάτα έτσι νησιά, στην Ίδρα ας πούμε, διάβαζα ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης διότι δεν τους νοικιάζουν σπίτια. Πάει ένας δάσκαλος να κάνει τη θητεία του εκεί, πάει ένας καθηγητής, δεν βρίσκει με ευκολία σπίτι διότι είναι νοικιασμένο, ο τουρισμός ακόμη καλά κρατεί και προφανώς υπάρχει θέμα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Ρέπας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Άργος Αρωνικού. Κύριε Ρέπα, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Πώς έχουν τα πράγματα?
2: Τα πράγματα είναι αυτό που είπατε προηγούμενα, ότι υπάρχουν, το πρόβλημα έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, υπάρχουν υψηλά ενίκια, τα οποία για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, για τη δυνατότητά τους, ας πούμε, είναι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, όχι σε όλες βέβαια, απρόσιτα, δεν τώρα, ή πάρα πολύ δύσκολα να τα βγάλει κανείς, ας πούμε, πέρα. Και η δεύτερη διάσταση είναι επίσης, ας πούμε, σημαντική, ότι ακόμα και αν βρεις κατάλημα σε ένα, ακόμα και σε μια φυσιολογία, μπορεί να σου πει ότι κοίταξε να δεις, από Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να βρεις πού θα μείνεις, ας πούμε, σε ξενοδοχεία τα οποία είναι πανάκριβα, Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα επηρεάζει την ίδια τη λειτουργία της εκπαίδευσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να μπαίνει στην τάξη ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα να είναι στο κυνήγι, ας πούμε, ενός σπιτιού την ώρα που θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος, ας πούμε, στο ίδιο του το έργο και στη δουλειά του και στα παιδιά.
0: Να έχει την αγωνία του τι θα κάνει, ας πούμε,
2: ναι,
0: πού θα μείνει, αν θα φτάσει ο μισθός να πληρώσει για τη διαμονή του.
2: Ακριβώς. Και γενικά, ας πούμε, σε περιοχές, ας πούμε, που υπάρχει, δεν είναι μόνο το πρόβλημα στο συγκεκριμένο, γενικά όπου υπάρχει αυτό που λέμε το φαινόμενο του υπερτουρισμού, η ανάπτυξη, ας πούμε, πάρα πολύ, ας πούμε, η τουριστική, ας πούμε, ανάπτυξη, κατά τον τρόπο το οποίο γίνεται σήμερα, εμφανίζεται μια ανταγωνιστική σχέση με την ίδια την εκπαίδευση, η οποία δεν είναι μόνο, είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι ένα βαθύτερο και πιο έτσι, ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα σπίτια των εκπαιδευτικών κτλ. Υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση ακόμα και στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
0: Να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά αυτό.
2: Να σας το κάνω ότι πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, αποκτούν, ας πούμε, την οτροπία του εύκολου και του γρήγορου κέρδους, που λέει ότι για μένα είναι μια λύση και το σχολείο το βλέπω κάτι σαν πολύ δεύτερο, σαν κάτι το οποίο...
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, καθόλου δεν μ' αρέσει, αλλά προφανώς δηλαδή, το ζείτε και το λέτε.
2: Υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ειδικά, ας πούμε, σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία βλέπουν, ας πούμε, ότι περισσότερο μπορώ να έχω, ας πούμε, ένα καλύτερο εισόδημα από εκεί, παρά από τη διέξοδο που μου δίνει η ίδια η εκπαίδευση. Εντάξει, αυτό είναι αποδεδειγμένο και από επιστημονικές έρευνες, αλλά για να έρθουμε στο θέμα, το συγκεκριμένο που συζητάμε τώρα, τα ενίκια είναι αρκετά υψηλά και ότι δεν μπορούν να
0: αντιμετωπιστούν. Ζητάτε παρέμβαση λοιπόν από το Υπουργείο για το θέμα αυτό?
2: Ζητάμε καταρχήν παρέμβαση, ας πούμε, από τοπικούς δήμους. Και έχουμε συζητήσει με το Δήμο του συγκεκριμένου νησιού, στο οποίο αυτά που τέλος πάντων καταλήξαμε θεωρούμε ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, δηλαδή και να αυξηθεί το επίδομα διαβίωσης των εκπαιδευτικών στα οποία δίνεται, αλλά δεν φτάνει. Και το δεύτερο είναι να πάμε σε μια πιο μόνιμη λύση, το να υπάρξουν, ας πούμε, καταλήματα τα οποία θα φτιαχτούν αυτό και θα είναι ειδικά, ας πούμε, για τους εκπαιδευτικούς και θα τα παίρνουν, ας πούμε, όταν έρχονται, ας πούμε, στις συγκεκριμένες, ας πούμε, περιοχές. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τι γίνεται, ας πούμε, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
0: Θα το συναντήσετε μπροστά σας και το Μάιο μετά.
2: Μετά υπάρχουν, ας πούμε, τα θέματα με το NBRB, που μπορεί κανείς, ας πούμε, να σου πει ότι ξέρεις, εδώ και πέρα το χρειάζομαι.
0: Ναι, και έχουμε δει πολλές φορές το Μάι να σας βγάζουν έξω.
2: Εκπαιδευτικού που τον είδαν, ναι, ακριβώς αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα, κύριε Ρέπα. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, σε πρώτη φάση εσείς είστε σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές αρχές, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ώστε να βρεθεί λύση και δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι οι δήμαρχοι που έχουν ανακοινώσει στήριξη προκειμένου να στηριχθούν κυρίως
2: οι δήμοι που δεν έχουν ανακοινώσει στήριξη.
0: Σωστό, σωστό, και υπάρχει η παρέμβασή τους για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί που εν πάση περιπτώσει τους έχει ανάγκη ο τόπος, η τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώς. Μια σειρά, ας πούμε, δεν εστιάζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, απλώς επειδή είναι μια πολύ πιο πολυπληθής κατηγορίας, φαίνεται περισσότερο, ας πούμε, σε εμάς. Είναι και σε άλλες, όπως είπατε, ας πούμε, στους υγειονομικούς, στους γιατρούς κτλ. Όντως.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει.
0: Μάλιστα, κύριε Ρέπα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να λυθεί αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε επίπεδο τέτοιας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και να μην χρειάζεται παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας. Να μπορεί να λυθεί σε τέτοιο επίπεδο, με τις τοπικές αρχές, με τις δημοτικές αρχές. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε πρακτικά ζητήματα. Ας το από κάτω το ωραίο τραγουδάκι, η γλυκιά μου. Τι ωραία. Εμείς οι παλαιοί αυτά θυμόμαστε. Βέβαια είναι με σύγχρονο ήχο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε το πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς αυτές τις μέρες. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Πόπη Σκαγιά. Είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπολίου. Στα πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των σχολικών και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς κατά την προμήθειά τους. Λοιπόν, κυρία Σκαγιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πού θα κοιμανθούν φέτος οι τιμές και τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς?
1: Οι τιμές θα κοιμανθούν στο ίδιο πλαίσιο με τις περσινές. Δεν υπάρχουν σοβαρές μηδαμινές αλλαγές, θα έλεγα. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα βιβλιοχαρτοπολία και να βρουν οικονομικές λύσεις να προμηθευτούν τα χαρτοσχολικά τους. Αυτό που εγώ θέλω να προσέξουν οι γονείς είναι ότι αγοράζουν να είναι επώνυμο, διότι το επώνυμο προϊόν διασφαλίζει την υγεία του παιδιού. Όλα τα χαρτοσχολικά έχοντας πάνω μία μπράντα σημαίνει ότι αυτή η μπράντα διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι ελεγμένο, είτε από κάδμιο αν έχει πλαστικά, είτε από χλώριο αν περιέχει χαρτί, και έτσι διασφαλίζεται και ο γονιός ότι έχει πάρει ένα ασφαλές προϊόν για το παιδί του. Δεν αξίζει πραγματικά για 20-30 λεπτά να πάρει κάτι οικονομικό και να βλάψει στο τέλος το παιδί.
0: Αν είναι 20-30 λεπτά δεν τίθεται θέμα, κυρία Σκαγιά. Ναι, αν όμως βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερο το εύρος, οι διαφορές, τίθεται θέμα πραγματικά και είναι ζήτημα.
1: Είναι ζήτημα, βεβαίως. Όμως έχω να πω το εξής. Υπάρχουν παράδειγμα σαν τσάντες. Έτσι μπορείς να προμηθευτείς μια τσάντα επώνυμη, αρκετά οικονομικά, στα 30 ευρώ, 38 ευρώ. Μπορείς άνετα να βρεις μια τσάντα επίσης 80 ευρώ ή 150 ευρώ. Εξαρτάται το βαλάντιο που έχει, που έχει ο γονιός να δώσει για το παιδί του. Σίγουρα υπάρχουν όλες οι λύσεις.
0: Πάλι, τσάντα με 150 ευρώ.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Υπάρχουν γονείς που τα προμηθεύονται αυτά. Βεβαίως.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η τσάντα όμως, είναι και τα χαρτικά, είναι οι φορμούλες τους.
1: Είναι οι φόρμες, είναι πάρα πολλά. Έχω να πω όμως ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, διότι και εγώ σε γονιός το έχω βιώσει αυτό, από μαρκαδόρους. Πριν αρκετά χρόνια ήμασταν στην Τρίπολη, ο παππούς της μικρής πήρε κάποιους μαρκαδόρους από ένα πολυκατάστημα, ζωγραφίζει η μικρή, οξία αλλεργία, στο νοσοκομείο 4 μέρες. 6,5 χρονών παιδάκι, το κατατρυπήσανε, μείναμε με ορούς και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι ιδιαίτερως στα παιδιά που είναι ευαίσθητα σε αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο, όταν πάρουν ένα προϊόν, ακόμα και μία τσάντα πλαστική, αν αυτή περιέχει, δεν ξέρω, επικίνδυνες ουσίες, επειδή είναι πολύ φθηνή, μπορεί να έχει 3 ευρώ, ξέρω εγώ, γιατί τα είδα και αυτά που διαφημίζονται, δεν είναι σίγουρο ότι θα μας κάνει καλό στο παιδί μας. Δεν είναι σίγουρο αν το παιδί μας έχει μια αλλεργία ή μια ευαισθησία στο δέρμα, τι μπορούμε να το προκαλέσουμε.
0: Επειδή άρα εσείς γι' αυτό επιμένετε λοιπόν.
1: Επιμένω γιατί εγώ σαν γονιός το έχω βιώσει στο παιδί μου αυτό, και μάλιστα όταν ένα παιδάκι 7 χρονών μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, έτσι, και υπέστην όλο αυτό, είναι σοβαρό. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή η εποχή μας είναι δύσκολη, το καταλαβαίνω απόλυτα, πρέπει όμως να έχουμε και ένα μέτρο. Επίσης, πρέπει να καταλαβαίνουμε πόσο συνειδητός είναι ο γονιός απέναντι στη μόρφωση του παιδιού του. Είναι πολύ πιο σημαντικό ένας συνειδητοποιημένος γονιός να πάρει ένα σωστό τετράδιο με κάλυμα, με 80 γραμμάρια, το οποίο προϊόν θα του βγάλει, που έχει ένα ευρώ, ένα 20, το οποίο θα του βγάλει όλη τη χρονιά, παρά να πάρει 4 τετράδια, το 35 cents, τα οποία να τρυπάει συνέχεια, να μην αντέχει το τετράδιο αυτό πάνω από 15 μέρες. Και βασικά αυτά τα τετράδια τα πολύ φθηνά είναι για κράφτες, είναι για πρόχειρα. Δεν είναι για να βγάλουν όλη τη σχολική χρονιά.
0: Λοιπόν, οπότε, θέλει μια σωστή διαχείριση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο γονιός, όταν αγοράζει για το παιδί του, είναι προτιμότερο να πάρει λίγα και καλά πράγματα, οικονομικά, επώνυμα, παρά να αγοράζει σοριδών ποσότητες, μόνο και μόνο γιατί είναι φθηνές. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε: το φθηνό είναι ακριβό. Mm-hmm. Για να το πετάξεις δεν θα είναι χρήσιμο, ο μακαρονός δεν θα γράφει, δεν θα το χρωματίζει για πολύ διάστημα. Πάρε ένα σωστό πράγμα, μετρημένα και καλά και θα σε βγάλει
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Αυτό είναι το σωστό που λέτε, νομίζω και εγώ.
1: Μετρημένα
0: και σωστά. Δεν χρειάζεται έτσι, να πάρουμε το ακριβότερο, αλλά να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση.
1: Και το επώνυμο. Έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κυρία Σκαγιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις έτσι επισημάνσεις που μας κάνετε, κυρίως αφορά στους γονείς που έχουν παιδάκια που ξεκινούν τώρα σχολείο. Εντάξει, τα πιο μεγάλα παιδιά επιλέγουν κυρίως μόνο τους το πώς θα ξεκινήσουν το σχολείο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Κυρία Πόπη Σκαγιά, Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπολίου. Και οδεύοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, πώς να μην ασχοληθείς με αυτό που μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Με το φευγιό λοιπόν, το ξαφνικό φευγιό του Γιώργου του Μαζονάκη, νομίζω ότι είναι στη Νίκαια ο συνάδελφος, ο Ηλίας ο Κούκος, εκεί που από σήμερα το απόγευμα θα μπορούν να πουν το τελευταίο αντίο. Θα υπάρχει λαϊκή αγρυπνία ως το ξημέρωμα στη σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη. Για να δώσουμε όμως το λόγο κατευθείαν στον Ηλία, γιατί πάμε για κλείσιμο στα 2-3 λεπτά να μας μεταφέρει ό,τι πληροφορίες έχει από εκεί. Καλημέρα Ηλία.
2: Καλημέρα σας από το περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
0: Ήταν η αγαπημένη του εκκλησία. Ο Γιώργος, να πούμε ότι πίστευε πολύ στο Θεό.
2: Και δύσκολη μέρα, καταλαβαίνεις, και για την οικογένεια, τους οικείους, τους φίλους, συνεργάτες και για τη γειτονιά, για όλη την Ελλάδα, αλλά και για τη γειτονιά, καταλαβαίνεις. Εδώ μια γειτονιά, τη γειτονιά που μεγάλωσε και ποτέ δεν ξέχασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, από τις 7.30 το απόγευμα, 19.30, θα εκτεθεί η σωρός του εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα τελεστεί και λαϊκή αγρυπνία, όπου θα παραμείνει μέχρι και για να τον αποχαιρετήσουν όσοι επιθυμούν, και θα παραμείνει μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία στο ζωτό νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Ζήτα η οικογένεια να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό, γιατί ένας καλλιτέχνης που αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή βλέπεις τι γίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από αυτό που καταγράφεται, όλοι όσοι είσαστε έξω στο ρεπορτάζ, από τις αντιδράσεις του κόσμου δηλαδή, έχει, πώς να το πω ρε Σίλια, έχει σφιχθεί έτσι η ψυχή μας ακόμη και από εκείνους τους ανθρώπους, από τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος δηλαδή, και από όλο αυτό που αποκαλύπτεται, από όσα συμβαίνει σε αυτά τα ιατρία, σε κέντρα αισθητικής που εν πάση περιπτώσει έρχεται το Υπουργείο Υγείας.
2: Δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, Ματίνα, γιατί δεν έχει και χρόνο στην εκπομπή.
0: Ναι, δεν θα το αναλύσουμε, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Περιμένουμε, νομίζω όλη η κοινή γνώμη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απολογία των δύο κατηγορουμένων. Πραγματικά
0: αύριο.
2: Ναι, από το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη. Πραγματικά να δω
0: πού θα το πάνε, πολλές οι αντιφάσεις.
2: Τι θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν είναι απλά αντιφάσεις. Καθώς πλέον η κατάθεση που δώσανε ήταν υπό το καθεστώς του μάρτυρα, δεν περιέχεται στη δικογραφία πλέον η κατάθεση. Αυτή, να σημειώσουμε. Βεβαίως είναι στοιχείο της προανάκρισης, δεν είναι όμως η δικογραφία, έτσι έχω ενημερωθεί. Οπότε τώρα είναι κατηγορούμενοι. Περιμένουμε πραγματικά σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Δηλαδή, περιμένουμε, δεν έχεις χρόνο να σου πω τι ώρα πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, τι θεραπεία του έγινε, πώς, υπό ποιες συνθήκες.
3: Που στην αρχή είπε κιόλας ο γιατρός ότι δεν είχε μπει στη θεραπεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα στοιχεία του ρεπορτάζ που δίνεται όλες αυτές τις μέρες και που περιμένουμε απαντήσεις από τις αρχές σε αυτό, περιμένουμε και τις τοξικολογικές που θα αποκαλύψουν το λόγο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ίστα το χαίρε. Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να πει από απόψε το βράδυ στο Ναό της Αγίας Τριάδας, λοιπόν, εκεί στην Νίκαια, όπου βρίσκεσαι, σε λαϊκή αγρυπνία, λοιπόν, ισορρός του μέχρι το ξημέρωμα, στη μία αύριο στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, το τελευταίο αντίο από την οικογένειά του, που παρακαλεί να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς για σήμερα, να έχει καλό ταξίδι στο φως ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που βοήθησε εδώ και ρύθμισε τον ήχο μας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισχές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου, γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία για τον εντοπισμό του επιβατηγού πλοίου Virgo Transport 8, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να βρίσκονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πλοίο. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φαίνεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Επικοινωνία μαζί του και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από όλα είχε η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το νησί. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, όμως η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί, καθιστώντας το αποτέλεσμα αμφίροπο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμα κορυφή στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαΐνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της αδέκριμένα σε υποανέγερση οικίμα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία από 19-34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εισπίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

είμαι φοβερόν και αυτές κορμίζει να με σαλόμουν για την άφραξη μου και μέτρη των σου ανθρωπία. Πατρέπτωση και αγιώτη και ειρωνής άνθρωπος και επιδέψει μόνο την πάση και της λειτουργικής τάχτης και ανεμάχτης ίας την

Χριστό είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόνες ανές ασφάλιν και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέρουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενης επί το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπερ πάντων ονείσμε και ονοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενης και υπέρ λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξασε κατ' εξίωσας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρση αυτερωτά.

Ευχαριστούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθα σου Θεός ημών. Έτσι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και το προκειμένο.

Το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματι σου Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνου στην ύψη της άξης αμαρτιών. Εις κοινωνία του Αγίου Σκονέλης Βασιλείας των Κρίων. Εις παρησία προσελμής κρίμα εις κατάφερον. Έτσι προσφέρω μέσα να κοιτάξει λατρεία νυπέρα.

0: Θεέ,
1: τη ζωή μου να πω σε την ευθύνη σου, το παρακαλούμε, σε κυριόμεθε και τέτοιο. Τον προσκοπήστε, τον ξέρετε, τον τιμή, ο Θεό.

0: δοξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας, τα κατακρίτως, τον μάνε επικαλείσθεσε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέει.
1: Πατέρι μου, που εν της ουρανής, παγιαστεί

ημίς, τον άρτον ημών των εκπληρούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγκαινιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο «Ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβεύηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα. Με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη. Και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του, της Αγίας Του Εκκλησίας. «Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Δεν κατανοείται εύκολα αυτή η φράση του Χριστού εάν δεν έχει μελετήσει κάποιος τα σχετικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και της ερμηνείας
των πατέρων της Εκκλησίας. Με δύο λόγια μας λέγει ο Χριστός, αναφερόμενος στην ιστορία του λαού του Ισραήλ καθώς πορευόταν προς την γη της επαγγελίας. Ευρισκόμενοι στην έρημο, αμφισβήτησαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Τότε, κατά παραχώρησην Θεού, φαρμακερά φίδια άρχισαν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί από το δηλητήριο αυτών των φιδιών. Τότε ο Μωυσής, εμπνεόμενος από τον Θεό, κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα όφεως, το οποίο ύψωσε και όσοι ενατένιζαν σε αυτόν τον χάλκινο όφι σώζονταν από τα δαγκώματα και το δηλητήριο των φιδιών της ερήμου. Ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτόν του με αυτόν τον όφι. Γιατί οι άνθρωποι που ενατένιζαν τότε στην έρημο τον όφι θυμούνταν ότι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, αμφισβητώντας την αγάπη, την κυδαιμονία, την στοργή, την πρόνοια που είχε για αυτούς και μετανοούσαν για αυτό το λάθος τους. Τους θύμιζε επομένως αυτό το σύμβολο την αμαρτία τους και την δυνατότητα που τους έδωσε ο Θεός να μετανοήσουν για αυτήν. Έτσι και εμείς οι πιστοί αδελφοί μου, όταν βλέπουμε τον Κύριο της δόξης και Βασιλέα του παντός επάνω στον Σταυρό, καταματωμένο με τα χέρια του ανοιχτά να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη και κάθε άνθρωπο και να προσφέρει ζωή, ζωή αιώνιο και αληθινή, άφεση αμαρτιών, φως, χαρά, ειρήνη και εφροσύνη, όταν λέγω ατενίζομαι τον εσταυρωμένο, δία σωζόμεθα από το δηλητήριο το οποίο μας προξενεί οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό, η αυτονόμηση και θα μπορούσαμε να πούμε η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε και να υπάρξουμε χωρίς την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας. Και αυτά τα λέμε σε μία εποχή που όχι από λίγους ανθρώπους αμφισβητείται η πίστη, τίθεται στο περιθώριο της ζωής τους η Εκκλησία, ο Λόγος του Χριστού για αγάπη, δικαιοσύνη, συγχωρητικότητα, καταλλαγή, δεν μπορεί να κατανοηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδεχθεί εύκολα ο άνθρωπος των ημερών μας ότι το να πιστεύεις στον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό, να εναρμονίζεις την ζωή σου με τον Λόγο και το Πνεύμα Του, να ζεις με αγάπη και συγχωρητικότητα, με ειρήνη και καθαρή συνείδηση, είναι προνόμιο, είναι τιμή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού, εξαιτίας αυτής της σχέσεως τους με τον Χριστό και εξαιτίας αυτής της τιμής και του προνομίου, ακτινοβολούν το φως του Χριστού, την πίστη
και την ειρήνη Του προς κάθε κατεύθυνση και γίνονται ένας μαγνήτης που προσελκύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ κάτι που είναι κοινός τόπος. Ότι οι άνθρωποι στις ημέρες μας από την υπερπληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση έχουν κορεστεί από λόγους. Έχουν χορτάσει να ακούν λόγια. Αυτό που ζητούμε όλοι μας είναι να δούμε ζωντανά παραδείγματα βιώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτά τα υποδείγματα, αδελφοί μου, τα ενατενίζουμε στα πρόσωπα των Αγίων μας. Γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους, γι' αυτό τους θεωρούμε μεγαλύτερους αδελφούς μας που μας οδηγούν στοργικά στον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όμοιοι με εμάς, βίωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σήκωσαν τον Σταυρό του Χριστού στους ώμους τους και μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο, πιο αληθινό, πιο ελπιδοφόρο να ζει κανείς μαζί με τον Χριστό την ζωή του Χριστού, που είναι ζωή ταπεινώσεως, αγάπης, διακονίας, θυσίας. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, τέτοια να είναι και η δική μας ζωή, για να μπορέσουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας να ενστερνιστούμε και να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού, ότι ήλθε, έρχεται, παραμένει συνεχώς μαζί μας για να μας δώσει την ζωή Του, την αιώνια ζωή, δηλαδή την δυνατότητα να είμαστε πάντοτε ενωμένοι μαζί Του, να ενατενίζουμε το πρόσωπό Του που είναι πρόσωπο φωτός συν πάση της Αγίας.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσμον δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε
0: ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίου δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Υιών,

0: Καλημέρα σας, αύριο με το καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Στα μικρόφωνα η Νικολέτα Κρητικού
1: και ο Μάκης Πολάτος.
0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους ξυπνάτε τώρα και έχετε μόλις φτιάξει μία κούπα με ζεστό καφέ. Καλημέρα σε όσους δεν θέλετε να φύγει το καλοκαίρι και συνεχίζετε με τον παγωμένο καφέ. Και με μια ιδιαίτερη γλυκιά καλημέρα σε εσάς που ξυπνάτε με το τσάι.
1: Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να φύγει το καλοκαίρι, αλλά είναι νομοτέλεια. Να σκεφτόμαστε θετικά πάντως ότι και το φθινόπωρο έχει έτσι μια γοητευτική ζεστασιά, ας το πούμε έτσι.
0: Μα και οι πιο ψαγμένοι, καταλαβαίνω Νικολέτα, ότι αν μπορούν αυτές τις ημέρες του Σεπτεμβρίου προσπαθούν να κάνουν κάποιες μικρές αποδράσεις, διότι σου λέει τα νερά είναι ακόμη πολύ ζεστά, τα νησιά ή οι περιοχές, οι παραλιακές στην υπηρετική Ελλάδα είναι πολύ όμορφες αυτή την περίοδο. Έχει μια νοσταλγία βέβαια αυτή η περίοδος και για όσους έχουν έτσι υψηλά ποσοστά μέλαν ασχολείς είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά πάντα ο Σεπτέμβρης είναι πιο ήρεμος, ιδίως στους δημοφιλείς προορισμούς. Οπότε μπορείς και απολαμβάνεις πιο ήρεμα τις διακοπές σου και επανέρχεσαι δρυμύτερος στη δύσκολη καθημερινότητα.
0: Εμείς εδώ θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα τα σημαντικά θέματα που συμβαίνουν με την εγκυρότητα του Earth News Radio και με τη ματιά όλων των δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοφωνίας που καταγράφουν και αποκρυπτογραφούν το τι συμβαίνει, ώστε να είστε ενημερωμένοι, να γνωρίζετε τι είναι αυτό που αξίζει να προσέχετε, ποιες είναι όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία στην Ινδονησία, όπου ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο έχει βυθιστεί και φαίνεται ότι μέχρι αυτή την ώρα αγνοούνται περισσότεροι από 100 ανθρώπους. Περίπου 240 ανθρώπους μετέφερε αυτό το ferry boat το οποίο βυθίστηκε, 102 έχουν ήδη διασωθεί και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπολείπων.
1: Συνολικά επέβαιναν 240 άνθρωποι, άγνωστες οι αιτίες που προκάλεσαν τη βύθιση του συγκεκριμένου πλοίου. Είναι σε εξέλιξη οι διασωστικές έρευνες επί της παρούσης. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατούμε ενήμερους. Τι θέλεις να πάμε λίγο στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ?
0: Ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ήταν η ομιλία, χθες το βράδυ, ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα, κυρίως το οικονομικό πρόγραμμα όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εκεί είπε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα τα οποία ίσως έχουν ένα υψηλό κόστος όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε μία σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα,
1: έκανε λόγο για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, εφόσον εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ. Παρουσίασε λοιπόν τους βασικούς άξονες εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Ανακοίνωσε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ου για τους εργαζόμενους, το οποίο έχει θεσπίσει η παρούσα κυβέρνηση, και η πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας και πολλά άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε εν συνεχεία με την κυρία Λιακούλη που θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήταν μια ομιλία η οποία προκάλεσε και τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος έκανε λόγο για άλλη μια φορά για κοστολόγητες εξαγγελίες και μια έτσι αέναη παροχολογία.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Κυριακή ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και να γίνει ό,τι προβλέπει το εθιμικό για την επέτειο της συμπλήρωσης 83 ετών από την ενσωμάτωση της Μεγίστης του Καστελόριζου στον εθνικό κορμό, από την 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελορίζου, και εκεί αναμένεται να έχουμε την δοξολογία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινά αυτή την ώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αναμένεται να γίνει και μια παρέλαση στο πλαίσιο αυτό των εορτασμών για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι νομίζω ίσως η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται εκτός από το Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη μαζί. Μια επίσκεψη η οποία μάλλον έχει λίγο ενοχλήσει την γειτονική μας χώρα.
1: Υπήρξαν και πρωτοσέλιδα τα οποία στυλίτευαν την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί. Μια παρουσία υψηλού συμβολισμού. Λόγω και της κατάστασης της υφέρπουσας αυτό το διάστημα με την Τουρκία και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και γύρει με την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Πάντως από ελληνικής πλευράς δεν θυμάμαι κάποια φορά να υπάρχουν αντιδράσεις ή να υπάρχουν δημοσιεύματα όταν από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία γίνονται επισκέψεις σε τμήματα της τουρκικής επικράτειας. Οπότε πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο ασχολούνται οι Τούρκοι με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας και όχι σε οποιοδήποτε τμήμα, στο πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Καστελόριζο. Μπορεί να το ξεχνάμε, αλλά είναι το πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του με την ανασκόπηση της εβδομάδος, θυμίζοντας ότι ήταν το 1943, δεν έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος, όταν το ελληνικό αντιτορπιλικό, τον άβαρχος Κουντουριώτης, μπήκε στο λιμάνι του Καστελόριζου. Επί της ουσίας ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε, ενώ ακόμη ο Δεύτερος Παγκόσμιος δεν είχε τελειώσει.
1: Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία για την χώρα μας. Όλα αυτά, βέβαια, από την πλευρά των Τούρκων συνεκτιμώνται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, όπως έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι να κάνουν. Και αυτό που έχει μεγάλη, αυτό που έβλεπα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα, είναι ότι θεωρούν ότι ο χρονισμός προκαλεί πολλά ερωτήματα, γύρω ερωτήματα για τους ιδίους, τη στιγμή που είναι άλλον θα εκκινήσουν πάλι βυθομετρικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τη στιγμή που ανακήρυξε τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο η τουρκική ηγεσία και τη στιγμή που έχουμε και τον Οκτώβριο μπροστά μας, εκεί που αναμένεται ενδεχομένως να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο το περιβόητο για τη γαλάζια πατρίδα. Και τη στιγμή, βέβαια, να επισημάνουμε, Μάκη, ότι τη στιγμή που έχουμε συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με εμπλοκές, οι οποίες πλέον δυστυχώς τις βλέπουμε να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά.
0: Σήμερα Κυριακή, ώρα 7.30 το απόγευμα, θα ξεκινήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας λαϊκή αγρύπνια ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος απεβίωσε την προηγούμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα, θα διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας και αύριο αναμένεται να γίνει η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας.
1: Οδεύουμε προς την τελευταία πράξη αυτού του πραγματικά δράματος, του ανθρώπινου δράματος. Από ό,τι έβλεπα και εικόνες που μετέδωσε και το Earth News από την Νίκαια, εκεί όπου θα από το τρίτο νεκροταφείο, εκεί όπου θα ταφεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ήδη έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες με κόσμο ήδη να σειραίει και να αποτείει φόρο τιμή στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο. Από σήμερα ήδη προετοιμάζονται άνθρωποι που τον θαύμαζαν και τον εκτιμούσαν να αποτίσουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο ιστατοφόρο τιμής σε αυτόν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο έτσι άδικα και τόσο αυτό τον αδόκητο θάνατο που όλοι βλέπουμε ότι μας έχει σοκάρει τις τελευταίες ημέρες. Από ό,τι υπολογίζεται θα φτάσουν άνθρωποι, θα καταφτάσουν θαυμαστές του από όλη την Ελλάδα για το ίστατο χέρι στην αγαπημένη του πόλη, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που τραγούδησε για πρώτη φορά, στην Νίκαια.
0: Και την ίδια ώρα νομίζω ότι είναι από τις φορές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη που πολλοί προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τη λέξη σοκ, σοκαρισμένοι. Ακούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στην υποτιθέμενη κλινική όπου η Ιωάννα Γάκα υποτίθεται ότι κούραρε και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποτίθεται ότι προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έγινε κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που είχε ξεκινήσει, αλλά πράγματι είναι από τις λίγες φορές που οι λέξεις κομπογιανίτες ή τσαρλατάνοι πραγματικά είναι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί που αποδίδονται σε ανθρώπους που τυπικώς έχουν ένα πτυχίο ιατρικής, αλλά βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή. Και έχει τεράστια σημασία και αυτό που έλεγες, Νικολέτα, πριν για το τι βρέθηκε στους υπολογιστές των δύο γιατρών, τι φαίνεται ότι έψαχνε.
1: Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις αρχές, από τα εγκληματολογικά της ΓΑΔΑ, οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εντός αγωγικών κλινική και ανέκτησαν όλα τα δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν. Προσπάθησαν να σβήσουν όλα τα ίχνη. Αυτά τα μοιραία 90 λεπτά περίπου από τη στιγμή που μπήκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και προσπαθούν να συνθέσουν αυτό το puzzle του τι ακριβώς έκαναν οι γιατροί εκείνες τις ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης ξεψυχούσε. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν να σβήσουν τα ίχνη.
0: Πραγματικά, σαν να θες να καλύψεις κάτι ή σαν να θέλεις να σβήσεις την προσπάθεια πιθανών διοκτικών αρχών να ψάξουν ή να εντοπίσουν την αλήθεια ή να μπορέσουν να ανασυνθέσουν αυτά τα λεπτά που ακόμη κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, δεν γνωρίζουμε πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση. Το μηχάνημα δείχνει ότι αυτό έγινε 42 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε σταματήσει πριν, είχε συμβεί κάτι, γιατί σταμάτησε, τι συνέβη και σταμάτησε, ποια ήταν η πρώτη τους αντίδραση, γιατί δεν κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να γίνει μια προσπάθεια να κρατήσουν στην ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί σε αυτό το διάστημα έστελνε η ΓΑΚΑ στον Θεοδωρόπουλο, τον σύζυγό της, φωτογραφίες του Μαζονάκη πάνω στο ιατρικό κρεβάτι, γιατί είπαν ότι έκαναν απεινίδωση με έναν χαλασμένο απεινιδωτή, γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν είχε γίνει κανενός είδους ιατρική πράξη. Πώς επέλεξαν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη ενώ ήξεραν καλά ως γιατροί ότι δεν είχαν την άδεια και την εξουσιοδότηση να κάνουν τέτοια πράξη σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο που καμία σχέση δεν έχει με κλινική. Γιατί δεν προσέφεραν όλα αυτά που θα έπρεπε ως γιατροί να προσφέρουν, γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπής, όπου τον μετέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο που τον πήγε σε 3 λεπτά στο Ελπής. Για ποιο λόγο προσπάθησαν να μπερδέψουν τους αστυνομικούς, τους άνδρες της ασφάλειας Αθηνών, λέγοντάς τους ψέματα για την ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης στο γιατρείο, για το πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση, για το αν γινόταν πλασμαφαίρεση, με διάφορες άλλες λεπτομέρειες ή ισχυρισμούς για την κατάσταση του Μαζονάκη, οι οποίες ακριβώς τους εκθέτουν ακόμη περισσότερο. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Μαζονάκης είχε ξαναπάει, όχι το 2021 που είπε η Ιωάννα Γάκα, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως είπαν οι συνεργαζόμενοι, οι συνεργαζόμενες υπάλληλοι στο ιατρείο τους, και αφού τον είδαν, αν ισχύει αυτό, να μην είναι σε κατάσταση συμβατή με την φυσική του κατάσταση άλλες φορές.
1: Ήταν καταβεβλημένος ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν τον προέτρεψαν να πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν του έκαναν τις πλήρες εξετάσεις προτού ξεκινήσουν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα και ευλόγως τα θέτεις, Μάκη. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα το πάζλ θα το συνθέσουν οι αρχές. Πάντως το ζητούμενο είναι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις και θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις. Γιατί όλα τα στοιχεία ανακτώνται από το συγκεκριμένο και μοιραίο μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης υπάρχουν στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή. Το μηχάνημα μιλάει, οι υπολογιστές μιλάνε, η αναζήτηση που έκαναν για να τον επαναφέρουν στη ζωή και να ανατάξουν τα ζωτικά σημεία και να ανατάξουν μάλλον την καρδιακή λειτουργία του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά οι γιατροί και με τη βοήθεια των ιατροδικαστών και των τοξικολογικών εξετάσεων των οποίων θα έχουμε τα αποτελέσματα σε 15 ημέρες περίπου, όλα αυτά θα μιλήσουν. Γι' αυτό και ο κύριος Λυκούδης, ο συνήγορος της οικογένειας, ο οποίος έχει στην διάθεσή του περισσότερα στοιχεία από όσα εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε, ζητάει τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το κατηγορητήριο ενδεχομένως να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ στους 105,8 στο Air News Radio για την εκπομπή Ραντάρ. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.

0: Ένα θαύμα λοιπόν από τον Γιώργο Μαζονάκη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί αύριο από το τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Από σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπως σας είπαμε, θα τεθεί εις ορός του σε λαϊκή αγρυπνία στη Μητρόπολη της Νίκαιας. Μια απώλεια η οποία, αν μου επιτρέπεις Μάκη να πω, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει αφυπνίσει ένα συλλογικό θρήνο. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει συνάδελφός μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει ευαισθητοποιηθεί, να μην έχει συγκινηθεί και να μην συζητάει για αυτό το θάνατο.
1: Εντάξει, το τραγούδι είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας και νομίζω ότι όλοι οι τραγουδιστές το είδαμε και στην περίπτωση του Μαχαιρίτσα, το είδαμε στην περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη, το είδαμε στην περίπτωση του Παντελίδη, το είδαμε σε μια σειρά περιπτώσεις και το είδαμε πραγματικά αυτό το πάνδημο πένθος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, όχι μόνο γιατί ο θάνατος του ήταν αδόκητος, αλλά γιατί ήταν ένα γνήσια λαϊκό παιδί και ακόμη και όσοι δεν τον γνώριζαν, διότι πολλοί προσπαθούν να γράψουν διάφορα πράγματα, να γράψουν διάφορες ιστορίες, πολλοί αναφέρουν και αποκαλύπτουν πόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει και πώς το έκανε αυτό σιωπηρά και χωρίς να το διαφημίζει, το πόσο δοτικός ήταν. Παραλλήλως καταλαβαίνεις ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός καταδιωγόταν από τους δικούς του δαίμονες ή για τα δικά του σκοτάδια, αλλά φαίνεται το αποτύπωμα που έχει αφήσει ακριβώς όχι μόνο από τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά θα έλεγα από τους υπόλοιπους περισσότερο, και το πόσο συμπαθής είναι με την αρχαία έννοια της συμπάθειας του, τη συμμετοχή στα πάθη του άλλου.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Έδινε τη μάχη με τους δικούς του εφιάλτες και το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις αδυναμίες του και τις είχε μοιραστεί μαζί μας.
1: Χωρίς να τις διαφημίσει ποτέ,
0: ακριβώς, αλλά και
1: χωρίς να τις κρύψει.
0: Χωρίς λόγω των οικογενειακών θεμάτων που είχαν ανακύψει, αυτό μας κάνει να ταυτιζόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας στάρ, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα και καλύτερα να τα διαχειριστεί όπως όλοι εμείς. Υπάρχει μια έτσι συλλογική ταύτιση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συμπάθεια απέναντι στον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να Βεβαίως. Πάμε στις ανακοινώσεις που έκανε στην ομιλία του, στην κεντρική του ομιλία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ζητήσαμε από την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής Λαρίσης του ΠΑΣΟΚ, να μας εξηγήσει ποιες είναι επιγραμματικά οι εξαγγελίες. Και κυρία Λιακούλη, έχετε πολύ βαρύ ρόλο και μεγάλο καθήκον, γιατί όλοι λένε, όλοι οι δημοσκόποι και όσοι κοιτούν τις λεπτομέρειες των δημοσκοπήσεων όλα τα χρόνια, γνωρίζουν ότι η Λάρισα ό,τι αποφασίζει είναι με έναν τρόπο και το αποτέλεσμα σε όλη την επικράτεια. Οπότε έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία να μας πείτε εσείς ως βουλευτής Λαρίσης ποιο είναι και το αποτύπωμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο νομό σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα με υγεία και δύναμη σε εσάς, σε όλους. Καλή σεζόν να έχετε καταρχήν.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να έχουμε. Μου επιτρέπετε πριν πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τη Λάρισα, για τη ΔΕΘ, να σχολιάσω το προηγούμενο θέμα σας. Ήμουνα σε αναμονή, θέλω μόνο μία κουβέντα να πω. Τοποθετηθήκατε έτσι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και ολιστικά γύρω από το θέμα της απώλειας που συγκλονίζει τη χώρα, της απώλειας του μεγάλου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τους εφιάλτες μας, για τους εφιάλτες των ανθρώπων. Συνήθως οι περισσότεροι εφιάλτες εμφανίζονται στους ανθρώπους που έχουν τις μεγαλύτερες ευαισθησίες και δεν μπορούν να αντέξουν τον κόσμο έτσι όπως είναι. Θέλω να θυμίσω μόνο μία στιγμή η οποία τουλάχιστον σε μένα προσωπικά άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ήταν η στιγμή που στο Voice, αν τη θυμάστε, ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή με το μωρό μίας διαγωνιζόμενη.
0: Ναι.
2: Το μωρό λοιπόν το οποίο το κράτησε στην αγκαλιά και προσπαθούσε να το ταΐσει. Η συμπεριφορά εκείνου του μεγάλου καλλιτέχνη, του κριτή που ήταν στην θέση της εξουσίας απέναντι στη διαγωνιζόμενη κλπ. Πώς ακριβώς αντιμετατέθηκε αμέσως και έγινε ένας τρυφερός άνθρωπος μια τεράστια αγκαλιά για ένα μωρό που δεν το ήξερε μέχρι εκείνη την ώρα, δείχνει ακριβώς ποιος ήταν ο Μαζωνάκης. Για μένα προσωπικά αυτό θα μείνει και αυτή είναι η στιγμή που αποτυπώνει τη διαδρομή του. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι και το λέω ανυπόκριτα για τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει το λόγο και πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, διότι βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα στην υπόθεση αυτή που δρομολογούν σημαντικές εξελίξεις και σε άλλα πολλά επίπεδα για τη δημόσια υγεία. Συλληπιτήρια σε όλη την Ελλάδα για την απώλεια αυτού του μεγάλου δημιουργού, συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούσαν πραγματικά. Και θέλω τώρα να πάω στη ΔΕΘ.
1: Ναι. Ακούστε, τι σχεδιάζετε τώρα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί, κύριε Λιακούλη, σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ήταν η βροχή του κυρίου Ανδρουλάκη μια βροχή δισεκατομμυρίων. Ήταν βροχή δισεκατομμυρίων.
2: Καλά, να σας πω την αλήθεια, χθες απόλαυσα το δελτίο τύπου της κυβέρνησης και του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Δεν βρήκαν τίποτα να πούν άλλα τα χείλη της κυβερνήσεως ό,τι αφορά την ουσία του προγράμματος. Δηλαδή, ξεδίπλωσε 7 τομείς ο Ανδρουλάκης μέσα σε μια μισή ώρα, μίλησε για το όραμα του Πασό για το κράτος, δηλαδή τι διαφορετικό, ρε παιδί μου, θα κάνει στο κράτος. Τι διαφορετικό θα κάνεις. Θα κάνεις 20 δισεκατομμύρια αναθέσεις, συμβάσεις χωρίς δημοσιοποίηση, ανάθεση κατευθείαν 20 δις από το 2020 μέχρι το 2026. Ο Ανδρουλάκης είπε χθες πώς δεν θα γίνεται αυτό, με ποιους τρόπους, ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να το σταματήσει αυτό. Το 1,2 δις στους συμβούλους, στους ειδικούς συμβούλους, το οποίο ανέθεσε η κυβέρνηση, πώς δεν θα γίνει αυτό, ποια εργαλεία, δεν βρήκε κουβέντα η κυβέρνηση να πει γι' αυτό, κουβέντα. Είπε μόνο ότι μίλησε για πρόληψη στο ΕΣΥ, εμείς να κάνουμε πρόληψη, και μίλησε και για πράγματα θα βοηθήσουμε τους συνταξιούχους και να εμείς τους βοηθάμε τους συνταξιούχους με το 500 άρικο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ έχουμε την επανάληψη του άλαλα τα χείλη των ασεβών. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τι είπαμε εμείς. Ναι. Ακούστε λίγο. Εμείς κάναμε ένα άρθρο από τη φθορά και εγώ περιμένω ότι θα αποτελέσει την αφετηρία το άλμα αυτό για μια πορεία ταχύτητας αυτή τη στιγμή. Την οποία το ΠΑΣΟΚ θα διαγράψει αυτή τη στιγμή μια πορεία η οποία θα ξεπεράσει κάθε τροχοπέδι και οτιδήποτε μέχρι στιγμή εμπόδιζε να κάνει αυτό το άλμα. Το μεγαλύτερο από τη φθορά. Εμείς λοιπόν περιγράψαμε χθες με ένα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο τρόπο ποιο κράτος θέλουμε. Δεν είπαμε μόνο τα μέτρα τα δημοσιονομικά και τι μπορούμε στο δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε. Τη 13η σύνταξη πώς θα τη δώσουμε, το 13ο μισθό πώς θα το δώσουμε, σε βάθος τετραετίας από πού θα βρούμε τα συγκεκριμένα χρήματα την πρώτη χρονιά, την τρίτη χρονιά, πώς θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και πώς ακριβώς θα είμαστε δίκαιοι. Πώς επίσης θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου μέσω και της φορολόγησης, τα εισόδημα, τα φορολογικά μέτρα, η δικαιοσύνη στη φορολόγηση, η ισοπαίδωση της φορολόγησης των μικρών και μεσαίων, πώς μπορεί να εξορθολογιστεί. Αναλύσαμε λοιπόν τα πάντα. Δεν ακούσαμε μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλάω μία απάντηση απέναντι σε όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ξεδίπλωσε χθες το όραμά του και σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σε μία συνέντευξη τύπου που θα απαντήσει σε όλα, θα είμαι και εγώ εκεί σε λίγα λεπτά, θα δώσει όλο του το όραμα και με αριθμούς, τα και με στοιχεία, αλλά και με τα εργαλεία των ίδιων των εκθέσεων και των ελληνικών.
1: Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Λιακούλη, αφού έχουμε βάλει όλο το πλαίσιο, μπορείτε να μας πείτε τα βασικά μέτρα για τα οποία δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι θα υλοποιηθούν από το ΠΑΣΟΚ εάν πάρει την εξουσία?
2: Καταρχήν, το πρώτο που σας ανέφερα για την δικαιοσύνη, ναι, και την ανεξαρτησία των θεσμών είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος χθες το 7ο αλλά πρώτο. Εμείς θέλουμε ένα κράτος λοιπόν και θα επιδιώξουμε να κάνουμε ένα κράτος, γι' αυτό και είπαμε καταρχήν η αρχή, η εθνική ανεξάρτητη αρχή, ότι πρέπει να είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή, πρέπει να περάσει δηλαδή σε άλλο πεδίο όπου το κράτος δεν θα συναλλάσσεται με τους μεγαλοπαρόχους και με εκείνους που κρατάνε τον πραγματικό πλούτο της χώρας σωρευμένο στα χέρια τους. Δηλαδή, όταν υπηρετείς τα funds, τους services και τους μεγαλοπαρόχους, δεν είναι δυνατόν να τους ελέγχεις. Σε αυτό τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι πόρισμα της κοινή λογικής. Εμείς τι λέμε, εργαλεία ελέγχου παντού στην αγορά, σε ό,τι αφορά καταρχήν την ακρίβεια, αντιμετώπιση του πυλώνα της ακρίβειας. Με ποιους τρόπους ελέγχους παντού, αλληλένδεται οι υπηρεσίες μεταξύ τους, το σώμα του ελέγχου θα πρέπει να είναι ένα σώμα που θα βρίσκεται παντού στην πηγή της δημιουργίας της ακρίβειας. Ανέλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον πυλώνα με πολλά παραδείγματα τα οποία ήταν απτά και νομίζω ότι σήμερα θα εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο. Μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, όπως σας τα ανέλησα πριν. Είπαμε ακριβώς από πού θα βρούμε τα χρήματα. Και κοιτάξτε, εδώ επιτρέψτε μου έναν αστερίσκο. Ακούμε μια κριτική από την κυβέρνηση, πού είναι τα λεφτόδεντρα, πού βρήκε τα λεφτόδεντρα το Πασόκ και το καθεξής. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο, σας θυμίζω, ότι είπε πως εμείς έχουμε για τη ΔΕΦ δημοσιονομικό χώρο μόνο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αυτό είναι ταβάνι, είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης μοίρασε στον ελληνικό λαό. Βέβαια μοίρασε με το στόμα, όχι με την τσέπη, διότι τα περισσότερα ξεκινάνε από τα τέλη του 2020 και το 2028. Εκτείνονται δηλαδή στην επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο, αλλά το προσπερνώ.
1: Πάντως και του Πασόκ, κύριε Λιακούλη, τα μέτρα μας λέτε ότι εκτείνονται στην τετραετία. Γιατί όταν λέτε για σταδιακά επαναφορά της 13ης σύνταξης ή σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Και μείωση του κόστους ενέργειας.
2: Εμείς λέμε όμως, ακούστε με, ποια είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς ξεδιπλώνουμε μαζί ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Εμείς το κράτος λοιπόν το έχουμε αρρωγό και δίπλα μας και τη μεγάλη στην πραγματικότητα δεξαμενή, όταν γίνεται ο εξορθολογισμός της ανακατανομής, πώς ακριβώς προσπορίζεις έσοδα. Και εξηγούμε, τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που η κυβέρνηση ανέθεσε χωρίς διαγωνισμό σε δημόσιες συμβάσεις, δεν είναι ένα ζητούμενο της διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, δημοσίων πόρων. Το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν το λέει το Πασόκ, το λένε οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Watch, από το Σόλομον, δεν αμφισβήτησε κανείς το πόρισμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, το οποίο έρχεται βεβαίως με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων εξόδων να πιστοποιήσει ότι έγιναν αναθέσεις δωράκια στην πραγματικότητα της τάξης του 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν στον ορίζοντα της τετραετίας, και τελειώνω με αυτό, το φέρνω ως ένα παράδειγμα, λέμε ότι τον πρώτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα και τον τρίτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία θα εξοικονομήσουμε από τον εξορθολογισμό.
1: Ποιο είναι συνολικά το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ? Γιατί είπατε για 2,2 δις το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Μητσοτάκης. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι είναι το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ?
2: Εμείς το δημοσιονομικό μας κόστος έχει τομείς. Αναλύεται σε τομέα για το κάθε μέτρο το οποίο κοστολογείται. Η κοστολόγηση για τη 13η σύνταξη, για παράδειγμα, απομένει μετά από αυτά που δίνει η κυβέρνηση, διότι είδατε ότι κάνει και τα 300 ευρώ, τα 400 ευρώ. Επίσης δεν μας είπε την διαφορά αυτή, από πού θα τη βρει η κυβέρνηση και πώς την κοστολογεί η κυβέρνηση. Εμείς απομένει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Επίσης, για το 13ο μισθό κινούμαστε ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπουν τα δημόσια έξοδα.
0: Κυρία Λιακούλη, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντως όλοι θα σας ζητούν το συνολικό κόστος του συνολικού προγράμματος.
2: Συνολικά το πρόγραμμά μας κάνει αντιστοίχηση με τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα και δεν ξεπερνά το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει το πρόγραμμα των δημοσιονομικών εξόδων. Θα αναλυθούν σε λίγη ώρα τα τομέα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είμαστε στον προθάλαμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχουμε και τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Πρώτα να προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκηση και ελέγχου της ασπίδας του Αιχιλέα θα είναι ελληνικό και θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως τόνισε, οι εταιρείες θα λάβουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της χώρας. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέρχεται στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επισημένοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στη στήριξη των συνταξιούχων με το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τη μείωση φόρων και εισφορών και στήριξη οικογένειας, της περιφέρειας και της στέγης, κάνοντας ειδική αναφορά στον κουμπαρά, μέσω του οποίου οι γονείς θα μπορούν να αποταμιεύσουν ένα σημαντικό ποσό με την παράλληλα κατάθεση από το κράτος ίσου ποσού στο λογαριασμό τους. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας με μεμψίμηρη την κριτική της. Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλασσιού πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε τη δέσμευση να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία όλες οι εκκρεμότητες έργα υποδομής στο ακριτικό νησί. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Από όλα έχει η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην Οίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισόρρος του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική, με δύο άτομα να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και τον έναν μάλιστα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο για πυροβολισμούς έξω από beach bar. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και ίχνη αίματος. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου λόγω κακοκαιρίας στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 102 άνθρωποι. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Σιάβα σε αυτό του Βόρνεου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, από 19 ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Ίσως είναι το μοναδικό τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Ten Sharp το 1991, το τραγούδι αυτό. Όσοι ακούτε και σας ξυπνούν αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, Ολλανδοί η Ten Sharp, και είχε γίνει νούμερο ένα, δεν ξέρω αν είχε γίνει στην Ελλάδα τότε, αν και σας ξυπνούν αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, Ολλανδοί η Ten Sharp, και είχε γίνει νούμερο ένα, δεν ξέρω αν είχε

0: αποτέλεσε πως τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων έγιναν ερήμην των κατά περίπτωση Αγίων και λατρεμένων του Πασόκ. Έχουμε καλημέρα από τον Μπάμπη, ο οποίος μας λέει καλή Κυριακή, Μαζονάκης και ΑΕΚ πάντα. Ενώ έχουμε καλημέρα και από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει πως αντί για 10% τους μισθούς και συντάξεις να δώσουν αυξήσεις πάγιες και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, φτάνει πια με τα γυάλινα καθρεφτάκια.
1: Και η Ελένη, οι Τούρκοι ήταν με την πλευρά του ιτημένου στη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπέγραψαν την αποδοχή της, λέει, στη συνθήκη της Αθήνας, δεν ξέρω. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι, θα τους ρωτήσουμε δηλαδή αν δέχονται τους όρους της συνθήκης. Στους ιτημένους όπως η Τουρκία οι όροι επιβάλλονται, γιατί συνήθως μια συνθήκη ειρήνευσης όταν υπάρχει για... πρόκειται για συνδικολόγηση και προφανώς δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τους όρους τους. Ένα μεγάλο ερώτημα για η ερμηνεία των διεθνών συνδικών, όχι ένα μεγάλο ερώτημα γενικώς, δεν υπάρχει κανένα ερώτημα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, απλώς για κάποιους επιχειρείται μια αναθεώρηση διότι θεωρούν τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει, όμως οι διεθνείς συνθήκες είναι για να τηρούνται, πως το λέμε, pacta sunt servanda.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε πολλά μηνύματα κυρίες και κύριοι και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας πρωινό.
1: Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη.
0: Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών, κύριε Καλιακμάνη. Αναμένει η αστυνομία της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου για να δουν ποιος επικοινώνησε με ποιον και τι υπόθηκε.
2: Όχι μόνο της άρσης. Mm-hmm. Καταρχήν από το λογισμικό του μηχανήματος φαίνεται ότι αυτά που είπαν αρχικά στους αστυνομικούς οι δύο γιατροί, δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε στις 4 η ώρα στο ιατρείο, δεν ισχύουν. Γιατί έχει καταγραφεί από κάμερες εκεί που των γειτονικών οδών ότι ο Μαζονάκης πλησίασε το ιατρείο 13:50 περίπου, 13:55 μπήκε στο ιατρείο. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία της γραμματέως του γιατρού που είπε ξεκάθαρα ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 2:05 στο ιατρείο. Από το λογισμικό του μηχανήματος λοιπόν φαίνεται ότι 14:10 άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήδη ο Μαζονάκης είχε μπει στη διαδικασία αιμοκάθαρσης,
1: πλασμαφαίρεσης,
2: δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε αυτό το μηχάνημα, αυτά είναι ιατρικά θέματα. Λοιπόν, κατόπιν φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή, και γι' αυτό η αστυνομία ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, επικοινώνησε με τον γιατρό που είχε το ιατρείο, σύντροφός της, συνεργάτης της, δεν ξέρω τι, ο οποίος ήταν σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι. Μετά από 2 λεπτά αφού επικοινώνησε, τράβηξε μια φωτογραφία τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που ο Γιώργος Μαζονάκης είναι σε λιπόθυμη κατάσταση. Να δούμε, την τράβηξε για να τη στείλει στο συγκεκριμένο άνθρωπο ή για κάποιο άλλο λόγο. Θα το δούμε και αυτό. Και μετά από 2 ακριβώς λεπτά αφού τράβηξε τη φωτογραφία, έκλεισε και το μηχάνημα. Το μηχάνημα φαίνεται από το λογισμικό ότι είχε συνεχή λειτουργία 42 λεπτά. Έκλεισε το μηχάνημα λοιπόν και μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ πέρασαν 1 ώρα και 24 λεπτά. Τι έγινε σε αυτή τη 1 ώρα και τα 24 λεπτά? Προσπαθούσαν να ανανύψουν τον Γιώργο το Μαζονάκη, προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία? Θα το δούμε αυτό, γιατί καταρχήν υπάρχουν αντιφάσεις. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να κρύψουν στοιχεία. Φυσικά αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με κάποια εξαρτήματα και ένα φίλτρο, το οποίο φιλτράρει το αίμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αφού φαίνεται από το λογισμικό ότι δούλευε για 42 λεπτά, λογικά θα πρέπει το φίλτρο και τα εξαρτήματα να έχουν το DNA του Γιώργου, γιατί άλλο δεν υπήρχε στο ιατρείο εκείνη την ώρα.
0: Υπάρχουν όμως πληροφορίες, κύριε Καλιακμάνη, ότι κατέβαλαν προσπάθεια 2 γιατροί να καθαρίσουν τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν σβήσει και πολύτιμα στοιχεία? Ναι, το είπατε. Απλά να το επισημάνουμε ότι υπάρχει.
2: Ακούστε τώρα. Αν στο μηχάνημα τα εξαρτήματα και το φίλτρο δεν έχουν το DNA του Γιώργου,

0: Από τη στιγμή που φαίνεται ότι δούλευε το μηχάνημα για 42 λεπτά όσο ο Γιώργος ήταν εκεί, αυτό σημαίνει, από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλος μέσα στο ιατρείο να κάνει άλλος, να κάνει κάποιος άλλος ασθενής να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σημαίνει ότι κάποιος άλλαξε το φίλτρο και τα εξαρτήματα. Να το δούμε όμως, να δούμε τι θα πει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου εκεί υπάρχουν επιστήμονες DNA και θα μας πούνε αν στα εξαρτήματα αυτά και στο φίλτρο υπάρχει το DNA του Γιώργου, άλλου ατόμου ή κανενός.
1: Από το puzzle που έχει συνθέσει μέχρι στιγμής η αστυνομία, η πρώτη εικόνα που έχετε διαμορφώσει για αυτά τα κρίσιμα 129 λεπτά είναι ότι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από την μία πλευρά προσπαθούσαν με ίδια μέσα και χωρίς να λειτουργούν αυτά όπως ο απεινιδωτής να τον επαναφέρουν στη ζωή, και από την άλλη παραλλήλως προσπαθούσαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.
0: Μπορεί, λέτε, για μία ώρα και 21 λεπτά να προσπαθούσαν να ανανύψουν έναν άνθρωπο? Αυτό δείχνει ότι ο Γιώργος είχε πεθάνει. Αυτή τη μία ώρα και τα 21 λεπτά, εγώ θεωρώ ότι ο Γιώργος ήταν πεθαμένος, σύμφωνα με τη λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, ούτε ιατροδικαστής, ούτε επιστήμονας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αυτοί οι άνθρωποι απαιτούνται οι γνώσεις τους, γιατί όλα αυτά είναι αποδεικτικά μέσα. Αλλά για να βγάλει συμπεράσματα, φτάνει μόνο να χρησιμοποιήσεις την κοινή λογική. Μία ώρα και 21 λεπτά προσπαθούσαν να φέρουν στη ζωή έναν άνθρωπο που έπαθε ανακοπή. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αν πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να τον παραφέρει μετά από μία ώρα.
1: Οι δύο γιατροί μεταξύ τους υποστηρίζουν μάλλον τα ίδια, ή έχουν υποπέσει μεταξύ τους σε αντιφάσεις, ή και ο ένας ενδεχομένως ρίχνει την ευθύνη στον άλλον? Έχετε γνώση?
0: Λοιπόν, ακούστε, ο γιατρός εκεί που εμφανίστηκε με το κόκκινο παντελόνι,
2: ο Ηλίας Θεοδρόπουλος.
0: Ναι, αυτός είπε αρχικά ότι εγώ δεν έχει καμία σχέση η συγκεκριμένη ενέργεια με μένα. Αυτές τις ενέργειες τις κάνει, τις ιατρικές επεμβάσεις τις κάνει η σύζυγός μου. Ήταν ασθενής της σύζυγού μου. Αυτό δείχνει ότι παραμερίζει την ευθύνη. Σου λέει, εγώ μπορεί να συστεγάζομαι, αλλά η συγκεκριμένη κυρία έκανε αυτές τις ενέργειες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα το υποστηρίξει και στην ανάκριση ή θα αλλάξει τακτική. Απ' την άλλη, στην αστυνομία είπα αυτά που σας είπα. Δηλαδή,
2: αυτή η αρχική κατάθεση, κύριε Καλιαγμάνη, που έχουν κάνει, μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να ανασκευαστεί?
0: Μπορεί να πει, δεν θυμάμαι, δεν θυμόμουν, λόγω ότι ήμασταν σε ένταση.
2: Και άρα αυτή η πρώτη κατάθεση που έχουν δώσει και έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δικογραφία μπορεί να μεταβληθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει κάποιο είδους αξία, νομικά το λέω τώρα,
0: όταν,
2: με την εμπειρία.
0: Όταν έχεις μια κατάθεση στην προανάκριση και μετά μια άλλη κατάθεση στην κυρία ανάκριση, που αυτές οι δύο είναι αντιφατικές, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα στοιχείο ότι ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος, δεν λέει την αλήθεια. Προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία. Αυτό, όταν βλέπει, αυτό χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο, στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Υπέπεσε σε αντιφάσεις, λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας. Αυτό είναι ένα στοιχείο, λέει ψέματα. Δηλαδή,
1: μπορεί να ανασκευάσει.
0: Μπορεί να ανασκευάσει. Μπορεί να πει ο κατηγορούμενος, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να διαστραβλώσει. Μπορεί να πει ψέματα. Μπορεί να πει την αλήθεια. Μπορεί να μην πει τίποτα.
1: Άλλωστε, η πρώτη του μαρτυρία δεν ήταν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά με την ιδιότητα των γιατρών, την ιατρική που παρίστατο, ακριβώς που παρίστατο. Δεν ήταν του κατηγορουμένου πάντως.
0: Κοιτάξτε, όταν είναι ανομωτή, είσαι ύποπτος, αιωνή κατηγορούμενος. Αυτό λέει ο κώδικας ποινικής οικονομίας.
1: Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, του εισαγγελέα.
0: Αύριο θα πάνε ενώπιον του ανακριτή. Οι εισαγγελέα έχουν περάσει. Γιατί πλέον πρόκειται για κακούργημα. Και το κακούργημα είναι θανατηφόρα έκθεση που εγώ θεωρώ, ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι θεωρώ ότι θα συλληφθούν για θανατηφόρα έκθεση, αλλά τώρα με τα καινούρια δεδομένα εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο ανακριτής και το κάνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Γιατί έχει τα πάντα τα συστατικά που συνιστούν αυτό το ποινικό αδίκημα.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, ήταν γιατροί. Απάτη έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν είχαν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Μάλιστα. Αυτό αμέσως η αμέλεια γίνεται δόλος. Γιατί γνωρίζαν.
2: Θα το δούμε αυτό νομικά, βέβαια. Ναι, φαίνεται ότι γνώρισαν. Θα το δούμε, κύριε Καλιαγμάνη.
0: Θα το πούνε οι δικαστές.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Καλιαγμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το τι μπορεί να προηγήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Αύριο απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία θανατηφόρα έκθεση. Είναι το άρθρο 306 στον ποινικό κώδικα, να το αναζητήσετε, να δείτε ακριβώς τι προβλέπεται.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο κοινοβούλιο.
2: Έχουμε συνδεθεί με το Καστελόριζο. Ακούτε τον κύριο
1: Είμαστε
2: Μητσοτάκη.
1: Σήμερα μαζί για να τιμήσουμε μία επέτειο η οποία χάραξε το πεπρωμένο του Καστελόριζου, σφραγίζοντας παράλληλα και την εθνική μας διαδρομή. Ένα πεπρωμένο που δεν καταγράφεται απλά στα ιστορικά βιβλία, αλλά καθορίζει και τη σύγχρονη ταυτότητα αυτού του τόπου. Γιατί η μοναδική ομορφιά του είναι μόνο η πρώτη του εικόνα, ενώ η αληθινή του δύναμη κρύβεται στις ψυχές των κατοίκων του. Είναι αυτοί, οι γυναίκες, οι άντρες, τα παιδιά του νησιού, που είχαν την αντοχή και το πείσμα να μετατρέπουν τις δοκιμασίες σε ανακινητικές προσπάθειες. Κράτησαν έτσι το Καστελόριζο ζωντανό στο πέρασμα του χρόνου, σφυρηλατώντας με τους αγώνες τους έναν ακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγησε ποτέ, σε μια πορεία ταυτισμένη, επαναλαμβάνω, με την πορεία της πατρίδας μας. Από τη χρυσή εποχή των καπεταναίων του 1821 μέχρι τη θαραλέα εξέγερση κατά των Οθωμανών το 1913, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η γαλλική στρατιωτική παρουσία, η ιταλική κατοχή, μια αλυσίδα από αντιξοότητες που δυνάμωσαν όμως την εθνική συνείδηση, ώστε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 το αντιτορπιλικό κουντουριό της να δέσει επιτέλους σε τούτο το λιμάνι, υψώνοντας τη γαλανόλευκη. Το νησί έγινε έτσι το πρώτο κομμάτι της ελληνικής γης που ανέπνευσε τον άνεμο της ελευθερίας μετά την κεταχνιά του πολέμου, με τις καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου να ηχούν χαρμόσυνα και τους Καστελοριζιούς να πανηγυρίζουν, δίχως όμως να ξέρουν ότι το δράμα θα έχει συνέχεια. Στην αρχή, με τους ανελαίητους βομβαρδισμούς των Γερμανών, που υποχωρώντας μετέτρεψαν σε ερείπια πολλά από τα θυμισμένα αρχοντικά, λίγο μετά με τον ξεριζωμό των ντόπιων προς τα προσφυγικά στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, αργότερα με την καταστροφική πυρκαγιά του 1944 που αφάνισε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού, και τέλος με το τραγικό ναυάγιο του Empire Patrol, όπου χάθηκαν δεκάδες Καστελοριζιοί την ώρα του γυρισμού. Όμως, ακόμα και μέσα στις τάχτες, οι ακρίτες μας δεν έπαψαν να αγωνίζονται. Αφού ελευθερώθηκαν, έκλεισαν με ελπίδες τις πληγές τους. Με κουράγιο, με μόχθο, με περίσευμα ψυχής, ξανά χτίσαν τα σπίτια τους. Κράτησαν άσβεστη την πίστη των προγόνων, αναβιώνοντας τα έθιμα, δίνοντας συνέχεια στις παραδόσεις τους, για να αποτελέσουν τελικά σύμβολα της αγάπης για τις πατρίδες, στο πρόσωπο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της αλυσμόνητης κυράς της Ρώ. Με αυτό το ακατάβλητο φρόνημα, οι κάτοικοι της Μεγίστης, μαζί με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948, αποδεικνύοντας πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη, αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή. Και αυτό είναι το δίδαγμα που κρατάμε από την ταραγμένη εκείνη εποχή, αλλά και από άλλες νεότερες περιπέτειες. Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της παρτίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτή είναι ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τοποκατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, να ζητήσατε. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχαιολογικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι, παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες. Όλα αυτά έχουν σημασία όχι μόνο για τη ζωή σήμερα, αλλά και για το αύριο. Ένα αύριο που δεν αφορά μόνο τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, αλλά και τους απόδημους Καστελοριζιούς, ειδικά αυτούς της Αυστραλίας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω αρκετούς από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο το Καστελόριζο για τον τόπο των διακοπών τους. Και αυτοί, θέλω να θυμίσω, θα κληθούν για πρώτη φορά να ψηφίσουν για το καλό και της ιδιαίτερης πατρίδας τους από το μόνιμο τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης, εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή την οποία ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα, στη διπλωματία, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή. Γιατί, όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι ο καιρός η συλλογική πρόοδος να γίνει ορατή στη ζωή του κάθε πολίτη. Σε μια Ελλάδα ευημερίας που θα ευημερούν πρώτα και πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Και αυτό, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, το οφείλουμε κυρίως σε εσάς που φυλάτε τις θερμοπύλες του Αιγαίου. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι ολόκληρος ο ελληνισμός και σας ευγνωμονεί και σας θαυμάζει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο Καστελόριζο την πανέμορφη αυτή πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης, οι καρδιές σήμερα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων χτυπούν λίγο πιο δυνατά, γιορτάζοντας αυτή την μεγάλη επέτειο με ενότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας και με αισιοδοξία για το αύριο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Χρόνια πολλά στο Καστελόριο.
3: Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης του νησιού, σημαντικά. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Πολύ ενδιαφέρον έχει, Μάκη, και η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Ενισχύεται λοιπόν η σύνδεση του νησιού με τα μέρη που προαναφέραμε. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτει λοιπόν με τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, αυξάνοντας, όπως αντιλαμβανόμαστε, τις δυνατότητες μετακίνησης από και προς το νησί.
2: Καταχειροκροτήθηκε σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατονόμασε την εταιρεία Blue Star, γιατί όλα τα χρόνια που λειτουργεί η Blue Star και τα δρομολόγια της γίνονται στα Δωδεκάνησα, πραγματικά έχει αυτό ευθυγραμμιστεί, έχει ταυτιστεί με έναν τρόπο και έχει συνδυαστεί με μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και με μια μεγάλη αλλαγή, αφού πράγματι λειτουργούν με έναν τρόπο, θα έλεγα, περίπου τέτοιο που σου επιτρέπει να προγραμματίσεις, καμία σχέση με τις καθυστερήσεις του παρελθόντος που κάποιος ξεκινούσε από Πειραιά για Δωδεκάνησα και δεν ήξερε πότε θα φτάσει, αν θα πάρει 1-2 ημέρες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, Νικολέτα, το ανέφερες νομίζω λεπτομερώς, για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτή η ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα δοθεί αρχές του 2027 για τους νέους κατοίκους, για όσους αποφασίσουν να μετοικήσουν, να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028. Όσοι δηλαδή θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή μετακινούμενοι στο Καστελόριζο θα λάβουν 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί για την μετεγκατάσταση στο Καστελόριζο, εφόσον βέβαια παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
3: Πολύ σημαντικά τα κίνητρα αυτά.
2: Και το σημαντικό και το μήνυμα που έστειλε από το Καστελόριζο προς την γειτονική χώρα, προς την Τουρκία.
3: Όπου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Και χθες σε αυτούς τους τόνους είχε κινηθεί η ομιλία του, Μάκη, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνοντας και τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το διάλογο να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
2: Και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόθεση της Ελλάδας είναι να υπάρξει ένα μέλλον ειρήνης, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κλειστές οι πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις και ο δρόμος ανοιχτός στον αμοιβαίο σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα, κάτι που είναι μια επιλογή αυτοπεποίθησης τόσο στο δίκαιο των απόψεών μας όσο και στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω πολύ καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες προς την γειτονική χώρα, προς την απέναντι πλευρά, που με έναν τρόπο προσπαθεί με αυτά τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα, το ένα ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο και το άλλο ανοιχτά του Καστελόριζου, να εγκλωβίσει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε μια ζώνη από θαλάσσιες ζώνες δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας.
3: Και βέβαια αναφέρθηκε και στην εικόνα αυτή του Καστελόριζου που μας έχει στοιχειώσει, μια εικόνα που μας πήκανε το 2010, όταν το Καστελόριζο επελέγει ως σκηνικό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά και βέβαια αναφέρθηκε και στην ιστορία του Καστελόριζου όσον αφορά στην εθνική διαδρομή της χώρας μας. Ήταν, λέει, ένας ακριτικός βράχος, ο οποίος πέρασε 1.000 κύματα, αλλά δεν μας λύγησε. Αυτά ήταν λοιπόν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Κάνουμε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: 14 λεπτά πριν από τις 12, όχι τη νύχτα, το μεσημέρι. Και ήθελα να σου θέσω ένα προσωπικό ερώτημα, παρότι προσπαθώ να τα αποφεύγω, να ξέρεις, πάντοτε. Αλλά θα σε ρωτήσω, έχει τύχει καμιά φορά μετά τις 12 να κινείσαι στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλείου Σοφίας, και ξαφνικά ενώ ο δρόμος κινείται, δεν θέλω να πω αν η ώρα είναι 2 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα, 4, ξαφνικά εκεί που κινείσαι να βλέπεις ένα μποτιλιάρισμα, ένα τείχος μπροστά σου και σχεδόν να μην κινούνται τα αυτοκίνητα σου?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου συμβαίνει συχνά να κυκλοφορώ αυτές τις ώρες, αλλά αυτές τις λίγες φορές αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Είναι ότι βλέπεις αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο που τα έχει σταματήσει η τροχιά για αλκοτέστ.
2: Ναι, λοιπόν, μου συνέβη την Παρασκευή ξημερώματα προς Σάββατο.
3: Δεν πιστεύω να έχεις πιει.
2: Είχα πιει μισό ποτήρι. Μπράβο. Κρασί. Μισό ποτήρι κρασί. Και πολύ ευγενικοί οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχιάς, πραγματικά πολύ ευγενικοί. Σχεδόν δεν θυμάμαι, σας παρακαλούμε κύριε, μπορείτε να φυσήξετε εδώ? Πρέπει να σου πω ότι στην αρχή φύσηξα κάπως έτσι.
3: Κάπως συγκρατημένα, φοβήθηκες μην πιάσει το ποτηράκι κρασί?
2: Κάπως δεν άνοιγα το στόμα μου, κάπως. Διότι όσο προσπαθούσα να μην φυσήξω, σκεφτόμουν, αυτό σημαίνει 700 ευρώ πρόστιμο, μου παίρνει το αυτοκίνητο ο γερανός, πρέπει να πληρώσω 200 ευρώ στην εταιρεία που θα το πάρει ο γερανός όταν το πάρει, και φυσούσα έτσι. Και μου ξαναλέει, αφού καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν φυσάει, παρακαλώ φυσήξτε κανονικά. Και λέω εγώ μέσα μου, δεν πάει στο καλό. Και φυσάω με όλη τη δύναμη, όπως το έλεγε στο παραμύθι, φύσα με φυσό και με θυμό και λύσα. Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι, τον καιρό κτλ. Τώρα πάμε αλλού, σε παραμύθια για παιδιά. Φύσηξα λοιπόν κτλ. Είστε εντάξει κύριε, λέει, δεν έχετε πιει. Και του λέω, ναι, μισό ποτήρι κρασί έχω πιει, και αυτό μέσα σε 2 ώρες.
3: Φοβήθηκες μέχρι και για το μισό ποτηράκι?
2: Φοβήθηκα.
3: Είδες πως έχουν αλλάξει τα ιωθώτα?
2: Εγώ το είδα. Να μας πει ο κύριος Χαλταμπάνης τι βλέπει. Ο κύριος Σωτήρης Χαλταμπάνης, ο ταξίαρχος, είναι διοικητής της Τροχέας Αττικής. Φοβούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι, κύριε Διοικητά?
3: Καλημέρα σας, κύριε Διοικητά.
5: Καλημέρα σε εσάς και στις κοντρατές σας. Ναι, διαφαίνεται τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν τα τελευταία 2 χρόνια, ότι αλλάζει λίγο η κουλτούρα του Έλληνα οδηγού. Δεν οδηγεί πλέον όπως παλιότερα, γιατί έχουμε και ποσοστά από ελέγχους υπό την επίρρεια. Να σας επισημάνω λίγο ότι Παρασκευή και Σάββατο κάναμε 24.500 περίπου αλκοτέστ. Είχαμε μόνο 129 θετικά αποτελέσματα. Και στο βαθμό πλημελήματος, από ό,τι βλέπω, ήταν γύρω στα 28-20 εκτός συλλήψης. Αρκετά μικρό το ποσοστό. Το 25 είχαμε γύρω στο πάνω από 6% που οδηγούσαν επί την επίρρεια αλκοόλ.
3: Είναι 6,8%. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, και για να δώσουμε την τάξη μεγέθους της μείωσης αυτού του ποσοστού, πλέον είναι στο 0,8% οι οδηγοί οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Είναι πολύ ραγδαία η μείωση. Εντυπωσιακά ραγδαία.
5: Σωστά. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν συνέπειες, δεν μπορούν να αποφύγουν τα συνεργεία ελέγχου, άρα οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ πιθανό να βρεθούν μπροστά σε συνεργεία ελέγχου αλκοτέστ. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Αρχίζει, διαφαίνεται και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στα νέα παιδιά, ότι κάποιοι δεν θα πιει, θα πάρουν ταξί. Αυτό το βλέπουμε
2: και εμείς. Σας το πω εγώ, κύριε Καλταμπάνη, όχι δεν θα πιούν. Ορίζουν ανά Σαββατοκύριακο ποιος θα γυρίσει τους άλλους πίσω, και αυτός το πολύ να πιει μισή μπύρα χωρίς αλκοόλ. Το πολύ.
5: Ακριβώς. Υπάρχει ένα.
2: Ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω όλες τις εταιρείες εινοπνευματοδών σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί η πτώση του τζίρου και του κύκλου εργασιών, να καταφέρονται εναντίον του ελληνικού δημοσίου, εναντίον της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής και εναντίον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και να λένε με αυτά τα μέτρα μπορεί να έχετε σταματήσει τα τροχεία, μπορεί να έχουν σταματήσει αυτό, αλλά κοντεύουμε να κλείσουμε. Θα βάλουμε λουκέτο.
5: Ναι, αλλά εμείς ο σκοπός μας είναι να αποφύγουμε τα, όσο να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά.
2: Κακό χιούμορ κατ' υπερβολήν κάνω.
5: Όχι, σωστά το λέτε, σωστά. Μα το γνωρίζω και είμαι αποδέκτης. Και από κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά που έχει πέσει η κατανάλωση. Μην είστε κοντά μας, είστε πιο μακριά. Είμαστε αποδέκτες, είμαστε μέσα στην κοινωνία.
2: Τι σας
5: λένε. Ναι, ναι. Εντάξει, ο σκοπός μας είναι αυτός, να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο είναι πολύ μεγάλος στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και φέτος θα πάμε καλά. Αν και τελευταία θα έλεγα λίγο δεν είμαστε τόσο καλά στην Αττική. Αλλά νομίζω έχουμε μια αρκετή μείωση και το 2026, το πρώτο οκτάμηνο. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε θανατηφόρα τροχιά.
2: Κύριε Διοικητά, μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις που μας θέτουν και οι ακροατές. Λένε, όχι τώρα ότι μας. Δηλαδή δεν το λέμε απλώς για να ξέρουμε και για να το πούμε. Αλλά είναι σε σταθερά σημεία αυτά τα μπλόκα που κάνετε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή? Όχι, είμαστε στον αέρα, σας θυμίζω.
5: Ναι, φυσικά. Να πούμε κάτι, ότι εμείς δεν είμαστε προβλέψιμοι. Δεν θα περάσω, δηλαδή ο οδηγός θα λέει δεν θα περάσω από τον τάδε δρόμο κτλ. Έχουμε συνεχώς αλλάζουμε θέσεις. Εντάξει, πέρα από κάποιες θέσεις οι οποίες, να πούμε κάτι, ότι θέλουμε δρόμους να μην έχουμε διαφυγή οδηγών. Δηλαδή να βλέπω στο βάθος ότι υπάρχουν συνεργοί εργοτές και να φεύγουν δεξιά-αριστερά από στενάκια.
2: Αυτό είναι το κακό, δεν τα βλέπουμε.
5: Επιλέγουμε και τις ώρες, επιλέγουμε και τα σημεία. Ναι. Δεν είμαστε προβλέψιμοι. Αυτό είναι το βασικό.
2: Και κάνετε εργοτές σε όλα τα αυτοκίνητα.
5: Παντού,
2: δεν
5: παντού,
2: περνάνε.
5: Σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική είμαστε παντού.
2: Όχι,
5: παντού.
2: Και στα σημεία που είστε, θέλω να πω, δεν είναι ενδεικτικά σε έναν δύο όπως παλιά.
5: Όχι. Φυσικά.
2: Είτε είσαι στην αριστερή λωρίδα, είτε είσαι στη δεξιά, είτε στη μεσαία.
5: Ακριβώς, θα υποστεί τον έλεγχο. Όλοι θα υποστούν όλοι τον έλεγχο εργοτές, λεωφορεία, ταξί, δίκυκλα. Άπαντες. Ακόμα και υπηρεσιακά οχήματα.
3: Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες είναι οι πλέον επίφοβες? Είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες υπάρχουν περισσότερα νυχτερινά κέντρα? Είναι το κέντρο της Αθήνας ή είναι παράδειγμα η Βάρκη, η Ζαβούλα, Γλυφάδα κτλ. Που υπάρχουν και πολλά νυχτερινά κέντρα? Εκεί καταγράφουν τα περισσότερα περιστατικά.
5: Ακριβώς. Υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση, υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο η νύχτα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιες Κυριακές έχουμε κατανάλωση αλκοόλ και μεσημεριανές ώρες. Άρα και εκεί θα έχουμε έκτακτα συνεργεία, θα βγάλουμε όπου υπάρχουν γιορτές, πανηγύρια, όπου εμείς θα παρατηρούμε.
2: Μισό λεπτό. Κάνετε και Κυριακή μεσημέρι μπλόκα
5: διάρκειας? Φυσικά. Δεν περιοριζόμαστε μόνο βραδινές ώρες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άλλος θα καταναλώσει απίστευτες ποσότητες αλκοόλ και θα οδηγεί.
2: Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Κύριε Διοικητά, ακούτε τον διοικητή της Τροχέας Αττικής, τον ταξίαρχο Σωτήρη Καλταμπάνη. Μπορείτε να μας επαναλάβετε αν δεν είναι πρόβλημα τα επιτρεπόμενα όρια του αλκοόλ και περίπου αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, μισό ποτήρι μπορούμε
5: να
2: έχουμε?
5: Τα όρια του αλκοόλ είναι διαφορετικά για δίκυκλα και για γιοταχή. 0,10 είναι το όριο του δικύκλου και 0,24 είναι τα όρια των οδηγών αυτοκινήτων. Και οι επαγγελματίες οδηγοί, οι ταξιτζίδες, και αυτοί είναι υπόκειται στο μικρότερο χαμηλό όριο, στο 0,10. Από εκεί πάνω λοιπόν αρχίζουν οι ποινές. Από 0,25 έως 0,40 έχουμε 350 ευρώ πρόστιμο, ένα μήνα αφαίρεση. Η επόμενη κατηγορία 0,40 έως 0,60, το οποίο είναι τρίμηνο, και από 0,60 και πάνω είναι σύλληψη, είναι πλημέλημα. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ανεβαίνουν και οι ποινές. 6 μήνες αφαίρεση άδειας οδήγησης.
3: Ποιες είναι οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς? Είναι η νεολαία, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες? Έχετε κάποια στοιχεία?
5: Ναι. Έχουμε κάποια στοιχεία, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε, εντάξει, μέχρι 30 είναι οι περισσότεροι που είναι θετικοί. Μέχρι 30-40 είναι τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι, ότι έτσι θέλω να το επισημάνω, το θέμα της υποτροπής θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα έτος, ημερολογιακό έτος, έχει 2 αλκοόλ, ανεξάρτητα της κατηγορίας, αμέσως το Υπουργείο Μεταφορών του φέρει την άδεια οδήγηση και τον πάει για επανεξέταση μετά από το πέρας της ποινής του, της διοικητικής ποινής της αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
3: Αποδεικνύεται πάντως, κύριε Διοικητά, ότι και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, στην προκειμένη περίπτωση, και η αύξηση των προστήμων, αλλά και το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά 850% οι έλεγχοι, φαίνεται πως έχει αποφέρει αποτελέσματα σημαντικότατα.
5: Έτσι, να σας επισημάνω λίγο μία για να φέρετε ελέγχους. Το πρώτο χτάμενο του 2026 κάναμε 1.050.000 αλκοτέστ, ελέγχους αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο, όταν το αντίστοιχο περσινό ήταν γύρω στις 200.000.
3: Κύριε Διοικητά, Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά.
2: Ο διοικητής της Τροχέας Αττικής, ο ταξιάρχος Σωτήρης Χαλταμπάνης, που από 1 εκατομμύριο εργοτές έχουν κάνει.
3: 850% αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ξεφεύγεις με τίποτα, αλλά είναι για καλό.
2: Για καλό είναι, δεν το συζητάμε. Και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο κακό χιούμορ σε κάποια ερωτήματα. Mm-hmm. Αλλά προσπαθούμε ακριβώς να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε ότι εφόσον κινείστε ή επιστρέφετε από τους δρόμους της Αθήνας, που δεν είναι δεδομένο σε ποιο σημείο θα γίνει ο έλεγχος των οδηγών εάν βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ, γιατί αλλάζουν οι τοποθεσίες που είναι τα στελέχη της Τροχέας. Επίσης γίνονται και με συμπεριτά αλκοτέστ.
3: Ακριβώς, και όπως μας είπε, και έξω από συναυλιακούς χώρους, έξω από πανηγύρια, δεν ξεφεύγεις ούτε στην επαρχία αλλά ούτε και στην Αττική. Το ζητούμενο είναι να μην καταφεύγει κανείς στο αλκοόλ, όχι επειδή θα πρέπει να πληρώσει ένα τσουχτέρο πρόστιμο, αλλά γιατί θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του, όχι μόνο τη δική του, αλλά και των υπολείπων που ενδεχομένως να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο ή και των υπολείπων οδηγών, εάν προκύψει κάποιο τροχαίο. Είναι πάντως, η αλήθεια είναι, πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι βάλαμε μυαλό και αυτό είναι καλό, γιατί κάθε χρόνο θρηνούσαμε δεκάδες θύματα στην άσφαλτο.
2: Νομίζω σιγά σιγά να αποχωρούμε.
3: Βεβαίως.
2: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 12 εδώ στο Earth News Radio. Αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης και η απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ το Γεράσιμο που λέει καλωρίζει και η Νικολέτα στην
3: Ευχαριστώ θερμά. Εκπομπή. Ευχαριστώ.
2: Η Ελένη, όλοι οι διακοπές στο Καστελόριζο.
3: Όχι μόνο διακοπές, και μόνιμη με την κατάσταση, Ελένη.
2: Ο Σίμος δεν περίμενε ότι θα μπείτε στη δημοσιογραφία της Κλειδαρόντρυπας για το θάνατο του Μαζονάκη. Ελπίζουμε ότι δεν το πράξαμε αυτό. Προσπαθήσαμε να μην μπούμε στην Κλειδαρόντρυπα, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει στενοχωρήσει, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη σε όλους τους ανθρώπους και προσπαθούμε απλώς να ενημερώσουμε.
3: Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε το θέμα με το δέοντα σεβασμό. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να σας ευχηθούμε ο Μάκης και εγώ καλό υπόλοιπο Κυριακής.
2: Από Μαρία Κόντου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Γιώργο Τσολάκη, Νικολέτα Κρητικουμάκη-Πολάτο, καλή συνέχεια.
3: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο μεταφερόμαστε στο συνεδριακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμά σας, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτετε ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, χθες Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
3: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
4: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
6: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
3: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
4: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
7: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή? Με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?

0: και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια, και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πιερακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια σε συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
1: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
2: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
0: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη,

0: Εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
2: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
0: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
0: Κύριε Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, Άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ανίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω η ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των funds που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
1: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
4: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως ΠΑΣΟΚ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε τον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
0: Κύριε Γκλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%, κύριος Μουσέκης 5%. Τους πήσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα? Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
1: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις. Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες. Ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
1: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
0: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το ότι η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα. Εγώ είπα χθες, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά, κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχους της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπία μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το Star. Κυρία Βλεπάκη από το Sky, έχει το λόγο.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το Πασόκ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
9: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος ερώτησή σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ όπως συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή ότι, όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
4: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους, είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Για να υπάρχει δίκαιη και αθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
10: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω στη στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
11: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις έντας διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27? Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο από τον κύριο Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
12: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει αλλά έχει μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει τον κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
13: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επί Ερντογάν, το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια, στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις.

0: διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας, αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο, κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο το Πασόκ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των προσωπών, με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των προσωπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
2: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τυχαγιάς από το Βόρεια.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κ. Μητσοτάκης προθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο

0: ένα ακριβό έργο με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τσιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα: να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσκα έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
3: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση, και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα και έπονται και άλλες, και κάτι ακόμα έτσι στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού, για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
0: Καταρχάς, στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες. Αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτίουν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας. Και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες Και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα. Να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση, ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάζεται ο κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
4: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το Rosa.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
1: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
6: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένας στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν, αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό? Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά? Έχουμε μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές σε όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα: επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
7: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω ότι τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρότητα, αξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία? Η Αγία Κατερίνη στο Σινά? Πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται το θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
8: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει? Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος 1, 2, 3 ή 4. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές ποιους βοηθά, 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV 100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
9: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους. Ευχαριστώ.
10: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλο των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
11: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1/4 του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή της τάξης του 3,5%. Την ίδια ώρα οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξερωθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
10: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα.
0: διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουν με 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμβρο που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιο business? Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντική οικονομολόγη. Άρα πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενίκια. Ανεβάζουμε την προσφορά με νέα σχέδια πόλης, με προγράμματα ανοίγματος κλειστών κτηρίων και διαμερισμάτων, με κίνητρα ανακατασκευής και δέσμευση τα ακίνητα αυτά να δίνονται με κοινωνικό ενίκιο χαμηλού κόστους. Και τέλος βάζουμε κανόνες στην αύξηση των ενοικίων. Πρέπει σε κάθε δήμο, ειδικά εκεί που υπάρχουν μεγάλες ζώνες πίεσης, να γίνουν μελέτες φέρουσας ικανότητας για να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πόσες βραχυχρόνιες μισθός θα υπάρχουν, πόσες μπορεί ο καθένας να έχει και πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική. Όπως επίσης, όποιος έρθει να ανανεώσει την Golden Visa που έχει πάρει με κυβέρνηση Πασόκ, για να την ανανεώσει θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στην κατοικία αυτή, στο ακίνητο αυτό, θα πρέπει να έχει ο ίδιος ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Σας περιγράψα λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα και την νησιωτική αλλά και τα μεγάλα κέντρα. Γιατί στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί, όπως και οι προηγούμενες γενιές, με τον κόπο της να αποκτήσει μια κατοικία, και αυτή και τα παιδιά της.
1: Ο κύριος Μπανάτσας από το TRT έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ευδοκία Λελεδάκη από το The Caller.
12: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες στην τοποθέτησή σας, στην ομιλία σας, ένας από τους άξονες που θίξατε ήταν ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Αναφερθήκατε κυρίως σε φοροαπαλλαγές ή αν θέλετε στο αφορολόγητο πετρέλαιο και μιλήσατε για μια αναδιανομή γης. Ωστόσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κύριε Πρόεδρε, οι κτηνοτρόφοι βεβαίως τώρα είναι σε δραματική θέση, θέλουν να ακούσουν και κάτι για το επίπεδο των τιμών. Και το λέω αυτό γιατί όσο και να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όταν οι τιμές κατρακυλούν στο χωράφι και στη στάνη, δεν υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα το αγροτικό και το κτηνοτροφικό. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να συνδέσει το κόστος παραγωγής με τις τιμές. Ένα ερώτημα και δύο διευκρινήσεις αν θέλετε. Δεν είστε ικανοποιημένος από το ότι ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ? Δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα όπως λέει η κυβέρνηση? Και γιατί μιλάτε μόνο για μικρά φράγματα? Εμείς ξέρετε στη Θεσσαλία έχουμε τον Αχελό, τον οποίο πάντοτε διεκδικούμε να γίνει μεταφορά νερού προς το Θεσσαλικό διαμέρισμα και μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση κάτι ετοιμάζει να πει σχετικά. Έχετε αλλάξει πολιτική με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ήταν υπέρ της μεταφοράς νερού? Ευχαριστώ.
0: Να βάλουμε καταρχάς το συνολικό ζήτημα. Ξέρετε, είστε κι εσείς από μια περιφέρεια και εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια. Πάμε συχνά, τι συναντάμε? Χέρσα χωράφια. Ο κάμπος αλλάζει χρώμα. Γιατί αλλάζει χρώμα? Γιατί μειώνονται οι παραγωγοί. Το πρόγραμμα νέων αγροτών είχε σχεδόν 10.000 λιγότερες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν προοπτικοί σε αυτά τα επαγγέλματα. Του αγρότη, του κτηνοτρόφου και πολλές φορές και του μεταποιητή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, με την καινοτομία, για να έχουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας που εξάγονται μεταποιημένα. Άρα η οικονομία έχει μεγαλύτερο όφελος. Κεντρικό λοιπόν ζήτημα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο. Τι κίνητρα δίνουμε? Τα κίνητρα είναι η γη. Τα κίνητρα είναι το χαμηλό κόστος ενέργειας. Τα κίνητρα είναι η νέα φιλοσοφία στου συνεταιρισμούς. Γιατί μιλώ τώρα και χρόνια για ενεργειακές κοινότητες? Η ενεργειακή κοινότητα θα ήταν και θα γίνει με μας το σύγχρονο κίνητρο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή να μπει σε ευρύτερα συνεταιριστικά σχήματα. Διότι τεκμηριωμένα με αυτή την επιλογή θα έχει χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή του. Είναι λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία που αφορά τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορεί να λες ένα αγρότης Λάρισας πρασίνισε την παραγωγή σου, αλλά την πράσινη ενέργεια αντί να την παράγεις εσύ θα την παράγει ολιγάρχης να την πουλάει. Διαφωνούμε. διαφωνούμε. Αυτά τα εγκλήματα γίνανε εδώ και μας προσπέρασαν οι Πορτογάλοι που έκαναν άλλα πράγματα και άλλες επιλογές που φαίνονται και στην εξωστρέφειά τους και στο κόστος ενέργειας και στο πόσες ενεργειακές κοινότητες έχουν και στη χαμηλή τους εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Άλλο ζήτημα. Τι παράγουμε? Υπάρχει σχέδιο μακροπρόθεσμο? Τι αξίζει να παράξει ένας αγρότης για να έχει προοπτική και ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα το κάνει αν το κράτος δεν είναι δίπλα του? Αγροτικές επιδοτήσεις. Έλυσαν το ζήτημα με την ΑΔΕ? Το πάρκαραν το ζήτημα ο ΠΚΠ? Γιατί οι αγρότες θα ξέρουν και την οτρόφη. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν το γνωρίζει. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο για να πληρώνει. Είναι και για να κάνει άλλα πράγματα. Είναι και για να στηρίζει έργα υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Πού αλλού στην Ευρώπη έγινε τέτοια κυβερνητική επιλογή? Πουθενά. Άρα εμείς λέμε να κάνουμε ό,τι κάνουν ευρωπαϊκές χώρες και μας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία, πρωταγωνιστή του σκανδάλου, μας έκανε ευρωπαϊκή εξαίρεση και θέλει να τη χειροκροτήσουμε. Η επιλογή της έχει ήδη αποτύχει και το γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος. Το γνωρίζει. Ενέργεια. Εμείς δεν βάλαμε το θέμα του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από την Αγγλία? Εμείς δεν βάλαμε το ζήτημα του χαμηλού κόστους ενέργειας με στόχους συγκεκριμένους? Το λέω, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά όλη την κοινωνία αλλά και τους παραγωγούς. Να μειωθεί η ενέργεια 20% και 30% έως το 2030 με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ποιες παρεμβάσεις? Να μειώσουμε την εξάρτηση τιμολόγησης από το χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς? Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σταθερές τιμές. Αυτά είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, διαχείριση υδάτων, το βάλατε το θέμα. Μα εδώ, στο κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, που έπρεπε να έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έχουν απενταχθεί δεκάδες έργα διαχείρισης υδάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλυπτικό της αποτυχίας τους. Γιατί λέω για μικρά φράγματα? Διότι όπου ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο, έφερε περισσότερα αποτελέσματα. Καλά τα μεγάλα έργα. Με τη σημερινή κρίση δεν ξέρω την ανθεκτικότητά τους μακροπρόθεσμα. Ενώ τα μικρά φράγματα είναι πιο ασφαλείς επιλογές. Και αποδεικνύεται εκεί που έγιναν αυτές οι επιλογές. Για να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας θέλει και εργατικά χέρια. Θέλει περισσότερες διμερείς συμφωνίες. Θέλει ανθρώπους να εργάζονται. Εμείς πήγαμε από το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» στο άλλο άκρο. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε ποια είναι η οικονομική και παραγωγική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Και θα τα κάνουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αγρότη, κτηνοτρόφο και μεταποιητή δεν μπορεί να υπάρξει. Και κάτι ακόμη για τη Θεσσαλία αλλά και για άλλες περιοχές όπως είναι η Λέσβος για τις ζωονόσους. Αυτή η επέκταση δεν αποδεικνύει την κατάρρευση των ελεκτικών μηχανισμών? Πρώτη φορά είχαμε στην Ελλάδα αθώδη πυρετό? Πρώτη φορά? Πολλές φορές είχαμε. αλλά είχαμε και μηχανισμούς που πέτυχαν να μην υπάρχει διασπορά της ζωνόσου. Και σήμερα γέμισε μισή Ελλάδα. 600.000 ζώα έχουν καθεί. Εμείς μιλάμε για αντακατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, για κέντρα παραγωγής ζωικού κεφαλαίου, να προστατεύσουμε τις δικές μας φυλές. Μιλάμε για τοπικούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί, για να περιοριστεί η ζωνόση και να μην υπάρχει επέκταση. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα θέματα έχουν απαντήσεις συγκεκριμένες και καθαρές. Διότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα, χωρίς αξιοπρέπεια στον παραγωγό, η Ελλάδα θα γίνει δύο μεγάλα αστικά κέντρα, 5-6 μικρότερα, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θα ερημώσει. Αυτό δεν φιλοδοξούμε να είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Θερμή παράκληση τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, γιατί ακούγονται και μπορεί να ενοχλούν κάπου. Έχουμε κλείσει ήδη 2 ώρες και 10 λεπτά, να το γνωρίζετε. Προχωράμε, το λόγο έχει η κυρία Λελεδάκη από το The Caller και να ετοιμάσει το κύριο Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
13: Κύριε Πρόεδρε, χθες δεσμευτήκατε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν στην τσέπη του καταναλωτή και δεν θα χαθούν στην αλυσίδα της αγοράς, και τι διαφορετικό θα κάνετε από τη σημερινή κυβέρνηση ώστε να δουν ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια οι πολίτες? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Λεδάκη, αυτά είναι έκτακτα μέτρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε κράτος, όπως χρησιμοποιούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για να συγκρατήσουν τιμές. Ήδη στο θέμα των καυσίμων υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ζήτηση λόγω του κόστους. Άρα έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν λιγότερα έσοδα. Εμείς τι λέμε? Μπορεί να περάσει τιμές. Αν η κυβέρνηση απαντά όχι, το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Μα όταν λες ότι δεν μπορώ να περάσω το μειωμένο ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά συγχρόνως μπορώ να το περάσω στη Ρόδο, κάποιο κοροϊδεύεις. Ή τον κάτοικο της Ρόδου ή τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Διάλεξε και πάρε. Αν θέλει την άποψή μου, όλους μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν γιατί? Όταν υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε στις τιμές. Πώς πέρασε στις τιμές? Εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε το ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά. Όποιος δεν τον πέρασε, έκαναν έλεγχο και του βάλαν πρόστιμο. Μα δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί? Θέλουμε κανόνες στην αγορά? Όλα αυτά που σας είπα, ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών, τι είναι? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει και όταν τα βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια, πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας, για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έλεγχο αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έλεγχο σε κάθε

0: ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στις τιμές, είναι μια επιλογή που έκαναν και άλλα κράτη με επιτυχία. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να την αρνείται η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Ρούμπος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιαννόπουλος από το News 24/7.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η φράση «είστε επικίνδυνοι» που χρησιμοποιήσατε χθες το βράδυ απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία μου θύμισε κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Λαλιώτη. Θα δούμε το Πασόκ σε ρυθμούς σκληρού ροκ προεκλογικά.
0: Όταν εργαλειοποιείς τα εθνικά θέματα για να δημιουργήσεις διλήμματα εκβιαστικά στην κοινωνία, τότε ο ρόλος σου είναι επικίνδυνος. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις μέτρο. Άρα, κύριε Ρούμπο, δεν είναι οι χαρακτηρισμοί που κάνουν τις πράξεις, είναι οι πράξεις που προκαλούν τους χαρακτηρισμούς. Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση? Πώς μπορώ να την περιγράψω όταν έχουμε αποκαλύψει τόσες αιστείες διαφθοράς? Και μετά, όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης, εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να δέσει τα χέρια της και να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της. Πώς μπορεί να επιγράψω μια κυβέρνηση που έχει φτιάξει στα social media ένα στρατό κουκουλοφόρων? Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε χρήματα εταιριών για να συγκροτήσει επικοινωνιακούς βραχίονες? Πώς μπορώ να περιγράψω ένα πρωθυπουργό που είπε στους βουλευτές τους «δεν σε εμπιστεύομαι, να κοιμηθείτε νωρίς, να ψηφίσετε επιστολικά για να σας ελέγξω»? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Εδώ έφτασε το σημείο να καρφώσουν το λογισμικό πρέντατορ στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Άστε με εμένα, στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Στους τέσσερις αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Και να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι κατασκοπία. Δεν υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Πώς μπορώ να τους περιγράψω? Άρα, ας αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς. Οι πράξεις είναι αυτές που τους προκαλούν. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας μας είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι η ήττα του σημερινού συστήματος εξουσίας που νιώθει ότι δεν το ακουμπάει κανένας. Ότι δεν έχει κανένα όριο. Ότι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς κανένας να λογοδοτεί. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι η χώρα πρέπει και θα αγωνιστούμε να αλλάξει πορεία.
1: Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει τον λόγο και να ετοιμάσει την κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Η πιο επιτυχημένη προοδευτική κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι κατά γενική ομολογία αυτή της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ. Εκεί όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συνεργάζεται με την αριστερά. Ανάλογα παραδείγματα υπήρχαν και στην Πορτογαλία, την οποία επικαλεστήκατε ούκο λίγες φορές στη μέχρι στιγμή ομιλία σας. Δεν είναι ένας μπούσουλας αυτός για σας, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεκλογικές συνεργασίες? Δεν είναι πιο φυσικό πολιτικά η Σοσιαλδημοκρατία να συνεργάζεται με την αριστερά και όχι με τη δεξιά?
0: Αυτό που λέτε είναι λογικό. Αλλά η αριστερά δεν είναι μία. Και στην Πορτογαλία συνεργαζόμασταν με την αριστερά, έπεσε η κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε με ένα άλλο κόμμα της αριστεράς. Έχει να κάνει με ποια αριστερά μιλάτε. Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε.

0: άλλος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν πραγματικά κάποιες προτεραιότητες που τους έχει η αριστερά και η πράσινη και η φιλελεύθερη. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο. Και υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες που η σοσιαλδημοκρατία έμεινε ισχυρή. Αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, θέλω να πω και κάτι που αφορά την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας βάλει σε μια θέση απολογούμενου για την θέση της ισπανικής κυβέρνησης. Δηλαδή ότι αυτά που κάνει η Ισπανία και πώς τα βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε, που είναι σοσιαλδημοκράτες. Χωρίς βέβαια η ίδια ποτέ να απολογείται για τα πραγμένα κυβερνήσεων που πρωθυπουργοί είναι εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος. Εγώ δεν λέω, ας το κάνω, αλλά ας το κάνω με αλήθειες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε αυτό το θέμα. Άκουγα μετά το συνέδριο της Βαρκελόνης ότι καλά, φωτογραφίστε με τον Σάντσεθ, ο οποίος εξοπλίζει την Τουρκία. Θα τα ακούσατε κι εσείς. Μάλιστα μου το είπε ένας συνάδελφός σας προχθές που βρεθήκαμε στη συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή. Η συμφωνία εξαγωγής τεχνογνωσίας των δύο πολεμικών πλοίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία έγινε στην Ισπανία επί κυβέρνησης Ραχώη, Προέδρου του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Μα η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει πολλές φορές τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο, γιατί είχαμε εξελίξει την Τουρκία, του Κεμαλικού Κόμματος, ως ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, όταν είναι ο πιο στρατηγικός αντίπαλος του Ερντογάν. Ξέρετε, η προπαγάνδα έχει τα όρια της. Η Ισπανία δεν βρέθηκε στην Κύπρο μαζί με τη Γαλλία όταν χρειάστηκε να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και κάτι ακόμη που για μένα είναι ιστορικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να ξεχνάμε ποιοι έβαλαν πλάτη στην Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Ποιες κυβερνήσεις, όταν το Λαϊκό Κόμμα πίεζε για ακόμη πιο σκληρή λιτότητα, στήριξαν την Ελλάδα για να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο στην πολιτική. Ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, ήταν οι κυβερνήσεις του Νότου, ήταν ο Ολάντ. Και η προπαγάνδα λοιπόν έχει τα όρια της, γιατί έχουμε μνήμη και θυμόμαστε ποια πολιτική ομάδα και ποια οικογένεια στήριξε την Ελλάδα στην πιο δύσκολη οικονομική της φάση. Και ποια πολιτική οικογένεια, που συγγενών κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, πίεζε με κάθε τρόπο να έχουμε ακόμα πιο σκληρή λιτότητα. Να μην τα ξεχνάμε, γιατί όπως είπα και πριν, η προπαγάνδα έχει τα όρια της.
1: Η κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης και να ετοιμάζεται η κυρία Δήμητρα Μακρύ από την τηλεόραση 2.
2: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι διαθέτει διαφορετικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία από αυτό που διαθέτει και υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μου πείτε μία μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα ανατρέπατε και μια κυβερνητική επιλογή την οποία θεωρείτε σωστή και θα τη διατηρούσατε. Ευχαριστώ.
0: Στη Δυτική Μακεδονία κάναμε ένα περιφερειακό συνέδριο στην Κοζάνη, όπως γνωρίζετε, και παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης, διότι η περιφέρεια καταραίει δημογραφικά και αναπτυξιακά. η άναρχη και χωρίς σχέδιο απολυνητοποίηση κλιμάκωσε το πρόβλημα που ήδη υπήρχε. Εμείς τι λέμε? Καταρχάς, ναι, στη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Έχουμε δίκαιη και πράσινη μετάβαση? Δίκαιη είναι η καταστροφή μιας περιφέρειας? Όχι, είναι άδικη. Είναι πράσινη όταν μετατρέπεις μία μονάδα φυσικού αερίου, την πιο προηγμένη της χώρας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αερίο. Οι Γερμανοί γιατί χρησιμοποιούν τα απότατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν πιο ομαλή απολυνητοποίηση, διατηρώντας τις πιο σύγχρονες μονάδες τους? Εμείς λέμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία, ειδικά για την πέμπτη μονάδα της Τολεμαΐδας, και συγχρόνως να δώσουμε κίνητρα για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Παραγωγική επένδυση δεν είναι να κάνουμε μια ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη Δυτική Μακεδονία, που απλά μπορεί να μετεξελιχθεί ως μια πρίζα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να γίνουν και τέτοιες επενδύσεις. Όχι μόνο τέτοιες επενδύσεις όμως. Χρειάζεται πρωτογενής τομέας, μεταποίηση. Πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ποια είναι η κατάσταση στα δάση μας στη Δυτική Μακεδονία? Έχουμε επενδύσει στον περιπατητικό τουρισμό? Έχουμε επενδύσει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού? Ενώ καταραίει η Καστοριά, καταραίει η Φλόρινα, που θα μπορούν σε αυτούς τους τομείς να πρωταγωνιστήσουν πανελλαδικά. Σας λέω κάποια ψήγματα όσων είπαν όχι μόνο εμείς, και οι ειδικοί που ήρθαν και μίλησαν για την περιφέρειά σας. Αν συνεχίσουμε στο σημερινό δρόμο της άναρχης και χωρίς σχέδιο απολυνητοποίησης, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική εξάρτηση, η περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και η καταστροφή της περιφέρειας. Και τα τέσσερα αυτά μπορούν να αλλάξουν με μια άλλη πολιτική, όπως αυτή που περιγράψαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας και όπως αυτά που σήμερα σας παρουσίασα ως κεντρικές επιλογές.
1: Η κυρία Μακρύ από την τηλεόραση 2 και να ετοιμάζεται η κυρία Τσασάνη από την ΕΡΤΡΙΑ.
3: Καλό απόγευμα και από εμένα. Να πάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια, από τη Δυτική Μακεδονία λίγο πιο βόρεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μας είπατε προηγουμένως την θέση σας σχετικά με το πού μπορεί να πάει η αμυντική προσέγγιση, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όμως στα Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται ότι χάνει έδαφος η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα στραφούν αλλού, προς την αμυντική θωράκιση δηλαδή, και χαθούν από τα Δυτικά Βαλκάνια, ο χώρος θα αφαιθεί ακόμη περισσότερο σε άλλες δυνάμεις, και βεβαίως σε μια περιοχή που και εμάς εδώ τη Θεσσαλονίκη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αυτή του Ευρωβουλευτή, που είχα την τύχη για αρκετά χρόνια να είμαι ο εισηγητής από την πλευρά των σοσιαλιστών για το φάκελο του Μαυροβουνίου, και μέσω της παρουσίας μου σε όλα τα φόρουμ που αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια, νομίζω ότι έχω την άποψη και τη γνώση να σας πω ότι ακόμη και σε εποχές που δίναμε πάρα πολλά χρήματα δεν είχαμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης και όχι να πάνε κοντά στον αξιακό κώδικα τρίτων χωρών που δίνουν καμία σχέση με τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες σε επίπεδο κράτους δικαίου, ποιότητας δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την ασφάλεια. Καταλαβαίνω υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί στη Βόρεια Αφρική να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και να κάνεις ό,τι δεν βλέπεις, ή αν κάποια χώρα όπως η Γαλλία έχει μια ιστορική σχέση να παίζει κάποιο ρόλο. Το ίδιο και στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και αυτοδύναμη σημαίνει να προχωρήσει με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες στη συγκρότηση εργαλείων αλληλεγγύης, ώστε να αποκτήσει αυτονομία ενεργειακή, παραγωγική, αμυντική και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία, πιο ισχυρή δημοκρατία. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σήμερα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, διότι μαθηματικά υπάρχει πρόβλημα. Όταν εγώ ήμουν ευρωβουλευτής, μπορούσαμε να πιέσουμε το Λαϊκό Κόμμα με μια άλλη συμμαχία στους σοσιαλδημοκράτες, με τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, την αριστερά. Τώρα όμως δεν βγαίνει μαθηματικά. Οι πολιτικές προχωρούν είτε με συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας Λαϊκού Κόμματος ή Λαϊκού Κόμματος Ακροδεξιάς. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα, προσπαθώντας να ανακόψει τις δυνάμεις ακροδεξιάς, συνεχώς έχει την ατζέντα της ακροδεξιάς σε πολύ σοβαρά θέματα. Άρα, πέρα από το επιμέρους των Δυτικών Βαλκανίων, για να σχεδιάσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα, χρειάζονται καθαρές λύσεις πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 και όχι μπαλώματα και μικροσυμβιβασμοί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η Ευρώπη τότε, ούτε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι ή οι καγκελάροι στις ισχυρές χώρες Ευρώπης. Γι' αυτό πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Και κάτι ακόμη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας, που βλέπουν την Ευρώπη ως ένα ταμείο. Ο στόχος δεν είναι να τους φέρουμε κοντά μας κάνοντας τα στραβά μάτια, αλλά να τους φέρουμε κοντά μας με κανόνες σεβασμού των μειονοτήτων, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να ασκούν πολιτικές που δίνουν καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά συγχρόνως να τους δίνουμε μερικά δισεκατομμύρια. Είναι λάθος όχι μόνο συμβολικό, είναι λάθος παράδειγμα, είναι ουσιαστικό λάθος.
1: Κύριε Τατσάνη, έχετε το λόγο και να ετοιμάζετε μετά από εσάς ο κύριος Μπεχλιβάνος από το Λάρισα Net.
4: Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε εδώ. Πριν έρθω στην αίθουσα είδα ότι ο Πρωθυπουργός σας απάντησε τελικά και το λογισμικό, το κεντρικό λογισμικό στην ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι ελληνικός. Εσείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ανεβάσατε στο τέρμα, στο πικ θα έλεγα, τους τόνους. Είπατε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αναρωτιέμαι, δεν είχατε τη σωστή ενημέρωση, ξέρατε κάτι και κινδυνολογήσατε, βιαστήκατε? Πριν από λίγη ώρα, απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου, είπατε όταν τα εθνικά θέματα εργαλειοποιούνται. Έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ? Και λύστε μου μία απορία, επειδή το άκουσα και το είδα να μπαίνει και σε τίτλο. Το τελευταίο μήλι είναι εμπνευσμένο από το πράσινο μήλι?
0: Όπως γνωρίζετε, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν ο Υπουργός Άμυνας, κύριος Δένδιας, λέει ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε τον κώδικα, θα είμαστε σε ομοιρία ακόμη και από φίλοι αδύναμοι, και υπάρχει συνέντευξη πολύ σημαντικού προσώπου από το Ισραήλ σε μια έγκριτη εφημερίδα που λέει ακριβώς το αντίθετο, αν δεν ρωτούσαμε δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Νομίζω ότι λειτουργήσαμε θεσμικά, ουσιαστικά, σοβαρά. Θα κριθούν λοιπόν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Θα κριθούν και τα λεγόμενα του σήμερα. Διότι πολλές φορές είπε πολλά που αφορούσαν τα εθνικά θέματα και έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Ήρεμα νερά. Γιατί σήμερα δεν μιλάει για ήρεμα νερά? Του φταίει η αντιπολίτευση ή τα επικοινωνιακά του παιχνίδια? Καλώδιο. Είναι κινδυνολογία η πραγματικότητα στο καλώδιο? Θυμάστε ποτέ δημόσια σύγκρουση Κυπριακής Δημοκρατίας ελληνικής κυβέρνησης? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Ποια λοιπόν κινδυνολογία και ποιος μιλάει για κινδυνολογία? Ο άνθρωπος που στο βωμό του να δημιουργήσει άλλο εκβιασμό εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα με μπροστάρι τον κύριο Φλωρίδη? Δεν υπάρχει καμία κινδυνολογία. Υπάρχει ο ρόλος της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης που εντόπισε μία διαφορετική ανάγνωση ενός πολύ ουσιαστικού θέματος που εμείς είχαμε στηρίξει και οφείλαμε το ρόλο μας να το αναδείξουμε για να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Αν είναι καθαρές οι απαντήσεις, θα κριθεί το επόμενο διάστημα. Διότι και στο καλώδιο πολλές φορές ο Πρωθυπουργός είπε ναι, έρχεται, ποντίζεται, ολοκληρώνεται, αλλά καλώδιο ακόμα δεν έχει ποντιστεί. Άρα εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ειδικά για αυτά τα ευαίσθητα εθνικά ζητήματα, και η κυβέρνηση θα κριθεί από όταν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά που λέει κάθε φορά ο Πρωθυπουργός.
4: Ο και το μίλι, κυρία Πρόεδρε, που είπατε για το τελευταίο μίλι.
0: Εγώ ελπίζω ότι η λαϊκή ετοιμιγορία θα είναι τέτοια που να ολοκληρωθεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αν τα επόμενα μίλια, και όχι ένα, είναι πράσινα, και αυτό είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε μία ευθύνη, τον οδικό χάρτη της πολιτικής αλλαγής. Το αν λοιπόν αυτός ο χάρτης στη διαδρομή του θα έχει βάψει με πράσινο την πορεία, αυτό θα το επιλέξει ο κόσμος δίνοντάς του την εμπιστοσύνη, δίνοντάς σε εμάς την εμπιστοσύνη του.
1: Έχουμε καλύψει 2 ώρες και 40 λεπτά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρόεδρε, πάμε λίγο ακόμα νομίζω, κάποια λεπτά ακόμα μπορούμε? Πάμε λίγο ακόμα.
0: Σε ό,τι πεις, Κώστα.
1: Ωραία, ωραία. Ο κύριος Μπεχλιβάνος έχει τον λόγο.
5: Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα χωριά στην επαρχία Μαραζών, όπως ξέρετε, ενώ πολλά στις μέρες μας δεν έχουν ούτε καφενείο ανοιχτό. Στη Λάρισα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία ερήμωσαν χωριά ακόμη και στον Κάμπο μετά τον Τάνελ, ενώ τα μεγάλα έργα για τη θωράκιση της περιοχής μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στην ομιλία σας χθες το βράδυ εστιάσατε στη στήριξη των μικρών καφενείων και παντοπολίων στα μικρά και ορεινά χωριά, με σκοπό φαντάζομαι την αζωγόνηση της Υπαίθρου και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια ανθεκτική και με μέλλον επαρχία, και εάν υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, μπορείτε να μας αναλύσετε τις παρεμβάσεις σας και ποια θα είναι η πρώτη για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά? Ευχαριστώ.
0: Επειδή ήδη έχω πει πάρα πολλά για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα 12 περιφερειακά μας σχέδια, τις ενεργειακές κοινότητες, που όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες και συντελεστές πραγματικά αναπτυξιακής πορείας ελληνικής περιφέρειας. Θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό ζήτημα. Πείτε λοιπόν ότι τα λύνουμε αυτά τα θέματα και μη δημιουργούμε τους πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης για να έχουν προοπτική παραγωγή στον τόπο τους. Μπορείς να μείνεις σε ένα χωριό χωρίς κέντρο υγείας, χωρίς καλό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά σου κοντά, χωρίς καφενείο, χωρίς παντοπολείο, χωρίς στήριξη της γυναίκας που επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια? Εγώ συναντώ χωριά που τα νέα κορίτσια επιλέγουν να φύγουν και να μην επιστρέψουν. Και τα νέα αγόρια μου λένε, πρόεδρε, πώς θα κάνουμε οικογένεια? Δεν υπάρχουν γυναίκες στα χωριά. Τον σκεφτήκα αυτόν τον παράγοντα. Να δώσουμε χώρο στη γυναίκα της περιφέρειας. Με γυναικείους συνεταιρισμούς. Με πολιτισμό. Βελτιώνοντας τη ζωή της. Βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών της. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς παράγοντες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, όλες οι δημόσιες πολιτικές, οι κοινωνικές πολιτικές, δεν φέρουν αποτέλεσμα διότι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση βάσει των τοπικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τη διάθεση, το ζήλο και την αγάπη για την ελληνική ύπαιθρο για να μην γίνουμε Νότια Ιταλία. Να δίνουμε τα σπίτια μας 1 ευρώ για να μην γκρεμιστούν ολόκληροι οικισμοί. Να υπάρχουν έρημες εκκλησίες, χέρσα χωράφια. Αυτό δεν είναι εμένα το όραμα μου για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα, η Ύπεθρος θα αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, με τα τοπικά δεδομένα. Και πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Κάθε έργο πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση. Γιατί απέτυχε το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει τη ζωή μας? Διότι δεν έγινε συζήτηση. Δεν υπήρξαν προτεραιότητες. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιλογές που να δημιουργούν μια νέα αίσθηση στη διαβούλευση, στο σχεδιασμό, στην προτεραιοποίηση, που να κάνουν τις τοπικές κοινωνίες να έχουν φωνή, να ξέρουν ότι κάποιος τους ακούει. Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του 80, που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης και στην υγεία και στην παιδεία και στην παραγωγή.
1: Κυρία Βεγύρη από την Αυτεμπορική, και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ήπειρου.
6: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα δημοσιονομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλέξει και το τηρεί συστηματικά να προβαίνει σε πρόωρες αποπληρωμές δόσεων του εξωτερικού χρέους. Μάλιστα, στις 17 Αυγούστου μάθαμε ότι επίκειται η πρόωρη αποπληρωμή άλλων 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά προλίγων μόνο ημερών, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, εντός συνόρων, συνεχίζει να χρωστάει επάνω από 3 δις σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί είστε πρωθυπουργός, εσείς θα δίνατε προώρα αυτά τα 13 δις, ναι, όχι, καθόλου, λιγότερο? Ποια είναι η δική σας προτεραιοποίηση?
0: Προσέξτε, το κράτος πρέπει να αποπληρώνει το χρέος του, αλλά με προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνει το εσωτερικό χρέος, να υπονομεύεις επιχειρήσεις, προμηθευτές, για να δημιουργείς, αν θέλετε, μία πρόσχερη άποψη ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με το χρέος, που σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα του βελτιώνεται λόγω του πληθωρισμού. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να απαξιώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να έχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά θέλει ανάπτυξη. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι? Real estate, αφελληνισμός, όχι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες μου προτάσεις είναι προτάσεις που δυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή και την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την έρευνα. Μία δυναμική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να λύσει και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να αποπληρώσει ή να δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για το χρέος της. Εκεί θα κρυθούν τα πράγματα και εκεί νομίζω είναι και η αποτυχία της κυβέρνησης. Ο 80 δις είναι τα χρήματα που πήρα αυτά τα χρόνια, αλλά η παραγωγική βάση δεν αναβαθμίστηκε. Δεν έγινε πιο ανθεκτική. Αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
1: Ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ήπειρου και να ετοιμάζει ο κύριος Αβραμίδης από τον Τζάκομπιν.
7: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ΕΣΥ. Θέλω να σας πάω λίγο στην Ήπειρου. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται ολοένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτή η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας? Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του έχει επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό το κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ. Γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? Μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια υγεία παντού. Να είναι ο κυματοθράφστης πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο. Να αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες, τηλεϊατρική, για να διευκολύνουμε και γιατρούς και ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά. Να είναι επιλογή ζωής και προοπτικής αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας, ούτε δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησαν ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός, όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στη θέση τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρανση του πληθυσμού. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού, που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Αβραμίδης έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Σαμολαδά.
8: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο Πασόκ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το Πασόκ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο Πασόκ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
0: Κύριε Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς που βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά, καθημερινά με την ανοχή μίντια και κυβερνώντων στη δημόσια ζωή του τόπου.
1: Κυρία Σαμολαδά από το City, έχει το λόγο, και μετά η κυρία Καζεπίδου από το The Opinion.
9: Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρώτων παρεμβάσεων για τις 180 ημέρες δεσμευθήκατε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες, προϋπολογισμό και λογοδοσία ή κυρίως συμβολική κίνηση? Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου? Και μία δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανδρουλάκη. Στις επικείμενες εκλογές θα επιλέξετε να διατηρήσετε την έδρα σας στην Α Θεσσαλονίκης? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό για μια ευκαιρία, πλέον έχουν κάνει οικογένειες. Στόχος της πολιτικής μας είναι τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Άρα προτεραιότητα της πολιτικής μας για τον απόδημο ελληνισμό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, είχαν δικαίωμα ψήφου, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει. Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού, και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόδημος ελληνισμός έχει ένα ακόμα ρόλο, την επιρροή της χώρας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό. Να οργανωθούμε σωστά ώστε άνθρωποι που είναι σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο κυβερνητικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, να μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε οργανωμένες εκστρατείες για τα εθνικά μας θέματα, για το περιβάλλον, για την οικονομία μας, για τον πολιτισμό μας, που μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλάσια μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς τους στις χώρες που διαμένουν.
1: Η κυρία Καζεπίδου έχει τον λόγο.
9: Θα διατηρήσετε την έδρα στην Α Θεσσαλονίκη?
10: Ήμασταν επί τρεις ώρες συνεδεμένοι με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθήσαμε το πολύ μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ολοκληρώνεται μετά από 2-3 ερωτήσεις, φαντάζομαι. Πάμε σε δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Νιάκα, και εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε ακριβώς την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μεταξύ Καστελορίζου, Θεσσαλονίκης και Νίκαιας κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στο Σύλλογο Λεγάνης Μεγίστης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Στη Θεσσαλονίκη, εν τω μεταξύ, πέφτει σε λίγο η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Και στη Νίκαια, σε λίγες ώρες από τώρα, 7:30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 σε 2 εκτάκτως σήμερα στις 3 η ώρα λόγω της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς δαθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε προς την Άγκυρο ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Επανέλαβε από το ανατολικότερο άκρο της χώρας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωματών ασφαλείας και των όπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας στο Δήμο Βιάνου. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7:30 το απόγευμα σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, τώρα εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχείρηση να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα δηληστήριο πετρελαίου αλλά και αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν πριν από λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί δεν αρκεί για τη χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας, παραμένει στο στούντιο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε και στην κριτική, βεβαίως έδωσε ιδιαίτερα βάρος αυτό στην κριτική της κυβέρνησης Νότη για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, τρεις ώρες και τέσσερα λεπτά. Τρεις ώρες εμείς ακριβώς παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ξεκίνησε ακριβώς 12 και ένα πρώτο λεπτό, όχι ο Ραφασόκου όπως στοιχηματίζαμε νωρίτερα. Ήταν συνεπέστατος. Ήταν και βεβαίως αναλυτικότατος. Ετέθησαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτά που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι κινήθηκε φυσικά το ΠΑΣΟΚ στον στόχο, στη γραμμή ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα, προσπερνώντας μάλιστα ερωτήσεις που κάναν αναφορές στο γεγονός ότι δημοσκοπικά δεν είναι πρώτο, αλλά είναι τρίτο κόμμα, λέγοντας και ποντάροντας στο ολιστικό. Μέτρησα 4-5 φορές να χρησιμοποιεί τον όρο ολιστικό και οριζόντιο πρόγραμμα με το οποίο θα προσπαθήσει να πείσει τον ελληνικό λαό να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή, γιατί όπως και σωστά εισαγωγικά έπεισε εσύ, Γρηγόρη, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα απαιτείται να υπάρχει, να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε στη γραμμή του διμέτωπου κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο. Μάλιστα, θύμισε και την πρόσφατη απόφαση, ομόφωνη όπως υπογράμμισε, του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση για το αν θα αφήσει ουσιαστικά τη χώρα σε κυβερνησία, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας. Τις εκλογές, την κυβέρνηση, μάλλον την αναδεικνύουν με την ψήφο τους οι πολίτες.
0: Αλλά ήταν καθησυχαστικό σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία, να μην ανησυχεί ο χώρος.
1: Χωρίς όμως να λέει ότι θα συνεργαστεί με το Α ή το Β κόμμα, μάλιστα επανέλαβε και προς το τέλος, την απάντηση την είχε δώσει και σε άλλες ερωτήσεις νωρίτερα, ότι η απόφαση του συνεδρίου δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και με συνέδριο, δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, εχμή προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το δικό του προσωπικό μέλλον, αλλά το μέλλον του κόμματος και βεβαίως πάνω απ' όλα το μέλλον της χώρας. Ενώ αν μετατρέπει ένα ιστορικό κόμμα σε μια παρέα, σε ένα κόμμα παρέας, πάλι προς τον κύριο Τσίπρα, τότε αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το προσωπικό σου μέλλον. Οι αιχμές ήταν σαφέστατες και ξεκάθαρες και προς τις δύο πλευρές. Έχει τη σημασία του το γεγονός ότι απαντώντας ερώτηση της συναδέλφου μας, της δικιάς μας, της Λίνας Μπεθάνη, που βρέθηκε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί στη ΔΕΘ, και ερωτήθηκε για την 13η σύνταξη, του 13ο μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα είπε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και είναι και έχει φέρει πλέον τώρα την χώρα στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται η χώρα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έκανε μια επίθεση στη Νέα Δημοκρατία πριν το 2009 και παράλληλα στη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή. Τη συνέδεσε μάλιστα λέγοντας ότι αν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε αυτό που ψήφισε το 2010 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε στην Βουλή, τότε σήμερα θα είχαμε δραχμή, δεν θα ήμασταν στο ευρώ.
0: Και επέμεινε μάλιστα, μα συγκράτησα τη φράση του, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και δεν είναι υποσχέσεις, είπε χαρακτηριστικά.
1: Κατά επανάληψη, μάλιστα δέχθηκε να κοστολογηθεί, αλλά πρόσθεσε κάτι να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο
0: και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Αλλά πρόσθεσε ότι.
0: Κατά αντιστοιχεία με την πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το δικό του πρόγραμμα.
1: Και όπως και ο Πρωθυπουργός για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σημείωσε, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εδώ έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως είπες, αλλά δεν θέλουμε απλώς την κοστολόγηση, θέλουμε και την ανάλυση των επιπτώσεων του κάθε μέτρου. Αυτό θα πρέπει κάποιος να δει, όχι μόνο πόσο κοστίζει, αλλά μια συγκεκριμένη πρόταση. Ποιους ευνοεί, 10 μεγάλες οικογένειες ή χιλιάδες Έλληνες πολίτες? Στάθηκε ξεχωριστά στα ζητήματα της στέγης, έδωσε παραδείγματα της υγείας, των υποδομών, των της ανάγκης ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, ενός ευρωστρατού και μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, ώστε τα χρήματά μας να μην πηγαίνουν μόνο για να αντιμετωπίσουμε τη γείτονα, την Τουρκία, αλλά να μπορεί ολιστικά να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Και είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή λόγω του ότι δεν μπορώ να δέχομαι εμείς να σπαταλάμε δισεκατομμύρια για την άμυνα και την ίδια στιγμή στη Δανία, για παράδειγμα, άλλες χώρες της Ευρώπης να μπορούν να δίνουν, να διαθέτουν αυτά τα χρήματα για υποδομές, για πανεπιστήμια, για νοσοκομεία. Πάει λέγοντας. Ήταν πολύ σκληρός για τα θύματα της διαφθοράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα που η Άρθρο Πασόκ δεν έχει κλείσει και θα πρέπει. Ρωτήθηκε ευθέως αν θα ζητήσει, αν είναι κυβέρνηση και αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη του Πρωθυπουργού, να ελεγχθεί. Οποιοδήποτε, λέει, όταν παρανομεί, πρέπει να ελέγχεται. Και κάλεσε μάλιστα και κεντρικά πολιτικά στελέχη, με φιλοδοξίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέα Δημοκρατία, να κινηθούν όπως και αυτό κινήθηκε νομικά. Σημείωσε ότι περιμένει και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Είπε νωρίτερα, Νότι, ότι απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ όλο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ρωτήθηκε όμως κάποια στιγμή και για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση που του ετέθη για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην κεντρική πολιτική, γιατί διαπίστωσε ένα κενό, και είπε ναι, υπάρχει ένα κενό. Είναι το κενό εκείνο, το οποίο κενό αντιπολίτευσης, στο οποίο οδήγησε ο ίδιος το κόμμα του, χάνοντας, πρωτοφανές αυτό, 24 μονάδες ως όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά ο λόγος του Νίκου, η ρητορική του Νίκου Ανδρουλάκη εστίαζε σε δύο σημεία. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά, θα μπορούσατε ίσως με άλλον πολιτικό, και μάλιστα είπε ας τα βρουν μόνοι τους μεταξύ τους τα εσωκομματικά τους. Δεν άβασε. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ουσιαστικά όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε ένα προσωπικό κόμμα αφού είχε αποτύχει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποντάρισε πάρα πολύ στο ζήτημα του προγράμματος, του κοστολογημένου, όπως σωστά είπε Γρηγόρη, προγράμματος, καλώντας τον ελληνικό λαό να υπερψηφίσει το Πασόκ, κάνοντας και συγκρίσεις με το παρελθόν, με διάφορες αφορμές που του δόθηκαν.
0: Μίλησε για τα εθνικά θέματα, ρωτήθηκε βεβαίως και για τα ελληνικά.
1: Για να κλείσω το εσωτερικό μέτωπο, ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του υπενθύμησε συνάδελφος ότι το Πασόκ με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευαγγελό Βενιζέλο συγκυβέρνησαν για να βγάλουν τη χώρα από μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και είπε ότι το κόμμα Σαμαρά, όταν και αν ιδρυθεί, φτιαχτεί, τέλος πάντων, τελικά αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά έκλεισε κάθε πιθανή τέτοια συζήτηση. Για τα εθνικά ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι πρέπει, το λέω με δικά μου λόγια, να παίξουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό χαρτί. Υπάρχει μια τελωνιακή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι εξαρτημένη από την οικονομία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να κερδίσει, αλλά με προϋπόθεση να σέβεται φυσικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και να μην απειλεί με διχοτόμηση στην Κύπρο.
0: Και μια τελευταία κουβέντα, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ουσιαστικά εξειδίκευσε αυτό που είπε χθες στην ομιλία του, ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, σωστά.
1: Σωστά, και επιμένει ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα που, αν υπερψηφιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Θα έχουμε σίγουρα και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση, ίσως και από άλλα κόμματα, αλλά χθες το βράδυ είχαμε μια πρώτη αντίδραση και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, ο Παύλος Μαρινάκης αποδόμησε με δήλωσή του, επιχείρησε τουλάχιστον να αποδομήσει
0: κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, ο Παύλος Μαρινάκης αποδόμησε με δήλωσή του, επιχείρησε τουλάχιστον

0: Η ώρα είναι 3 και 4, 15 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3 λόγω της συνέντευξης τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και από την Θεσσαλονίκη να πάμε στο Καστελόριζο. Στο συμβολικό βάρος του Καστελορίζου και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το νησί, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη απέναντι στις μεγάλες δοκιμασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χειρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, επαναλαμβάνοντας από το ανατολικότερο άκρο της χώρας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη.
1: Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακριτικής κοινωνίας και δημιουργίας κινήτρων ώστε οι περισσότεροι πολίτες να επιλέξουν το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο κατοικίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πέρο Ταντάκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός διεμήνησε προς την Άγκυρα, έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Μεσημέρι.
2: Ακριβώς, ούτε απειλές, ούτε υποδείξεις. Η επίσκεψη τριήμερη, να σημειώσουμε, την κυρία του Μητσοτάκη, έχει και αυτό τη σημασία του Γρηγόρη στο ακριτικό Καστελόριζο. Καταγράφει ουσιαστικά εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης που επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες και ουσιαστικά βρισκόμαστε και ακόμα στον απόϊχο των πρωτοβουλειών της Άγκυρας, για τον οποίο αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει τόσο τα κυριαρχικά δικαιώματά της, όσο προφανώς και την εθνική ακεραιότητά της. Η δική μία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εθνική γραμμή που, όπως είπε, ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2019, με τον ίδιο να αναφέρεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στους τομείς της άμυνας, της διπλωματίας, της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Το μήνυμα από τη μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος, χαρακτηρίζοντας παραλλήλως το Καστελόριζο έναν εμβληματικό τόπο τόσο για να διατυπωθεί η πρόθεση της Ελλάδας υπέρ της ειρήνης, με κλειστές όμως τις πόρτες στις αναθεωρητικές βλέψεις. Αν θες να πούμε και δύο λόγια για το περίγραμμο, ουσιαστικά το μέτρο. Βεβαίως. Το μέτρο είναι σε τρεις άξονες. Στόχος πρώτος, θωράκιση του νησιού. Δεύτερος, στήριξη της ανάπτυξης. Και τρίτος, η βελτίωση της καθημερινότητας. Έχουμε να κάνουμε με μισθολογικά κίνητρα για προσωπικό του δημόσιου τομέα, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και κίνητρα προκειμένου, κίνητρα εγκατάστασης, αν να τα πούμε έτσι, προκειμένου να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού. Και φυσικά επιδοτήσεις για τη σύνδεση του Καστελόριζου τόσο με τη Ρόδο και με την υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή πλοία, περισσότερα δρομολόγια πλοίων, αλλά και μια σειρά έργων υποδομής τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όπως δεσμεύτηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάθος της επόμενης τετραετίας.
0: Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η παρουσία του Πρωθυπουργού, η τριήμερη παρουσία στο Καστελόριζο ο Πιέρος, σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά δεν και τόσο ήρεμα στο Αιγαίο και μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παρόνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Όλα έχουν τη σημασία.
2: Ναι, ακριβώς. Και με την Τουρκία να επιχειρεί, Γρηγόρη, πέρα από την πάγια αναθεωρητική ατζέντα, τη σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά νησιά, άρα και το Καστελόριζο προφανώς, δεν έχουν δικαίωμα, κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουν δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτό αποτυπώθηκε στον χάρτη του θαλάσσιου πάρκου στον νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, και θα σου έλεγα επίσης την προσπάθεια της Τουρκίας, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά μέσα στο θαλάσσιο πάρκο το Καστελόριζο, να επιχειρεί

0: επιβάλλει έτσι ένα αίσθημα απομόνωσης του νησιού από την υπόλοιπη νησιωτική χώρα αλλά και την υπηρετική Ελλάδα.
1: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Το Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, πέρα από το μήνυμα στην Τουρκία, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση τη μόνιμη κατοίκηση στο νησί. Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίου υπαλλήλου, στελέχη των σωματών ασφαλεία και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώ και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως κοινικό προκειμένου να ανακυρωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη.
1: Και λίγο πριν απευθύνει το μήνυμα προς την Άγκυρα ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, ο Πρωθυπουργός έκανε την καθιερωμένη κυριακάτη ανάρτησή του στα social media, εκεί όπου έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα Γρηγόρη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πράγματι, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, η οποία, όπως τονίζει, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. Η χώρα μας δεν απειλεί κανένα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα όμως επισημαίνει, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο πεδίο, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος προτακτικός σχεδιασμός, η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, η απόκτηση στο Ραφάλ, τον Μπελαρά, καθώς και των δύο Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξάλλου, μάλλον να σημειώσω, να αναφέρω Γρηγόριο, αναφέρεται και στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ και το μήνυμα για σταθερότητα, το οποίο εξέπεψε μέσα και από την ομιλία του και την συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν κάθε σχεδόν επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και γι' αυτό τονίζει, βρίσκουν μάλλον μενψίμηρες τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν θα κουράσει να αναλύει πάλι, δεν θα κουράσει να αναλύσει τα μέτρα. Τονίζει ωστόσο ότι ορισμένα που θα εφαρμοστούν από το φετινό Νοέμβριο και το 2027 δείχνουν την εμβέλεια του πακέτου, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρεται σε μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλειών το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίνοντας έμφαση στα θέματα της δημόσιας υγείας, καθώς τοποθετήθηκαν 84 αφηνιδωτές στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Στα επιχειρησιακά νέα για την υγεία, όπως αναφέρει, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία συνδέθηκαν με την ηλεκτρονική συναγωγράφηση, ενώ στο κυβερνητικό έργο του 15ου, ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει επίσης την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ανακοπών που θα ξεμπλοκάρει τα δικαστήρια από χιλιάδες παλιές εκκρεμότητες.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τι πραγματικά συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, ερευνούν πλέον οι αρχές. Σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωση στοιχείων, ψηφιακά ίχνη αλλά και δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, μαζί με μια σειρά από παρατυπίες, βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και τα τεχνικά ευρήματα, ενώ κενά και αντιφάσεις απορρίπτουν τους ισχυρισμούς των γιατρών. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται σε 5 σημεία που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία, 5 μεγάλα ερωτήματα, 5 κρίσιμα ζητήματα για το θέμα αυτό, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, τη χρήση του μηχανήματος, τους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες. Το επίκεντρο αναφορών του βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ο Υφυπουργός Πάντως Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.
4: Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Τι? Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Mm. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις σε αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
1: Ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πολύτιμη Λεονάρδου.
5: Η ιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
1: Τώρα, πέρα από την νομική διαδικασία, ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το πότε θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους δύο γιατρούς που έχουν συλληφθεί. Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του Πειθαρχικού, Ανδρέα Φουστάνο, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
6: Το Πειθαρχικό θα ασχοληθεί όταν θα έρθει η υπόθεση να την ελέγξει και να δει αν πρέπει να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύο γιατροί είχαν προσπαθήσει να αφαιρέσουν στοιχεία.
7: Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Τώρα, να επαναλάβουμε ότι από τις 7.30 το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα δηλαδή, ο σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Στέλλα Χριστοδουλίδου.
8: Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανίποτη, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ενημερώνει τον κόσμο που επιθυμεί να τον αποχαιρετήσει από κοντά πως η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου βρισκόμαστε κι εμείς. Πρόκειται για την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία. Η λαϊκή αγρυπνία ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών αύριο. Θερμή παράκληση από μέρους της οικογένειας Αντί Στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 5:03:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο των ακινήτων, να περάσουμε πολύ σημαντικό θέμα με το εστιαστικό ζήτημα. Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις τιμές των ενοικίων, με τις μικρές κατοικίες να βρίσκονται σε έλλειψη. Την αυξημένη ζήτηση και την αβεβαιότητα των διοκτητών να αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας δηλαδή Διοκτητών Στράτου Παραδιά, βασικές αιτίες του προβλήματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς και η σύνδεσή της με τα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου. Ο κ. Παραδιάς ξεκαθάρισε ότι η τραπεζική καταβολή δεν αποτελεί από μόνη της φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες, ενώ υποστήριξε ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί το μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να ακούσουμε από τα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παπαδιάς, στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη.
10: Αυτό το μέτρο για να εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, βασική παράμετρος του οποίου είναι στην πλατφόρμα των μισθώσεων σε κάθε μίσθωση ακινήτου να δηλώνεται από κάτω και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ενίκιο. Αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει και αυτή ακριβώς η διευκρίνηση του σε ποιο ακριβώς τραπεζικό λογαριασμό θα κατατίθεται κάθε ενίκιο δεν είναι καταγραμμένο πουθενά.
11: Έτσι, άρα εκ των πραγμάτων στιγμή, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
10: Υπάρχει αντικείμενο ελέγχου.
11: Άρα, και που ζητάτε παράδοση και αμέσω ζητάτε, δεν πρόκειται να το κάνετε, γιατί δεν έχει, υπάρχει τρόπο να το κάνετε.
10: Δεν έχει τρόπο να το κάνει. Ακριβώς δεν ζητάμε εμεί κανένα ρουσφέτη εδώ τώρα.
11: Αυτό δεν το συζητάμε κανένα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Πόσο χρόνια το συζητάμε αυτό το πράγμα.
10: Ναι, αυτό ακριβώς, διότι εξαγγέλθηκε σαν ένα μέτρο. Εμεί δεν έχουμε πει να μην εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Έχουμε πει όμως το μέτρο αυτό θα πρέπει να έχει κάποια λογική. Πρώτα θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, θα πρέπει να εξαιρεθούν τα πολύ μικρά ενίκια, να εξαιρεθούν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας άνω των 70 ετών, οι οποίοι ούτως ή άλλως εξαιρούνται από τις τραπεζικές συναλλαγές και ορισμένες άλλες εξαιρέσεις, όπως ας πούμε τα ενίκια τα οποία έχουν κατασχεθεί, όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική αδυναμία να ταυτοποιηθεί μια πληρωμή ενοικίου.
1: Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι. Πονοκέφαλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά η ταχεία επίθεση των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέροντας την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους της Μέσης Ανατολής, αυτόν της Ερυθράς Θάλασσας, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πολεμικό μέτωπο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις. Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι οι μαχητές των Χούθη προήλασαν προς τα νότια κατά μήκος των ακτών της Ιεμένης και μέσα σε 36 ώρες κατέλαβαν τεράστια έκταση, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητά τους να περιορίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ, την αποκαλούμενη πύλη των δακρύων, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτή η εξέλιξη, Γρηγόρη, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετά την ουσιαστική διακοπή της αυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είχε στραφεί σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές πετρελαίου της. Το Ιράν έχει απαντήσει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις διαταράσσοντας τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Εάν οι Χούθοι τώρα καταφέρουν να κλείσουν ή να καταστήσουν ουσιαστικά μία ασφαλή τη διέλευση από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο σοβαρό σημείο συμφόρησης. Και μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέεται με περίπου το 7% των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών και περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα για την Ουάσιγκτον, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή? Αφενός, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα το κλείσιμο του Μπάμπ Ελ Μαντέμπ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο. Απ' την άλλη, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθη αυτή τη φορά θα αποτελούσε ένα δεύτερο μέτωπο για τις αμερικανικές έλοπινες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τη σύγκρουση με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον πάντως φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει προς το παρόν σε στρατιωτική επέμβαση κατά των Χούθη, αλλά θα προσφέρει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες και δεδομένα. Ο ίδιος ο κ. Τραμπ βεβαίως το Σάββατο ότι είχε συνομιλήσει με τον Σαουδάραβα διάδοχο, ανέφερε επίσης ότι οι ίδιοι οι Χούθη είχαν επικοινωνήσει με την αμερικανική κυβέρνηση, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να μην εμπλακεί άμεσα στην σύγκρουση, και μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει ουσιαστικά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθη με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος απέρριψε την εκτίμηση ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά και οι αναχαιτιστές αεράμνας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κινδυνεύουν να υπερφορτωθούν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, οι πυκνές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και το μέτωπο των τιμών. Το έχουμε διαπιστώσει όλο το τελευταίο διάστημα με το νέο κύμα ανατιμήσεων να αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στην ελληνική αγορά καυσίμων και την κυβέρνηση να επεξεργάζεται νέο σχέδιο για τη στήριξη των πολιτών.
13: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας φτάνει βενζίνη.
14: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
15: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
16: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
17: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
18: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο μου τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
1: Λοιπόν, πού κινούνται οι αγορές, τι γίνεται με τα καύσιμα, να ακούσουμε την οικονομική μας διδάκτρια Κατερίνα Γράβου.
19: Κάθε μέρα και πιο ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές το γέμισμα του ρεζερβουάρ με καύσιμα. Οι πρατηριούχοι βλέπουν νέα άνοδο των τιμών λιανικής από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς στην Αγγλία θα αποτυπωθεί το φλερτ των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent με τα 110 δολάρια το βαρέλι τις προηγούμενες ημέρες πριν κλείσει στα 104,6. Πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο στις Κυκλάδες καρφάλωσε στα 2,33, στα Δωδεκάνησα στα 2,23, ενώ Λευκάδα και Βρυτανία ακολουθούν με 2,20 και 2,19 αντίστοιχα. Το οικονομικό επιτελείο πάντως βρίσκεται σε επιφυλακή και επεξεργάζεται παρεμβάσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα νοικοκυριά, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Είναι καθημερινές οι αυξήσεις στα καύσιμα, μα αυτό το επιβεβαιώνει και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτουγλου, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
20: Τις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Πράγματι, έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
1: Και από το βραχνά των καθημερινών αυξήσεων στα καύσιμα, πάμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα στην Ανάβησο μετά από πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί που έσπασαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και έχει αίματος, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν για 2 τραυματίες στο κέντρο υγείας Καλυβίων και εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Ανάβησο ο ρεπόρτερ μας Ηλίας Κούκος.
21: Στις 5 και 4 ενημερώθηκε η αστυνομία για πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, εκεί δεν βρήκαν κάποιο τραυματία. Εντόπισαν 2 κάλικες και αρκετό αίμα κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Μετά από λίγο, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι 2 άτομα είναι τραυματισμένα και βρίσκονται στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα στο πόδι από σπασμένο γυαλί και ένας Πακιστανός 41 ετών με τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Όπως καταλαβαίνεις, οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, πήγαν στο κέντρο υγείας και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από τα 2 αυτά άτομα. Όμως ήταν αντικρουόμενες οι καταθέσεις. Προς το παρόν ερευνάται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, στο συγκεκριμένο beach bar ολοκληρωνόταν το γλέντι ενός γάμου και οι καλεσμένοι αποχωρούσαν. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν οι πυροβολισμοί έξω από το κατάστημα. Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να συγκεντρώσει ώστε να προχωρήσει στην ταυτοποίηση αρχικώς και μετά στον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, φεύγουμε στην Ανάβησο και πάμε στις Σέρρες. Και εκεί, συναγερμό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός Αλβανού βαρυπινίτη 41 ετών, ο οποίος απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
22: Αυτοί είχαν αυτοκίνητο που έμοιαζε με περιπλοκό, με φάρο και τέτοια, και ήταν ντυμένοι σαν αστυνομικοί. Σαν νεκροποιοί. Όπλα, καλά, ζεύγουν μεγάλα.
1: Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο βαριά οπλισμένοι και αφού αφόπλισαν τους αστυνομικούς που το συνόδευσαν, τον απελευθέρωσαν. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, στην Ουφακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών αυτή την ώρα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο τολωνείο των ψώνων, όπου έχουμε εκτεταμένους ελέγχους από την ελληνική αστυνομία, τόσο εδώ όσο και στους υπόλοιπους μπαθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα διαφυγής του στο εξωτερικό. Έχουν σταλεί μάλιστα φωτογραφίες σε όλα τα τελωνία εδώ της Βόρειας Ελλάδας, καθώς αυτοί έχουν προωθηθεί και στους αστυνομικούς, προκειμένου να γίνουν εξονυχτικοί έλεγχοι, ανοίγουν πόρτ παγκάζ, αλλά και χώρους αποσκευών λεωφορείων και βαν, προκειμένου να δουν αν κρύβεται κάπου εκεί ο 41χρονος Αλβανός κακοποιός. Τώρα οι αρχές εκτιμούν ότι το σενάριο να διαφύγει στην Αλβανία είναι μάλλον δύσκολο, γιατί εκεί ήδη καταζητείται στη γειτονική χώρα, οπότε αν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο θα γίνεται στη Βουλγαρία ή Βόρεια Μακεδονία. Τώρα οι αρχές επικεντρώνονται και στο κοντινό του περιβάλλον, όσους συναλλάσσονταν πριν μπει στη φυλακή, καθώς επιλέγεται σε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Θέλουν να διαπιστώσουν αν κάποιους από τους παλιούς συντεργούς ή κάποιους από το κοντινό του περιβάλλον εμπλέκεται και σε αυτή την, εδώ, την απόδραση. Τώρα έχει συλλεχθεί δείγμα αίματος από το αυτοκίνητο στο οποίο τράκαρε και άφησε αίμα ένας από τους δράστες, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να δούμε ποιος είναι αυτός. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πάντως υπάρχουν αρκετά μπλόκα και σε πολλές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα σύνορα.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για το περιστατικό αυτό ρωτήθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλήτου. Για να την ακούσουμε.
7: Είχε φυλακιστεί το 2025 για περιστατικό που είχε συμβεί στην Πηλαία το 2024. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας για το περιστατικό για την απόδραση του κρατουμένου.
1: Για να κατανοήσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη και πώς έδρασαν οι δράστες, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σερών, Γιάννης Αγοραστός, περιέγραψε την κάμερα του Ερτνιούς πού ακριβώς βρίσκεται η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.
0: Η ψυχιατρική, για να γνωρίζετε, είναι από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου μας. Είναι ξεχωριστό οίκημα, το οποίο γίνεται μεταγωγή με τους φρουρούς.
1: Τι ακριβώς δείχνει το περιστατικό, ακούμε τον κύριο Γιάννη Κούνιο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του ΟΜΟΥ Σερών.
2: Καταδεικνύει το επικίνδυνο επίπεδο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μου, οι αστυνομικοί και οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να ξαναπάμε στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί πάμε στη Βρετανία, όπου επεισόδια σημειώθηκαν στο Πόρτσμουθ κατά τη διάρκεια δύο παράλληλων διαδηλώσεων. Η μία κατά των μεταναστών και η άλλη κατά της ακροδεξιάς. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια νέα ένταση, Νατάσα, η οποία έρχεται μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στην ίδια πόλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλώς μεσημέρι. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο λοιπόν. Είναι χθες λοιπόν περισσότερο από 800 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στην Νότια Αγγλία στο Πόρτσμουθ. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά τα επεισόδια που προκλήθηκε από την ασυνήθιστη αύξηση μεταναστών με μικρή βάρκα στην νότια αυτή πόλη της Αγγλίας. Είδαμε 500 διαδηλωτές να κρατούν αγγλικές σημαίες και να φωνάζουν συνθήματα κατά της μετανάστευσης, σταματήστε τις βάρκες, και άλλοι 300 που συμμετείχαν σε συγκέντρωση κατά του ρατσισμού. Φυσικά παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ήταν θα λέγαμε με λιγότερα επεισόδια από την προηγούμενη φορά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 76χρονος που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Αφορμή για την ένταση ήταν η άφηξη την περασμένη Κυριακή 120 μεταναστών με μικρή βάρκα που είχε ξεκινήσει από την Νορμανδία πολύ θετικότερα από τη συνήθεια διαδρομή που βλέπουμε να καταγράφονται αυτές οι αφήξεις, δηλαδή Καλέ, Ντόβερ. Και χθες εφαρμόστηκαν και να πούμε και οι νέες εξουσίες που επιτρέπουν στην αστυνομία να απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στις διαδηλώσεις, εξού και η σύλληψη 76χρονων.
1: Νατάσα Κατσάβελο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Μεταξύ, διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς πραγματοποιήθηκε και στο Βερολίνο με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και έτοιμα μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν ασφαλείς. Εν τω μεταξύ, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων και να μείνουμε μέσω Σουηδίας, όπου θα μεταφερθούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη από την Αίθουσα Σύνταξης. Γιατί εκεί διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, Δημήτρη, σήμερα, και το κόμμα της ακροδεξιάς που παραδοσιακά στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό εμφανίζεται ενισχυμένο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι
12: ναι, φαίνεται ότι ενίσχυση ακολουθεί αυτή του AFD της εναλλακτικής διαρμεκτικής για την Γερμανία. Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία λοιπόν μεταβαίνουν στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Η κύρια αντίπαλός του στην αναμέτρηση, για την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά αμφίροπη, είναι η προκάτοχός του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να πούμε ότι ο Κρίστερσον Γρηγόρη ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα των μετριοπαθών, του οποίου ηγείται, τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. 8 εκατομμύρια πολίτες, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων, έχουν δικαίωμα ψήφου στη σκανδιναβική αυτή χώρα με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια, όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι συνήθως πολύ υψηλή. Τα εκλογικά τμήματα, να πούμε ότι άνοιξαν στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα κλείσουν στις 9 το βράδυ και τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις κλείσουν οι κάλπες, ενώ τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μετά από μερικές ώρες, Γρηγόρη.
1: Βεβαίως, και έχει ιδιαίτερη σημασία η είδηση που μόλις μας ανέφερες, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη που μας έρχεται μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες με το AFD σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, αξονία, αλλά όλα αυτά είναι λειτουργός πολιτικό βαρόμετρο.
12: Δεν κατάφερε να σχηματίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε και στη σύνοδο των BRICS. Εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη, Δημήτρη.
12: Ναι, εκεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πρόσφεραν απότηρη τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ο Ρώσος πρόεδρος καλωσόρισε την προσφορά τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε, ολοκληρώθηκε η σύνοδος, ήταν διήμερη, ολοκληρώθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε από την ειδική πρωτεύουσα, το ίδιο έκανε και ο Πούτιν, ο οποίος στην ομιλία του προς την ομάδα των 11 χωρών των BRICS πριν από την αναχώρησή του είπε ότι η ομάδα είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη που εργάζεται για τη δημιουργία μιας νέας, πιο δίκαιης, πολύπλοκης παγκόσμιας τάξης και προέτρεψε τα μέλη των BRICS να βρουν τρόπους να συνδυάσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιμέρους οικονομιών του. Να πούμε ακόμη ότι στην Ουκρανία είχαμε πλήγμα στο δηληστήριο, ουκρανικό πλήγμα στο ρωσικό διαδηληστήριο του Κρασνοντάρσκ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε στη δυτική Ουκρανία τρένο με προορισμό την Βαρσοβία, Γρηγόρη.
1: Μακάρι να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη από το ρωσοκρανικό μέτωπο και να κλείσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση μέσα για την Ινδονησία. Εκεί είχαμε ένα ναυάγιο ενός επιβατικού πλοίου με τουλάχιστον 6 νεκρούς και με 130 αγνοούμενους, Δημήτρη.
12: Ναι, ξεπέρασαν τους 140 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ακόμα νεότερο απολογισμό. Έχουμε επιβεβαιωμένα ένα νεκρό, 102 διασωθέντες από το ναυάγιο του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας, αυτό της Μπόρνεο στην Ινδονησία. Το πλοίο με 243 επιβαίνοντες αγνοείται, χάθηκε κάθε επαφή μαζί του, ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του νοτίου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας. Πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την οποία το επιβατικό αυτό σκάφος είχε εκπέμψει SOS την τελευταία φορά, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3 λόγω της συνέντευξης τύπου που προηγήθηκε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία στη Λίδο. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα βέβαια παρουσιάζει αγροτοδασική πυρκαγιά στις Σέρες. Από το οικονομικό δελτίο τώρα, εκεί να περάσουμε στο οικονομικό δελτίο. Είχαμε μια νέα ποσότητα κοκαίνης από την Κολομβία, η οποία εντοπίστηκε στην Αττική από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε γιαπή κοντά στην οικία όπου είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών πριν από λίγες ημέρες. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ραλού, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και από ό,τι φαίνεται, η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί στο μέγιστο τις πληροφορίες τις οποίες έχει κυρίως αυτή τη φορά από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν αυτή η πληροφορία που υπήρχε για τώρα ήταν ότι γύρω από την οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και ποσότητα κοκαίνης, όπως τονίζεται, σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας αυτής. Έτσι λοιπόν κλιμάκια των δέους μετέβη στην περιοχή, προχώρησε σε αυτοψία, σε αποθήκες και υποανόγερση οικοδομές, και αυτό που εντόπισε ήταν σε υποανέγερση οίκημα κοντά στην κατοικία που είχε βρεθεί η κοκαίνη στις 9 του Σεπτέμβρη. Βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαίνης, ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού επιβίωσης με λάμα 21 εκατοστών, αλλά και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Να πούμε ότι η ποσότητα της κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη προς διάθεση και μάλιστα σχηματιστική δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής που βρέθηκαν τα 26,8 κιλά κοκαίνης, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εκδηλώσεις τώρα για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1943 παρίσταται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία ακολουθεί τον κύριο Τασούλα και θα μας πει περισσότερα για τις εκδηλώσεις αυτές. Κατερίνα.
5: Καλό σας μεσημέρι από τη Βιάννο, από τη μαρτυρική Βιάννο, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό και επαγρυπνεί στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών της Βιάννου και μάλιστα το θέμα των αποζημιώσεων από τις γερμανικές θηριωδίες είναι ένα θέμα που δεν έχει ποτέ κάνει η Ελλάδα πίσω. Στη εκδικείται πάντα και είναι ενεργές οι απαιτήσεις. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει επαγρύπνηση για να μην επαναληφθούν παρόμοια φρικιαστικά φαινόμενα και να μην επιτρέψουμε ακραίες φωνές στην Ευρώπη να προχωρήσουν μπροστά. Και αναφέρθηκε επίσης και στην αναγέννηση της Κρήτης, παρά τα μαρτύρια που έχει περάσει στο παρελθόν, πώς καταφέρνει και όχι απλώς επιβιώνει, αλλά αναγεννάται και προοδεύει.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική Βιάννο.
6: Ρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων, δικαίωσης αυτών των καταστροφών. Γι' αυτό και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο παραμένουν απαράγραπτες. Όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες, αλλά και νομικά. Είναι ενεργές και διεκδικήσιμες.
1: Τώρα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στον πύργο της Ηλίας με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν βία επιθέση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο του φίλου επίσης. Πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του πήγαν έξω από το σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του και αρχικά προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητο της κοπέλας. Μόλις αντιλήφθηκε η κοπέλα και ο πατέρας της συνδέεται, βγήκαν έξω και δέχτηκαν μια πολύ βίαιη επίθεση, αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να νοσηλευτούν και οι δύο στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι από την αστυνομία. Ωστόσο, πάνω στην συμπλοκή αυτή, πάνω στο επεισόδιο, ο πατέρας της κοπέλας κατάφερε να βγάλει την κουκούλα που φορούσε ο δράστης και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή και αυτός μαζί με τον φίλο του. Η αστυνομία διενεργεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθοράξη της ιδιοκτησίας.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, εκεί όπου συνεχίζει διαφύξη μεταναστών στα νότια του νησιού. Η Άσονα Σταυλάς θα μας πει περισσότερα. Η Άσονα.
15: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι από το πρωί έχουν φτάσει 159 μετανάστες στους καλούς ζημένους και μεταφέρθηκαν στο σταθμό του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν οι πρώτοι μετανάστες έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε 70 τον αριθμό, 49 ναυτικά μίλια νότια, νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Εκεί ένα αέριο μέσα της Frontex τους εντόπισε. Αμέσως μετά είχαμε 44 μετανάστες 50 ναυτικά μίλια και αργότερα γύρω στις 10 η ώρα άλλους 45, οι οποίοι εντοπίστηκαν 20 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Όλοι μεταφέρθηκαν, όπως είπα και πριν, στους καλούς λιμένους και μετά στον σταθμό του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε άλλους 79 από χθες στο Ηράκλειο, 179 στην Ιεράπατρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η αριθμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει υπερδιπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί με τα μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Αυτό που έχω να τονίσω όμως και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παρότι ασκείται τεράστια πίεση στο νησί, παρότι έχουμε κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το σχεδιασμό για την κατασκευή ενός κέντρου εδώ στο Ηράκλειο, ωστόσο η κοινωνία τα αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρό τρόπο, χωρίς εξάσεις, χωρίς προβλήματα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεις.
15: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Γεια σου, Ναταβλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας όπως το ξεκινήσαμε, δηλαδή με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πέφτει η αυλαία σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση, η οποία έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη Σιράκη, για να μας μεταφέρει ποια είναι η εικόνα σήμερα. Δηλαδή, μέχρι τι ώρα θα μπορούν οι επισκέπτες να περάσουν τις πύλες έκθεσης. Καταρχάς, και να δούμε και μερικά στοιχεία από το οικονομικό αποτύπωμα που είχε φέτος. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτή σήμερα η έκθεση. Τελευταία μέρα, θα λέγαμε. Ολοκληρώνει τον κύκλο της τον φετινό η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας προσφέρει μια εντυπωσιακή διοργάνωση με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενότητα Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, με τη δυναμική παρουσία 41 επιμελητηρίων και 320 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, αλλά και η επαιτειακή έκθεση για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού. Το μεγάλο σημείο αναφοράς φυσικά των ημερών ήταν αναμφίβολα το περίπτερο 13, όπου το κοινό της ΔΕΡΤ είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει το Ιαπωνικό σύμπαν, όπως λέμε, σε 3.300 τετραγωνικά μέτρα, παρουσίασε κορυφαίους επιχειρηματικούς κολοσσούς, αλλά φυσικά και τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Να πούμε ότι χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που πέρασαν τις πύλες της έκθεσης. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 200.000 επισκέπτες. Θα δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί, καθώς ακόμα δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία.
1: Περιμένω.
10: Από αύριο αναμένεται και ο πρώτος απολογισμός.
1: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, μια ακόμα έτσι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Την τελευταία πνοήαυση σε ηλικία 79 ετών, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής, μετά από γενναία μάχη που έγινε τα τελευταία χρόνια, είχε αναπτύξει πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση και εξορίστηκε επί δικτατορίας. Η τελετή αποχαιρετισμού του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με τον καλύτερο τρόπο επισφραγίστηκε η κυριαρχία στο παγκόσμιο στίβο που έχει πλέον αναφυσβήτητα ο Μίλτος Σεντόγλου. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς και αυτό, γιατί χθες το βράδυ στο Ultimate Championship σε μία από τις κορυφαίες διοργάνωσης, και είναι μάλιστα πολύ πολύ φρέσκια διοργάνωση του στίβου, πέταξε στα 8.35, κατέκτησε την πρώτη θέση και βάλε και την τσέπη του, βάλαμε στο λογαριασμό του 150.000 ευρώ, οπότε έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την φετινή αγωνιστική χρονιά. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την έκπληξη στο Καρεσκάκης.
1: Πριν περάσουμε στην έκπληξη, να ακούσουμε λίγο το Μίλτο Σεντόγλου και συνεχίζουμε.
14: Χρονιά μου ήταν ακραία, απίστευτη χρονιά. Πολλές φορές 8.40, πολλές φορές μεγάλα άλματα και δεν το έχω ξανακάνει. Συνήθως, άμα δείτε όλες τις άλλες μου χρονιές, πήγαινα, μπορεί να έκανα 8.50, μετά μπορεί ο άλλος αγώνας να ήταν 8.15. Εντάξει, τα κάνω αυτά. Αλλά φέτος ήμουνα σε όλους τους αγώνες φοβερός.
1: Λοιπόν, απίστευτη χρονιά που είχε ο Μίλτος Σεντόγλου. Πάμε τώρα σε ένα Δημήτρη να μας έλεγες για μια έκπληξη που έγινε χθες στο Καραϊσκάκης.
13: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός όφη 1-0. Μπορεί αγωνιστικά, δεν ήταν έκπληξη, ήταν καλύτερος όφη και κέρδισε δίκαια τον Ολυμπιακό με νέο προπονητή στον πάγκο. Ενώ το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σήμερα έχουμε σε δύο ρίτσες από τώρα Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτο ΑΕΚ 7. Στις 9 η ώρα και η Φυσιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Άρης και 9.30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
16: Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια, υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Η άνεμη βορειοανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα. Στις 3 ξεκινήσαμε λόγω της συνέντευξης τύπου του Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικόλοπλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Εκιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου με την εκπομπή 2 στις 3.
17: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
24: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
19: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: summer in the city, fall in the city, winter in the city, everything in the city. Κοινός καλοκαίρι στην πόλη, φθινόπωρο στην πόλη τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθαμε. Μην αγωνιάτε. Με μία ώρα καθυστέρηση λόγω των εξελίξεων.
1: Δεν ήταν ακριβώς καθυστέρηση. Ναι. Κάναμε μία αλλαγή στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Μόλις ξεκινά. Μία ωρίτσα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Έτσι, μία ωρίτσα να περάσουμε όμορφα, να χαλαρώσουμε, να ξεφύγουμε λιγάκι από τα προβλήματά μας και τα τετριμένα. Ελάτε στην παρέα μας, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και να το αποστείλετε στο Earth News Radio, χωρίς το 105,8, Earth News Radio. Άρχη συνταξία παραγωγή Μαρία Κόντου, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Έλενα, τι έκανες χθες, πώς πέρασες?
1: Άμα σου πω τι έκανα χθες, θα ζηλέψεις. Θέλεις να σου πω? Πήγα σε ένα παιδικό πάρτι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκινάνε και τα παιδικά πάρτι, και ήμασταν πάρα πολλές οικογένειες σε ένα πολύ μεγάλο... δεν είναι ακριβώς, δεν είναι παιδική χαρά, είναι τεράστιος χώρος. Όχι. Πάρκο, ένα πολύ μεγάλο πάρκο, και ήμασταν μέχρι τις 11 παρά γονείς και παιδιά.
0: Εντάξει, δεν ζήλεψα και πολύ.
1: Δεν ζήλεψες?
0: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί, θα σου πω τι έκανα εγώ. Πήγα σπίτι και απλά δεν έκανα τίποτα.
1: Α, εντάξει.
0: Σου λέει κάτι αυτό? Είχα κάνει όλες τις προηγούμενες μέρες.
1: Αν το ήξερα, θα σε καλούσα στο πάρτι να κυνηγάς εσύ τα παιδιά, γιατί το πηγαίναμε να αλλάξει.
0: Το πηγαίνατε να αλλάξει. Δεν πειράζει, κάτι είναι και αυτό.
1: Όσο προλαβαίνουμε τώρα, γιατί όπως είπες είναι καλός ο καιρός, αλλά εντάξει.
0: Είδα κάτι συννεφάκια σήμερα που ερχόμουν, εσύ?
1: Ναι.
0: Κάτι είχε πει για αλλαγή του καιρού, αλλά δεν είδα ούτε ιδιαίτερη η πτώση της θερμοκρασίας, ούτε μια κουφόβραση την έχει.
1: Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν θέλουμε ακραία πράγματα.
0: Ακόμα.
1: Έχει, εντάξει, αλλά δεν θέλουμε ακραία, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Πρέπει να βρέξει λίγο.
1: Ναι,
0: πρέπει να ρίξει λίγο νεράκι.
1: Ναι. Και για τις καλλιέργειες αυτό ειδικά, έστω, αλλά λίγο, μια έτσι, μια στάλα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Βασιλή, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και κυρία Κόντου, ετοιμάζομαστε, εδώ είμαστε έτοιμες.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε να προλάβουμε, γιατί θα πάμε στην περιφέρεια.
1: Ο χρόνος είναι σήμερα αφιερωμένος, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Είναι μόνο στην περιφέρεια. Έτσι κι αλλιώς έχετε ενημερωθεί και από το δελτίο. Θα ενημερωθείτε και από τα υπόλοιπα δελτία και από τις υπόλοιπες εκπομπές. Οπότε θα κάνουμε και μία έτσι βόλτα στην, περιφέρεια. Για να δούμε και εκεί τι γίνεται.
0: Σωστά. Και θα σταματήσουμε πρώτη στάση στη Ζάκυνθο, στο συνάδελφο, στο Σάκη τον Έγκα, ο οποίος έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπω ψήλη σε δημοτικό σχολείο. Μάλιστα, νομίζω είχα διαβάσει κιόλας ότι το σχολείο αυτό θα παραμείνει και κλειστό μέχρι να γίνει και η αποψήλωση. Επίσης, κάτι συμβαίνει με τα άλογα του Ένου στην Κεφαλονιά. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκης. Γεια σου, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο.
0: Καλώς τον.
2: Δεν είναι σύνηθες εν έτη 2026 να δέχονται εκπαιδευτικοί και μαθητές επίθεση από ψήλους κατά τη διάρκεια του αγκασμού, και όμως συνέβη στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στην ορεινή Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζάκυνθου, οι ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, Δημοτικό Σχολείο επαναλαμβάνω στην ορεινή Ζάκυνθο, όσο και από εργάτη του Δήμου που πήγε να κόψει τα χόρτα στον προάβλιο του συγκεκριμένου σχολείου στο τέλος Αυγούστου.
1: Οι ψήλοι εντοπίστηκαν την ημέρα του αγιασμού, είπε
0: σαν τσιμπάγανε. Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Ξέρεις γιατί ρωτάω, γιατί το τα σχολεία ανοίγουν από τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή πηγαίνουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, μιλάνε, βλέπουν, θα κανονίσουν το πρόγραμμα των παιδιών.
2: Όχι, το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό.
1: Και τότε γιατί έγινε αγιασμός?
2: Γιατί είχε ενημερώσει και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζάκυνθου και ο διευθυντής του σχολείου.
0: Ναι.
2: Και ήταν γνωστό από τις 31 Αυγούστου η διοίκηση του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου είχε ζητήσει από το Τμήμα Παιδείας και το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου του Δήμου Ζακνήθου την άμεση πραγματοποίηση απεντόμωσης. Ακολούθησε απεντόμωση από εξειδικευμένο συνεργείο, αλλά μια εβδομάδα μετά, με μια εβδομάδα καθυστέρηση, στις 7 Σεπτεμβρίου. Ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εφαρμογή. Παρά τις παρεμβάσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, η παρουσία των ψήλων διαπιστώθηκε εκ νέου την ημέρα του αγιασμού, γεγονός που καθιστά, όπως αναφέρει και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, αναγκαία την περαιτέρω και συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ανθεκτική η ψήλη.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι,
1: δύο φορές πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πήγε συνεργείο.
2: Και θα υπάρξει και συνέχεια με νέο σκεύασμα μέχρι να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και μέχρι νεοτέρα στο σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Να πούμε τώρα πώς εμφανίστηκαν οι ψήλοι στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Ούτε ψήλο στον κόρφο του, όπως
1: λέμε. Ναι, ναι, σωστά. Ούτε απ' έξω δεν περνάς με αυτό τώρα που μας λες. Για πες.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψήλων ήταν κάποια δεσποζόμενα σκυλιά και γατά της ΕΡΤ Ζακύνθου. Σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψήλων ήταν κάποια δεσποζόμενα σκυλιά

0: Να, μήπως και εκεί πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος.
1: Σωστά.
2: Ναι, ο ιδιοκτήτης τα είχε ελεύθερα, ήταν το σπίτι του δίπλα από το σχολείο. Αυτά είχαν πρόσβαση στον προάβλιο χώρο του σχολείου, όπως και κάποιες γάτες, και μεταφέρθηκαν υψηλοί στο σχολείο. Και με αυτούς βρέθηκαν αντιμέτωποι τη μέρα του αγιασμού δάσκαλοι και μαθητές.
1: Μάλιστα. Σάκη, βρήκανε το σπίτι του ανθρώπου, μήπως και αυτός πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο, μια αποψήλωση, μια απολίμανση.
2: Προφανώς ναι, γιατί πρέπει να καταπολεμηθούν και τα αυγά των εντόμων.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, επικίνδυνο και γι' αυτόν και για τα ίδια τα ζώα.
1: Όχι μόνο
0: και
1: αυτό.
0: Και για τα παιδιά που δεν θα πάνε σχολείο.
1: Εφόσον τα, και εφόσον όταν γινόταν ο αγιασμός, τσιμπάγαν οι ψήλοι, τον άνθρωπο αυτό με το ζώο αυτό δεν τον έχουν τσιμπήσει.
0: Έλατε.
1: Δεν έχει κάτι.
0: Ναι.
1: Να πει τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Και τι περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο ζουν ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να έχουμε. Ναι, ναι.
2: Μιλάμε τώρα για την Ήπεθρο, την ορεινή Ζάκυνθο, που εκεί όντως βλέπουμε είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα ζώα. Σκύλους και όχι μόνο, η αλήθεια είναι. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας στο Δήμο Ζάκυνθο, οι απεντομώσεις πρόκειται να συνεχιστούν, ενώ προβλέπεται και η εφαρμογή από εξειδικευμένο συνεργείο κατάλληλου σκευάσματος για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Άμεση ήταν η κινητοποίηση τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζάκυνθο, που ενημέρωσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά μίλησε και με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση και της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγείας, η οποία ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου.
0: Άρα αύριο δεν ανοίγουν τα σχολεία,
2: όχι,
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα,
2: όχι,
0: το συγκεκριμένο μάλλον δημοτικό σχολείο.
2: Να οριστικοποιηθεί ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα με την αντιμετώπιση των ψήλων, δεν θα λειτουργήσει το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το πρόβλημα προϋπήρχε. Ο Δήμος είχε ενημερωθεί, υπήρξε κολλησιεργία έστω και μια εβδομάδα για την παρέμβαση. Η παρέμβαση και την πρώτη και τη δεύτερη φορά και μια μέρα πριν τον αγιασμό δεν ήταν αποτελεσματική και θα υπάρξει συνέχεια.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ευθύνες. Ενώ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία δημοτικής παράταξης. Και συγκεκριμένα της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία. Που μάλιστα δημοσιοποιείται και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Θα πάνε τα παιδιά αυτά κάπου έστω να κάνουν κάποιο μάθημα αύριο?
0: Γιατί
2: δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ακόμα δεν έχουν πάρει βιβλία.
2: Μιλάμε για ένα σχολείο απομακρυσμένο στην ορεινή Ζάκη, αρκετά μακριά από το κέντρο της πόλης.
1: Πόσα παιδάκια φοιτούν εκεί, Ζάκη, ξέρεις περίπου?
2: Δεν έχω εικόνα πόσα παιδάκια φοιτούν στην συγκεκριμένη στιγμή. Πάντως είναι ένα δημοτικό σχολείο που είναι τετραθέσιο και εξυπηρετεί και τις υπόλοιπες γειτονικές περιοχές. Εξυπηρετεί δηλαδή ένα κομμάτι της ορεινής Ζακύνθου.
0: Άρα είναι αρκετά τα παιδιά.
1: Μάλιστα, είναι αρκετά τα παιδιά.
2: Τα παιδιά, ναι, δεν έγινε καλή
1: καταλάβα.
2: Απλά δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή.
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι.
1: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά και σύντομα τα παιδάκια να γυρίσουν.
0: Εντάξει, τώρα
1: στις
0: για μια εβδομάδα λίγο καλύπτεται αυτό το κενό.
2: Να τώρα είναι έτη 2026.
1: Ναι, αυτό δεν επιτρέπεται. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Και να τυμπούν μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν γινόταν το καλύτερο και δεν
1: τυμπάνε. Αλλά να σου πω κάτι εκτός από. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Ότι οφείλουν να προσέχουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν τα ζώα και είναι δεσποζόμενα.
0: Μα εδώ
1: δεν
0: προσέχουν
1: άλλο,
0: για τον εαυτό τους τώρα, για τους ίδιους δηλαδή. Θα κοιτάξουν αν οι ψήλοι θα πάνε
1: και
0: λίγο
1: για
0: παραπέρα.
1: Το ζώο, γιατί και το ζώο θα υποφέρει από τους ψήλους. Δεν θα υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Για πες μας για τα άλογα. Τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά?
0: Και αυτό το θέμα έχει
2: συζητηθεί. Δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα.
0: Συζητηθεί.
2: Έχει να κάνει με τα αποκαλούμενα ελεύθερα άλογα του Εθνικού Δρυμού του Ένου, όπως ξέρετε από Κεφαλονιά. Είναι προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στον ΟΦΥΠΕΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής με έδρα τη Ζάκυνθο, γιατί εδώ στη Ζάκυνθο είναι το θαλάσσιο πάρκο λόγω της καρέτας Καρέτα. Και απλά υπήρχε η παλιότερα κεφαλαία διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Ένου. Λοιπόν, υπήρξε μια ανακοίνωση καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και την κατάργηση του κυνηγιού Νέμεσης με έδρα τα Χανιά. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου μίλησε και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η κυρία Μπομπολάκη. Λοιπόν, έχει υπάρξει πριν λίγες μέρες μια επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θράκης Σωτήρη Κουρή, όπου του γνωστοποιούνται σχετικές καταγγελίες για τραυματισμούς και θανάτωση ζώων και με πυροβολισμούς, ζητώντας την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Στην επιστολή της με το χαρακτηριστικό τίτλο «Αποτρόπες δολοφονίες αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά προς τον κύριο Κουρή και τις αρμόδιες ιδιοκτικές υπηρεσίες», η Ομοσπονδία Νέμεσης για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχει λάβει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, στις πρόποδες δηλαδή του Ένου, επισκέπτες και φορείς καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας

0: μας έκανε λόγο για 3 με 4 περιστατικά θανάτωση και τραυματισμού μέσα στο 2026.
1: Για ποιον λόγο τώρα?
0: Γιατί, γιατί αυτά τα ελεύθερα άλογα που βρίσκονται στην περιοχή του Ένου αναγκάζονται πολλές φορές να κατέβουν και να προσεγγίσουν οικισμούς για να αναζητήσουν νερό και
1: τροφή.
0: Και πολλές φορές νερό και τροφή τους δίνουν αθελοντές και οικολόγοι της περιοχής.
1: Έχει αυξηθεί λοιπόν ο αριθμός, ο πληθυσμός?
0: Ναι, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους, δεν υπάρχει στήρωση, δεν είναι περιφραγμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και υπάρχει και ένα κενό.
1: Κινούνται ελεύθερα, άρα για να βρουν τροφή έρχονται στους οικισμούς.
0: Με αποτέλεσμα, κατεβαίνουν στους δρόμους και προκαλούνται και τροχιά ατυχήματα. Και ευτυχώς ότι δυστυχήματα, δηλαδή μπορεί κάποιος να οδηγεί στην περιοχή και να δει ξαφνικά μπροστά του ένα άλογο στον δρόμο, είτε να σκοτώσει και να τραυματίσει το άλογο, είτε να τραυματιστεί και να σκοτωθεί και ο οδηγός.
1: Είναι
0: το γεγονός ότι προφανώς τα άλογα, την προσπάθειά τους να βρουν νερό και τροφή, προφανώς προκαλούν ζημίες σε κάποιες καλλιέργειες.
1: Έτσι, κάποιες καλλιέργειες. Εντάξει, αλλά η λύση δεν είναι να τα πυροβολήσουν και να τα σκοτώσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιος φορέας, κάποιος αρμόδιος.
0: Εδώ όλοι έχουν ευθύνη και όλοι δεν έχουν. Είναι ο ΦΠΚ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει και ανθρώπους στην περιοχή της Κεφαλονιάς και δι' του Εθνικού Δρυμού του Ένου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και που ανήκει στον ΦΠΚ, μέδρα της Ζάκυνθο. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς και Ισάκης λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Απ' την άλλη, παραπέμπει την ευθύνη στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η δε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης για το περιβάλλον, το κυνήγι και τα ζώα, δεν με νοιάζει, λέει, ποιος έχει ή δεν έχει την αρμοδιότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που να έχει την αρμοδιότητα, είτε είναι τα συναρμόδια Υπουργεία, είτε η Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλες φορές, και να διαχειριστεί την κατάσταση, γιατί είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό κράτος, να δολοφονούν και να τραυματίζονται τα άλογα του Ένου.
1: Γιατί κανένας φορέας δεν έχει την ευθύνη.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι το θέμα.
1: Και φτάσαμε στο σημείο ο κάθε πολίτης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
0: Ναι. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, δεν είναι όλα άλογα του Ένου. Μερικά από αυτά, μερικά έχουν αφαιθεί εκεί στην τύχη τους από κάποιους Ρωμά που πήγαν να τα πουλήσουν στην Κεφαλονιά, τους εντόπισαν, τους κυνήγησαν και αυτά τα άφησαν.
1: Τα άφησαν ελεύθερα
0: και στην περιοχή. Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Τώρα να δούμε τι με λιγενέστε, γιατί θα μιλήσουμε αύριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο οποίος δεν έχει την ίδια άποψη με τις φιλοζωικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν και στην Κεφαλονιά φιλοζωικές οργανώσεις. Το θέμα είναι ποιος τελικά έχει την ευθύνη. Μάλιστα, η Ομοσπονδία, να πούμε ότι έχει κάνει καταγγελία προς την εισαγγελία πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου για τα περιστατικά τραυματισμού και θανάτωσης των αλόγων στην περιοχή του Ένου. Μάλιστα, η εν λόγω Ομοσπονδία αναφέρει και έχει μια σημασία ότι από έρευνα που έχει κάνει διαπιστώθηκε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο ΦΠΚ, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ΔΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και έχει στόχο να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά προφανώς όλα έχουν μείνει
1: αναφορμοστά.
0: Δεν έχει γίνει κάτι στην πράξη. Και μάλιστα η κυρία Μπομπολάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης, εν είδη τελεσιγράφου μίλησε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ότι θα πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δημιουργεί ένας ενιαίος φορέας για τη διαχείριση του θέματος και να υπάρξει μια νομοθετική ρυθμίση να αλλάξει υπουργική απόφαση που μιλά για ανεπιτρήπητα δεσποζόμενα υποειδή. Να φύγει η λέξη δεσποζόμενα και να υπάρξει η φράση με νέα νομοθετική ρύθμιση ανεπιτήρητα υποειδή και όχι δεσποζόμενα.
1: Εντάξει, γιατί μέχρι να αλλάξει ο νόμος θέλει χρόνο όλο αυτό, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Για όλους εκεί τους κατοίκους, για τα ζώα, είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή το ζώο όταν ψάχνει, αναζητάει τροφή και νερό. Βέβαια.
0: Και πάει
1: γιατί, εδώ έχουμε δει αλεπούδες χαμηλά στην Αθήνα, ρε παιδιά.
0: Τα άλογα του Ένου κατεβαίνουν από την κορφή του βουνού στους πρόποδες και στους τριγύρω οικισμούς για να βρουν τροφή και νερό, που πολλές φορές τροφή και νερό τους δίνουν εθελοντές, οικολόγοι, φιλόζωοι κτλ. Έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Ένα είναι οι φωτίες που εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο καλοκαίρι στην ευρύτερη περιοχή του Ένου. Τρομάζουν τα άλογα και φεύγουν. Επίσης το κυνήγι στην περιοχή, εκεί που δεν ξέρω αν επιτρέπεται, που τρομάζουν από τις δουφεκές και από τη δραστηριότητα των κυνηγών. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην ευρύτερη περιοχή του Έλνου διώχνει τα άλογα. Με λίγα λόγια, υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις στο ζωτικό χώρο των αλόγων στην κορφή του Έλνου που τα αναγκάζει να κατέβουν προς τα κάτω προς τους οικισμούς για να αναζητήσουν τροφή και νερό. Γιατί βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο, προκαλούνται ατυχήματα και προκαλούν και ζημιές παράλληλα.
2: Όταν καταστρέφει στα δάση.
1: Άρα το πρόβλημα. Ο
2: Σάκη, όταν
1: το
2: καταστρέφει στο δάσο όλα αυτά τα ζώα που ζουν εκεί, κάπου πρέπει να πάνε να ζήσουν. Έτσι. Όταν εσύ του γκρεμίζει το σπίτι,
0: ακριβώς,
2: έρχονται στο δικό σου. Πού θα πάνε?
0: Ακριβώς. Ναι. Ο ζωτικός του χώρος έχει επηρεαστεί κατά πολύ και αυτά φεύγουν από εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Και αν είναι να περιμένουν να αλλάξει ο νόμος,
0: και
1: εμείς
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο και τι έχει την ευθύνη και τι μέλη γενέστε. Ένα θέμα που έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων.
2: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι
2: πολύ
1: καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Να συνεχίσουμε όμως. Κάναμε τη στάση μας στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, έτσι μας τα είπε ο Σάκης όλα. Πού να πάμε τώρα, πάμε στο Βόλο. Βόλο.
1: Πάμε στο Βόλο.
2: Στον ωραίο Βόλο. Γιατί
1: πανέμορφο.
2: Αφού είπαμε για τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο της Ζακύνθου, εδώ έχουμε μια σύσκεψη για τη διευθέτηση της μετακίνησης των μαθητών της Μαγνησίας.
1: Άλλα θέματα.
2: Υποψιάζουμε ότι
1: πάλι
2: αυτό πρέπει να έχει σχέση με τα λεωφορεία που προφανώς πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Κάνω λάθος, συνάδελφε?
1: Η Ελένη.
2: Είναι η Μανώλη. Ναι, ναι, η Ελένη, η συνάδελφος από το Βόλο. Κάνω λάθος?
5: Λάθος, κυρίες μου. Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
2: Τώρα σε ακούμε, ναι.
5: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Λέω, δεν κάνετε λάθος. Βέβαια, δεν αφορά τα παιδιά όλη τη Μαγνησία. Μιλάμε για δύο σχολεία τώρα, τα οποία στην ουσία, για τα οποία μάλλον δεν έχουν εκδοθεί πάσο για τη μεταφορά του. Δεν μπαίνει κάποιο ειδικό δρομολόγιο. Απλά πηγαίνουν με το λεωφορείο τη γραμμή που εξυπηρετεί μια χαρά την περιοχή. Απλά έχουν πάσο για να πληρώνουν μικρό το εισιτήριο. Τι συμβαίνει όμως φέτος? Αυτό δεν έχει συμβεί για την ώρα. Και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Ενώ η περιφέρεια στο Δήμο, ο Δήμος στην δευτεροβάθμια, φτάσαμε να φτάσουν μέχρι και τον εισαγγελέα. Όμως τώρα κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα, όπου θα αναζητηθεί λύση για τη δωρεάν μετακίνηση αυτών των παιδιών. Μιλάμε περίπου για 200 μαθητές του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας. Η σύσκεψη, να πω ότι συγκαλεί η Αντιπεριφερειάρχης η κυρία Παπαδημητρίου, καθώς όπως είπα οι μαθητές δεν έχουν πάρει δελτία δωρεάν μετακίνησης με το αστικό κτέλ. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η απόσταση από το σπίτι μέχρι το σχολείο. Συγκεκριμένα, λέει ο νόμος, εάν η διαδρομή που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση δωρεάν μετακίνησης πληρεί και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τα παιδιά. Γιατί σίγουρα η διαδρομή είναι μικρότερη από τα 2,5 χιλιόμετρα που λέει ο νόμος, όμως δεν είναι ασφαλή ο δρόμος για να πάνε με τα πόδια στο σχολείο τους. Και η δευτεροβάθμια λέει ότι η διαδρομή που επέλεξε με τα Google Maps η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι ασφαλής. Περνούν από δρόμους που δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια, όπως η οδός Διμηνίου. Και γι' αυτό το λόγο τώρα θα γίνει σύσκεψη να το εξετάσουν.
1: Τώρα θα γίνει που έχουν ανοίξει τα σχολεία?
5: Τώρα θα γίνει, γιατί βλέπετε διαφωνούσαν συνεχώς για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ενώ τέθηκε και το θέμα του οικονομικού. Καθώς η διευθύντρια αρμόδια των διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας λέει ότι το ποσό αυτό είναι αρκετά μεγάλο, έχουμε πολλούς ελέγχους δηλαδή και φυσικά δεν θέλουμε να είμαστε παράνομοι.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
5: Σύσκεψη θα βγάλουν άκρη.
1: Την προηγούμενη χρονιά τι συνέβαινε δηλαδή και τώρα δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ίδιο.
5: Άντε, αυτό λέμε όλοι, ότι αφού και την προηγούμενη χρονιά το, κάτι παρόμοιο έγινε. Απλά τώρα...
2: Δεν θα έχουν τώρα το μπάτζετ το ίδιο?
5: Δεν είναι το, λένε ότι τώρα οι έλεγχοι είναι περισσότεροι.
2: Είναι περισσότερο.
5: Και ότι μπορεί να τους πούν συγγνώμη, αφού είναι κάτω από 2,5 χιλιόμετρα, μπορούν να πάνε τα παιδιά με τα πόδια.
1: Αλλά και ποιος θα πάρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι σε ένα από αυτά τα παιδιά?
5: Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η
1: δηλαδή τα δικά
5: τους
1: τα παιδιά θα τα άφηναν να πάνε με τα πόδια και να περπατήσουν 2,5 χιλιόμετρα?
5: Τώρα στην πραγματικότητα πηγαίνουν οι γονείς, αυτό καλούν τα σχολεία, τους γονείς και η δευτεροβάθμια λέει κάντε λίγη υπομονή, ξέρω κάποιες μέρες, πηγαίνετε τα παιδιά σε εσείς με ασφάλεια και θα το λύσουμε το θέμα.
1: Γιατί δεν το έλυσαν τις προηγούμενες μέρες?
5: Αυτό αναρωτιόμαστε.
1: Αν είναι δυνατόν.
5: Γίνονται θέμα πρώτα γενικότερα και το συζητάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
2: και
5: εμείς θα δώσουμε λύση.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Την ώρα που τα συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης, τους έρχονται οι φαϊνές ιδέες και εκεί τα βρίσκουν.
1: Εν τω μεταξύ, οι γονείς πρωί αντί να φύγουν και εκείνοι να πάνε στις δουλειές τους, θα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά να πάνε στη δουλειά τους.
2: Σκέψω όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει.
5: Και αν μπορούν. Ξεκινούν τη δουλειά τους 6 το πρωί, τι θα γίνει?
1: Εγώ δεν κάνω 2,5 χιλιόμετρα για να πάω το παιδί μου στο σχολείο. Εγώ ευτυχώς κάνω 3 λεπτά. Γιατί εδώ είναι Αθήνα και όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε σχολεία που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι τους. Άντε να κάνεις και 10 λεπτά. Το πολύ. Εδώ όμως μιλάει για ένα δρόμο ο οποίος είναι δύσβατος. Δεν μπορεί το παιδί να το αφήσεις να περπατάει μόνο του και είναι μεγάλη η απόσταση.
5: Και μιλάμε και ηλικίες οι οποίες δεν εντάξει και λύκειο. Είναι ακόμα μόλις τελειώσαν τα παιδιά στο δημοτικό.
1: Να βάλουν λεωφορείακι. Α βάλουν ένα λεωφορείακι. Αλλά υπάρχει το λεωφορείο της γραμμής.
5: Υπηρετεί, δεν γιατί είναι θέμα. Απλά πρέπει να εκδοθούν τα πάσο για να τελειώνει
2: για να
5: αυτή
2: μπουν
5: η ιστορία.
2: Μέσα, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί η λύση, η Ελένη.
5: Έτσι πιστεύω.
2: Το συζητήσαμε τώρα, μπορεί να ακούστηκε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης. Λοιπόν. Και μετά το Βόλο, άντε να πάμε λίγο μακριά. Τι λίγο δηλαδή.
1: Να πάμε αρκετά μακριά.
2: Αρκετά μακριά. Πάμε στην Ικαρία, πάμε στον συνάδελφο, στο Γιώργο Βιτσαρά. Τι συμβαίνει εκεί στις παραλίες?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Άλλοι έχουν προβλήματα με τους μαθητές, εσείς έχετε με τις παραλίες.
2: Επίσης, πώς πάτε, έφυγαν οι τουρίστες ή ακόμα είναι εκεί?
6: Αποκλείεται. Όχι, ακόμα.
2: Μα είδες, λάθος, το ήξερα, εκεί είναι.
6: Είναι και ένας. Εμείς έχουμε και τον Ιαματικό τουρισμό που Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είναι καλύτερη, θα λέγαμε, για την επίσκεψη των ανθρώπων αυτών στην πόλη των Θερμών, όπου έχουμε και τη μία Ιαματική πηγή. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχει την αναγνώρισή της και η σπηλιά για να μπουν και οι δύο στη λειτουργία. Και είναι κρίμα που συζητάμε εν έτη 2026, τελειώνει το 2026, και συζητάμε για την αναγνώριση Ιαματικών πηγών, οι οποίες αποτελούν τον πλούτο όχι μόνο της Ικαρίας, αλλά και όλες τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου. Έτσι είναι οι Ιαματικές πηγές, όπου και ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός έστειλαν ανθρώπους εκείνη την εποχή στα Ιαματικά νερά της Ικαρίας για την ίασή τους. Και δυστυχώς εμείς ακόμα έχουμε καταφέρει να αναγνωρίσουμε μόνο τη μία πηγή, η οποία λειτουργεί και φιλοξενεί και πάρα πολύ κόσμο, θα λέγαμε. Μάλιστα τώρα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια αλλαγή, μια και που και το ΙΚΑ έχει κόψει τις επιδοτήσεις των εισιτηρίων για τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους που έρχονται για την ίασή τους, και έχουμε μια νέα γενιά, να το πούμε έτσι, επισκεπτών, νεότερους, οι οποίοι έρχονται εδώ για την ευεξία τους. Και αυτό είναι επιθυμητό.
2: Αλλά βεβαίως.
6: Είναι
2: γιατί
6: ένα θέμα το οποίο θα μπορεί να μας απασχολεί σε μια άλλη εκπομπή. Όπως επίσης και το θέμα των μαθητών που θίξατε στην αρχή θα μας απασχολεί στην ερχόμενη εβδομάδα, αφού εμείς από αύριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε στην πράξη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως το πρόβλημα μας εστιάζεται κυρίως στις μεταφορές των μαθητών.
1: Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Έτσι, και στον Βόλο. Εσείς τι πρόβλημα έχετε εκεί?
6: Καταρχήν δεν υπάρχει ΚΤΕΛ και πολλές φορές δεν έχουμε ανταπόκριση από τους ιδιώτες για τη μεταφορά των μαθητών. Έχουμε ένα δίκτυο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Έχουμε 70 περίπου οικισμούς, όπου σχεδόν υπάρχουν 2-3 παιδιά στον κάθε οικισμό και πρέπει να μεταφερθούν, αφού έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία των γύρω περιοχών, και πρέπει να μεταφερθούν στα κεντρικά σημεία του νησιού, δηλαδή είναι ή στις Ράχες ή στον Έβιλο, στον Αγιοκήρυκο.
2: Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιο μέσο που να γυρνάει σε όλα τα χωριά για να μαζεύει τους μαθητές.
1: Εν τω μεταξύ, είναι περιοχές που παρακαλάνε να πάνε οικογένειες με παιδιά και κάποιες άλλες που έχουν, είναι ένας μεγάλος οικισμός. Αντί να βρείτε μια λύση που θα έπρεπε από πέρσι να έχει βρεθεί λύση για φέτος, για αυτούς τους μαθητές, ταλαιπωρείτε και τα παιδάκια και τους γονείς.
6: Βέβαια. Εγώ να πω έτσι, για να λέμε και επειδή βρέθηκα στον αγιασμό του Γυμνασίου Λυκείου Αγίου Κυρίκου, έχουμε μια οικογένεια η οποία έφυγε από το Καρκινάγρη. Καρκινάγρη είναι ένας δυτικός οικισμός με γύρω στους 70 κατοίκους το χειμώνα. Έφυγε η οικογένεια από εκεί για να έρθουν τα παιδιά της στο γυμνάσιο και στο δημοτικό του Αγίου Κυρίκου.
1: Μετακόμισαν εννοείς.
6: Μετακόμισαν.
1: Μάλιστα.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, okay, και μετά ερημώνουν τα χωριά και λέμε τώρα τι γίνεται.
1: Τι φταίει. Ακριβώς. Και οι αρμόδιες αρχές περιμένουν να ξεκινήσει το σχολείο, να υπάρχει το πρόβλημα. Αν το λύσουν οι γονείς καλώς, αν δεν το λύσουν, θα βρουν μία λύση, θα δώσουν πάσο ή σε εσάς θα πάνε ένα λεωφορείο.
6: Ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό με τη μετακίνηση των μαθητών. Έτσι και μην, να μην πω κιόλας ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα και το καλοκαίρι και που δεν υπάρχει καθόλου αστική συγκοινωνία. Δεν έχουμε λεωφορεία δηλαδή ούτε από τα άλλα, από τις πύλες εισόδου, τα λιμάνια δηλαδή και το αεροδρόμιο.
1: Μόνο μεταξύ δηλαδή είμαι αυτοκίνητο που θα ενοικιαζόμενο. Για να έχετε, δεν φτάνει που έχετε δηλαδή κόσμο, να έχετε και ακόμα πιο πολύ κόσμο.
6: Ακριβώς. Είναι ένα πράγματα δηλαδή τα οποία τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς και οι λύσεις είναι πολύ, πολύ μακριά ακόμα. Το ίδιο μας απασχολεί τώρα και παραδείγματος χάρη και με το θέμα των θαλάσσιων υδάτων, των κολυμπητικών υδάτων. Είχαμε πριν από λίγο καιρό την επίσκεψη για τη συγκεκριμένα 21 του Αυγούστου, 20 και 21 του Αυγούστου, την επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ, όπου έκαναν μετά από πρόσκληση που είχαν από την κίνηση πολιτών για την προστασία των ακτών της Ικαρίας αλλά και το φύλλο του φυτέματος. Είχαν καλέσει το ΠΑΚΟΕ να κάνει, να πάρει κάποια δείγματα και από κολυμπητικά νερά και από πόσιμα, αλλά και καταμέτρησε κιόλας, και αυτό ήταν ενδιαφέρον, τις τιμές ρύπανσης σε περιοχές που έχουμε ακόμα χαδά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Και να πω ότι στην Ικαρία έχουμε τους, και κυρίως στη βόρεια πλευρά που είναι τουριστική περιοχή, όχι ότι η νότια δεν έχει πρόβλημα, ίσα ίσα. Και μάλιστα εδώ στην νότια Ικαρία περιμένουμε να λειτουργήσει και ο βιολογικός καθαρισμός που θα καλύψει τις περιοχές των Θέρμων και του Αγίου Κυρίκου. Ελπίζουμε μέσα το 2027 να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον να προλάβουμε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι ο Άγιος Κύρκος για τα δεδομένα της Ικαρίας να λυθεί αυτό το θέμα. Θα το δούμε αυτό και στην πράξη. Αλλά είναι τα ευρήματα, τα νερά κολύμβησης αλλά και σύνδευσης είναι ανησυχητικά. Εμείς θα πούμε το εξής τώρα, ότι το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία του Ευδήλου στις 8 η ώρα, όπου εκεί θα γίνει η ενημέρωση, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία έχουν αποσταλεί ήδη στους αρμόδιους φορείς. Και βέβαια θα υπάρχει μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση και με τους εκπροσώπους του ΠΑΚΟΕ να απαντήσουν και σε ερωτήσεις των κατοίκων της Ικαρίας. Και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια, μιλάμε για τουλάχιστον 40 χρόνια, από όσο εγώ γνωρίζω, θα πρέπει να κάτσουμε και να βρούμε, έστω μέσα στο χειμώνα που δεν μας ακούν οι τουρίστες, να βρούμε μια λύση, γιατί αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Δεν είναι μόνο το θέμα σου. Ο τουρισμός, ελπίζω, τι να πω άλλο τώρα, ελπίζω πια να γίνει αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη που είναι πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, υπάρχουν και προτάσεις, οι οποίες όπως μας είπε και σε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι δεν είναι πολλά τα κόστη. Μεγάλο το κόστος για να τουλάχιστον να διορθωθούν κάπως η κατάσταση στον Εύδηλο και στον Αρμενιστή. Και μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο που έχουμε τώρα, ένα μεγάλο έργο που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του Γυαλισκαρίου, με ένα μεγάλο βιολογικό καθαρισμό που θα καλύψει τις περιοχές αυτές. Το οποίο όμως ξεκινάει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα το έχουμε έτοιμο σε μια πενταετία.
1: Α, μάλιστα.
2: Θέλει χρόνο, βέβαια.
6: Οπότε,
2: τουλάχιστον να ξεκινήσει όμως κάποια στιγμή. Εκεί είναι το θέμα.
6: Να ξεκινήσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλά έργα στη χώρα μας έχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
1: Ναι.
6: Θα το πω έτσι κόμψα.
2: Γελάω για το μικρές. Ναι.
1: Το είπε έτσι πολύ ευγενικά.
2: Ναι, πολύ ευγενικά. Μάλιστα.
6: Να πω επίσης και το μόνο άλλο ένα έτσι και κλείνουμε. Γιατί και αυτό θα μας απασχολεί πάρα πολύ. Εμείς εδώ στην Ικαρία έχουμε μια ιδιαιτερότητα ακόμα. Δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις γης στο ελληνικό κράτος. Από τότε που έφυγαν οι Τούρκοι το 1912 και όταν μάλλον ήρθαν οι Τούρκοι, υπήρχαν εδώ πέρα οι λεγόμενες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ανήκανε στις ιδιώτες ή στα νομικά πρόσωπα. Δυστυχώς έχουμε έρθει τώρα στο σημείο που αυτό αμφισβητείται και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την οριστική επίλυση αυτού του διευθυνσιακού καθεστώτος στα δάση μας, γιατί γνωρίζετε και πολύ καλά μάλλον ότι έχουμε και προτάσεις για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων οι οποίες ξεπερνάνε τις δυνατότητες της Ικαρίας, όταν σε ένα νησί που είναι 70 χιλιόμετρα το πούμε έτσι βουνοκορφή του δεν μπορεί να συζητάς για 110 ανεμογεννήτριες να τοποθετηθούν σε αυτό. Και ένα βασικό είναι αυτό η αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων της Ικαρίας ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση και να πούμε ότι υπάρχει και η αιτιολογική έκθεση η οποία έχει κατατεθεί πρόσφατα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια και ελπίζουμε να μας δώσετε το
2: χρόνο
6: να τα πούμε.
2: Βέβαια θα τα πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, εννοείται, εδώ θα είμαστε, βήμα υπάρχει για όλους.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πιτσαρά, τον συνάδελφο από την Ικαρία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
6: Να είσαι καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, Nerd News Radio 105,8 εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη.
1: Και την Έλενα Καραθάνου.
0: Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι με περιμένει την επόμενη εβδομάδα, διότι ερχόμενοι εδώ είδα κάτι συννεφάκια. Άκουσα για κάτι ψιλοβροχούλες, χοντροβροχούλες, δεν ξέρω τι θα είναι. Να ξέρω, πρέπει να βγάλω άλλο παπούτσι. Γιατί
1: πανοφόρη, η αλήθεια είναι.
0: Πανοφόρη.
1: Λες
0: να χρειαστεί. Γαλότσα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μη μου λες τέτοια. Αν και να σου πω κάτι σήμερα, έπαθα σοκ. Είδα κάποια η οποία φόραγε μπότες και λέω ή εγώ είμαι σε άλλη εποχή.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή.
0: Κάτι άλλο συμβαίνει, ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Γεια σου Αναστασία μου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Να ανησυχήσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάμε σιγά σιγά και ομαλά προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες.
0: Να, τα αυτά
2: ήδη
0: δεν μπορώ.
2: Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική, έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, περισσότερη συννεφιά, υπάρχουν και κάποιες βροχές, γενικά τα φαινόμενα δεν είναι πάρα πολύ έντονα. Αυτό το ψυχρό μέτωπο που έφερε τις πιο δροσερές αέριες μάζες ήδη από σήμερα, έδωσε τα πιο πολλά φαινόμενα χθες. Στη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε κάποιες σχετικά αξιόλογες καταιγίδες. Mm-hmm. Ωστόσο, σήμερα γενικά είναι περιορισμένες οι βροχοπτώσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα επίσης τις έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Έτσι, και εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα, κάποιες έτσι πολύ πρόσκαιρες, πολύ τοπικές βροχές, γενικά μικρής έντασης, δεν αποκλείεται να έχουμε. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί δεν περιμένουμε κάτι επικίνδυνο και βέβαια η θερμοκρασία το έχουμε αισθανθεί ότι έχει. Είναι σε πτώση, σαφώς. Δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Χθες να πούμε ότι φτάσαμε στα ανατολικά υπηρετικά τους 37 βαθμούς. Σήμερα δεν είμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στα πολύ νότια τμήματα της χώρας. Δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη κυρίως, στα Δωδεκάνησα, τη νότια Πελοπόννησο.
0: Ναι.
2: Εκεί έχει φτάσει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη χώρα είμαστε γύρω στους 30-32 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα και ακόμη χαμηλότερα.
0: Και την επόμενη εβδομάδα κάτι τέτοιο θα περιμένουμε, Αναστασία μου?
2: Στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη γενικά, θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, δηλαδή θα είμαστε στους 25 με 30 βαθμούς μέγιστες τιμές. Και επίσης ο καιρός θα έχουμε και συννεφιά κατά διαστήματα, κάποιες έτσι τοπικές βροχές, γενικά όχι πολύ σημαντικές, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες έτσι τοπικές βροχές, κυρίως την Τρίτη, στην Πελοπόννησο, ας πούμε, περιμένουμε.
1: Εντάξει, που το
2: λίγο παραπάνω
1: προχωπτώσει.
2: Ένας φθινοπορεινός καιρός, φυσιολογικός για την εποχή, θα λέγαμε. Δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Και μάλιστα προς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πάλι λιγάκι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν περιμένουμε πάλι 35 άρια.
0: Πάνω αυτά.
2: Αλλά λιγάκι θα ανέβει. Δεν φαίνεται προς το παρόν έτσι μια πολύ έντονη.
1: Δεν θα έχουμε μεγάλη αλλαγή.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Μια χαρά τα είπε.
0: Όχι, η Αναστασία μια χαρά τα είπε.
1: Πολύ ωραία.
0: Απλά δεν θέλω να δεχτώ ότι θα αποχωριστώ.
1: Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Προς το παρόν, εντάξει, η θερμοκρασία είναι σε ευχάριστα επίπεδα φθινοπορεινή.
0: Σε ευχάριστα είναι, ναι, βέβαια. Και το βράδυ κοιμάσαι άνετα, δεν το συζητώ.
1: Δροσούλα.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, είσαι στην γραμμή, Δημήτρης Καϊμάς, αθλητικά. Τι να κάνουμε, να εδώ τώρα είπαμε διάφορα αφού κάναμε μια βόλτα έτσι στην περιφέρεια, τώρα μ' ακούσαμε λίγο για τον καιρό, κάτι βροχούλες εδώ.
3: Κοιτάξτε, νομίζω τώρα, από τη στιγμή που ξεκινάμε σχολεία κτλ.
0: Να το κι άλλος.
3: Καλύτερα έτσι, καλύτερα, να έχει κάψονες από εδώ, από εκεί.
1: Δεν το θέλουμε.
3: Ναι, σε πιάνει καρδιά σου, μετά λες πάμε σχολείο, με ζέστη και όλα αυτά, οπότε έτσι με δροσιά. Εκτός αν κάποιος πάει τώρα διακοπές. Αυτός είναι όποιοι πάνε τώρα διακοπές και είναι το άτυχο έτσι πάντα όταν πάει διακοπές. Άλλα θέλω να πω και άλλα λέω. Αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
3: Λέω μη βρέχει, λέω 5 μέρες, 6, 7 φορές πας, μη βρέχει, λέω να έχει ζέστη. Πληρώνω, λέω. Να κάνω
0: λοιπόν, τον μπάνιο μου.
1: Εντάξει, αν πας αυτή την περίοδο όμως, ξέρεις ότι μπορεί και να βρέξει.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο.
3: Είναι αναλόγως αν είσαι τυχερός ή άτυχος.
0: Και αναλόγως και τι θέλεις, έτσι. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τόσο πολύ.
3: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Μπορεί να θες απλά να ξεκουραστείς, μια ηρεμία, μια ησυχία και όχι τόσο πολύ. Ναι, και όχι τόσο πολύ τη θάλασσα, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Ωραία. Τι έχεις να μας πεις?
3: Λοιπόν, χτες το βράδυ είχαμε τον Ολυμπιακό να στραβοπατά. Και αυτό το λέω γιατί τύχηκε στο γήπεδο του από τον Όφη. Ως αποτέλεσμα όμως δεν είναι άδικο. γιατί η κριτική ομάδα ήταν καλύτερη. Ενώ δίκαια ήταν άλλα δύο γκολ, ακυρώθηκαν. Δείχνει ότι ήταν επιθετική, είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες όφη από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα, δύο-τρεις φορές και μία σε έντονο βαθμό υπήρχαν όχι από το κύμα για τον νέο προπονητή, αλλά φώναξαν το όνομα του Μιντιλίμπαρ, του προηγούμενου προπονητή αυτό στον Ολυμπιακό. Γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, δεν άρεσε αυτή η αλλαγή. Όχι για τον νέο, ποιος είναι ο νέος, γιατί έφυγε ο Μιντιλίμπαρ. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους και ίσως να έχουν και δίκιο, ταπεινή μου άποψη. Τώρα η Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Τώρα είναι 5 παρα 10 σε 1 ώρα και 10 λεπτά Καλαμάτα Βόλο στις 6 ώρα. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 7 η ώρα. Στις 9 έχουμε δύο αγώνες εδώ στην Αθήνα, στη Λεωφόρο και Φυσιά Λεβαδιακός. Και στη Θεσσαλονίκη τον τέρμι της πόλης ΠΑΟΚ Άρης. Και η βραδιά κλείνει με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Πάνε το έλεγχο σε 9.30. Λέγαμε και χθες ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Και έτσι θα γίνει. Τώρα, χθες το βράδυ στη Βουδαπέστη, εξαιρετικός για μία ακόμη φορά ο Τεντόγλου. Κατέκτησε την πρώτη θέση και δεν λέω χρυσό μετάλλιο, γιατί στον αγώνα Ultimate Championship δεν υπάρχει μετάλλιο. Είναι απλά ο πρώτος. Βγαίνει πρώτος και μετά υπάρχει και ένα άλλο βραβείο, 150.000 για τον καθένα. Κοιτάξτε όμως, ποια είναι η διαφορά, ότι είναι ένα από τα αθλήματα που δεν είπα ότι ο Τεντόγλου αυτό το επίπεδο δεν έχει να φάει, αλλά δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με άλλο, με άλλα αθλήματα. Με ατομικό, ας πούμε, το τένις, αν το συγκρίνουμε τον Τσιπά, και πάλι τον Τσιπά, γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας τένιστας, έτσι. Έχουν κάος οι απολαύες τους. Όχι ονομαστικά, ως άθλημα. Ένας τενίστας με έναν πρωταθλητή του στίβου. Γιατί ο Τεντόγλου είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ο δεύτερος στους δύο πρώτους, ο πρώτος είναι όμως, ενώ ο Τσιτσιπάς είναι από τους καλούς και τώρα έχει υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, το τένις με το στίβο και άλλα αθλήματα έχουν τεράστιες απολαύες, διαφορετικές απολαύες. Οπότε τα 150 είναι ένα σημαντικό ποσό για αυτούς και για μας. Αλλά και για τους αθλητές του στίβου. Έτσι τέλειωσε μια χρονιά κάτι παραπάνω από θετική για τον Τεντόγλου και για τον Καραλή. Έτσι, οι δύο καλύτεροι αθλητές τέλειωσαν στον ανοιχτό στίβο τη χρονιά, νομίζω, με ιδιαίτερη επιτυχία και πολλά μπράβο. Δεν είχαν τραυματισμούς και έφτασε, νομίζω, με επιτυχία σε όλους τους στόχους τους. Και πάμε την εβδομάδα με Ολυμπιακό και Όφη. Είναι η σειρά τους. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΕΚ έπαιξε στο Champions League. Τώρα στο Europa League Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός την Τετάρτη και ο Όφη την Πέμπτη. Παίξαν και χθες, όπως είπαμε, και νωρίτερα. Οπότε πάμε μία βραδιά, μία εβδομάδα μάλλον, με Europa League Ολυμπιακό και Όφη στο προσκήνιο.
0: Πολύ ωραία. Απόψε τι έχουμε?
3: Απόψε θα έχουμε, εκτός από την ανάλυση αγωνιστικής, είναι την ώρα εκείνη, δηλαδή στις 8 η ώρα, στη μέση της αγωνιστικής δράσης, θα μιλήσουμε όμως και έναν παραολυμπιονίκη, το Χράλαμπο Ταϊγανίδη, θα κολυμπήσει 151 χιλιόμετρα. Γελάω, γιατί στο καράβι μπαίνω και ζαλίζομαι, που λέει ο λόγος.
0: Πού θα πάει ο Ταϊγανίδης, τον θυμάμαι, φαντάζομαι δεν είναι, αγωνίζεται ακόμα ως παραολυμπιονίκης.
3: Όχι, αλλά είναι στην Κύπρο, έτσι, θα ταξιδέψει, έτσι, από την Πάφο στη Λάρνακα.
0: Χαρά στο κουράγιο του.
3: Ναι, με αυτοκίνητο που λέει ο λόγος και λες να σταματήσουμε λίγο να ξεκουραστούμε, έτσι. Όσο περισσότερο να το κάνεις κολυμπώντας. Οπότε θα μιλήσουμε
0: το
3: βραδάκι με τον αθλητή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια
1: και σε σένα. Γεια σου.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Είναι 16:57, περίπου 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων θα έρθει η Χρύσα Ιμπιλάλη να σας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Λοιπόν, καλά να είμαστε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε, 3 η ώρα.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά αύριο στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, γιατί γιορτάζουν αύριο.
1: Ναι, 14
0: ναι, του Σταυρού. Χρόνια πολλά,
1: πολλά
0: λοιπόν
1: σε
0: όλους και σε όσους έχουν γενέθλια. Καλή αρχή στα παιδιά.
1: Και
0: να λυθούν όλα τα προβλήματα των παιδιών, τουλάχιστον.
1: Ειδικά αυτά με τα πάσο, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, να μπορούν τα παιδάκια να πάνε στα σχολεία τους. Ό,τι και να κάνετε, να είστε καλά. Από την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραφάνου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μπαρτσελόνα ξεκινάει και το δεύτερο μέρος στο καμπιονάτο Λέτσε Μόντσα 3-1. Στην Αγγλία, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Coventry Brighton 0-1, 6.30 το μεγάλο Derby United με την City στο Manchester. Και στην Γαλλία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στον αγώνα της Lille με την Troyes, η Lille προηγείται με 1-0. Και πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι η αγαπημένη μου ομάδα στη Γερμανία, το Αμβούργο, δέχτηκε ακόμη ένα γκολ από τη Λειψία. Στο 30 λεπτό το σκορ έχει γίνει 2-0.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Era Sport και το μικρόφωνο στα γήπεδα, πανηγυρίζει η μισή Γλασκόβη και απογοητεύεται η υπόλοιπη μισή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το Link Up είναι ο αγώνας. Οι Glasgow Rangers νίκησαν την Celtic με 3-0. Προημιτελικός. Στο 23ο λεπτό ο Νίλ μετά από προσπάθεια του Κέλσι έκανε το 1-0 για τους Μπλες. Στο 59 ο Κέλσι από δημιουργός γίνεται σκόρερ, κάνει το 2-0. Και στο 75 ο Νίλ έκανε το 3-0 σε ένα μάτσο το οποίο οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες, αλλά μέσα στο γήπεδο φάνηκε ότι σήμερα υπήρχε μόνο μία ομάδα.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι το πρώτο σημερινό μάτς για την Super League είναι ο αγώνας που θα γίνει στο Περιστέρι περίπου σε μία ώρα. Στις 6 θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 πάω Κάρης και Κηφισιά Λεβαδιακός. 9:30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Βόλο, Super League 2, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-0. Στις 5, δηλαδή πριν από λίγο, ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. 5:30 Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ. Αύριο στις 5 θα παίξουν ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β και στις 4 ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Υπενθυμίζω στα δύο χθεσινά μάτς η Μαρκό κατάφερε να νικήσει την Καλυθέα με 2-1 και η ΕΛ τη Ζάκυνθο με 1-0. Αύριο έχουμε και τον τελικό του Super Cup στο Handball. 7:30 τηλεοπτικά από την R2 Sports στο Καματερό θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στο βόλεϊ στις 10 αύριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, ο αγώνας της εθνικής μας με την Σλοβενία, εθνική μας που θέλει μια νίκη μετά από τις 2 ήττες στην πρεμιέρα από την Τσεχία και χθες από την Ιταλία. Θα δούμε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της εβδομάδας μετά την ενημέρωσή μας από τον Βαγγέλη Μητρούσια για τον αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και από τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Βόλο να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
1: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο δεύτερο λεπτό. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε στη λήξη του πρώτου ημίχρονου και συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σίφη, είναι ότι το γκολ τελικά δεν το χρεώνουν στον Κεβρακίδη, αλλά αυτό γκολ στον Κοντζαμανίδη, καθώς η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία, αλλά από τα πόδια του κεντρικού αμυντικού και αρχηγού της ομάδας του Ολυμπιακού Β, κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του και με αυτόν τον τρόπο η νίκη Βόλου πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με την έναρξη του δευτέρου ημικρόνου, ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την φάση του τέρματος, υποστηρίζοντας ότι ο Κεβρακίδης βρήκε την μπάλα με το χέρι, δηλαδή πριν κάνει την προσπάθειά του από την δεξιά πλευρά, και αυτό ήταν ο λόγος, αλλά δεν υπάρχει VAR, όπως ξέρεις, στην Super League 2. Και ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και από την συνέχεια ήρθε αυτό το γκολ που πέτυχε η νίκη Βόλου, η οποία όμως θα πρέπει να πούμε ότι ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν αυτή που είχε τις 7 τελικές απέναντι στον Ολυμπιακό Β, που είχε 2 τελικές προς την εστία. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, η αλλαγή που είπαμε στην Πακούλα είναι ο Φίλης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκεί φαινόταν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα για να κάνει την πρώτη αλλαγή, αλλά τελικά όμως φαίνεται ο νεαρός ο Ράιος ότι συνεχίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ίσως στη συνέχεια να γίνουν και οι αλλαγές. Για την ώρα παραμένει το 1-0 στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β.
0: Νίκη Βόλου που συνεχίζει και στο κύπελο. Την Τετάρτη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Το μάτς αρχικά ορίστηκε, Βαγγέλη μου, στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα?
1: Όχι, νομίζω δεν θα αλλάξει, γιατί δεν ξέρω κιόλας, αλλά καμιά φορά μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι για τις 3. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Την Τετάρτη που εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για την Link Face του Europa Link, έχουμε μάτς κυπέλου στις 3, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέταρτο ο Άρης με την Μαρκό, 6 παρατέταρτο η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό Συλλοφόρο και στις 8 στο Περιστέρι θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Κύπελο έχουμε και την Πέμπτη, θα παίξουν στις 4:30 στη Νεάπολη στο γήπεδο του Ιωνικού η Καλαμάτα με την ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Βέβαια την Πέμπτη το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό που θα γίνει στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφης στις 8 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την γερμανική Hoffenheim. Still... Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελόνα. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα το Grand Prix στη Μαδρίτη. Επιστρέφουμε οπότε στον Νίκο Μοσχώνα να μάθουμε πώς εξελίσσεται η προσπάθεια των οδηγών.
2: Βρισκόμαστε στήφι στον 31ο από τους 57 γύρους. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος όμως χρωστάει ένα pit stop, οπότε θα χάσει την πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο αγαπημένος του Κίμι Αντωνέλη, 2,7 πίσω από τον πρωτοπόρο. Τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, τέταρτος ο Λάντο Νόρις, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Πιάστρι, όγδοος ο Γκασλί, ένατος ο Μπορτολέτο και στη δέκατη θέση είναι ο Κολαπίντο. Αυτή ήταν η...
0: Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι είναι θέμα χρόνου να περάσει πρώτος ο Αντωνέλη.
2: Μόλις θα μπει να κάνει το pit stop ο Λεκλέρ, ο οποίος προηγείται, ναι, θα περάσει στην πρώτη θέση ο Κίμι Αντωνέλη και η πρόβλεψή σου λογικά θα επαληθευτεί.
0: Νίκο μου, θα επανέλθουμε στην συνέχεια και θα ικανοποιήσουμε βεβαίως και την επιθυμία αρκετών ακροατών. Θα το κάνουμε όμως μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix, να δώσουμε βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ.

Από ό,τι βλέπω, η απόφαση του Φλικ είναι σήμερα να ξεκουραστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα προκειμένου να είναι πανέτοιμοι για την συνέχεια. Ο Γκαρσία τερματοφύλακα, στην άμυνα ο Κουμπαρσί, ο Μαρτίν, ο Έσπαρτ και ο δεύτερος του Γκαρσία. Στο κέντρο του γηπέδου ο Ρόδρι, ο Πέδρη και ο Φερμίν. Στην επίθεση ο Γκόρντον, ο Ραφίνια και ο Λαμίν Γιαμάλ. Εντυπωσιακό αυτό που βλέπω στις ενδεκάδες, είναι κάτι σαν τους Παπαδόπουλους στην Ελλάδα. Τέσσερις Γκαρσία είναι στο γήπεδο, δύο για την Μπαρτσελόνα και δύο για την γηπεδούχο Λεβάντε. Ξεκίνημα δευτέρω ημιχρόνου στο μάτς της Coventry με την Brighton και το μάτς εξελίσσεται με τον ιδανικό τρόπο για την ομάδα του Κοστούλα, καθώς ο Γιαλκούγ στο 51ο λεπτό έκανε το 0-2 και στην ίδια φάση αποβλήθηκε ο αγωνίγη για την Coventry που παίζει με 10, οπότε Coventry Brighton 0-2 το πρώτο γκολ ο Κοστούλας, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10.

0: Έκανα μία μικρή αναζήτηση για να βρω στοιχεία στατιστικά για τον αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Προς το παρόν δεν τα έχω καταφέρει. Ο Άρης προηγείται με 62-51 και απομένουν περίπου 14 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης απέναντι σε μία ομάδα της Ευρωλίγκας είναι σταθερά καλός σήμερα. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εντυπωσιακός με επιμέρους σκορ 34-18. 17-22 το δεύτερο, 11-11 μέχρι τώρα το σκορ στην τρίτη περίοδο του αγώνα. Στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι τα δύο μάτς με τα οποία κλείνει το τουρνουά στην Κύπρο, το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 8 για το τουρνουά της Ρόδου, εκεί όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ λοιπόν στις 8 θα παίξει με τους Σέρβους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στις πρώτες δύο μέρες του τουρνουά νίκησε την ΑΕΚ και την ομάδα από τη Σερβία. Σε ό,τι αφορά το μούντο μπάσκετ που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό στις 10 απόψε τηλεοπτικά από το Earth Sports, θα τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γαλλία που νίκησε πολύ εύκολα την διοργανώτρια Γερμανία με περίπου 20 πόντους διαφορά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν μεν την Ισπανία, αλλά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ η Ισπανία και η Γαλλία που ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολλές παίκτριες που παίζουν στο NBA των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαβοροί είναι οι Αμερικανίδες, αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ των γυναικών οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτούν το χρυσό, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι άνδρες. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο 56ο λεπτό νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β' 1-0. Το πρώτο μάτς της ημέρας για την Super League θα γίνει στο Περιστέρι. Θα ξεκινήσει περίπου στα 45 λεπτά. Θα παίξουν οι Καλαμάτα με το Βόλο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου βρίσκεται ήδη στο γήπεδο, οπότε δεν χάνουμε την ευκαιρία μας. Γιάννη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύμφη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Δημοτικό Στάδιο του Περιστέριου, εδώ που η Καλαμάτα θα το χρησιμοποιήσει σήμερα σαν έδρα. Είναι γνωστό ότι γίνονται έργα. Τώρα από το Δημοτικό Στάδιο του Περιστέριου, εδώ που η Καλαμάτα θα το χρησιμοποιήσει σήμερα σαν έδρα.

0: ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και η Καλαμάτα, η Καλαμάτα Μαύρη Θέλα, την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι πήρε τον πρώτο της βαθμό απέναντι στον Ατρόμητο και μάλιστα αναγκάστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για περίπου 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις να αγωνιστεί και με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κατάλτη. Από την άλλη μεριά και ο Βόλος με δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα είναι στους δύο βαθμούς, όπως καταλαβαίνουμε, και οι δύο θα ψάξουν την νίκη στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σε περίπου 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι.
1: Δεν είναι η πρώτη αναμέτρησή τους στην εφετινή σεζόν, γιατί έχουν παίξει και στο μάτς του Κυπέλου πριν από 12 μέρες, την πρώτη του μήνα νομίζω ήταν ο αγώνας, 2-2 στο Βόλο.
0: Ναι, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, 2-2 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, τις συνθέσεις που έχουν επιλέξει δύο προπονητές. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Καρεσάο, Χάμζα, Σίγκουρτσον, Μορέιρα και Μπόλιβαρ, με τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας εδώ στο ίδιο γήπεδο με τον Ατρόμητο. Δεν έχει φυσικά και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον μέσο τον Κατάλτη, που είναι από τα βασικά εργαλεία της Μαύρης Θιέλας, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση του Περιστέριου. Από την άλλη μεριά, ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας, Ελσαουμπή, Μεντίλ, Γρόσδης, Λικουρίνος, Γκονζάλες, Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα και Φουρτάδο στον πάγκο.
1: Μας για δίνεις την Καλαμάτα λίγα δευτερόλεπτα, το πολύ αναλεπτό θα χρειαστούμε, να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έχουμε γκολ στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Βαγγέλη.
2: Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β σε 1-1. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά από τον Κολοκοτρώνη, η πάσα προς τον Τουφάκη. Αυτός ήδη από την άλλη πλευρά που έβγαινε, στην αριστερή πλευρά ο Ζούγκλης, ο οποίος προχώρησε και από το ύψος μεγάλης περιοχής με ένα δυνατό σιρτό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραβέλη και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός Β ισοφάρισε σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι η νίκη Βόλου είχε προηγηθεί με αυτογκολ του Κοντζομανίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
1: Σε λίγο θα επανέλθουμε και θα μείνουμε σε σένα και για περιγραφή, Βαγγέλη. 0-0 Νέσος Χρυσούπολης Πύργος στο 19ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
0: Για να δούμε και τους πάγκους των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την τυπικά γηπεδούχο Μαύρη Θύελλα, με τον Βασιλίεβιτς να είναι στον πάγκο για τον Καλαμάτα, τον Γκίνη, τον Μαρτινάρον, τον Διαρά, τον Λιατσικούρα, τον Μπονέτο, τον Χατζηθοδωρίδη, τον Παναγιώτου, τον Μπακαγιώκο, τον Ιγνιάτοβιτσε, τον Γκέσαν και τον Αγγελή. Από την άλλη μεριά, στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλίας είναι ο Γεροφωκάς, ο Ατζακούα, ο Μίγας, ο Κρέσπη, ο Ρεταφλάρη, ο Χαραλαμπόβουγλου, ο Τασιούρας, ο Νεγιού, Ιβάν Λατούρ και ο Μπέρνιτς. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Βασίλης Φίτσας, βοηθή του η κύριοι Ηλίας Κωνσταντίνου και ο κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης, τέταρτος διετής ο Χρήστος Βεργέτης, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Κατοίκος με βοηθό του τον Βασίλη Φωτιά. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει η Σύφη το πρώτο χρονικά της ημέρας ακριβώς σε 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, οι δύο ομάδες θα ψάξουν μετά από 4 αγωνιστικές την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.
1: Το θεωρώ και αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο, να έχουμε και δυναμική εξέδρα από τους Μεσσίνιους για μία ακόμη φορά.
0: Ήδη ο κόσμος της Καλαμάτας, υπάρχουν αρκετοί στις εξέδρες, υπάρχει και αρκετός κόσμος έξω από το δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Ναι, θα υπάρχει αρκετός κόσμος, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι της Καλαμάτας δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους στην Μαύρη Θύελλα, πόσο μάλλον που μετά από αρκετά χρόνια έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Και ξέρεις, Γιάννη, παρότι συνηθίζουμε να κρίνουμε τα πάντα με βάση τους βαθμούς και τα αποτελέσματα, παρότι μέχρι τώρα οι δύο ομάδες δεν έχουν πάρει πολλούς βαθμούς, 2 ο Βόλος, 1 η Καλαμάτα, η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει και για τις δύο, και για την Καλαμάτα και για το Βόλο, θετική είναι.
0: Σωστό, σωστό. Είναι θετική η εικόνα τους.

0: Βόλος, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τον βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό. Φυσικά και η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.
1: Και ο Βόλος πήρε βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα μάτς το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ και δεν είναι και σύνηθες φαινόμενο ο Βόλος να αποσπά βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει τρεις φορές στα 20-25 μάτς που έχουν παίξει. Ο Ολυμπιακός βέβαια γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί μετά την ισοπαλία με τον Βόλο είδες ότι ήρθαν τα χειρότερα στην πρεμιέρα του Ιλγκουαθίλ με την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Στα καλύτερα της ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια?
1: Η Μπαρτσελόνα.
0: Καλά, εντάξει, Μπαρτσελόνα, τα έχεις πει από την περασμένη εβδομάδα. Εσύ την έχεις κρίσει φαβορή για κατάκτηση Champions League.
1: Οι ομάδες δεν κρίνονται το Σεπτέμβριο. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά.
0: Σωστό.
1: Αλλά καταλαβαίνεις όμως. Και
0: βλέπεις,
1: ειδικά
0: βλέπεις.
1: Όταν μια ομάδα εμφανίζει πολλή ποιότητα και μεγάλη δυναμική, φαίνεται, ακόμη και όταν δεν είναι πανέτοιμη. Με το που ξεκίνησε το μάτς η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρει και μετά από 2 λεπτά ο Έσπαρτ σκοράρει και κάνει το 0-1. Απέναντι και στην Λεβάντε, 19χρονος αμυντικός που, για να δω τα στατιστικά του, εννοείται ότι είναι το πρώτο γκολ του με την Μπαρτσελόνα. Είναι η πέμπτη συμμετοχή του στο εφετινό πρωτάθλημα, σκοράρει για πρώτη φορά. Είχε βάλει γκολ με την Μπαρτσελόνα Β' στην δεύτερη κατηγορία.
0: Και σ' άκουγα που έλεγες και νωρίτερα ότι η Μπάρτσα έχει παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές, έτσι.
1: Έχει την δυνατότητα ο Φλικ να το κάνει αυτό, και αυτό που κάνει ο Φλικ και είναι εντυπωσιακό είναι το ότι δίνει σε αυτή την ομάδα των πολλών αστέρων ευκαιρίες στους νέους, γιατί η Μπαρτσελόνα δουλεύει στα τμήματα υποδομών και δικαιώνεται.
0: Και φαίνεται αυτό και στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπες, δικαιώνεται για αυτήν την πρακτική της.
1: Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-1, σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στο Περιστέρι στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί έχουμε πέναλτι στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, να σας πω ότι στην Αγγλία το Coventry Brighton παραμένει στο 0-2, Lille Troyes 1-0 και στην Γερμανία Λειψία Αμβούργο 2-0, στη Γαλλία όπως είπα Lille Troyes 1-0. Βαγγέλη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μόλις πανηγυρίζονταν, έχουν κοπάσει ακόμη οι πανηγυρισμοί από τον γκολ που πέτυχε από τα 11 μέτρα ο Ολυμπιακός Β και προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1-1-2, ενώ υπάρχουν κάποιες επισημαχίες και με τον Καραβέλη και με τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά μπαίνουν στη μέση ψυχρεμότεροι. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός Β κατάφερε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Διαμαντής Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Ήταν αυτός ο οποίος από τα αριστερά μπήκε μέσα στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Μεογκά. Το πέναλτι υπέδειξε ο διαιτής αναμέτρησης, το εκτέλεσε ο Μπιλάλ. Έπεσε στην σωστή γωνία ο τραυματισμένος Καραβέλης, όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του και με αυτόν τον τρόπο αυτό κατέληξε στα αλήθεια και έγινε έτσι το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Και σίγουρα αυτό το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, που ανατρέπει θα λέγα το παιχνίδι, δίνει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνίδι.
1: Είναι μια εξέλιξη μάλλον μη αναμενόμενη σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Β στο δεύτερο μέρος είναι κυρίαρχος.
2: Ακριβώς. Αυτό που ήταν στο πρώτο ημίχρονο η νίκη Βόλου, τώρα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου ο Ολυμπιακός Β είναι κυρίαρχος και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να ισοφαρίσει λίγο νωρίτερα με τον Ζουγλί που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης στο 57 για την ακρίβεια, και στο 63 ήρθε το πέναλτι και στο 64 η εκτέλεση και έγινε το 1-2 και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό Β και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της νίκης Βόλου για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Απομένουν περίπου 25 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο 25ο λεπτό είμαστε στον αγώνα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με τον Πύργο. Πρώτη ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Ξέρετε, καλησπέρα σε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δοκάρι Μπαρτσελόνα, δοκάρι και ο Νέστος. Δεν πέτυχε γκολ όμως σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα. Στο 13ο λεπτό, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Ιλκοβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια πέρασε out. Σε ένα παιχνίδι κατά άλλα μοιρασμένο, παιχνίδι κέντρου. Αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού για τους Λιπεντούχους, για τον Έστακο Τσούπολης με τον Στοίλκοβιτς. Προσπάθησε να απαντήσει ο πύργος με τον Τζορνομάς 3 λεπτά αργότερα, αλλά το πέρασε αρκετά μέτρα out. Δύο ομάδες, οποίες μπροστά σε 1000 περίπου θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, ψάχνουν για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, καθώς στην πρώτη αγωνιστική ο Νέστος πάλι εντός έδρας ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ζάγκυνθο, ενώ ο πύργος είχε λευκή ισοπαλία με τον Πανθρακικό στην Κομωτινή. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Τίμος Καβακάς για τον Νέστο έχει τον Αστρά κατά το δοκάρι, από εκεί πέρα Μιέγκα, Παύλος Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαίδης, Κασέμι, Τότσκα, Σαπουντζής και Στοίλκοβιτς, ενώ ο Νόντας Κουτρομάνος για την ομάδα του πύργου έχει κάτω από τα δοκάρια τον Καβαλιώτη, τον Γιαννίκογλου, πέρσι αγωνιζόταν στην Καβάλα. Από εκεί και πέρα Σκεντεράη, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, Ζορνομάς, Γονζάλο, Περεκίδης, Λαζαρίδης, Μαυριάς και στην κορυφή της επίθεσης ο Δούμτσιος, ένα παιχνίδι το οποίο διευθύνει ο Κεχαγιάς από την Θεσπρωτεία με βοηθούς τον Τσεχελίδη από τη Μακεδονία και τον Βουγιατζόκλου από την Μαθία. Και όσον αφορά τις ομάδες της Πελοποννήσου, ναι, μεν τα πάνε καλά στις Ανόδους και η Καλαμάτα και ο Πύργος, πάσχουν όμως από αθλητικές εγκαταστάσεις. Καθώς και η Καλαμάτα, από ό,τι ξέρω, έχει πρόβλημα και ο Πύργος, ο οποίος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση θα δώσει, δίνει εκτός έδρας τα πρώτα δύο παιχνίδια, το έχει ζητήσει ο ίδιος. Τα τρία εντός έδρας παιχνίδια τα οποία είναι να δώσει θα δώσει στην Πάτρα, όπως λένε οι πληροφορίες, και μάλιστα θα είναι και κλεισμένο το Τυρόν.
1: Ναι, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Δεν είναι θέμα Πελοποννήσου μόνο, γιατί θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια.
3: Λέω, απλά τυχαίνει αυτές οι δύο ομάδες να έχουν το πρόβλημα, δηλαδή που πήραν την άνοδο.
1: Πριν από λίγα χρόνια θυμάσαι ότι αυτό το βίωσε και η Δόξα Δράμας και επηρεάστηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει εντός έδρας.
3: Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις έδρα, να παίζεις στην έδρα. Τώρα σκέψου μια ομάδα η οποία είναι αναγκασμένη να παίζει σε άλλη πόλη, δηλαδή να μην έχει τον κόσμο, ούτε το γήπεδο στο οποίο έπεσε.
1: Στην επόμενη επικοινωνία μας θα μιλήσουμε για τον ντέρμπι του Μάντσεστερ. Δεν θέλω να πούμε κάτι επιπλέον τώρα.
3: 6:30 ξεκινάει, οπότε εντάξει.
1: Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι επιβεβαιώνω ότι η πρόβλεψή σου για το φίλο σου τον Βασίλη Σπανούλη ότι θα δημιουργήσει ένα δυνατό Άρη. Ο Άρης παίζει φιλικό μεν, αλλά ένα μάτς το οποίο βγάζει συμπεράσματα απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας, στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Εάν δεις μόνο το ρόστερ, φτάνει για να καταλάβεις ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα, όπως το ΠΑΟΚ.
1: Πριν από ένα λεπτό η διαφορά ήταν στους 20 πόντους για τον Άρη, 80-60, με ένα μικρό σερί 5-0 ο Ερυθρός Αστέρας έχει μειώσει στους 15, απομένουν 7 λεπτά για το τέλος. Για τον ΠΑΟΚ τα έλεγα και χθες, ο ΠΑΟΚ όχι απλώς έχει ανέβει επίπεδο, αλλά είναι έτοιμος να εισχωρήσει στην ελίτ, στην Ευρωλίγκα.
3: Εμείς που έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 80-90, χαιρόμαστε που βλέπουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να και τώρα ανοίγει το σκόρ ο Νέστος, αλίγο θα σου πω το σκόρ. Στο 21ο λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Με σούτ γκολ, τώρα θα σου πω σε λίγο το σκόρες, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή
1: να σου μεγάλη πω ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Β' στο Βόλο να κάνει το 1-3 στο μάτς με την Νίκη Βόλου, 61 το λεπτό, υπενθυμίζω ημίχρονο 1-0, προβάδισμα για την Νίκη Βόλου στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός Β' έχει σκοράρει δύο φορές και έχασε πριν από λίγο και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-3. Παναγιώτη.
3: Ο Ιλκοβιτς να είναι ο σκόρερ, θα το επιβεβαιώσουμε όμως σίγουρα στην επόμενη σύνδεση. Είναι τώρα έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό και ο Νέστος άνοιξε το σκόρ απέναντι στον Πύργο, προηγείται με 1-0.
1: Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο αγώνας στις Κυκλάδες. Η Ελλάς Ήρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ό,τι αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε χθες φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνε Μιλάνο και κατάφερε να επικρατήσει, ολοκλήρωσε μία σειρά αγώνων φιλικών στην Ιταλία με νικηφόρα αποτελέσματα, με πάρα πολύ καλή εικόνα. Βεβαίως δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί αυτά είναι φιλικά μάτς. Τα συμπεράσματα θα βγουν στα πρώτα επίσημα. Βάζει τρίτο γκολ η Brighton στον αγώνα με την Coventry. Το σκορ γίνεται 0-3, είμαστε στο 73ο λεπτό. Ο Γκρος με πέναλτι είναι ο σκόρερ για την Brighton. Το πρώτο γκολ των νικητών, όπως φαίνεται, του αγώνα το έβαλε ο Κοστούλας στο 36ο λεπτό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Bundesliga, Λειψία Αμβούργο 2-0. Στο 72 στη Γαλλία Lille Troyes 1-0. Στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα το σκορ είναι 0-1, είμαστε πλέον στο 15ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Θέλτα Μάλαγα 1-1 και στο καμπιονάτο στο 68 Λέτσε Μόντσα 3-1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Hera Sport.

0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται προς το παρόν με Super League 2, με τα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα και λίγο μετά τις 6 θα μπούμε σε ρυθμούς Super League. Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Κάρης και Φυσιά Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε το μάτς που διεξάγεται στο Βόλο. Η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Το μάτς Βαγγέλη Μητρούσια έχει γίνει ροντέο, με τον Ολυμπιακό Β στο δεύτερο μέρος να είναι μεταμορφωμένος. Ο Ολυμπιακός Β, από ό,τι βλέπω, παίζει καλύτερα αυτή την περίοδο από ότι ο Ολυμπιακός Α.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι νεαροί παίζουν πολύ πιο καλύτερα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ σωστά όπως το είπες, γιατί με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού Β, που ήταν πίσω στο σκορ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις, συγκεκριμένα όταν από το αυτογκόλ από την προσπάθεια του Κυβρακίδη, αλλά εκεί υπενθυμίζουμε ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι είχε προηγηθεί δηλαδή χέρι από τον Κυβρακίδη, από τον οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια και το σούτ που έγινε και στη συνέχεια κατέληξε γκολ από τα πόδια του Γκόντζα Μανίδη. Με την έναρξη όμως του δεύτερου ημικρόνου, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε στο 57 να ισοφαρίσει με τον Ζουγκλή σε 1-1 και στο 64, στο 63 να κερδίσει το πέναλτι ο Λεγκίση, που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ και έκανε το 1-2, που είναι το σκορ μέχρι στιγμής ανάμεσα στη νίκη Βόλου, που πιέζει και προσπαθεί και τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή δεν είναι καλή όμως από το ΜΕΟΚΑ. Εκεί εύκολα θα βγει ο τροματοφύλακας ο Τσομπανίδης για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος είχε και ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ μετά το δεύτερο, και μάλιστα με τον Λεγκίση στο 67ο λεπτό για την ακρίβεια, όταν έκανε το σούτ από το γύρισμα που έκανε από τα αριστερά ο Μπιλάλ. Όμως το σούτ δεν ήταν δυνατό και ο τροματοφύλακας Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε σε εκείνο το σημείο το 1-2 που παραμένει μέχρι στιγμής. Και τώρα οι δύο ομάδες έχουν
0: διανύσει. Ο Καραβέλης που είναι σταθερή αξία και ήταν μια φάση που θα έκρινε τον αγώνα, γιατί αν εκεί ο Ολυμπιακός έκανε το 1-3 θα έπαιρνε τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Έτσι. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια που έγινε τώρα από την νίκη Βόλου. Η κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης θα βγει και θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στην κεφαλιά που έγινε από τον Μάντζη, που πέρασε, θα πρέπει να πούμε, στο παιχνίδι στην θέση του Λουκίνα. Ήταν η δεύτερη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Στέλιος Μαλεζάς στον αγώνα. Η πρώτη ήταν στη θέση του Ράι, που είχε κάποιο πρόβλημα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ο Λίγδας, ο οποίος είναι η τελευταία μεταγραφή της νίκης Βόλου, δανεικός από την ομάδα της Κηφισιάς. Ενώ θα πρέπει για τον Ολυμπιακό Β ότι έχουν γίνει 4 αλλαγές, οι δύο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και βοήθησαν σημαντικά, θα έλεγα, έτσι, αυτές οι
0: ειδικά
1: δύο.
0: Ο Φίλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τον έχουμε δει και να παίζει και με την πρώτη ομάδα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πολύ μικρό σε ηλικία. Το μέλλον του ανήκει.
1: Και έπαιξε και στο κύπελλο, έτσι. Το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει με την ΑΕΛ και έδειξε ότι, όπως το είπε, στο μέλλον του ανήκει και το δείχνει αυτό. Ο Φίλης, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που διαθέτει η ομάδα του Ολυμπιακού Β. Και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες του Ολυμπιακού, οι νέοι, μάλλον να το πούμε έτσι, το βλέπουμε που διαπρέπουν και στο εξωτερικό, που ξεκίνησαν έτσι από τα τμήματα υποδομής, όπως και στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού παλιότερα. Είναι αυτό που λέμε, ότι μακάρι να το κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ποδοσφαιριστές προκύπτουν από τα τμήματα υποδομών. Το μεγάλο ζήτημα είναι να παίζουν και στην πρώτη ομάδα.
1: Εκεί έχει να κάνει με
0: τους προπονητές. Εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα.
1: Έτσι. Εκεί εντοπίζω, γιατί έχει να κάνει με τους προπονητές και με τις διοικήσεις.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: δεν αγχωνόμαστε ιδιαιτέρως. Πλέον υπάρχουν οι σύλλογοι της Ευρώπης σε προηγμένα πρωταθλήματα που επιλέγουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν εξαρτώμαστε μόνο ως Έλληνας ποδοσφαιριστής από τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει και άλλη επιλογή που είναι και καλύτερη, Βαγγέλη.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί, γιατί φαίνεται ότι δίνουν τις ευκαιρίες αυτές τα νέα τα παιδιά. Και τα νέα τα παιδιά τους αρπάζουν, όπως λέμε, από τη μαλλιά, από τα μαλλιά τις ευκαιρίες, και διαπρέπουν στο εξωτερικό όπου αγωνίζονται.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε στον αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, 78 λεπτό. Με τον γκολ του Σαπουτζή στο 21ο λεπτό στη Χρυσούπολη Νέστος, Πας Πύργος 1-0. Πρώτη ενημέρωση από τον Νίκο Καραγιάννη για την αναμέτρηση Ελλά Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Νίκο, μου σε ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύση. Ναι, η Ελλά Σύρου υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας στο την Ερμούπολη, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλία. Η Ελλά Σύρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της αγωνιστικής απέναντι στον Απόλλων Πόντου. Η αναγέννηση Καρδίτσας στο ντέρμπι με την ΑΕΛ 1-1. Ο Θανάσης Τάικος παράταξε την ομάδα του με τον Καραργύρη κατά τον κολπό. Λάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάνο, Τσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη. Η 11 για τους νησιώτες, ενώ η αναγέννηση Καρδίτσας, ο Τσιμόπουλος είναι κατά τον κολπό, του Βέστ, ο Μαΐς, Λίμων, Ηλιάδης, ο Μοϊγκούι, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Αναστασόπουλος και Ενδιαγέ. Δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν πέρυσι, μάλλον είναι η δεύτερη συνεχόμενη τους χρονιά στην Super League 2. Διαφορετικοί στόχοι, πέρυσι η αναγέννηση Καρδίτσας ήταν από τις ομάδες οι οποίες πάλεψαν για την άνοδο. Φέτος η αλήθεια είναι, βάσει τουλάχιστον με τον κινήσεις οι οποίες έχει γίνει, φαίνεται να είναι λίγο πιο πίσω, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ενώ από την άλλη η Ελλάς Σύρου είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μπροστά σε αρκετές αλλαγές, καθώς ο προπονητής της ομάδας, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την ομάδα από τα τοπικά πρωταθλήματα και την οδήγησε μέχρι και την Super League 2, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αποτελεί παρελθόν, πλέον είναι στην τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας, με τον Θανάση Στάικο να παίρνει την θέση του.
0: Όντως η αναγέννηση πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το μεγάλο στόχο, αλλά δεν τα κατάφερε, πανηγύρισε στο τέλος ο Ηρακλής. Φέτος η αλήθεια είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, Νίκο, ότι δεν εμφανίζεται η αναγέννηση τόσο δυνατή για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αν και θα το δούμε αυτό και θα το κρίνουμε στην πορεία. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός.
2: Είναι και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος από τη στιγμή που είναι ένας όμιλος και οι 16 ομάδες το κάνουν και πιο δυνατό το πρωτάθλημα.
0: Συναρπαστικό θα είναι φέτος το πρωτάθλημα με ένα όμιλο στην Super League 2. Υπενθυμίζω ότι τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά η Super League 2 όπως κάθε χρόνο εδώ στην Era Sport. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ Β. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Άρης Ερυθρός Αστέρας 92-69 στην Κύπρο. Απομένουν 2:48 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το μόνο που απομένει να δούμε αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καταφέρει να βάλει κατοστάρα σε αυτό το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Εμείς επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το Grand Prix στην Ισπανία, Φόρμουλα 1.
3: Το Grand Prix ολοκληρώθηκε, ο Σύφης Βοντζάκης είχε κάνει την πρόβλεψή του, σας έλεγα και στην προηγούμενη σύνδεση ότι ο Βοντζάκης δεν πέφτει έξω, μα οπότε...
0: Καλά, μη με αποθεώνεις, δεν ανακάλυψα και την Αμερική.
3: Δεν σε αποθεώνω, εγώ τα μιλάω με γεγονότα.
0: Το πιο πιθανό σενάριο ήταν να νικήσει ο Αντωνέλη.
3: Κίμι Αντωνέλη λοιπόν ο μεγάλος νικητής, 8η νίκη του μέσα στο 2026 και νομίζω ότι το πρωτάθλημα σιγά σιγά στη Φόρμουλα 1 παίρνει άλλη μορφή, διαδικαστικό θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull, την τριάδα έκλεισε ο Λάντο Νόρις, ο Πόλμαν, ο οποίος δεν τα κατάφερε, είχε το καταστροφικό pit stop στο 15ο γύρο, έχασε τις αρκετές θέσεις και τελικά κατέληξε τρίτος. Τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Κολαπίντο, όγδοος ο Πιάστρη, ένατος ο Λίντλαντ και τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισε ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, ενδέκατος ο Κον, δωδέκατος ο Γκασλί, δεκατοστρίτος ο Μπορτολέτο, δεκατοστέταρτος ο Τσουνόντα, δεκατοστέταρτος ο Άλμπον, Μπέρμαν, Αλόνσο και Μπότας, οι 18 οδηγοί που τερμάτισαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καροσημαία καθώς είχαν προβλήματα. Ο Κάρλος Σάινθ με Williams, ο Σέρχιο Πέρες με Cadillac, ο Λαντ Στρόλ με Άστον Μάρτιν και ο Λούις Χάμιλτον με Ferrari. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει Φόρμουλα 1. Είχαμε καλομάθη, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη Μόντσα, αυτή τη Μαντρίτη. Η Φόρμουλα 1 φεύγει από την Ευρώπη και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο πάει στο Αζερμπαϊτζάν και στον Μπακού για το 15ο αγώνα της χρονιάς.
0: Αλλά να διευκρινίσουμε ότι παρότι δεν έχει Grand Prix την επόμενη Κυριακή, εμείς στο πρόγραμμα της Era Sport έχουμε κανονικά ύλικο ταχύτητας.
3: Εντάξει.
0: Ειδική εκπομπή για τα μηχανοκίνητα.
3: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τι έγινε αναλυτικά σε αυτό το Grand Prix και να το συζητήσουμε παρέα και με τον Χρήστο Σαράντου.
0: Διαφήμιση σου κάνω, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
3: Το κατάλαβα.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ επίσης.
0: Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 στο 26ο λεπτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά από προσπάθεια του Ραφίνια έκανε το 0-2. Ο Ραφίνια που έχει 2 ασίστ μέχρι τώρα. στο πρώτο γκολ του Εσπάρτα στο 5ο λεπτό και στο δεύτερο του Γιαμάλ στο 19ο λεπτό. Είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί αν η Μπαρτσελόνα θα βάλει και σήμερα 5, μπορεί και να τα ξεπεράσει. Έχει βάλει ήδη 2 και είμαστε στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Βόλο, στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 84ο λεπτό για την ακρίβεια στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, παραμένει το 1-2 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 64ο λεπτό με το εύστοχτημα πέναλτι του Μπιλάλ. Νωρίτερα η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε καταφέρει να ισοφαρίσει παρά το γεγονός ότι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην εκνοή ακριβώς βρέθηκε πίσω με το αυτό γκολ του Γκοντζά Μανίδη μετά από το σούτ. Και τώρα η ευκαιρία για την νίκη Βόλου που είχε με τον Μάντζη. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Ο Μάντζης, ο οποίος θα έλεγα ότι με την είσοδό του στο παιχνίδι έχει βοηθήσει επιθετικά. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια θα καταλήξει out από τη σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά από τον Κυβρακίδη. Ο επιθετικός της ομάδας της νίκης βρήκε με το κεφάλι, αλλά προφανώς δεν βρήκε έτσι όπως θα την ήθελα για να καταλήξει. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για την νίκη Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο, όμως θα πρέπει να πούμε σύφη ότι η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε, εκτός από τα δύο τέρματα που πέτυχε με τον Ζουγλί και με τον Μπιλάλ από τα 11 μέτρα, είχε ευκαιρίες με τον Λεγκίση και με τον Σάντι, με τους δύο παίκτες που προέρχονται έτσι από την ομάδα του Βόλου. Είχαν ενταχθεί ο ένας πριν από λίγες ημέρες, ο Λεγκίση, και ο Σάντις πέρυσι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είχα την ευκαιρία και στις δύο περιπτώσεις ο Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τους κινδύνους για την ομάδα της νίκης Βόλου σε εκείνο το σημείο, διατηρώντας το 1-2. Η νίκη πεπειμένη μεγάλη ευκαιρία από την νίκη Βόλου, η απόκρουση από τον Τζομπανίδη. Άλλη μια καλή στιγμή ήταν για την ομάδα της νίκης στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάλι ο Μάντζης, ο οποίος έχει δώσει μεγάλη πνοή θα λέγα στην ομάδα της νίκης με την είσοδό του, με την αλλαγή. Αλλά ήταν όμως σε θέση offside, δεν μετράει θα λέγα αυτή η φάση, γιατί ο υπόπτης σήκωσε την σημαία του.
0: Βαγγέλη μου, ολοκληρώθηκε το μάτς στην Κύπρο για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, σε μια πιστικότατη εμφάνιση για την ομάδα του Σπανούλη, που θα μπορούσε να βάλει και 100 πόντους, αλλά στην τελευταία επίθεση δεν εκδήλωσε προσπάθεια. 98-74, καλά τα νέα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι ΠΑΟΚ, που υπενθυμίζω ότι χθες νίκησε την Αρμάνη στην Ιταλία σε ένα μάτς στο οποίο είχε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του. Βαγγέλη.
1: Φέτος προβλέπεται τουλάχιστον έτσι να δούμε ένα πιο καλύτερο πρωτάθλημα, να μην είναι μόνο δύο ταχυτήτων, αλλά να είναι ένα.
0: Να ξεφύγουμε από τη μονοτονία του πράσινου και του κόκκινου, του κόκκινου και του πράσινου.
1: Έτσι ακριβώς, για να υπάρχουν και η ενίσχυση και του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να ευελπιστούμε ότι θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό και ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ.
0: Έχουν ενισχυθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, παρόλα αυτά όμως έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παραμένουν πιο μπροστά από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια στην πορεία για να μειώσουν ακόμη την ψαλίδα.
1: Σωστά. Λοιπόν, στο παιχνίδι παραμένει το 1-2. Η νίκη Βόλου στα τελευταία πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε την καλύτερη ευκαιρία στο οριζόντιο δοκάρι με τον Μάντζη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα με τις αντεπιθέσεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές, ενώ η νίκη της έχει ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές ο Στέλιος Μαλεζάς. Γιατί με την είσοδο αυτών των ποσοστών θα έλεγα ότι άλλαξε και λίγο την εικόνα, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και ο Ολυμπιακός ψάχνει στην κόντρα, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, δεχόμενος αυτή την πίεση από την πλευρά της νίκης Βόλου, για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Με την νίκη να εξακολουθεί τώρα να έχει την μπάλα και να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά για να κάνει μια σέντρα. Θα βγει ο Τσομπανίδης, θα διώξει μπροστά πάλι από τον Μάντζη. Ο Μάντζης, ο οποίος είναι σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις για την ομάδα της νίκης Βόλου, είτε αυτή κινείται από την αριστερή πλευρά, κυρίως με το ρινγκ, είτε με τον Κυβρακίδη από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί να είναι μέσα στις φάσεις για να διεκδικήσει την μπάλα και να απειλήσει την αιστεία του Ολυμπιακού. 88 λεπτό, 2 πριν το τέλος, πριν από τα 90 συν τις καθυστερήσεις.
0: Θα είναι αρκετές λογικά, γιατί είχαμε αρκετές διακοπές στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον 5 λεπτά.
1: Σίγουρα θα είναι πάνω από τα 3 λεπτά με βάση τα 2. Για να δούμε όμως τώρα γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, γιατί έτσι πως είναι ροντέο το παιχνίδι. Από τη μία πλευρά είναι ο Ολυμπιακός και από την άλλη η Νίκη Βόλο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει το προβάδισμα με αυτό το την πολύ καλή δηλαδή παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στη λήξη του πρώτου ημίχρονου από αυτό το γκολ του Κοντζαμανίδη μετά από το σούτ του Κυβρακίδη, ισοφάρισε στο 57 με τον Ζουγλή και στο 63 κέρδισε το πέναλτι με το Λεγγύση, το αξιοποίησε ο Μπιλάλ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία προηγείται με 2-1, 1-2.
0: Παραμένει στη γραμμή σου Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2, ημίχρονο στη Χρυσούπολη Νέστος Πύργος 1-0, 18 λεπτό Ελλάς Ήρου Αναγέννησης Καρδίτσας 0-0 και πάμε για πρώτη φορά στον Βασίλη Αναστασιάδη για την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β. Αν προκύψει κάτι σημαντικό στο Βόλο θα μας διακόψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βασίλη μου καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σιφωτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερτσερών, τον Αθάνο Ποπουτσί. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Πανσεραϊκός που θέλει, βέβαια, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά το άσχημο ξεκίνημα την ήττα από την Μαρκό. Μια ομάδα που έχει βλέψεις πρωταθλητισμού και ανόδο. Δεν μπορεί να έχει άλλη περιθώρια απώλειας βαθμών κοντρα στην νεανική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Να δώσουμε τις συνδέσεις των δύο ομάδων. Ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Πανσεραϊκό, Αλέκος Βοσνιάδης ξεκινά με τον Τίνα Λίνη κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Τάχατος, αριστερά ο Αρμουγκόμ. Ηλιάδης και Παντελάκης είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οικονόμου και Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Μωυσίδης και Τσέλιος στις πτέρυγες. Πασά στην κορυφή και πίσω του ο 36χρονος Βραζιλιάνος στάρ ο Τεσέιρα. Όσον αφορά τον Αστέρα Τρίπολης, στην ομάδα του Γιάννη Κοντοέ, ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια. Στόπερ Τριανταφυλόπουλος και Χατζικυριάκος. Δεξιά ο Σπυράκος, αριστερά ο Πομόνης. Στη μεσαία γραμμή Μεταξάς και Καλόγυρος. Μπροστά τους Κύρκος, Κόλα και Κολυμάτσης και στην κορυφή ο επιθετικός, ο νεαρός επιθετικός, ο Γραμμένος από την Κέρκυρα, η καταγωγή του 23 ετών, ο Δημήτρης Γραμμένος. Διετής αναμέσως ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα, βοηθή Νίξας Λάρισας και Φακάνας Μακεδονίας, τέταρτος ο Τζίκας Μακεδονίας. Ο καιρός είναι καλός, έχει ένα αεράκι βέβαια, ποτίζεται τώρα ο πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος, σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμο στο γήπεδο. Άλλωστε, ο Πανσεραϊκός έβαλε και 5 ευρώ εισιτήριο στο νότιο πέταλο.
0: Προτείνω έτσι, να επανέλθουμε σε λίγο μετά τις 6.
4: Ξεκινήσει το παιχνίδι, φυσικά.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν να παίζονται καθυστερήσεις στο Βόλο. Είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-2. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Είναι όπως το είπες, 5 λεπτά. Φαίνεται ότι διάβασες το παιχνίδι και αυτό έδειξε τουλάχιστον ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ξηρογιάννης, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή, του κύριου Ανδικόπουλου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-2 παραμένει όπως και η αγωνία. Η Νίκη Βόλου, υπενθυμίζουμε ότι που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στην εκπνοή να προηγηθεί και να κάνει το 1-0. Όμως την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα είναι στην επίθεση η Νίκη Βόλου. Το σουτ μέσα από την περιοχή είναι out, δεν θα μπορέσει εκεί. Ήταν από τον Λίγδα, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο στο γύρισμα που έγινε από τον Μάντζη από τα αριστερά. Ο Λίγδας μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση έπιασε το σούτ, αλλά η μπάλα όμως πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την αιστεία του Τσομπανίδη και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την Νίκη Βόλου, η οποία παραμένει πίσω στο σκορ με τον Ολυμπιακό Β να κρατάει το προβάδισμα, αυτό που πέτυχε στο 64 λεπτό από τα 11 μέτρα με τον Μπιλάλ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κόψει και τώρα στο χώρο του κέντρου εκεί γίνεται η προσπάθεια. Υπάρχει ένα φάουλ που είναι για τον Ολυμπιακό που γίνεται από τον Πολέτο.
0: Επιβλητική Βαγγέλη Μπράιτον λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Coventry Brighton 0-5. Το δρόμο για την νίκη τον άνοιξε ο Κοστούλας στο 36. Η Μπράιτον έβαλε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε βεβαίως σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι η Coventry από το 53 παίζει με 10 παίκτες.
1: Λοιπόν, στην Αγγλία είναι αλήθεια ότι μπαίνουν τα γκολ. Εδώ παραμένει το 1-2. Τα τρία γκολ που έχουν σημειώσει, 2 ο Ολυμπιακός Β και 1 η Νίκη Βόλου. Είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά, με την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην επίθεση, αλλά η μπάλα όμως θα περάσει τώρα στην κατοχή της Νίκης Βόλου, η οποία προσπαθεί και θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, και αυτό το φάουλ το θέλει γρήγορα με προορισμό εκεί που κινείται ο Πολέτο, γιατί Μάντζης, Πολέτο θα έλεγα και Φερνάντες είναι οι παίκτες οι οποίοι προσπαθούν και έχουν απομισθεί το βάρος για την Νίκη Βόλου, προκειμένου να της δώσουν τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Τώρα ένα φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου προσπαθεί για να το δώσει συνέχεια να πάει τελικά ο Γκαραβέλης, ο οποίος έφυγε από την εστία του, και από τα πόδια του Γκαραβέλη, του τροματοφύλακα της Νίκης, θα φτάσει στα χέρια του τροματοφύλακα Τσομπανίδη του Ολυμπιακού Β, στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Και τώρα η μπάλα από την αριστερή πλευρά, εκεί που είναι ο Αγγελάκης, που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στην θέση του Φάκη. Ήταν η πέμπτη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Αλβάρο Ρούμπιο, προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Β, με την ομάδα τώρα
0: το
1: της
0: κάθε αρχή και δύσκολη ταιριάζει και για την Νίκη Βόλου.
1: Ναι, η αλήθεια
0: που είναι
1: ότι
0: από τα φαβορί στην εφετινή Super League 2, αλλά ξεκινάει από ό,τι φαίνεται με 0-2.
1: Ξεκινάει μέχρι στιγμής, γιατί να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε με 2-1 στην Καλυθέα, ενώ σήμερα, αν και ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς και μάλιστα ξεκίνησε δυνατά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν μια προσπάθεια τώρα από τον Βαφέα, ο οποίος είχε προωθηθεί, γιατί έχουν προωθεί από την πάσα του Μάντζη, προέβαλε το πόδι του, αλλά δεν βρήκε έτσι όπως θα ήθελε την μπάλα, και αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Τσομπανίδη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα, και δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Παντελής Μαγουλάς, με την αγωνία να παραμένει, με την ομάδα του Ολυμπιακού Β' να κρατάει στα χέρια της το προβάδισμα. Η Νίκη Βόλου είναι στην επίθεση, προσπαθεί, και εδώ έχουμε out τελικά, και όχι κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε, και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Ολυμπιακού Β να αγκαλιάζονται και να πανηγυρίζουν το πρώτο τρίποντο, την πρώτη νίκη που παίρνουν στο πρωτάθλημα, και από την άλλη πλευρά, όπως το είπες λίγο νωρίτερα, η Νίκη Βόλου δυστυχώς γνωρίζει την δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα. Δεν έχει καταφέρει. Την πρώτη, υπενθυμίζουμε, στην Καλυθέα ιτήθηκε με 2-1, και σήμερα με το ίδιο σκορ στο γήπεδό της, μπροστά στο κοινό της, μπροστά στο 12ο παίκτη, ιτήθηκε με 2-1 από τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα. Ο
0: Ολυμπιακός Β' που έκανε το τέλειο ημίχρονο στο δεύτερο μέρος ήταν κυρίαρχος στο μάτς.
1: Ήταν κυρίαρχος, και αυτό του έδωσε έτσι και την ανατροπή. Έκανε την ανατροπή, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κυβρακίδης, που με διπλή προσπάθεια έκανε το σουτ, κοντράρισε στα πόδια του Γκοτζαμάν, ήδη κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του, και με αυτόν τον τρόπο η Νίκη πήρε το προβάδισμα. Θα μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα, γιατί είχε τις ευκαιρίες και καλές ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λουκίνα. Δεν το κατάφερε, όμως το κατάφερε έστω και στην εκπνοή. Με το δεύτερο ημίχρονο έγινε ανατροπή. Στο 57 ο Ζουγκλής, μετά από την πάσα του Τουφάκη, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 63 ο Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, κέρδισε το πέναλτι από τον Ομεογκά. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ, έκανε το 1-2, και αυτό παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης και έδωσε τους 3 βαθμούς της νίκης, την πρώτη νίκη στην Ολυμπιακό Β, που προέρχεται από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας, και από την άλλη πλευρά, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Νίκη Βόλου, δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα. Τελικό αποτέλεσμα στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, 1-2.
0: Αφιερώνουμε ως ώρας προβαγγέλη αρκετό χρόνο και στην Super League 2, και από την μεθεπόμενη Κυριακή θα έχουμε και τρίτη εθνική.
1: Την Κυριακή έχουμε ομάδες ιστορικές, ομάδες που εκπροσωπούν πόλεις.
0: Και θα προσπαθήσουμε, παρότι είναι αρκετοί οι όμιλοι και πολλές οι ομάδες φέτος, να έχουμε μια αναλυτική ενημέρωση και για τα μάτς που θα διεξάγονται κάθε απόγευμα Κυριακή. Σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε μάτς και το Σάββατο. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούχια. Συνεχίζουμε για λίγο με την Super League 2. Να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Γιώγα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στη Χρυσούπολη, ναι, στο Σπύργος. Παναγιώτη.
5: 1-0. Απλά μια και έλεγε για εθνική, να σου πω ότι 7 αγωνιστικές του πρώτου ομίλου έχουν μεταφερθεί για Σάββατο. Γιατί το ζήτησε και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, από ό,τι ξέρω, γιατί είναι πολύ όμιλοι. Οπότε θα υπάρχουν παιχνίδια και Σάββατο και Κυριακή. Ο πρώτος όμιλος
0: τον αρχικό προγραμματισμό που έχει κάνει ο Αναστασιάδης για την κάλυψη της Τρίτης Εθνικής σου έχει δώσει 2 ομίλους. Δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό.
5: Το δεύτερο δεν ξέρω, ξέρω μόνο τον πρώτο. Που είναι οι ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν ξέρω τι προγραμματισμό
0: θα έχει. Θα τα μάθεις και για το δεύτερο. Σου έχουμε εμπιστοσύνη.
5: Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου με τον Πύργο, 1-0 ο Νέστος, και λέμε ότι όταν γίνεται νωρίς μια αλλαγή κάτι δεν πάει καλά, κάτι καλά δεν πήγαινε στο Νέστο αυτού του πόλη. Στο 24ο λεπτό ο Τριμάτης πήρε τη θέση του Νιέγκα στο δεξιάκρο της άμυνας, από εκεί πέρα άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Είχε ένα δοκάρι ο Νέστος πιο πριν με τον Στοίλκοβιτς, με ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Άρχισε να πιέζει. Στο 21ο λεπτό κέρδισε πάω λόγω από την περιοχή. Ο Τάσος Απουντζής, ο οποίος είχε σκοράρει και τον γκολ της πρεμιέρας στο 1-1 με τη Ζάκηθο, το εκτέλεσε. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με απευθείας εκτέλεση πάω προηγήθηκε 1-0 ο Νέστος. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 στο 39, όταν ο Τότσκα βγήκε απέναντι από τον Γιαννίκοβλου. Τον νίκησε όμως ο τερματοφύλακας του Πύργου. Και έτσι έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου αυτό το 1-0 που δίνει το προβάδισμα στον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτά για το πρώτο μέρος.
0: Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 στο 25ο λεπτό. Στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπιονάτο στο 94 Λέτσε Μόντσα 3-2. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρική δράση με τον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο και με ενημέρωση για το μάτς του Μπασκετικού Ολυμπιακού στην Κύπρο με τη Μακάμπη.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Super League, τέταρτη αγωνιστική, όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα, Καλαμάτα Βόλος, Γιάννης Παπαγεωργίου.
9: Καλησπέρα και πάλι Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από το Δημοτικό Στάδιο Περιστέριου, εδώ που όλα είναι έτοιμα, όπως είπες, για να ξεκινήσει η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας. Τέταρτη αγωνιστική, Καλαμάτα Βόλος. Οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, την πρώτη τους νίκη. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς από 2 ισοπαλίες. Η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα απέσπασε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Θυμίζουμε, αφού σας πούμε ότι ο κύριος Φίτσας είναι έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση.
0: Είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε διάστημα ενός μήνα. Ξεκινήσαμε με το φιλικό που η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 και μετά στο μάτς Κυπέλλου 2-2.
9: 2-2 στο Πανθεσσαλικό, σε ένα ωραίο, σε ένα χορταστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να θυμίσουμε εμείς πώς έχουν παρατάξει τις ομάδες τους οι δύο προπονητές για την Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκης και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας. Ο Αλόνσο είναι αριστερά, ο Καλουτσικίδης δεξιά στην άμυνα. Σίγκουρτσον και Μπονέτο είναι μια αλλαγή που έγινε αναγκαστική μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης από τους παίκτες της Καλαμάτας. Κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Καρεάσο, στην θέση του πήρε θέση βασικού, συγγνώμη, ο Μπονέτο. Μπροστά τους στο κέντρο θα είναι η Πινέιρο, Χάμσα και Μπολίβαρ, ενώ στην επίθεση ο Μορέιρα, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, Κώστας Μπράτσος για τον Βόλο, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας και Λικουρίνο στο κέντρο της άμυνας, με την δεξιά από αριστερά ο Ελ Σαουμπί. Μπροστά τους τα αμυντικά χαφ, ο Γρόσδης και ο Γκονζάλες. Στο κέντρο θα είναι ο Τζόκα, αριστερά στην επίθεση ο Λάμπρου, την δεξιά πλευρά ο Κόμπα, στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουστάβο Φουρτάδο, διαιτής αναμέτρησε ο κύριος Φίτσας, βοηθή του κύριου Κωνσταντίνου και Φραγιαδάκης, τέταρτος ο κύριος Βεργέτης, στο ΒΑΡ ο κατοίκος βοηθός του ο Φωτιάς. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, αυτές τις πρώτες μπαλιές τις αναγνωριστικές, ο Ροντρίγκες για την Καλαμάτα θα πάρει μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, έπεσε ο Μορέιρα λίγο έξω από την περιοχή του Βόλου, είχαμε διαμαρτυρίες από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Περιστέρι, έχουν έρθει εδώ σε ένα άλλο παιχνίδι, σε ένα ακόμα παιχνίδι που η ομάδα τους παίζει μακριά από την φυσική τους έδρα. Ξεκίνησε από την Τρίπολη, παίζει εδώ στο Περιστέρι, την επόμενη εβδομάδα θα παίξει στην Νέαπολη με τον Παναθηναϊκό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας. Η Καλαμάτα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της στην φυσική της έδρα.
0: Επιθετικό φάουλ. Διευκολύνει και την Καλαμάτα και τον Ηρακλή το γεγονός ότι θα έχουμε μια 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος με αφορμή τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Nations League. Επιστεύω ότι μετά την διακοπή η Καλαμάτα θα είναι στη Μεσσηνία και ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
9: Για να δούμε αν θα επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες. Για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά του Βόλου.
0: Πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή μιας ομάδας στην Super League το γηπεδικό.
9: Σωστό, σωστό. Πρέπει να ανεβαίνουν στη Super League, στην μεγάλη κατηγορία και να είναι ολοκληρωμένα τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει και με το...
0: Να έχουμε έτοιμο το γήπεδο και μετά να βάζουμε τις βάσεις για να ανέβει η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία.
9: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όταν δεν είναι και δικό στο γήπεδο ΣΥΦΙ και υπάρχουν δημοτικές άρχες και περιφέρειες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα όντως.
9: Λοιπόν, για να δούμε την Καλαμάτα, παλεύει από αριστερά ο Μπολίβαρ, θα κάνει το επιθετικό φάουλ πεσμένος ποδοσφαιριστής του Βόλου, εκεί διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας και από τον κόσμο της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι, για αυτό το σφύριγμα από τον Βασίλη Φίτσα. Τέταρτο λεπτό, 0-0 Καλαμάτα Βόλος είναι το παιχνίδι, το πρώτο χρονικό παιχνίδι, χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μακριά από την αστεία του ο Αλεξεϊκό Σέλεφ, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλίας, για να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ, ένα γέμισμα εκεί που θα αφήσει να περάσει την μπάλα ο Αλόνσο έξυπνα, εκτός αγωνιστικού χώρου, out, με τον Ροντρίγκες να τρέχει γρήγορα, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας να αφήσει για τον Γκέλιο, αυτός θα παίξει με τα πόδια για τον Στρούγκη. Στρούγκης, Ροντρίγκες και πάλι έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν οι παίκτες του Βόλου με τον Γκονζάλες. Τώρα γυρίζουν σε αυτό το build-up που προσπαθούν να παίξουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι εκεί που ο Καλουτσικίδης γυρίζει μπροστά πίσω, μια κόντρα πλάγιο.
0: Στο πέμπτο λεπτό είμαστε, στο ξεκίνημα του αγώνα, χωρίς κάτι σημαντικό μέχρι τώρα η Καλαμάτα με το Βόλο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Super League 2, ο Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
4: Στο πέμπτο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 0-0, με τον Αστέρα Άκτορ να βρίσκεται τώρα στην επίδεση από τα δεξιά. Μια προσπάθεια θα γίνει και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής, out για τον Πανσεραϊκό. Αν θέλει Σύφη να επενθυμίσω και πάλι γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων.
0: Βεβαίως,
4: ο Πανσεραϊκός με την Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελάκη, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδη, Τσέλιο, Τεσέιρα και Πάσα. Και ο Αστέρας Άκτορ Β με Νικοπολίδης, Πυράκο, Πομόνη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Μεταξά, Καλόγυρο, Κύρκο, Κόλλα, Κολυμάτσι και Γραμμένο. Διτής αναμέτρησης, όπως είπαμε, ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα. Χωρίς κάποια σημαντική ευκαιρία μέχρι στιγμής, με τον Πανσεραϊκό να έχει μια ελαφρά υπεροχή και να έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, που θέλει σήμερα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Πηγαίνει ο Νόντας Παντελάκης, ο 31 ετών Χανιώτης, κεντρικό στόπερ, να εκτελέσει το φάουλ πίσω στον Τιναλίδη, με τα πόδια αυτός τροφοδοτεί τον Θεοχάρη Ψάλτη, τον Θεοχάρη Ηλιάδη, και ο Κατερινιώτης στόπερ πασάρει ξανά στον Παντελάκη. Ξεκινάει η επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο, τον δεξιόπιστο φύλακα, να παίρνει την μπάλα, να την ξαναδίνει στον Παντελάκη. Παντελάκης ξανά για τον Χάρη Ηλιάδη. Ηλιάδης, πρώην συμπαίκτη στη Λάρισα και οι δύο. Θα πασάρει στον Αρμουγκόμ, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι φιλοξενούμενοι, μην επιτρέποντας τους γηπεδούχους να κάνουν παιχνίδι στην μεσαία γραμμή. Κλείνουν τους διαδρόμους με διπλή ζώνη άμυνας. Η μπάλα τώρα για τον Τάχατο από τα δεξιά. Τάχατος πάσα στον κενό χώρο εκεί, αλλά η μπάλα που μακρύνεται.
0: Κάνουν δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το Αμβούργο, που δεν έκλεισε κανένα διάδρομο, και γι' αυτό η Λειψία έχει βάλει 5 γκολ στα 78 λεπτά που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα στην Bundesliga. Λειψία Αμβούργο 5-0. Στην Ισπανία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2. Και στην Αγγλία, τελικό Coventry Brighton 0-5. Το πρώτο γκολ της Brighton το έβαλε ο Μπάμπης Κοστούλας. Εμείς παραμένουμε για λίγο στην Super League 2. Νίκος Καραγιάννης, Ελλάς Σύρου, Αναγέννης Καρδίτσας, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: 5-7 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχει πάρα πολύ ρυθμό η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσα. Το μαρτυρά αυτό άλλωστε σύφη και το σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0. 38 λεπτά στο πρώτο μέρος στην Ερμούπολη. Η Ελλάς Σύρου έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει ακόμα την καλή της εικόνα και στον φωτεινό πίνακα.
0: Με τον γκολ του Σαπουτζή στο 21ο λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης, Πας Πύργος 1-0. Στην αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Ο Κοτζαμανίδης στον γκολ για την νίκη Βόλου, Ζουγκλής και Μπιλάλ τα γκολ του Ολυμπιακού Β στο δεύτερο ημίχρονο, δοκάρι για την νίκη Βόλου με τον Λουκίνα στο 13 και στο 84 με τον Μάτζη. Ο Ολυμπιακός Β πήρε την νίκη με 2-1 και εμείς επιστρέφουμε στην Super League στο Περιστέρι Καλάματα Βόλος. Γιάννη.
9: Στο Περιστέρι 9 λεπτά παιχνιδιού Καλαμάτα Βόλος, πάντα στο 0-0, αλλά ήρθαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο, γιατί η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ από δεξιά όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου, 1-2 μέτρα μέσα και περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Βόλου. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, αυτό το στημένο 9 λεπτά παιχνιδιού. Κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Φίτσα για τα μαρκαρίσματα λίγο έξω από την περιοχή. Όλοι οι παίκτες είναι ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Τώρα σφυρίζει ο Φίτσας, εκτελείται η μπάλα, θα περάσει. Εκτέλεση που έγινε από τον Μορέιρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ από δεξιά με τον Χάμζα τώρα να πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Ακούτε και τους φίλους της Καλαμάτας που ενισχύουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Χάμζα σε αυτό το κόρνερ από δεξιά μέσα στην περιοχή του Κοσέλεφ, υψηλόσιμο παίκτες, κεφαλιά που θα γίνει, σταματάει όμως η φάση, επιθετικό φάουλ έχει κάνει ο Στρούγκης στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλίας, τον Αλεξέη Κοσέλεφ, ο οποίος πάει αργά τώρα για να στήσει την μπάλα στην μεγάλη του περιοχή και να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ. Ο κύριος Φίτσας ζητάει από τον Μπολίβαρ να πάει πιο μακριά από την μπάλα. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίκτες του Βόλου.
0: Γέμισε η εξάδρα των Καλαματιανών, Γιάννη.
9: Υπάρχει αρκετός κόσμος, περίπου 1000 φίλοι της Καλαμάτας είναι στο δημοτικό του Περιστερίου. Φαντάζομαι φτάνουν οι φωνές τους στα αυτιά σας, καθώς δεν έχουν σταματήσει λεπτό να ενισχύουν την προσπάθεια της ομάδας τους.
0: Αυτό πρέπει Λάπλου να το επισημάνουμε, ότι και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, παρότι δεν έχουν δώσει μάτς εντός έδρας μέχρι τώρα, εξέδρα όπου και αν παίζουν έχουν.
9: Σωστά.
0: Και ο Ηρακλής είναι στο Πανθεσσαλικό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
9: Είναι δύο ομάδες που έχουν μείνει μακριά από τα μεγάλα σαλόνια. Υπάρχει αυτή η δίψα από τον κόσμο με την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Για να δούμε τους παίκτες του Βόλου με τον αρχηγό, τον Κόμπα, να παίρνει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μια κάθετη παλιά που επιχείρησε εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Γκονζάλης.
0: Δεν κάνεις και εσύ τώρα μια κάθετη πάσα στο Βασίλη Κούβαλη?
9: Να πάμε στο Βασίλη, να πάμε.
0: Γιατί
9: να πάμε,
0: είναι έτοιμος να μας βάλει στο ρυθμό του μάτς που ακολουθεί. Στις 7 θα παίξουν στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ. Εδώ είμαστε στο Θεόδωρος Κολκοτρώνης, στη γνωστή μας θέση, με τη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η θύρα 4, βλέπω, σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Θα είναι κατάμεστη από φίλους της ΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο είμαστε περίπου 45-47 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει βέβαια η αναμέτρηση κόσμο, πιστεύουμε, και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ, γιατί οι φίλοι Τσάικ θα κατακλείσουν τη θύρα 4. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια και έχουν και κάποια εδώ δίπλα, από ό,τι έμαθα, με κάποιες προσκλήσεις για τους επισήμους που έχουν γραφτεί στη λίστα. Αναμέτρηση λοιπόν με ξεκάθαρο φαβορί την ΑΕΚ, που είναι εντυπωσιακή, είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει χάσει βέβαια 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα.
0: Με εξαίρεση το μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ έχει πλέον άπτεστη διαδρομή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ότι παίρνει βαθμούς, είναι ότι παίζει και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
10: Αυτό
0: πολύ δημιουργική
10: είπαμε,
0: ομάδα.
10: Είναι πολύ δημιουργική, είναι πιο φορμαρισμένη, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Όλους μας αρέσει να τη βλέπουμε και στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά και στην Ευρώπη βέβαια με την νίκη στο Champions League. Νομίζω ότι είναι στο καλύτερο, στην καλύτερη στιγμή που θα μπορούσε να έρθει εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας στη χειρότερη του, αφού έχει 0 βαθμούς όσο αφορά το πρωτάθλημα, έχει μία αισιοδοξία θα έλεγα, γιατί βλέπω ότι...
11: Από το σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Γκονζάλες, η μπάλα σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας της Καλαμάτας, της εστίας του Γιάννη Γκέγιου, που είχε μείνει άγαλμα, είχε πάρα πολλά φάλτσα η μπάλα από αυτό το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Ματίας Νάουελ Γκονζάλες. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση έρχεται στο 13ο λεπτό με τον Γκονζάλες, με ένα σουτ με πολλά φάλτσα, ένα περίεργο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Γκέλιου.
0: Απλώς θεατής ο τερματοφύλακας σε αυτή τη φάση Γιάννη Παπαγεωργίου. Βασίλης, ακούμε.
10: Έλεγα ότι ο Αστέρας έβγαλε μια αισιοδοξία στο παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο την Πέμπτη, σε αυτό το 1-1 που αδικεί την ομάδα της Αρκαδίας, τον Αστέρα Άκτορ, γιατί ήταν καλύτερος, θα έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι, όμως δεν έρχονται τα παιχνίδια όπως πρέπει όλα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όπως και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει για να δώσει πολλά πράγματα για να περάσει από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και βλέπω ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος...
0: Και ο Ολυμπιακός που κατάφερε να περάσει από την Τρίπολη δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο Αστέρας, ειδικά στο δεύτερο μέρος, είχε ευκαιρίες, ήταν αρκετά καλός.
10: Ναι, αυτό πιστεύουν και τώρα ότι μπορεί να γίνει στο σημερινό παιχνίδι, και με αλλαγή σχηματισμού για το πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο να συνεχίζει αυτό που είδαμε και με τον Άρη, και του πήγε πολύ καλά, πολύ ωραίο ήταν αυτό το 3-4-3. Βέβαια έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα είναι τερματοφύλακας, ο Κότσιρας όλη την πλευρά δεξιά, ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός, η τρίτη κεντρική αμυντική θα είναι η Σίλβα, Μπρόνσον και Λάσκαρης. Με δύο αμυντικούς χαφ επιστρέφει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αφού ήταν εκτός αποστολής με τον Άρη για να αποφορτιστεί. Με τον Έντερ Γκοντζάλεθ αυτό το δίδυμο στο κέντρο δεν αλλάζει. Ο Μπαρτόλο θα είναι στη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Ένα 3-4-3 λοιπόν που διατηρεί και στο πρωτάθλημα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, και θέλει να πάρει πράγματα από το συγκεκριμένο σχηματισμό και από την απόδοση των παικτών του. Ενώ ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ που ήρθε, χειροκροτήθηκε, πήγε, κοίταξε στον πάγκο εκεί και τα δικά του πριν την έναρξη του αγώνα, και μετά αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Έχει αλλαγές τρεις στο σχήμα που αναμενόταν να παρουσιάσει και μας έχει δώσει εδώ την αρχική εντεκάδα, όπως είχε και ο Αστέρας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συνεχίζει κατά από τα δοκάρια, ξαλλού ο Φώτης 300 είναι τραυματίας. Ενώ η άμυνα δεν αλλάζει σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα πρόσωπα είναι τα ίδια. Ρώτα δεξιά, ο Μουκουντή με το Ρέλβα, οι δύο στόπερ, και αριστερά ο Πίλιος. Ο Ρασβάν Μαρίν σταθερή αξία, έβαλε και την κολάρα στο Champions League με τη Λάσκ Λίντς. Και ο Κέβιν Αριάγκα θα είναι δίπλα του, 28χρονος από την Οντούρα που έπαιξε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, πλέον θα τον δούμε βασικό για πρώτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μιγιάτ Γκατσίνοβι στη θέση του Κοϊτά. Κοϊτά έλεγε το ρεπορτάζ του, μπορεί να ήταν αριστερά. Στην δεξιά πλευρά εδώ έχουμε έναν παίκτη ατραξιών θα τον χαρακτηρίσω. Κοϊτά, έλεγε το ρεπορτάζ του, μπορεί να ήταν αριστερά. Στην δεξιά πλευρά εδώ έχουμε έναν παίκτη ατραξιών θα τον χαρακτηρίσω.

0: πρωταθλήματος, έχει βάλει 4 γκολ μέχρι τώρα. Οπότε, Βασίλη μου, προτείνω να αρκεστούμε σε αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Επειδή υπάρχουν μεταδόσεις, βέβαια, ναι, να ακούσουμε τα παιχνίδια.
0: Ξεκινάει και ο αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Μακάμπη στην Κύπρο. Είναι το τελευταίο μάτσο, τελικός, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, στο τουρνουά που ολοκληρώνεται με αυτό τον αγώνα στην Κύπρο. Εμείς όμως παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Για λίγο θα πάμε στις Σέρες να ακούσουμε τον Βασίλη Νεσασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β', αφού σας πω ότι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στις Κυκλάδες, Ελλάς-Ήρου Αναγέννηση 0-0. Βασίλη.
2: 17ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 0-0, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Ήταν στο 10ο λεπτό όταν ο Πομόνης ήταν αυτός που έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά. Στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού ο Άγγελο Κόλλα ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά, αλλά εντυπωσιακά ότι να λύνει απομάκρυνε κόρνερ, ενώ και πάλι ο Αστέρας Τρίπολης τώρα στην επίθεση, στο σουτ την μπάλα είναι out. Να λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης, αν και υπάρχει πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού εκεί και πηγαίνει ο διαιτητής αναμέσως, ο Παναγιώτης Τσιάρας, να δει τι έχει ο Παντελάκης, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Έλεγα λοιπόν ότι η πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής ήταν για τον Αστέρα Τρίπολης Β', στο 10ο λεπτό ήταν εξαιρετική σέντρα από τον Πομπόνη από τα αριστερά, ωραία κεφαλιά από τον Κόλλα, αλλά εξίσου εκπληκτική ήταν η επέμβαση του την Αλίνη. Το 0-0 παραμένει.
3: Πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα στην αναμέτρηση. Το 18ο λεπτό βγήκε η σέντρα από τον Καλουτσικίδη από δεξιά. Πρώτου Μπόλιβαρ απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ. Κόρνερ που πάει από αριστερά για να εκτελέσει ο Άρνορ Σίγκουρτσον. Άλλο ένα στημένο για την Καλαμάτα. Είναι η αλήθεια ότι εδώ και κάνα δεκάλεπτο ο Βόλος είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και το δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες. Έχει και παραπάνω κατοχή από την Καλαμάτα. Για να δούμε. Στημένο από αριστερά με αυτό το κόρνερ, Σίγκουρτσον θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει ο Κοσέλεφ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Μπάλα σταματάει σε κορμιά πλάγιο από δεξιά για την Καλαμάτα. Και ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Μαύρης Θύελλας. Έχει πάει ο Καλουτσικίδης για να το εκτελέσει. Κάνουν κίνηση και ο Μορέιρα και ο Χάμζα. Στο Μορέιρα τελικά η μπάλα τώρα στον Χάμζα από δεξιά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Αυτό δίνει την ευκαιρία να βάλει ωραία το κορμί του και να την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Μοντέρο Φουρνιέ Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ Γιάννη, αρχική πεντάτα του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Μακάμπη. Η ομάδα του Ισραήλ προηγείται με 2-0 στο ξεκίνημα του αγώνα.
3: Συνέχεια στο Περιστέρι, 20 λεπτά παιχνιδιού, το 0-0 πάντα ανάμεσα σε Καλαμάτα και Βόλο, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Βόλος με 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από 3 αγώνες. Η Καλαμάτα με τον βαθμό που πήρε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι ως φιλοξενούμενη απέναντι στον Ατρόμητο. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ένα φάουλ που θα κάνει ο Αντώνιο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας, που βγήκε ψηλά κοντά στο χώρο του κέντρου. Κάποιες παρατηρήσεις στον Ροντρίγκες από τον Βασίλη Φίτσα, χωρίς να βγει όμως κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι. Το Γκονζάλες έχει μείνει πάνω στην μπάλα. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα, αυτό το στημένο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο κεντρικό άξονα έχει δώσει τη δυνατότητα σε αρκετούς παίκτες του Βόλου να ανέβουν λίγο έξω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ο Γκονζάλες σηκώνει το χέρι για να δείξει το σύστημα, πώς θα εκτελέσει δηλαδή αυτό το φάουλ. Παρατηρήσεις από τον Φίτσα για τα μαρκαρίσματα και πάλι έξω από την περιοχή. Για να δούμε στο 21ο λεπτό αυτό το φάουλ για την ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γκονζάλες με ψηλά το χέρι, παραλαμβάνω, για να δείξει το σύστημα. Τώρα θα σου δείξει ο Φίτσας. Γκονζάλες θα εκτελέσει, θα έχει το γύρισμα που έγινε από τον Κάργα. Οι κόντρες ευνοούν όμως τους παίκτες Καλαμάτας, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο στο 21 με αυτή την έξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Γκονζάλες. Βγήκε σαν δεξί χαφ ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλο Κάργας, γυρίζει την μπάλα. Εκεί που πάει όμως πρέπει να είναι ο Φουρτάδο ο οποίος την βρίσκει. Όχι γεμάτα, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πεσμένος.
0: Ενδεχομένως να υπήρξε και επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. 0-0 στο Περιστέρι η Καλαμάτα με τον Βόλο. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 πάω Κάρης και εκεί

0: Νησιά Λεβαδιακός, 9.30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Ερμούπολη, Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσα Super League 2, Νίκο Καραγιάννη.
1: Και το πρώτο μέρος στην Ερμούπολη, χωρίς σκόρ, δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, 0-0. Η αναγέννηση Καρδίτσας είχε την μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του πρώτου μέρους, στο 42ο λεπτό, με τον Ενδιαγέ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δεν κατέληξε τα δίκτυα η προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της αναγέννησης Καρδίτσας. Έτσι, οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.
0: Να υπενθυμίσω ότι ο Κιμ Αντωνέλη ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς του Νέστου με τον Πύργο. Παναγιώτη.
2: Παραμένει το 1-0, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, με το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή από το 21ο λεπτό. Ένας Νέστος ο οποίος είχε νωρίτερα και δοκάριματο στο Ήλκοβιτς στο 13ο λεπτό και μια μεγάλη ευκαιρία με τα Τότκα. Στο δεύτερο μέρος μπήκε πιο δυνατά ο Πύργος, προσπάθησε να πιέσει. Στο 54 κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Το εκτέλεσε ο Μαυριάστορα, μάλλον βρήκε την μπάλα και ο Αστράς, βρήκε στο αριστερό δοκάρι. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στην ισοπάριση. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Ο Νέστος είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά όσο παραμένει αυτό το ρευστό 1-0, όλα είναι ανοιχτά για το παιχνίδι. Μία κίτρινη κάρτα για τον Θωμαίδη, για τους γηπεδούχους, και άλλες δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Νέστου, ο κ. Καβακάς, με τον Τοπαλίβη να παίρνει τη θέση του Τότσκα και τον Σάμπλιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βοστινιοκροάτης που έπαιζε στην πρώτη εθνική της Σλοβακίας, ήρθε για να κάνει διαφορά στην επίθεση. Πριν από δύο μέρες βγήκε το δελτίο του για να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ του Σαπουντζή και μία αλλαγή με το Λεμονή να παίρνει τη θέση του Δημητρίου για τον κύριο Κουτρομάνο για τον Πύργο. Παραμένει τον Νέστος Πύργος 1-0.
0: Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Για λίγο θα ακούσουμε και τον Βασίλη Ανασασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β.
3: 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 0-0. Είναι μια διακοπή τώρα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε έχει ζέστη και σήμερα. Ενώ ο Αστέρας Άκτορ Β απείλησε πριν από λίγο και πάλι σε μια ξαφνική αντεπίθεση. Ουσιαστικά ήταν δύο παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας που βρέθηκαν στην επίθεση. Ο Κολυμάτσης ήταν αυτός που αποφάσισε να μην κάνει ο ίδιος το σούτε. Βέβαια ήταν σε πλάγια θέση, πλάγια αριστερά, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αποφάσισε να κάνει. Προτίμησε να κάνει την σιρτή σέντρα προς το κέντρο της άμυνας. Εκεί που βρισκόταν ο Κόλλα. Τελικά δεν ήταν καλή η έμπνευσή του, αφού η αμυντική του Πανσεραϊκού που μάκρυναν την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε χωρίς να το εκμεταλλευθούν οι φιλοξενούμενοι που δείχνουν πάρα πολύ καλά δείγματα.
0: Φάουλ σε καλό σημείο για την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Οπότε επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Στο 25ο λεπτό, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορέ, ένα φάουλ περίπου 10-12 μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας και από αριστερά. Φάουλ για σέντρα και όχι για απευθείας εκτέλεση από τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Για να δούμε και αυτό το στημένο στο 25. Θα εκτελεστεί με το γέμισμα. Προσπάθησε ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Σταματάει και φάση. Είναι εκτεθειμένος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας. Offside. Είχε ανέβει ψηλά για αυτή την κεφαλιά, όπως γίνεται στα περισσότερα στημένα. Και ο Στρούγκες και ο Ροντρίγκες ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Αλεξέη Κοσέλεφ. Στο 20.
0: Σε 5 λεπτά, Γιάννη, φίλες και φίλοι, ξεκινά το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ. Θα παίξουν η United με τη City. Νωρίτερα στην Αγγλία, Coventry Brighton 0-5, ένα γκολ για τον Κοστούλα, το πρώτο για την Brighton. Ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι για να γίνει το 0-3 για την ομάδα του. Λίλ Τρουά 2-0 τελικό στη Γαλλία, στη Γερμανία, Λειψία, Αμβούργο 5-0. Ημίχρονο Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2.
4: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες στο 26ο λεπτό. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά από τους παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1. 13 λεπτά πριν ο ίδιος παίκτης ο Γκονζάλες είχε απειλήσει με το σουτ στον δοκάρι. Στο 26 όμως το σουτ που επιχειρεί ένα σιρτό δεν μπορεί να αντιδράσει ο Γκέλιος. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του και με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 0-1 με σκόρερ τον Ματίας Νάουελ Γκονζάλες.
0: Τον είχε προειδοποιήσει τον Γκέλιο, η μπάλα πήγε στο δοκάρι νωρίτερα. Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει σε ένα μάτς που ο Βόλος επιβραβεύεται, γιατί μέχρι τώρα, το είπες αρκετές φορές, ήταν καλύτερος.
4: Ναι, πατούσε καλύτερα μετά το δεκάλεπτο στον αγωνιστικό χώρο. Είχε την κατοχή, προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις επικίνδυνες γύρω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ήρθε η πρώτη απειλή με το δοκάρι του Γκονζάλες στο 13, στο 26-13 λεπτά δηλαδή αργότερα. Ο Γκονζάλες σε μια ωραία συνεργασία, άλλαξαν ωραία την μπάλα. Ο Κόμπα μαζί με τον Φουρτάδο, Κόμπα έδωσε τον Γκονζάλες, αυτός κάνει το σιρτό σουτ και έτσι νικάει τον Γκέλιο. Ο Βόλος μπροστά στο σκορ στο 27, είμαστε τώρα Καλαμάτα Βόλος 0-1 και να δούμε αν έχει αντίδραση η μαύρη θύελα στην αναμέτρηση. Θυμίζω και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από αυτή την κολάρα του Ματουσαμίου, που νομίζω ψηφίστηκε και τον γκολ της αγωνιστικής, έτσι.
0: Και ήταν ούτως
4: ή ήταν. Η Καλαμάτα αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισε, πήρε τον βαθμό. Να δούμε αν θα έχει αντίδραση σήμερα απέναντι στον Βόλο η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
0: Μέχρι τώρα μαύρη θύελα δεν βλέπουμε στο γήπεδο. Ο Βόλος είναι καλύτερος. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2 ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Καμπιονάτο τελικό Λέτσε Μόντσα 3-2. Σε ακούμε, Γιάννη.
4: Επιστροφή στο Περιστέρι. Καλαμάτα είναι στην επίθεση. Αλόνσο ψάχνει τον Σίγκουρτσον. Ανοίξει το κοντρόλ του. Έρχεται ο Μεντίλ να απομακρύνει όπως σε κόρνερ για την Καλαμάτα από αριστερά. Για αυτήν την εκτέλεση ο Μπονέτο, θυμίζω, ο Μπονέτο ήταν η αναγκαστική αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Καρεάσο τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Είχαμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή με τον Μπονέτο να περνάει στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που μας είχαν δώσει οι άνθρωποι της Καλαμάτας πριν από το ξεκίνημα. Ο Μπονέτο λοιπόν σε αυτό το κόρνερ από αριστερά στο 29. 0-1, Καλαμάτα Βόλος. Μπονέτο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει στο δεύτερο. Θα έρθει ο Μορέιρα να πηδήξει πιο ψηλά από όλους. Η κεφαλιά όμως που θα πάρει, φεύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αλεξέη Κοσέλεφ, του τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος πάει αργά-αργά τώρα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Συνεχίζει οδηγίες και από τον Χριστοφιλέα και από τον Μπράτσο, δεν έχουν κάτσει στιγμή στον πάγκο τους. Αυτό το build-up τώρα οι παίκτες του Βόλου θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια επίθεση. Ωραία, θα απελευθερωθούν, ένα γέμισμα που θα επιχειρήσει να βγάλει, βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Φουρτάδο, το γέμισμα που επιχείρησε ο Βασίλης Γρόσδης. Η μπάλα κοντράρει πλάγιο για την Καλαμάτα, για τον Βόλο, συγγνώμη, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γρόσδης έχει πάει για αυτή την εκτέλεση, θα βρει τον Τζόκα, έρχεται να πάρει πλάγιο, όχι, το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Στην προβολή που επιχείρησε ο Λικουρίνος,
0: με πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαμάλ στο 48 λεπτό, γίνεται το 0-3 στο μάτι της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα. Παρακολουθώντας τον αγώνα στο Περιστέρι, Γιάννη Παπαγεωργίου, διαπιστώνουμε ότι, επειδή λέμε ότι θέλουμε να παίζουν Ελληνόπουλα, διαπιστώνουμε ότι ο Βόλος έχει και φέτος κάποιους ξένους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και ο ξένος, ναι, που φοράει τη φανέλα με το 10 είναι εξαιρετικός παίκτης.
4: Είναι καλός ο Τζόκα. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η προσπάθεια των παίκτων της Καλαμάτας. Ένα φάουλ εδώ θα βγει, το η πρώτη κίτρινη. Όχι, ο κύριος Φίτσας δεν θα βγάλει την κίτρινη, όπως και λίγο νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Μεντίλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Χάμσα εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μορέιρα περνάει στον Σίγκουρτσον. Από αριστερά θα βγάλει αυτό στην σέντρα μπρος στην περιοχή. Από μάκρη είναι ο Ελσαουμπή. Μπάλα παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Καλαμάτας. Καλουτσικίδης περνάει για τον Αλόνσο. Αλόνσο κρατάει, θα αποφύγει δύο παίκτες, θα περάσει για τον Χάμζα. Σίγκουρτσον έξω από την περιοχή. Καλουτσικίδης κάνει μια προσποίηση πάνω στον Λάμπρου, θα περάσει τον Χάμζα. Το γέμισμα, σέντρα σούτ ήταν, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έχουμε και μια αψιμαχία εκεί ανάμεσα στον Μπολίβαρ και τον Κάργα, πρέπει να είναι ο Κάργας, ο Γιάννης Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου. Πάει ο Φίτσας να κάνει τις παρατηρήσεις για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 32 πλέον, Καλαμάτα Βόλος 0-1, θυμίζω, από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής Ασυρτό έχει νικήσει τον Γιάννη Γκέλιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ομάδα της Θεσσαλίας είναι μπροστά.
0: Είναι το πρόσωπο του αγώνα ο Γκονζάλης μέχρι τώρα. Γκολ και δοκάρι.
4: Έτσι, και, να δω
0: και για την Καλαμάτα ο καλύτερος παίκτης ξεχωρίζει μέχρι τώρα είναι ο Χάμσα, ο οποίος παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό.
4: Σωστά, και έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Πλάγιο για την Καλαμάτα που εκτελέστηκε. Στρούγκης προσπάθησε να βρει τον Καλουτσική, δεν είναι λάθος η μεταβίβασή του. Πλάγιο για τον Βόλο, πλάγιο από αριστερά όπως κάνει επίθεση και κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας έχει πάει για να το εκτελέσει ο Λικουρίνος, έψαξε τον Λάμπρου, χάθηκε η μπάλα, προσπάθησαν να βγάλουν γρήγορη κόντρα επίθεση παίκτες της Καλαμάτας, κλείνουν καλά δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου τώρα με φάουλ όμως, όπως λέει ο κύριος Φίτσας, θα χάσει την μπάλα ο Χάμσα, φάουλ περίπου στο χώρο του κέντρου για την Μαύρη Θύελλα, φάουλ που θα γυρίσει πιο πίσω ενώ εκτελέστηκε.
0: Ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ σε μια υπέροχη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με κατάμεστη εξέτρα. 0-0 στα πρώτα 5 λεπτά. Πολλοίς κόσμος βλέπει στην Κύπρο τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Είμαστε στο πρώτο 8 λεπτό, 10-16, στο συνέξι η ομάδα του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, πριν πάμε στο Βασίλη Σέρας να πω ότι έχουμε ημίχρονο στις Κυκλάδες Ελλάς Ήρωα Αναγίνης Καρδίτσας 0-0, στο 75 στη Χρυσούπολη Νέστος Πύργος 1-0. Τελικό αποτέλεσμα νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β' 1-2. Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' Βασίλη.
3: 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 0-0. Πριν από λίγο νέα ευκαιρία για τον Αστέρα, ο Πανσεραϊκός τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, πηγαίνει ο Αρμουγκώμα το εκτελέσει. Ήταν ο Ιάσονας Κύρκος αυτός που απείλησε στο 31ο λεπτό, όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού, έκανε ένα ωραίο σουτ, απομάκρυνε την μπάλα με τα χέρια ο τερματοφύλακας Ατίν Αλίνη. Και τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
4: Φεύγει ταχύτατα ο Μορέιρα, πήγαν να βγάλουν μια κόντρα επίθεση οι παίκτες της Καλαμάτας και εδώ έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει στον Κάργα, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, καθώς είδε τον Μορέιρα να κοντρολάρει, να πετάει την μπάλα μπροστά εκεί, αντεπιάστον αναγκάστηκε να τον σταματήσει.
0: Πρόλαβε και τον έπιασε με το χέρι, έστω γιατί κανονικά τα κατάφερα.
4: Στην αναμέτρηση να δούμε και αυτό στημένο για να γυρίσουμε στον Βασίλη και πάλι στις Σέρες. Από δεξιά με τον Χάμζα αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα, Ερικ Χάμζα. Και πάλι ο Φίτσας τις παρατηρήσει αυτά τα μαρκαρίσματα ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κοσέλεφ. Τώρα θα σφυρίξει ο Φίτσας, Χάμζα θα εκτελέσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Μπονέτο πήγε να κάνει την προσπίση. Κρατάει την μπάλα από δεξιά στην περιοχή. Έρχεται ο Καλουτσικίδης να κάνει μια τρίπλα. Προσπάθησε και άλλη μια. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα βγάλουν μπροστά και πολύ ωραία τώρα. Θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Το γύρισμα όμως που επιχείρησε ο Κόμπα. Αλλά κοντράρει και καταλήγει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Μαύρης Θύελλας. Ωραία ενέργεια και πάλι του Μορέιρα. Από αριστερά θα πετάξει την μπάλα. Μπονέτο μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Μπολίβαρ, μεγάλη φάση. Δεν μπορεί να βάλει την προβολή σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Μπονέτο. Ουσιαστικά ήταν πάσα πάρε βάλε. Δεν μπορεί να βάλει ο Μπολίβαρ την προβολή. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 35. Μεγάλη στιγμή για την Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Σε διπλώθηκε αυτή η επίθεση από δεξιά. Πολύ ωραίο και το γύρισμα του Μπονέτο. Ο Μπολίβαρ όμως δεν μπορεί να βάλει την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Καλαμάτα.
0: Αν έβρισκε την μπάλα ο Μπολίβαρ θα πηγαίναμε στο ΒΑΡ.
4: Ήταν, λες, υπήρχε υποψία offside.
0: Νομίζω ότι ελαφρώς ήταν εκτεθειμένο.
4: Για να δούμε και πάλι. Σίγκουρτσον πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Θα γυρίσει το σουτ που θα γίνει. Δεν είναι καθόλου καλό. Το σουτ που γίνεται από τον Χάμζα έξω από την περιοχή, μπαλά περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από το δοκάρι, δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ. Η Καλαμάτα,
0: αφυπνίζεται η Καλαμάτα.
4: Ναι, στα τελευταία
0: οποία
4: 5 λεπτά έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, μέχρι
4: χώρο
0: το 30 κυριαρχούσε ο Βόλος στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα φαίνεται και η Καλαμάτα λίγο.
4: Ναι, σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κρατούν μπάλα, δημιουργούν φάσεις οι παίκτες της Καλαμάτας. Λίγο νωρίτερα η καλή στιγμή με το γύρισμα του Μπονέτο, δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή. Σίγουρτσον και πάλι θα πάρει την μπάλα στον χώρο του κέντρου, κρατάει. Θα χάσει όμως και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Λάμπρου. Λάμπρου σταματάει όμως η φάση καθώς έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Γκονζάλες. Ο σκόρερ θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Φίτσα. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Σίγκουρτσον και ενώ έφευγε πολύ ωραία, είχαν κλέψει παίκτες του Βόλου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις μάλιστα να δημιουργηθούν και επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία, μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μετά από αυτήν που είδε ο Μεντίλ για τον Βόλο, τώρα την βλέπει ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Γκονζάλες.
0: Μάλλον ήταν υπερβολικός εδώ ο διαιτητής. Ο Γκονζάλες έχει γυρίσει το σώμα του, πέφτει ο αντίπαλος επάνω του. Δεν έχει γίνει κάτι σκεμμένο.
4: Ναι, δεν την είδα στην πρώτη φάση.
0: Για να πάρει και κάρτα ο παίκτης.
4: Έβλεπα την κίνηση που είχε κάνει ο Λάμπρου. Πραγματικά σε αυτό το κλέψιμο οι παίκτες του Βόλου είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια καλή φάση μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Οι παίκτες Καλαμάτας από αριστερά και μπάλα, πάλι η μπάλα θα γυρίσει στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες περνάει για τον Χάμσα. Χάμσα για τον Στρούγκη από δεξιά τώρα. Μπονέτο κάνει κίνηση ο Καλουτσικίδης. Ο Μπονέτο θα κρατήσει την μπάλα. Άφησε για τον Πινέιρο ένα γέμισμα, μια αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Αλόνσο από αριστερά κοντά στο σημείακι του κόρνερ. Ο Αλόνσο θα γυρίσει βλέποντας την κίνηση του Σίγκουρτσον. Έκοψαν προς στιγμήν οι παίκτες του Βόλου. Ροντρίγκες και πάλι. Κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας έχει ανέβει ψηλά, αφήνει την μπάλα για τον Μπονέτο. Ένα γέμισμα του Μορέιρα, προσπάθησε να κοντρολάρει ο Μπολιβάρ, απομακρύνουν και πάλι όπως να φύγει μπάλα μακριά η αμυντική του Βόλου. Η πίεση της Καλαμάτας συνεχίζεται στο 38. Ροντρίγκες, νέα αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνοντας τον Μπονέτο από δεξιά. Θα πάρει αυτό στην κεφαλιά. Πάει να μπει στη φάση ο Μπόλιβαρ. Θα κρατήσει. Πέφτει στα πόδια του και απομακρύνει σε κόρνερ ο Κοσέλεφ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπολίβαρ. Ποιος κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Το γύρισμα έπεσε με το κορμί του και απομάκρυνε σε κόρνερ ο Αλεξέη Κοσέλεφ. Κόρνερ από δεξιά για την Καλαμάτα που είπαμε ότι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις κοντά στην περιοχή του Βόλου. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, ένα γέμισμα από τον Μορέιρα θα καταφέρει να μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Είχε βγει ο τερματοφύλακας του Βόλου, το είδε αυτό ο Μορέιρα με ένα ψιλοκρεμαστό, προσπάθησε να τον νικήσει, όμως ο υψηλός
0: πληθωρικός παίκτης ο Μπολίβαρ που είναι μέλος και στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Καλή μεταγραφή για την Καλαμάτα αυτή.
4: Σωστά, γενικά η Καλαμάτα έχει κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις. Μπορεί τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής να μην έχουν φέρει το χαμόγελο στους ανθρώπους της Καλαμάτας, αλλά νομίζω σιγά σιγά
0: νωρίς είναι ακόμη, Γιάννη μου, νωρίς είναι. Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε Καλαμάτα Βόλος 0-1 με τον γκολ του Γκονζάλες. Στο Old Trafford, στο αγγλικό ντέρμπι, στο πρώτο δεκάλεπτο 0-0 η United με την City. Στην αναμέτρηση της Γαλλίας που εξελίσσεται, Le Mans Lens 0-0 και η Bayern Μονάχου στο μάτς που δίνει εκτός έδρας με την Elversberg, ενώ στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα το 0-3 παραμένει, είμαστε πλέον στο 58 λεπτό. Στο μπάσκετ στην Κύπρο, Ολυμπιακός Μακάμπι 10-22, κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και επιστρέφουμε στην Super League 2, στον Βασίλη Ανεσασιάδη, στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Β'.
3: 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 0-0 οι φιλοξενούμενοι που έχουν βάλει στα δύσκολα τους γηπεδούχους. Και αυτό γιατί ο Πανσεραϊκός 40 λεπτά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ευκαιρία σε αντίθεση με την ομάδα της Τρίπολης, η οποία μέχρι στιγμής έχει και την ευκαιρία με τον Κόλλα και την ευκαιρία με τον Κύρκο. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί κάτι να κάνει στην επίθεση με μια άστοχη κεφαλιά από τον Πασά. Ο Πασάς που νωρίτερα πήγε να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι Βασιλίδη μετά από σέντρα του Τσέλιου δεν το κατάφερε τελικά. Ο Παστριακός χωρίς λοιπόν τελικές, δεν έχω δει κάποια ευκαιρία. Σε αντίθεση με την φιλοξενούμενη ομάδα που όπως είπαμε και στο 10ο λεπτό απείλησε με τον Κόλα και στο 31ο με τον Κύρκο και νωρίτερα με τον Κολιτσάρη. Ο Παστριακός που βέβαια προσπαθεί να βγει μπροστά, να κερδίσει την μπάλα, έχει καλούς έμπειρους τεχνίτες παίκτες, αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Αστέρας Τρίπολης Β. Κλείνει καλά τους χώρους. Βλέπουμε πάρα πολλοί παίκτες να πέφτουν πάνω στην μπάλα, να μαρκάρουν σωστά, να προσπαθούν να μπλοκάρουν τα ατού της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη και έτσι τα λεπτά κυλούν και το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα Άκτορα να προσπαθεί να βγει τώρα στην επίδεση. Θα κόψει ο Παντελάκης στη μεσαία γραμμή η μπάλα για τον Μορέιρα. Ο Ρουανός μια πάσα για τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος κάνει βέβαια κάποιες στιγμές του αγώνα αυτά τα μαγικά που κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ο Μορέιρα θα ξαναπάρει την μπάλα παίκτης
0: με
3: του
0: γκολ
3: Αστέρα
0: του Φαϊζάλ στο 50ο λεπτό. Ελλάς Σύρο Αναγέννης Καρδίτσας 1-0. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Το 1-0 παραμένει στη Χρυσούπολη στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. Είμαστε πλέον στο 85ο λεπτό. Σε λίγο ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου με το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 0-1.
4: Στο Περιστέρι 42 λεπτά παιχνιδιού, Καλαμάτα Βόλος 0-1. Θυμίζω από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ νίκησε τον Γιάννη Γκέλιο. Ένα σιρτό σουτ από το ύψος της περιοχής σε μια ωραία συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Βόλου από αριστερά. Η Καλαμάτα μετά τον 30ο λεπτό έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλύτερη. Στο γήπεδο δημιούργησε και κάποιες φάσεις στο 38 μετά την σέντρα που βγήκε από τον Μπονέτο από δεξιά, προσπάθησε να βάλει την προβολή ο Μπολίβαρ, δεν τα κατάφερε, ενώ είχαμε και δύο λεπτά αργότερα στο 40 την ευκαιρία και πάλι από τον Βενεζουελάνου επιθετικό της Καλαμάτας, όταν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ με δυσκολία, προσπάθησε να γυρίσει προς την εστία, ο Κοσέλεφ έπεσε και του είπε όχι, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Χάμζα για τον Αλόνσο από αριστερά, παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα θα φτάσει στον Στρούγκη, είναι δίπλα του ο Μπονέτος, αυτόν θα δώσει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Καλουτσικίδης, βγαίνει ωραία ο Λάμπρου, βάζει καλά το κορμί του, θα κόψει την μπάλα, έγινε το λάθος όμως, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο ο Βασίλης Γρόσδης, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Καλαμάτα στο 44. Με τον Έρικ Χάμζα να έχει μείνει και γι' αυτό στημένο. Το εκτελεί με κοντινή πάσα για τον Μπονέτο. Χάμζα έκανε το λάθος και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Βόλο που βγαίνει στην κόντρα επίθεση με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο περίμενε να ανέβει ο συμπαίκτης του ο Κόμπα. Αυτόν θα δώσει. Ο Κόμπα προσπάθησε βλέποντας την κίνηση του Φουρτάδου. Φουρτάδο να βρει και πάλι τον επιθετικό της ομάδας του. Είναι πιο δυνατή παλιά εκτός αγωνιστικού χώρου που η μπάλα. Out που εκτελεί γρήγορα με κοντινή πάσα ο Γκέλιος για τον Στρούγκη. Στρούγκης θα δώσει τον Πινέιρο. Πινέιρο στον Ροντρίγκες. Κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας κρατάει την μπάλα. Είναι δίπλα του μόνος του και σε αυτόν θα δώσει στον έτερο κεντρικό αμυντικό των Μεσίνιων. Τον Στρούγκη, ένα γέμισμα ωραίο από τον Στρούγκη για τον Σίκουρτσον. Από αριστερά μπροστά το Μεντίλ. Σίκουρτσον κρατάει την μπάλα. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Αλόνσο και πάλι Σίκουρτσον. Ο Σίγκουρτσον έξω από την περιοχή προσπάθησε να βρει τον Μπονέτο. Η μπάλα βρίσκει στον ρέφερι, βρίσκει στον Φίτσας. Θα σταματήσει με ελεύθερο κατοχή βέβαια στους παίκτες της Καλαμάτας. Έτσι γίνεται συνέχεια στο 45, τελευταία δευτερόλεπτα. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο Χρήστος Βεργέτης. Καλουτσικίδης γυρίζει στον Στρούγκη. Στρούγκη στο Ροντρίγκες. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτές οι προσπάθειες των παικτών της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλουτσικίδη από δεξιά. Για να δούμε τώρα τον νεαρό Έλληνα αμυντικό. Ένα γέμισμα. Εδώ ζητάνε χέρι οι παίκτες της Καλαμάτας. Αυτήν την το γύρισμα που έκανε ο Χάμσα. Δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει και εσύ Σύφη. Είναι κατηγορηματικός ο Φίτσας κοντά στη φάση.
0: Την
4: λέει,
0: ώρα
4: να
0: που κάνει την προβολή διακυμνού θαλμού είδαμε ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του παίκτη. Αλλά να δούμε και το replay.
4: Βρίσκει στο κορμί του πρώτα, ναι, το βλέπω και εγώ. Και στη συνέχεια στο χέρι. Βέβαια περιμένει ο Φίτσας πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
0: Τώρα πόδι δίνει και η μπάλα πηγαίνει στο χέρι. Έτσι. Του δεν υπάρχει παράβαση.
4: Περιμένει ο κύριος Φίτσας να πάρει το ok και από τον Κωνσταντίνο Κατοίκο στο VAR. Υπάρχει εξέταση της φάσης, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ έχουμε μπει στις καθυστέρηση ένα.
0: Αν πήγαινε απευθείας στο χέρι μπάλα θα ήταν πέναλτι, γιατί το χέρι είναι σηκωμένο, είναι ψηλά.
4: Ναι, ενώ βρίσκει στο
0: αλλά
4: κορμί
0: από κόντρα
4: του
0: στο πόδι του πηγαίνει.
4: Ναι, για να δούμε, πάντως περιμένει ο κύριος Φίτσας. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είμαστε ήδη στο έξτρα χρόνο, ένα λεπτό.
0: Ελέγχονται όλα πλέον λεπτομερώς.
4: Έτσι,
0: το θέμα είναι από το VAR να προκύπτουν και σωστές αποφάσεις, γιατί υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να ξεχνάμε τους κανονισμούς.
4: Σωστά. Δεν υπάρχει πέναλτι, το είδαμε και εμείς.
3: 1-0 για τον Πανσεραϊκό, με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει πολλά κιλά μπάλα, να το πούμε αυτό. Έχει παίξει Champions League, έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έστω και στα 36. Ωραία κίνηση από τον Τεσέιρα, ένα εκπληκτικό. Σου την μπάλα στα δίκτυα και ο Πανσεραϊκός με τη συμπλήρωση 45 λεπτών αγώνα ανοίγει το σκορ και κάνει το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 1-0 με τον Τεσέιρα, τον Άλεξ Τεσέιρα, 36χρονος, ο οποίος παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να παίξει και Super League από ό,τι είχα μάθει, αλλά παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Βέβαια και ο Πανσεραϊκός έδωσε ένα υψηλό συμβόλαιο για να τον κρατήσει.
0: Μείνε λίγο στη γραμμή είναι... σου, γιατί και σε σένα θα δώσουμε ψηλό συμβόλαιο εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Να πάμε ξανά στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου Καλαμάτα Βόλος.
4: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σύφη Βοντζάκη, φίλες και φίλοι της Eraspor, Καλαμάτα Βόλος 0-1. Το γκολ του Γκονζάλες από το 26ο λεπτό είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες, πηγαίνοντας για την ανάπαυλα. Να θυμίσουμε ότι ο Βόλος μετά το 10λεπτό πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την πρώτη απειλή από τον σκόρερ λίγο αργότερα, τον Γκονζάλες, το 13, όταν με ένα σιρτό σουτ με πολλά φάλτσα η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου, που είχε μείνει άγαλμα να παρακολουθεί την φάση. Ο Βόλος κατάφερε με τον Γκονζάλες το 26 να ανοίξει το σκορ από αυτή την ωραία συνεργασία από αριστερά, από τους παίκτες της ομάδας του Βόλου, με Κόμπα, Φουρτάδο και τον Τζόκα. Αλλά έφτασε τον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκη στον Γκέλιο. Με αυτόν τον τρόπο οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έγινε απειλητική. Στο 38 η πρώτη καλή στιγμή, όταν από ένα γύρισμα του Μπονέτο δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Στο 40 άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο, όταν στο γέμισμα προς την περιοχή από τον Χάμζα κατέβασε ωραία ο Μπολίβαρ, από δύσκολη θέση προσπάθησε να νικήσει τον Κοσέλεφο, goalkeeper της ομάδας του Βόλου, του είπε όχι, απομάκρυνε σε corner. Και είχαμε και αυτή η φάση που ζήτησαν στο 45 πέναλτι οι παίκτες της Καλαμάτας. Σωστά όμως αποφάσισε ο κύριος Κατοίκος με τον κύριο Φωτιά στο VAR, καθώς η μπάλα έχει βρει πρώτα στο κορμί και στη συνέχεια στο χέρι του αμυντικού του Βόλου από αυτό το γύρισμα που έκανε ο Μπονέτο. Ημίχρονο λοιπόν.
0: Δέχομαι
4: στο
0: την
4: Περιστέρι.
0: Ένστασή σου. Δεν θα κάνουμε καλύτερο συμβόλαιο στον Αναστασιάδη, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι ήδη υψηλό μισθός. Οπότε δεν χρειάζεται αύξηση.
4: Ναι, είναι. Αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι καλός.
4: Μπορούμε να το συζητήσουμε, Σύμφη, όμως τους επόμενους μήνες αυτό, έτσι.
0: Καλαμάτα Βόλος 0-1 ημίχρονο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Κόλο Γκονζάλες. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. 9:30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό. Με ταχύτητα θα κινηθούμε να περάσουμε και στην Super League 2 πριν πάμε στην Τρίπολη στον Βασίλη Κούβαλη. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, 1-2 τελικό. Ακούμε τον Βασίλη από τις Σέρες, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Να σας πω ότι έβαλε δεύτερο γκολ η Ελλά Σύρου στο μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Προηγείται με 2-0, ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Νέστος Πύργος 1-0. Βασίλη.
3: Ο Άλεξ Τεσέιρα ήταν αυτός που θα λέγαμε έκοψε τον γόρδιο δεσμό στο 45, εκεί που ο Πανσεραϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες σε αντίθεση με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βγήκε μπροστά. Είχε στο 10ο λεπτό με τον Κόλλα, μετά τη σέντρα του Πομόνι από τα αριστερά, ο Κόλλα έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού, από μάκρυνο την Αλίνη. Στο 22ο λεπτό μια ωραία προσπάθεια από τον Κολυμάτση. Στο 21ο με τον Ιάσονα Κύρκο μέσα από την περιοχή, ο Κερκυραίος έκανε το σούτ από μάκρυνο την Αλίνη. ήρθε στο 43 μια εκτέλεση από τον Αρμουγκόμ κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε, μάλλον προσπάθησαν δύο αμυντικοί της ομάδας Αστέρα Τρίπολης Β' να την απομακρύνουν την μπάλα. Βρήκε το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού, βγήκε κόρνερ. Και στο 45 ο Τεσέρα, αυτός πραγματικά ο καταπληκτικός παίκτης που όπως είπαμε έχει παίξει ψηλό επίπεδο και που δεν έχει παίξει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και ήταν αυτός λοιπόν όταν ο Τσέλιος του έδωσε την μπάλα. Έκανε μια εκπληκτική προσποίηση στον αντιπαλό του, απέφυγε τον αντιπαλό του, βρήκε χώρο για να κάνει το σούτ και από το ίδιο μεγάλη περιοχή με ωραίο σούτ έκανε το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στο 94ο λεπτό στη Χρυσούπολη, Νέστο Πύργος 1-0. Πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στις Κυκλάδες. Ελλάς Σύρου, Αναγέννης Καρδίτσας. Νίκο.
1: Το βάσμα δύο τερμάτων έχει πάρει η Ελλάς Σύρου απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Φάιζαλ στο 50 λεπτό άνοιξε το σκορ για τους νησιώτες, ενώ στο 56 ο Τσοβέκη έκανε το 2-0, βάζοντας έτσι τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Να θυμίσουμε ότι η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν αυτή η οποία έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος με το δοκάρι του Ενδιαγέ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Στάικου έχουν μπει, πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έχουν καταφέρει να έχουν το προβάδισμα με το 2-0. 63 λεπτά στην Ερμούπολη, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0.
0: Ο Πύργος είχε δοκάρει στο 55ο λεπτό με τον Μαυριά. Το 1-0 διατηρείται στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος προηγείται με 1-0. Και σε λίγο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα με λεπτομέρειες για το μάτς. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο είναι συναρπαστικό στο τελευταίο 20 λεπτό μεταξύ του Νέστο Χρυσούπολης και του Πύργου. 1-0 προηγείται ο Νέστος Χρυσούπολης. Μετά τις αρκετές αλλαγές τις οποίες έγιναν, είχαμε ευκαιρίες με τον Μαυριά και τον Εραμούσπε για τους φιλεξενούμενους για να ισοπαρίσουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 76ο λεπτό για τον Νέστο, όταν ο Σάμπλιγιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, βρέθηκε τέτα-τέτ απέναντι από τον Γιαννίκο Γλωπίος, πάλι όπως και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Τότσκα, έσωσε την αιστεία του, παρέμεινε το 1-0 για να φτάσουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο 87ο λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκές η μπάλα έφτασε στον Ντούμτσιο. Στην επίθεση που έκανε ο Πύργος, η κεφαλιά του πολύ κοντά έδιωξαν πάνω στη γραμμή αμυντική. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Έστον. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και να δούμε τι θα γίνει. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, είχε αρκετές πάσεις στο τελευταίο 20 λεπτό, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι.
0: Αυξήθηκαν πάντως οι πιθανότητες της αγαπημένης ομάδας να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Σίτι, η οποία παίζει πλέον με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε ο Φόντεν.
2: Ό,τι και να είναι, δεν είναι United αυτή όπως την είχαμε μάθει από παλιά. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν λέει με τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν λέει με τίποτα να σηκώσει κεφάλι.
0: Όταν η Manchester United ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο η Manchester City.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι θυμίζει πώς ήταν η Liverpool για 25 χρόνια. 30, κάπως έτσι είναι η United.
0: Τώρα αυτά τα λες για να με πληγώσεις, έτσι.
2: Έτσι δεν ήταν η Liverpool. Κάπως έτσι δεν ήταν. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε και τερμάτιζε τεταρτοπέμπτη.
0: Σε περιμένουμε να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. 1-0 λίγο πριν το τέλος. Στο 25ο λεπτό Manchester United, Manchester City 0-0 στην Αγγλία. Νωρίτερα Coventry Brighton 0-5. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να είναι πρωταγωνιστής, έβαλε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο έγινε το 0-3. Στο μπάσκετ απομένουν περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρο, στο τουρνουά Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός Μακάμπι 28-33, με τον Ολυμπιακό να είναι βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Ισραήλ έφτασε στο σημείο να προηγείται ακόμη και με 12 πόντους διαφορά. Στη Γερμανία, Λειψία, Αμβούργο 5-0 τελικό και Έλβεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-0 στο 26ο λεπτό. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-3 στο 75, ενώ στο μάτς που έγινε νωρίτερα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, με την Μάλαγα να ισοφαρίζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και στο καμπιονάτο, Λέτσε Μόντσα 3-2 τελικό. Καλημέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα και έφτασε η ώρα να πάμε ξανά στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, καθώς σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Βασίλη μου, θα ήθελα από σένα να κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση των ενδεκάδων των δύο ομάδων για να ακούσουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα.
5: Να δούμε λοιπόν τις δύο εντεκάδες εν αναμονή εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές. Θα πούμε και ποιοι είναι οι διαιτητές. Για τον Αστέρα Άκτορ σε ένα 3-4-3 του Γιώργου Αντωνόπουλου. Χατζή Εμμανουήλ, τερματοφύλακας, απουσιάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι τραυματίας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Δεν έπαιξε και στο κύπελο. Κότσιρας δεξιά-αριστερά, όλη την πλευρά ο Μέντες. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας Σίλβα, Μπρόνσορ και Λάσκαρης. Οι δύο αμυντικοί Χαφ, Κουρμπέλης και Γκοντζάλες. Ο Μπαρτόλο δεξιά-αριστερά, ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ με τρεις αλλαγές στην αρχική εντεκάδα. Τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Η τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Λάζαρος, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πήλιος. Ενώ οι δύο μέση είναι ο Ρασβάν Μαρίν και ο Κέρβιν Αριάγκα. Η πρώτη παρουσία του μέσω από την Ονδούρα στη βασική εντεκάδα. Δεξιά θα παίξει ο Μάγερ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Οι δύο επιθετικοί Λούκα Γιώβιτς με Ζήνη. Δεν παίζει ο Βάργα δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς, θα είναι ο Ζήνη, αναπληρωματική για την ΑΕΚ.
0: Θα τους πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας σε 2-3 λεπτάκια. Με τρίποντο του Ντόρση, θα επανέλθουμε, Βασίλη, σε 2 λεπτά θα είμαστε εκεί πάλι. Με τρίποντο από τον Ντόρση, πρώτο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Μακάμπι 35-33, 2 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
6: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με την είσοδο του Ηλία Δρυμώνα στο στούντιο. Έβαλε γκολ η Λεβάντε στο μάτς με την Μπαρτσελόνα. 1-3 έχει γίνει το σκορ. Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος νίκησε τον Πύργο με 1-0. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή και το μάτς του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους. Βασίλη μου, σε ακούμε.
5: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ στο 0-0. Η ΑΕΚ με τα μαύρα όλα και η μπλούζα και το σορτσάκι και οι κάλτσες. Όλα κίτρινα για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτή την αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με την ΑΕΚ έρχεται με πολύ καλή έτσι αύρα, ψυχολογία και ανεβασμένο ηθικό, με νίκες, με καλή εμφάνιση και νίκη στο Champions League. Και ο Αστέρας να είναι στο 0 όσο αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή στις αγωνιστικές που έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Super League. Το 0-0 παραμένει και ο Αστέρας Άκτορ που έχει κατοχή της μπάλας με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είτε και ο Γιάννης Κότσιρας να μπει ενδιάμεσα και να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Λάθος όμως εκεί η πάσα που θα γίνει είναι λάθος από το Λάσκαρη. Μια πάσα που πήγε να δώσει ο Λάσκαρης, ο Δημήτρης Λάσκαρης, ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών στον Μπαρτόλο. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα με πρώτο βοηθό τον Μιχάλη Παπαδάκη από το Ηράκλειο, δεύτερο βοηθό τον Πέτρο Πάτρα από τη Μακεδονία, τέταρτος διαιτητής, ενώ τώρα η ΑΕΚ πολύ ωραία βγαίνει από αριστερά. Γκατσίνοβιτς, για να δούμε, έχει μπροστά του το Λάσκαρη. Στο κεντρικό άξονα για το Γιώβιτς, ο Γιώβιτς για το Ζήνιο. Ο Ζήνιο έχει χώρο, κάνει το σουτ. Πρώτη τελική προσπάθεια, μπλοκάρει εύκολα ο Βασίλης Χατζημανουήλ, ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ήταν αδύναμο το σουτ, δεν είχε και πολύ έτσι μεγάλη κίνηση ο Ζήνιο για να φέρει την μπάλα πιο καλά στο δεξί του πόδι για να σουτάρει. Το κατάφερε τώρα η κρυφή πάσα για τον. Είναι ο Κετού που βγαίνει όμως ο Μπρινιόλι και απομακρύνει με τα πόδια. Ανάγκασε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ στην μπροστινή παλιά. Ξεπέρασε ο Κετού ο Καμερουνέζος στο σπριντ εκεί τον Ρέλβας και τους Μουκουντί και τον Μουκουντί, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Βγήκε ο Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Υπήρχε ρήγμα εδώ στην άμυνα της ΑΕΚ με τη γρήγορη πάσα που έγινε από τον άξονα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που επιμένει με τον Κετού από αριστερά. Έχει μπροστά του τον Αριάγκα, τον μέσο από την Ονδούρα. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Πέφτει στο πόδια του Καμερουνέζου Αριάγκα και κάνει φάουλ. Πονάει, βλέπω ο Κετού. Έχει μείνει κάτω. Ζητάνε κίτρινη κάρτα οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ από τον διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου. Λέει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάρτας. Είναι φάουλ καθαρό. Είναι πάντως δυνατό και σκληρό το φάουλ που είναι έξω από την περιοχή αριστερά και λίγα μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Είναι τελικά η κίτρινη κάρτα. Θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Μάγερ. Στο Μάγερ είναι η κίτρινη κάρτα που δείχνει ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου, μετά από συζήτηση εκεί που είχαμε. Έχουμε κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Μάγερ, πρώτη κίτρινη και ένα σουτ που είχαμε πριν την τελική για την ΑΕΚ με τον Ζήνη να είναι στην τελική της ΑΕΚ. Και τώρα καλή ευκαιρία από αριστερά και μέσα, αρκετά κοντά στη μεγάλη περιοχή, περίπου 3 μέτρα. Και πριν φτάσουμε στο ξεκίνημα της μεγάλης περιοχής, αυτό το φάουλ από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που είναι πάνω στην μπάλα και είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Πάνε δύο παίκτες για να δούμε αν θα υπάρξει λύση. Απευθείας το κάνει έξυπνα ο Αργεντινός θέλοντας να ευνηδιάσει τον Μπρινιόλι. Όμως η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Την κίτρινη κάρτα τη δέχθηκε ο Μάγερ λοιπόν. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν με κίτρινη κάρτα ξεκινάει το παιχνίδι εδώ για την ΑΕΚ. Ο Κροάτης που είναι εξαιρετικός στην παρουσία του στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι πίσω από την εστία του Μπρινιόλι έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας. Να πούμε ότι περίπου 3,5 με 4.000 κόσμος βρίσκεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1.700 στη θύρα 4 οι φίλοι οπαδοί της ΑΕΚ, ενώ στη θύρα 2 και στη θύρα 3 οι υπόλοιποι γύρω στους 3,5 με 4.000 συνολικά οι φίλοι, οι άνθρωποι που παρακολουθούν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση. Είμαστε στο έκτο λεπτό, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-0 με μια τελική προσπάθεια από τον Τζίνι στο ξεκίνημα. Εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζημανουήλ. Ενώ είχαμε και ένα φάουλ από τον Μπαρτόλο, απευθείας εκτέλεση έξυπνα από αριστερά. Θέλει να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στην γωνία όπου θεωρούσε ο Μπρινιόλι ότι θα γίνει ένα γέμισμα. Τελικά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είχαμε μια κίτρινη κάρτα στο ξεκίνημα για τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτη, που έκανε ένα φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα μαζί με τον Αριάγκα και δόθηκε το φάουλ και η κίτρινη κάρτα. Ίσως υπήρχε και διαμαρτυρία από τον Μάγερ. Το βλέπουμε πολύ πιο μέσα να παίζει σήμερα. Κλέβει ο Αστέρας. Πολύ έξυπνα και ο Κετού. Ο Κετού για τον Έντερ. Ο Έντερ έχει το Μάγερ δίπλα του. Πέφτει, γλιστράει μόνο του και βγαίνει με την μπάλα out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ έκανε καλό κοντρόλ. Δεν υπολόγισε καλά την πίεση που δέχτηκε από τον Κροάτη, τον Λόβρο Μάγερ, και βγήκε έξω μαζί με την μπάλα. Έτσι χάνεται η προσπάθεια επίθεση από αριστερά για τον Αστέρα. Άκτορ που δίνει πιο ζωηρό σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζουμε η πρώτη τελική στην εστία είναι από τον Ζήνη και η μοναδική και για τις δύο ομάδες. Το τρίτο λεπτό, όταν έκανε ένα σουτ ο επιθετικός από την Αγκόλα που είναι δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς σήμερα. Αυτό είναι το επιθετικό δίδυμο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν παίζει ο Μπαρνάμπα Βάργα. Ενώ τώρα το γύρισμα πίσω πιέζει ψηλά ο Αστέρας με τον Μακέντα στην κορυφή. Θα τη βγάλει η ΑΕΚ την μπάλα, θα σπάσει το πρέξινγκ. Θα γίνει πάσα για τον Γιώβιτς, το συνηθίζει, γυρίζει πίσω και βοηθάει στην ανάπτυξη. Όμως η αλλαγή παιχνιδιού πήγε να κάνει για το Ρότα. Είναι δυνατή, η μπάλα έσκασε κάτω. Μάλιστα κάτι του λέει πιο γρήγορα να έχεις φύγει. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το σήμα που κάνει με το χέρι του Λούκα Γιώβιτς. Η κατοχή περνάει για τον Αστέρα Άκτορ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Σίλβα, Μπρόρσον και Λάσκαρη. Τώρα το λάθος εκεί, κλέβει ο Ζήνη με γυάλο λάθος. Τραγική κατάσταση πήγε να δημιουργήσει ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Και τελικά για να δούμε τι έχει δώσει εκεί. Έβαλε και πίεσε ο Ζήνη. Έπιασε την μπάλα ο Χατζημανουήλ. Την άφησε, την ξανάπιασε. Δεν ξέρω τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει έμεσο. Έμεσο γιατί έπιασε δύο φορές την μπάλα με τα χέρια. Δεν ξέρω. Έχει δώσει έμεσο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέρ τη ΑΕΚ ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου. Σε αυτή την προσπάθεια του Χατζημανουήλ είχε την μπάλα στα χέρια του. Έφυγε, την ξανάπιασε. Του έκανε και ένα τζάρτζο Ζήνη και τελικά δίνει έμεσο. Δίνει έμεσο υπέρ της ΑΕΚ. Είναι μια περίεργη φάση αυτή. Βέβαια πήγε να κάνει πολύ σοβαρό λάθος εκεί ο Χατζημανουήλ και τελικά έκανε λάθος αφού ήρθε η φάση για το.
15: Έδωσε, Βασίλη, καλησπέρα καταρχάς. Έδωσε έμεσο γιατί ναι, έπαιξε την μπάλα στην πραγματικότητα δύο φορές. Αυτό που
5: ναι, έπιασε δύο φορές την μπάλα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
15: Και δίνει έμεσο διαιτής. Πολύ κοντινή απόσταση στο τέρμα.
5: Είναι 3 μέτρα από την μικρή περιοχή.
15: Είναι σπάνια φάση για τα
5: εμπειρία. Ναι, είναι σπάνια και θα δούμε πολύ κόσμο μέσα στο τέρμα.
15: Θα στηθούν στο τέρμα.
5: Στο τέρμα. Ναι, είναι μια φάση που δεν τη βλέπουμε.
15: Βλέπεις, παίζει την μπάλα, βλέπουμε το replay, παίζει την μπάλα από την πάση του σπέκτου και μετά πάει και τη μαζεύει.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί έκανε πολύ σοβαρό λάθος εκεί. Αν ο Ζήνη του έπαιρνε την μπάλα, θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τέλος πάντων.
15: Υπολόγιζε χωρίς το Ζήνη όλη την κατάσταση.
5: Ένα έμεσο λοιπόν τώρα στο ένα το λεπτό είμαστε, το 0-0.
15: Τώρα είναι δύσκολο, ξέρεις, για την ΑΕΚ. Δεν είναι φάση από προπόνηση.
5: Δεν περνάει μπάλα από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν μπαίνει η γκολ από τέτοιες φάσεις, είναι σπάνιο. Να δούμε, για να δούμε αν το καταφέρει. Πολλοί παίκτες πάντως ΑΕΚ πάνω στην μπάλα και ο Μάγερ, βέβαια, αν ακουμπήσει να πούμε σε κάποιον παίκτη μπάλα, είτε αντίπαλο είτε συμπαίκτη, μετράει γκολ κανονικά. Γιατί
15: σωστό.
5: Να το καταλάβει και ο
15: κόσμος. Έμεσο σημαίνει ότι δεν έχουμε απευθείας
16: εκτέλεση.
5: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βρει κάποιος την μπάλα. Ναι. Ή να γίνει πάσα σουτ.
15: Ναι,
5: αυτό ακριβώς. Αν πάρει κάποιος φορά και σουτάρει και βρει κάπου η μπάλα όμως, ναι. Εγώ για μένα καλύτερα να σουτάρει κάποιος απευθείας και αν βρει κάπου.
16: Και να κοντράρει μπάλα.
5: Ξέρεις, είναι πολύ κοντά η απόσταση και είναι δύσκολο.
15: Και ο τερματοφύλακας στην ουσία είναι πιο μπροστά από τους αμυνόμενους, να εξηγήσουμε στον κόσμο.
5: Ο τερματοφύλακας θα πέσει πρώτο στην μπάλα. Σωστό, Ηλία. Έτσι γίνεται συνήθως. Για να δούμε. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα.
15: Αλλιώς δεν βλέπει ο τερματοφύλακας, δεν μπορεί να κάτσει πίσω από τους.
5: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα, έχει πατήσει την μπάλα που και αυτό για μένα απαγορεύεται γιατί το ακούμπημα της μπάλας είναι παίξιμο. Δεν μπορείς να έχεις το πόδι σου πάνω στην μπάλα. Να τώρα την άφησε και πάει ο Γιώβιτς στην μπάλα, για να δούμε, χωρίς να την ακουμπάει. Ξέρω ότι η επαφή με την μπάλα, έστω και χωρίς να γυρίσει καθόλου, να κάνει. Είναι εντός παιδιάς.
15: Δεν το ήξερα αυτό.
5: Ναι, νομίζω αυτό λέει ο καινούργιος κανονισμός. Ο καινούργιος κανονισμός αυτό λέει. Για το ακούπημα, γιατί είδες, είχε γίνει και σε ένα κόρνερ. Κάποιος είχε ακουμπήσει την μπάλα, την πήρε κάποιος από το κόρνερ και πήγε και έκανε ευκαιρία σε ένα παιχνίδι. Και είχε...
15: Προσπαθεί ο διαιτητής να βάλει τώρα μια τάξη.
5: Να δούμε τώρα το Γιώβιτς που έχει Μάγερ και Μαρίν. Στο Μαρίν η μπάλα το shoot out πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν σημάδεψε αιστεία ο Μαρίν, ενώ είχε. ανοιχτό πεδίο. Δεν έπεσε κανείς πάνω στην μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ.
4: Ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα. 1-1 στο 52. Σηκώνεται όμως το σημαίακι. Ο Μορέιρα έφυγε ταχύτατα από δύσκολη θέση. Πλασάρι, νικάει τον Κοσέλεφ. Ανοίγει το σκόρ, ισοβαρίζει το σκόρ η Καλαμάτα, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού, του δεύτερου βοηθού, του κύριου Γιώργου Φράγκια Δάκη. Θα περιμένουμε.
15: Πάντως ο Μορέιρα δεν δείχνει να πολύ διαμαρτύρεται. Ναι, αισθάνεται ότι είναι εκτεθειμένος.
4: Και όντως είναι σε δέσο φέρνει, δεν χρειάστηκε
15: είναι, πολύ εκτεθειμένος. Ναι.
4: Οπότε ακυρώνεται το γκολ της Καλαμάτας.
15: Ή τουλάχιστον
4: Καλαμάτας.
15: Έτσι φαίνεται από τη λήψη που έχουμε εμείς εδώ, γιατί δεν είναι η σωστή κάμερα αυτή που είδαμε το replay.
4: Πάντως γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες πήραν απόφαση, οπότε πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
15: Ναι, το έχει καταλάβει ο ίδιος, το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Γιάννη, πες μας τι έχει γίνει τώρα στο σχέδιμα, αν υπάρχουν αλλαγές σε Καλαμάτα ή Βόλο.
4: Ναι, να σας καλησπερίσω καταρχάς και εσάς, Δημήτρη και Ηλία. 1-0 προηγεί το Βόλος εδώ στο Περιστέρι της Καλαμάτας. Καλαμάτα είναι γηπεδούχος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδό της, στη φυσική της έδρα στο γήπεδό της παραλίας. Θα είναι σαν τσιγκάνα, έτσι έπαιξε στη Τρίπολη την πρώτη αγώνιση.
15: Για αρκετό καιρό, Γιάννη.
4: Για αρκετό καιρό.
15: Να ενημερώσω εγώ ένα λεπτάκι, Γιάννη, ότι από εκεί που κέρδισε 3-0 η Μπαρσελόνα έχει μειώσει σε 2-3 η Λεβάντε και μπαίνουμε τώρα σε καθυστερήσεις του αγώνα, άρα το μάτς ξαναζωντάνεψε. Συνεχίζεις.
4: Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα σε αυτό εδώ το γήπεδο, ως φιλοξενούμενη όμως απέναντι στον Ατρόμητο, πήρε το πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα με αυτό το 1-1. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες στο Πανθεσσαλικό αντιμέτωπες για το κύπελο Ελλάδας 2-2 η συγκεκριμένη αναμέτρηση για την League Face. Ο Βόλος που προηγείται με 1-0 μέχρι το 30 ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε με τον Γκονζάλες μετά από ωραία συνεργασία από αριστερά των παικτών της Θεσσαλικής ομάδας με Κόμπα, Τζόκα και Φουρτάδο. Η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκησε τον Γκέλιο, είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Στο 13 είχε δοκάρει ο σκόρερ του Βόλου ένα σουτ πάλι από περίπου το ίδιο σημείο που σκόραρε ένα σιρτό σουτ, την μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γκέλιο. Για να δούμε τον Μορέιρα, γυρίζει τώρα μπρος στην περιοχή, η κεφαλιά που θα γίνει από τον Χάμζα είναι στο σωστό σημείο. Ο Κοσέλεφ μπλοκάρει την μπάλα, ακούτε όμως τα χειροκροτήματα από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
15: Θα επιστρέψουμε σε σένα να πούμε ότι πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Manchester United και Manchester City. Το ντέρμπι του Manchester παραμένει το 0-0, παίζει με παίκτη λιγότερο εδώ και 20 λεπτά η City λόγω απευθείας αποβολής του Foden. Να κάνουμε ένα πέρασμα γρήγορο
16: Από Σέρες.
15: Παίζουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορα Β. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλώς απόγευμα, Βασίλη.
16: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, Ηλία.
15: Μόλι ψηφωνήσω. Μόλιψε.
3: και εγώ μου λείψατε. 52ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Για όσους δεν άνοιξαν τώρα, μάλλον για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά σου, από μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης είχε δύο καλές στιγμές με τον Κόλα και τον Κίρκο. Αλλά στο 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος, με ωραίο σουτ και ωραία κίνηση, έγραψε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Λύθηκαν τα πόδια, θα λέγαμε, των παικτών του Βοσνιάδη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έκανε και δύο αλλαγές, πέρασαν στο παιχνίδι ο Πασχάλης Στάικος και ο Αλέξανδρος Αδάμ στη θέση του Μωυσίδη και του Αρμουγκόμ. Και μάλιστα έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Στο 50ο λεπτό ο Άγγελος Οικονόμου έκανε ένα εξαιρετικό σιρτό, δυνατό σουτ. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Γιάννης Νικοπολίδης. Στα μέσα επόμενο λεπτό, νέο σουτ από τον Πασχάλη Στάικο που έχει δυνατό σουτ. Αποκρούστηκε η μπάλα εντυπωσιακά από τον Νικοπολίδη. Σε κόρνερ. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Δημοτικό κήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 1-0 με σκόρερ του Δεσέιρα.
15: Να πούμε, να κάνουμε μια ενημέρωση ότι το μάτς της Ελλάδας Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίστας είναι στο 2-0 με τα γκολ που είχαν πετύχει ο Φαϊσάλ στο 50 και ο Τσε στο 58, και αυτό το μάτς θέλει 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε αργότερη ενημέρωση από τον Νίκο Καραγιάννη. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη και στο Βασίλη Κούβαλη για το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
5: Από Αστέρα Β στον Αστέρα Α, λοιπόν, παιδιά.
15: Και από Βασίλη σε Βασίλη.
5: Ακριβώς, σωστό, μπράβο Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, εδώ ένα φάουλ θα κερδίσει η ΑΕΚ στο κέντρο. Εγκλωβισμένη τη βλέπω την ΑΕΚ με το σχηματισμό που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος σε αυτό το 3-4-3 που γίνεται 5-3-1. 3-2 μάλλον. Έχει ένα θέμα η ΑΕΚ.
15: Ο Αντεγέμι να πω εγώ σκόραρε για την Μπαρσελόνα στις καθυστερήσεις, άρα στην ουσία
16: το καθάρισε το μάτς η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα
15: προηγείται 4-2 της Λεβάντε. Να περιγράφω τα γκολ που δεν βλέπεις στην Τρίπολη, γι' αυτό σου λέω.
5: Ωραία. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα στο 11ο λεπτό μετά το τελείωμα της φάσης του έμεσου φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν σε συνεργασία με τον Γιώβιτς και πήγε πολύ ψηλά η μπάλα. Στην επίθεση που βρέθηκε ο Αστέρας Άκτορο και του πήρε μια ωραία πάσα κάθετη από τον Μπαρτόλο. Έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Απέκουσε σχετικά εύκολα ο Μπρινιόλι σε κόρνερ και ήταν μια επίθεση και μια τελική προσπάθεια για τον Αστέρα Άκτορο στο 11ο λεπτό, όπως είχαμε περιγράψει και την εκτέλεση του έμεσου φάουλ μετά το λάθος που έκανε ο Βασίλης Χατζημανουήλ και ακούμπησε δύο φορές την μπάλα. Επαφή ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορο. Η ΑΕΚ που έχει κατοχή της μπάλας στην άμυνα τώρα με τον Μουκουντή, τον αρχηγό. Ο Μουκουντή κάθετα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Βγαίνει στην πλευρά ο Μάγερ εκεί, προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Ωραίο το τάκλιν όμως από τον Κουρμπέλι, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορο. Ακολούθησε τον Κροάτι μέσω και του έβαλε το τάκλιν. Κέρδισε πλάγιο ΑΕΚ, το εκτέλεσε ο Ρότα. Αφήνει πιο πίσω για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα αλλάζει με τον Ρότα. Όλα αυτά εδώ δεξιά στην πλευρά που παίζει η ΑΕΚ για να επιτεθεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ένα διώξιμο από τον Μέντες. Δεν θα βρει την μπάλα ο Κετού. Πιέζει ο Μακέντα. Ο Μουκουτί θα του βάλει κόντρα ο Μακέντα. Δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Παίρνει κεφαλιά ο Μακέντα. Γυρίζει στο Ρέλβας. Ο Πορτογάλος στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πάει να πιέσει ο Μπαρτόλο. Έτσι. Μακέντα δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Παίρνει κεφαλιά ο Μακέντα. Γυρίζει στο Ρέλβας. Ο Πορτογάλος στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πάει να πιέσει ο Μπαρτόλο.

0: αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1 στο 59. Και ακούτε τι γίνεται από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτα στο δημοτικό γήπεδο.
1: Πάνω πήγα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί ακούγονται περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετοί φίλοι της Μαύρης Τιέλας έχουν έρθει στο γήπεδο. Η Καλαμάτα που μετά το 30 λεπτό πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, μιλάω για το πρώτο 45 λεπτό, δημιούργησε 2-3 καλές στιγμές μπροστά στην εστία του Κοσέλεφ. Ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο ημίχρονο και από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια του Μορέιρα από αριστερά, είπαμε, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής. Έφυγε πέρα στον προσωπικό του αντίπαλο, στην συγκεκριμένη φάση ήταν ο Μεντίλ, γύρισε προς την μεγάλη περιοχή ο Χάμζα με σούτε, νικάει τον Κοσέλεφ και έτσι από το 59 η Καλαμάτα έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Βόλος 1-1.
2: Ένα, λοιπόν.
1: Είχαμε την ενημέρωση από τον αγώνα αυτό.
2: Και ολοκληρώθηκε.
1: Να σου πω την αλήθεια, μου μύριζε πολύ παραπανήσια γκολ από αυτά που έχουν ήδη μέχρι τώρα μπει.
2: Σίγουρα.
1: Να ξέρετε ότι αν ανοίξετε τώρα τον Sky θα δείτε δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάβη Τελ Αβίβ για το τουρνουά της Λευκωσίας. 35-35 λύσει το πρώτο ημίχρονο και τώρα προηγούνται οι Ζαρινοί με 37-40. Είναι το τουρνουά της Λευκωσίας. Στις 8 η ώρα έχουμε τουρνουά στη Ρόδο.
2: Ναι, αλλά στο τουρνουά της Λευκωσίας ο Άρης νίκησε νωρίτερα τον Ερυθρό Αστέρα 98-74 και στο τουρνουά της Ρόδου στις 8 η ΑΕΚ θα παίξει με την Σπάρτα Σουμπότιτσα με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά από εδώ ενημέρωση από την Ερασπορ.
0: Ναι, ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα και πάλι από αριστερά να κάνει το γύρισμα. Δεν δόρεσε ο Μπόλιβαρ. Έρχεται τον Μπονέτο να κάνει ένα σουτ περίπου από το ύψος του σημείου του πέναλτι. Μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Κοσέλεφ.
1: Έπρεπε να αφήσει το συμπαίκτη του από τη στιγμή που είχε πέσει κάτω ο Μπόλιβαρ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Του πήρε την μπουκιά μέσα το στόμα.
2: Να δώσω και το τελικό. Στον μικρό τελικό η Ισπανία νίκησε τη Γερμανία 81-58. Στον μικρό τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών κατέκτησε την τρίτη θέση.
1: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ.
2: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, ναι. Στις 10 το βράδυ ο τελικός μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας με τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports.
1: Και τα πανηγύρι στην πλευρά της Ισπανίας και κλάμα στην για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μετράει το μετάλλιο στις μεγάλες διοργανώσεις.
2: Σωστό.
1: Αυτός ο λεγόμενος μικρός τελικός. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά αγώνα χωρίς γκολ ακόμα το Βασιλικού Βαλή.
3: Ο Μάγερ γύρισε την μπάλα από αριστερά στο 21ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Κατσίνο. Σουτ κόντρας τελικά. Δεύτερη κόντρα θα φτάσει στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Μπάλα μια προσπάθεια από την δεξιά πλευρά με τον Κροάτη τον Μάγερ που έκανε μια διαδρομή, βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, γύρισε στον Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ είναι αργή, έγινε και μια πάσα νωρίτερα στον Γιώβιτς, έβαλε στην πλάτη του τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελικά στο δεύτερο κοντρόλ μόλις βρέθηκε απέναντι από τον Βασίλη Χατζημανουήλ, τον πρόλαβαν και οι δύο, και ο Σίλβα και ο Μπρόλσον, έτσι δεν κατάφερε να τελειώσει ο Γιώβιτς την φάση αυτή τη συγκεκριμένη. Και βέβαια βγήκε και ο τερματοφύλακας ο Χατζημανουήλ και μπλόκαρε την μπάλα και νωρίτερα έχασε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπως χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ είναι. Η Οζίνη το έχει βάλει, πάντως η μπάλα είναι στα δίκτυα. Η Οζίνη είναι ο σκόρερ, είναι αυτό γκολ από ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ. Με το γύρισμα του Ρότα λοιπόν στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1, το γκολ μετράει κανονικά. Θα δούμε βέβαια και την εξέταση από το VAR. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκόρερ όμως, γιατί δεν βλέπω κάποιον παίκτη να πανηγυρίζει από την ΑΕΚ για σκόρερ. Όλοι στο Ρότα πήγαν. Πρέπει να έχει βρει σε παίκτη του Αστέρα ή είναι ο Λάσκαρης ή ο Μπρόρσον. Κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι. Ή ο Σίλβα, κάποιος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ήταν πολύ γρήγορη φάση. Εκεί που φαίνονταν η ΑΕΚ ότι παίζει αργά, έγινε το λάθος στο κέντρο. Έδωσε ο Μάγερ δεξιά την μπάλα στον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ μεγάλο το κενό από την δεξιά πλευρά. Γύρισε την μπάλα σιρτά δυνατά στη μικρή περιοχή. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα και δεν ξέρω, παιδιά, αν βλέπετε το replay.
2: Το βλέπουμε, Βασίλη, αλλά είναι λίγο περθεμένη η φάση. Δεν ξέρω τώρα που έχει βρει η μπάλα.
3: Είναι ο σκόρερ. Αυτό γκολ είναι σίγουρα πάντως.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Είναι σίγουρα αυτό γκολ. Να δούμε ποιο είναι ο παίκτη που το έχει πετύχει το αυτό γκολ.
2: Βλέπω στο replay πάντως το Ρότα να πανηγυρίσει μέχρι εκεί τώρα. Ποιο έχει στείλει την μπάλα στα δίκτυα δεν μπορώ να σου πω.
3: Είναι ο παίκτη που δημιούργησε τη φάση. Νωρίς λοιπόν, παρότι η ΑΕΚ δεν το άξιζε με την εικόνα που είχε σε αυτά τα πρώτα.
2: Αυτό γκολ του Λάσκαρη δίνουνε.
3: Μάλιστα, Λάσκαρης. Αφήνει πλεονέκτημα το

0: Ο κύριος Παπαπέτρου, γιατί ο Μπαρτόλο ανετράπηξε την περιοχή, αφήνει το πλεονέκτημα έντερ. Θα γυρίσει το πρώτο δοκάρι. Ο Κουρμπέλης δεν θα αφήνει την μπάλα με το κεφάλι. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο εκεί για την εστία του Μπρινιόλη. Και τώρα αντεπίθεση με την ΑΕΚ, τον πολύ γρήγορο Ζήνη. Ο Ζήνη αριστερά για τον Κατσίνοβιτς. Και παίρνει χώρο Ζήνη. Ξαναπαίνει την μπάλα. Πιέζεται από τον Μπρόσον. Για να δούμε. Δεν μπορεί ο Μπρόσον να τον κόψει. Πηγαίνει πάλι πάνω του. Περνάει ο Ζήνη πολύ ωραία. Φέρνει την μπάλα με στην περιοχή. Κατσίνοβιτς για τον Μαρίν πήγε να πασάρει. Λάθος από τον Σερβοβόσνιο, συγγνώμη, τον Γκατσίνοβιτς. Δεν θα δώσει σωστή πάσα. Μια απλή πάσα ήταν αυτή και θα ήταν μόνο στο Μαρίν. Τελικά πήραν του Αστέρα Άκτορ και ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Κετού στο χώρο του κέντρου, λίγο μετά το κέντρο. Στην προσπάθεια επίθεση έκοψε αυτή την προσπάθεια επίθεση η ΑΕΚ του Αστέρα Άκτορ για να μην έχει προβλήματα, για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι παίκτες της. Έτσι λοιπόν αρχίζει και παίρνει ρυθμό το παιχνίδι μετά από τον γκολ. Αυτό γκολ πρέπει να είναι ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο παίκτης που έστειλε.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι,
1: ο
0: είναι
1: Λάσκαρης,
0: ο Δημήτρης,
1: ναι.
0: Λάσκαρης ακριβώς. Στο 21ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ξαναλέω, κόντρα στην εικόνα και σε αυτά που βλέπαμε στο παιχνίδι, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο προβλέψιμη. Ο Αστέρας φαίνονταν να την έχει εγκλωβίσει και να έχει και μία-δύο στιγμές με τον Κετού και με τον Μπαρτόλο, αλλά να μην έχει καταφέρει βέβαια να κάνει μεγάλη φάση ο Αστέρας Άκτορ, ούτε βέβαια και η ΑΕΚ, πέρα από κάποιες προσπάθειες με τον Τζίνι στο 3ο λεπτό, με την προσπάθεια του Γιώβιτσο 18, που δύο παίκτες έπεσαν πάνω του, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και γρήγορα πήραν την μπάλα μαζί με τον τερματοφύλακα τον Χατζη Μανουήλ, όπως και το έμεσο φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν, την μπάλα απελπιστικά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζη Μανουήλ. Το κενό που δημιουργήθηκε εδώ στη δεξιά πλευρά με τον Ρότα και η πάσα η εύκολη του Μάγερ είναι τα αποτελέσματα των τριών κεντρικών αμυντικών που αφήνουν τις πλευρές κενές, οι τρεις στόπερ, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε, το διάβασε λογικά η ΑΕΚ μετά από 20 λεπτά αγώνα, και από το 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη και το γύρισμα πολύ ωραίο του Λάζαρου Ρότα από την δεξιά πλευρά. Γύρισμα που, όπως λέμε, όπου και να βρει μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Αυτό έγινε. Μπορεί να μην τη βρήκε παίκτη ΑΕΚ, τη βρήκε όμως ο Δημήτρης Λάσκαρης και την έστειλε στα δίχτυα της εστίας του Βασίλη Χατζημανουήλ, και έχει κάνει αυτό το 0-1 για την ΑΕΚ με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη. Προηγείται η ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πολύ νωρίς. Οι φίλοι της ΑΕΚ τραγουδάνε, φωνάζουν γιατί είχαν δει και το μουδιασμένο ξεκίνημα της ομάδας τους και ότι δεν έβρισκε η ΑΕΚ ευκαιρίες. Βρήκε το κενό, δημιούργησε την φάση με τον Ρότα και πέτυχε τον γκολ στο 21ο λεπτό, και προηγείται η ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ να έχει κατοχή μπάλα τώρα, και τον Λάσκαρη, το μεσίνιο κεντρικό αμυντικό, να προωθεί την μπάλα μπροστά. Ο Μπαρτόλο πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης για τον Κότσερα. Ο Κότσερας προσπαθεί να συνδυαστεί με Μακέντα, τα κουνάκια από τον Ιταλό, θα κόψει εκεί ο Ρέλβας που πήγε στην γραμμή του πλαγίου out, για ανέβηκε ψηλά μαρκάροντας τον Φεντερίκο Μακέντα. Εκτελείται το πλάγιο out. Βγαίνει πρώτος ο Ρέλβας, πολύ μακρύ το πόδι που έβγαλε μπροστά από την μπάλα και έκοψε τη φάση αυτή. Κατσίνοβιτς προσπαθεί να περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα γίνει κόντρα, η μπάλα πλάγιο out για την ΑΕΚ αριστερά μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, της ομάδας του Μάρκο Νίκολης, που προηγείται με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 26 και το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-1 είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες.
1: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη, για να μπορέσω να κάνω εγώ ενημέρωση για το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Στην Αγγλία ημίχρονο Manchester United Manchester City 0-0. Είπαμε παίζει με 10 παίκτες από το 23 η City. Νωρίτερα η Brighton είχε κερδίσει εκτός έδρας την Coventry με 5-0. Στη Γαλλία το μάτς της Le Mans με τη Lens είναι στο 2-2 μετά από 54 λεπτά. Νωρίτερα η Lille κέρδισε την Troyes με 2-0. Στη Γερμανία ημίχρονο Elversberg Bayern Μονάχου 0-1. Είχαμε νωρίτερα τη συντριβή του Αμβούργου στη Λειψία με 5-0. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία, όπως σας είπαμε, τελείωσε ο αγώνας της Λεβάντε με αυτό το 2-4 από την Μπαρτσελόνα, και είχαμε και μια ισοπαλία πιο νωρίς στο μάτς της Θέλτα με τη Μάλαγα. Στην Ιταλία μετά από 26 λεπτά η Νάπολη με την Μπολόνια είναι στο 0-0, και είχαμε προηγουμένως την νίκη της Λέτσε επί της Μόντσα με 3-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Championship, Sheffield United Wolves 0-1.
2: Και,
1: και
2: έχουμε συντριβή στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή στο 84, Zwolle Feyenoord 0-7.
1: Α, έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι είναι 7-0.
2: Όχι, όχι, 0-7.
1: 0-7 είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Γιάννη, σε ακούμε.
0: Στο Περιστέρι 1-1 το παιχνίδι, στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε λίγο νωρίτερα και τις αλλαγές Ραφάλου που έχει κερδίσει το χώρο του κέντρου η ομάδα του Βόλου. Ενώ βγαίνει και η τέταρτη κάρτα από το τσεπάκι του κυρίου Φίτσα, γι' αυτό το μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Είχαμε και τις αλλαγές, έκανε την πρώτη κίνηση πριν από λίγο ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βγήκε από το παιχνίδι ο Μπονέτο, στην θέση του πέρασε ο Γιατσικούρας. Είχαμε αλλαγές στο 60 λεπτό και από τον Κώστα Μπράτσο, να σας πω ότι μια αναγκαστική στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, στο 52, με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου τον Έλσα Ομπί να μην μπορεί να συνεχίσει στην θέση του, πέρασε ο Ατζάκουα, ενώ στο 60 βγήκε ο Γρόσδης, πέρασε με το, στο παιχνίδι ο Μπέρνιτς, ενώ πέρασε και ο Κρεσπί στην θέση του Φουρτάδο. Για να δούμε την Καλαματά από αριστερά. Αλόνσο πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Αλόνσο θα παίξει με τον Γιατσικούρα. Αυτός προσπάθησε να περάσει τον Μορέιρα. Η προβολή από τον Κόμπα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
2: Παρανάσα Γιάννη, να πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο Ελάσσιρου αναγέννηση καρδίας. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη. Γκολ και λήξη. Η Ελάσσιρου επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης καρδίας. Ο Φάιζαλ στο 50 έκανε το 1-0. Στο 2-0 πήρε τη σκητάλη από τον Φάιζαλ ο Τσοβέκη στο 56 κάνοντας το 2-0. Και ο Μπουλάρη στο 67 έκανε το 3-0. Η Ελάσσιρου επικράτησε έτσι την αναγέννηση της καρδίτσας και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι για τους νησιώτες είναι με αντίπαλο τη Ζάκη.
0: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό.
2: Έλα Βασιλή.
0: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό από πλάγια δεξιά με τον Μπαρτόλο. Πολύ καλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Άτσαλο το διώξιμο εκεί από τον Κατσίνοβιτς. Η μπάλα θα περάσει. Ο Πίλιος είναι. Ο Πίλιος έβαλε άτσαλα το πόδι του. Ο παίκτης που έκανε και το φάουλ στον Μπαρτόλο. Του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια και του έκανε φάουλ στη γραμμή του πλαγίου out στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Και το φάουλ έγινε corner τώρα. Πάλι ο Πίλιος είχε παρέμβαση. Με τον παίκτη που πάει να εκτελέσει αυτό το corner είναι πάλι ο Μπαρτόλο. Είμαστε στο 30 λεπτό. Το Αστέρα 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Πολκοτρώνης. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Περνά από όλους κεφαλιά από τον Μακέντα. Όμως έχει κάνει επιθετικό φάουλ εκεί. Ανέβηκε πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ, στον Λάζαρο Ρώτα. Ανέβηκε πάνω του ο Μακέντα, ο Κουρμπέλης, συγγνώμη, για να πάρει αυτή την κεφαλιά. Και λογικό είναι να δοθεί αυτό το φάουλ. Δημήτρης Κουρμπέλης, λοιπόν, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έκανε επιθετικό φάουλ. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια με το φάουλ και το κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ να φέρει κάτι καλό με στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Το 0-1 παραμένει για την φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Αριάγκα τώρα από την δεξιά πλευρά. Ο Μάγερ το βλέπουμε περισσότερο προς τα μέσα και δίπλα στο Μαρίν στο σημερινό παιχνίδι. Παίζει δίπλα στο Μαρίν και τον Αριάγκα τον έχει φέρει. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέντα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Τραγικό λάθος εκεί στο κέντρο της άμυνας από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα ο Μακέντα, την έδωσε στον Μπαρτόλο στο 31. Ο Μπαρτόλο μόνος του ανεπανάληπτο τετατέτ. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να πλασάρει σωστά στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι. Στο 31 λοιπόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο κάνει το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Ισοπαλία και ισοφάριση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την πολύ ωραία έτσι ενέργεια του Μακέντα. Έξυπνα ο Ιταλός, τσίμπησε την μπάλα από το Μουκουντή που καθυστέρησε εκεί. Είναι τραγικό το λάθος του αμυντικού της ΑΕΚ, του αρχηγού της ΑΕΚ. Πήρε λοιπόν ο Ιταλός την μπάλα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο που δεν άργησε, έκανε την κίνηση στην πλάτη του Μακέντα γρήγορα, μια απλή πασούλα τέτα τέτ με τον Πρινιόλι, το πλασέ στη δεξιά γωνία και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα γκολ πανηγυρίζει.
2: Είναι σαν να έχεις περιγράψει δύο αυτογκολ στην πραγματικότητα.
0: Έτσι, σαν αυτογκολ είναι και αυτό, ναι. Αλλά εντάξει.
4: Πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή από τον Τζόκα. Αναγκάζει τον Γκέλιο σε εντυπωσιακή επέμβαση. Πετάει την μπάλα. Κόρνερ, η ευκαιρία για τον Βόλο στο 73ο λεπτό. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Για να δούμε αυτό το στημένο. Από αριστερά το κόρνερ για την ομάδα της Θεσσαλίας με τον σκόρερ τον Γκονζάλες να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 74 έχουμε περάσει τώρα. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στο 13ο λεπτό, στο 26 πέτυχε τον γκολ, θα εκτελέσει τώρα στην καρδιά της περιοχής, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, η κατοχή θα παραμείνει όμως σε πόδια παικτών του Βόλου, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή, απομακρύνει ο Καλουτσικίδης, ζήτησε φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, ο αρχηγός του Βολοκόμπα θα γυρίζει μπρος τα πίσω στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ αλλάζει το παιχνίδι εκεί που θα πάρει ο Λικουρίνος, μια κάθετη ωραία για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή κρατάει την μπάλα, πέρασε για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα ένα γέμισμα, το πλασέ δεν το πιάνει έτσι όπως θα ήθελε ο Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου που είχε προωθηθεί λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι. Ωραία αυτή η επίθεση των παικτών της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Ο Γιάννης Κάργας όμως δεν θα πιάσει το πλασέ γεμάτο, αν είχε καταφέρει να κάνει σωστά το σουτ τότε θα είχε πρόβλημα ο Γκέλιος, καθώς ήταν τελείως ανενόχλητος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Το 75ο λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 1-1, θυμίζω στο 26 ο Γκονζάλες ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Θεσσαλίας, στο 59 ο Χάμζα ισοφάρισε για την Μαύρη Θύελλα, ενώ τώρα ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει δύο κινήσεις, θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε αυτή τη φάση, μια έξυπνη κάθετη και το γκολ, όχι μεγάλη φάση. Δοκάρι για τον Βόλο. Μεγάλη ευκαιρία. Πέρασε ο Λάμπρου στον Γκονζάλες στην περιοχή. Συνεχίζεται τη φάση. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα. Μεντίλ προσποίηση και πάλι στο Λάμπρου που έχει έρθει τώρα από δεξιά. Ο Λάμπρου θα κάνει την προσποίηση πάνω στον Γιατσικούρα. Οι παίκτες του Βόλου επιμένουν. Η παλιά του Γκονζάλες για τον Μεντίλ. Πολύ μεγάλη φάση με το δοκάρι για τους Βολιώτες, το 75ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της Καλαμάτας. Ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μορέιρα τώρα για να δούμε αν θα βγει κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Φίτσα. Κάποιες παρατηρήσεις, όχι δεν έχει πρόθεση να βγάλει κάρτα εδώ ο διαιτητής της αναμέτρησης. Μια μάχη ανάμεσα σε Μεντίλ και Αλόνσο. Ο Αλόνσο έχει πέσει στο χορτάρι, κρατάει το αριστερό του πόδι ο αριστερός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας, ετοιμάζει Μίγα και Χαραλαμπόγλου ο Μπράτσος. Αυτές θα είναι οι δύο κινήσεις, ενώ βλέπω απαντάει άμεσα και ο Χριστοφιλέας, έχει σηκωθεί ο Ντιαρά για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Μεντίλ, περνάει στην θέση του ο Μίγας, θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Βόλου για να περάσει τώρα ο Χαραλαμπόγλου, για να δούμε ποιος παίκτης έφυγε. Τώρα θα δείξει το ταμπελάκι του ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Χρήστος Βεργέτης. Περιμένουμε, όπως σας είπα, είναι φεύγει ο σκόρερ ο Γκονζάλες από τον αγωνιστικό χώρο, σκόρερ του Βόλου, για να περάσει ο Χαραλαμπόγλου στην αναμέτρηση στο 77, ενώ θα κάνει κίνηση και ο Χριστοφιλέας. Ο Σίγκουρτσον πάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του ο Ντιαρά.
1: Να σας κάνω εγώ μια ενημέρωση, Γιάννη, ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάπη, δηλαδή, δεν αγωνίζει τον Μιλουτίνοβ γιατί είχε ενοχλήσεις λόγω τενοντίτιδας. Ένα πρόβλημα που το γνωρίζαμε, γι' αυτό και τον απέσυρε ο Μπαρτζόκας. Το μάτς αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο 57-60. Και να πάμε λίγο τώρα στον Βασίλη Κούβαλη. Παραμένει το 1-1 του Αστέρα με την ΑΕΚ.
5: Στο 37 βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Και ένα πλάγιο κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ, που τα τελευταία λεπτά έχει αυξήσει την πίεση του και δυσκολεύει πάλι την ΑΕΚ. Κάτι που βλέπαμε μέχρι το πρώτο 15 λεπτό να μην έχει λύσει η ΑΕΚ. Βρήκε βέβαια τον γκολ με μια αδράνεια στην άμυνα. Ένα πολύ μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στη δεξιά πλευρά και ο Ρότα γύρισε. Και είχαμε το αυτογκόλ από τον Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισε όμως γρήγορα, θα έλεγα, μετά από 10 λεπτά ο Αστέρας Άκτορ, μετά το τραγικό λάθος. Δεν γίνεται πολλές φορές ένα τέτοιο λάθος από τον αρχηγό και πολύ μεγάλη εμπειρία για τον Μουκουντή. Έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα από τον στόπερ της ΑΕΚ, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, ο Αργεντινός εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο Αστέρας που σκόραρε με την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια περίπου, το 2022 είχε πετύχει γκολ πάλι απέναντι στην ΑΕΚ, το Νοέμβρη του 2022. Έτσι λοιπόν, μετά από πάρα πολλά παιχνίδια, έχουμε γκολ για τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στην ΑΕΚ σε ένα 1-1 που έχει διαμορφωθεί στο 38 και τον Αστέρα να είναι πιο ζωηρός, με την ΑΕΚ να μην βρίσκει λύση. Ο Γιώβης δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από πουθενά. Τώρα πήρε την μπάλα γιατί γυρίσει πίσω, κάνει και λάθος κοντρόλ, χάνει την μπάλα και την παίρνει του Αστέρα στο χώρο του κέντρου μετά την προβολή που έκανε ο Γιώβης. Έβαλε μια προβολή επικίνδυνη εκεί και ευτυχώς δεν πέτυχε και κάποιον από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ. Κάτι λέει εκεί με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ. Το γύρισμα πίσω, το είναι εκτέλεση του φάουλ για τον Σίλβα, το μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Μπρόρσον, ο στόπερο έτερος, και υπάρχει και τρίτος βέβαια, ο Δημήτρης Λάσκαρης, που ήταν άτυχος στη φάση του 21ου λεπτού. Έβαλε εκεί την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ήθελε να απομακρύνει, εντάξει, αυτό συμβαίνουν. Όμως το λάθος του Μουκουντή είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Με τον Γάλλο με καταγωγή από το Καμερούν να κάνει αυτό το τραγικό λάθος και να δίνει ευκαιρία στον Αστέρα Άκτορ να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Και ο Μάρκο Νίκολιτς είδαμε να φωνάζει αρκετά στους παίκτες του. Τώρα έχει καθίσει στον πάγκο, φώναξε και είπε κάποια πράγματα. Τώρα έχει καθίσει και συζητάει εκεί με τους συνεργάτες του. Σηκώνεται πάλι για να δει και να πει κάποια πράγματα. Με την μπάλα να είναι ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και τον Πίλιο να έχει την κατοχή της μπάλας. Την πάει και παλαμάκια και θέλει να ενθαρρύνει τους παίκτες.
4: Να σε διακόψω για λίγο, Βασίλη, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για σέντρα από αριστερά, ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή του πλαγιού και περίπου στο ύψος της περιοχής του Βόλου η Καλαμάτα με τον Μορέιρα, σε ένα φάουλ που κέρδισε ο επιθετικός Καλαμάτας ο Μορέιρα σε προβολή του Μίγα, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο 81, Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο δημοτικό του Περιστερίου. Μορέιρα περιμένει το σφύριγμα από τον Φίτσα. Τώρα θα εκτελέσει σιρτά. Δεν είναι κακή εκτέλεση. Απομακρύνουν όπως η αμυντική του Βόλου. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν είναι καθόλου καλό. Από τον Πινιέιρο η μπάλα μακριά από την εστία του Κοσέλεφ. Επιστροφή και πάλι στην Τρίπολη στο 81.
1: Έχουμε
4: κόρνερ
1: στην Τρίπολη. Ναι, ακούμε το Βασίλη Κουβαλή.
5: Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η μπάλα έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ πήγε εκεί να περάσει. Φάουλ του έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μάλιστα είναι και δυνατό το χτύπημα στο πρόσωπο. Είναι ο Μπαρτόλο, δεν είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ, όπου πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από παίκτη της ΑΕΚ.
1: Καλή τον Μαρίν ο διαιτητής.
5: Ναι, γιατί και έκοψε την προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι και σκληρό το φάουλ νομίζω. Δηλαδή έβαλε τον νόμο του κάπως.
1: Δεν το πέτυχε πάντως στο πρόσωπο που κρατάει ο Μπαρτόλο.
5: Όχι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εσείς στο πρόσωπο δεν το πέτυχε. Μάλιστα. Στο στήθος το πέτυχε.
5: Ο Μπαρτόλο είναι ο σκόρερ, μάλιστα. Και δεν υπάρχει και κάτι. Νομίζω όλα εντάξει. Ούτε κίτρινη κάρτα, τίποτα. Όλα εντάξει. Ο Μπαρτόλο σηκώνεται. Όλα καλά για το φάουλ που δόθηκε βέβαια, και έτσι η κατοχή είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Πήγε να βγει γρήγορα μετά την απομάκρυνση. Ο Γιώβιτς εκεί δεν μπόρεσε να μπει και να διεκδικήσει στην εκτέλεση κόρνερ από τον Μάγερα από αριστερά με το αριστερό πόδι για τον Κροάτη προς τον Σέρβο επιθετικό. Η ΑΕΚ που τώρα έχει πάει και αμήνεται πίσω από τη σέντρα για το γέμισμα του Χατζη Μανουήλ, τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας, ο Λάσκαρης στην δεύτερη κεφαλιά, ο Γκατσίνοβιτς σε ένα διώξιμο για τον Γιώβιτς. Δεν ακολουθεί ο Γιώβιτς, η μπάλα φτάνει εύκολα στα πόδια του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζη Μανουήλ, που περιμένει λίγο να ανέβει ο Γιώβιτς. Τώρα γίνεται αυτό, την μπλοκάρει την μπάλα και θα επαναφέρει με βολέ ο Βασίλης Χατζη Μανουήλ. Κάνει το βολέ στον κεντρικό άξονα, ο Μουκουντή εκεί με τον Κετού θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, όχι καλά ο Μουκουντή. Κάνει φάουλ, σπρώχνει με τα χέρια. Είναι πολύ έτσι. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Μουκουντή σήμερα. Βλέπουμε ότι κάνει πολλές άτσαλες προσπάθειες. Και τώρα εδώ μια εύκολη μεγάλη διαφορά ύψους από τον Κετού. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η πρώτη ήταν στραβή. Μετά ήρθε και η δεύτερη, έσπρωξε με τα χέρια.
2: Και το λάθος του Βασίλη και στο 1-1, έτσι.
5: Καλά, αυτό το λάθος είναι. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι σαν, όπως είπε και ο Ηλίας, σαν να είναι αυτό που. είναι δώρο, είναι δώρο αυτό. Ο Μπαρτόλο όμως που ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρυσι του Αστέρα και όταν έλειπε και όταν λείπει είναι μεγάλη η απώλειά του. Δεν έπαιξε με τον Ηρακλή και δεν κατάφερε ο Αστέρας να είναι δημιουργικός παραγωγικός. Εκτελεί πολύ καλή εκτέλεση του Μπαρτόλο, κόρνερ. Το φάουλ εκτελέστηκε, ήταν στον κεντρικό άξονα και στο γέμισμα που έκανε ο Μπαρτόλο η μπάλα βρήκε και είναι κόρνερ. Μπολιβάρα
4: θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ κολεξέλεφο και δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ έχει ακυρωθεί, έχει σηκωθεί το σημαίακι. Έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Να ξαναδούμε την φάση. Είναι η παλιά που κάνει ο Μορέιρα για τον Μπολίβαρ.
1: Λάθος του βοηθού. Ο παίκτης ξεκινάει πίσω από τη σέντρα.
4: Οπότε το γκολ της Καλαμάτας θα κατοκυρωθεί. Ο Μπολίβαρ κάνει το πλασέ. Η μπάλα κάπου κοντράρει. Πάει αργά βασανιστικά. Ο Κοσέλεφ τρέχει να απομακρύνει.
1: Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα. Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα πίσω γυρνώντας.
4: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλαμάτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλαμάτα στο 84 παίρνει προβάδισμα. Περιμένουμε και την επιβεβαίωση με τον Μπολίβαρ μετά από ασίστ του Μορέιρα.
1: Στον πάγκο πανηγυρίζουν κάποιοι της Καλαμάτας.
4: Ήδη πανηγυρίζουν γιατί έχουν ενημερωθεί από τον πάγκο. Τώρα και ο Φίτσας δείχνει σέντρα και φεύγει ο Μπολίβαρ. Πάει στο πέταλο των φίλων της Καλαμάτας για να πανηγυρίσει ετεροχρονισμένα. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ για την Καλαμάτα που ανατρέπει το εις βάρος της σκορ. Θυμίζω στο 13, στο 26 ο Γκονζάλες είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο Χάμζα στο 59 έκανε το 1-1 μετά από ασίστ του Μορέιρα. Χρεώνεται άλλη μία ασίστ του Μορέιρα τώρα στην πάσα για τον Μπολίβαρο, ο οποίος φεύγει πίσω από το κέντρο. Πλασάρει με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 2-1 και έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Εκεί πέρα το μάτς θέλει ένα λεπτό συν τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
5: Το μάτς είναι πάνω κάτω εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Στο 43 μέσα στο 44.
1: Είδαμε και τον Πρινιόρι να παίρνει την πουκιά από το στόμα επιτιθέμενο του Αστέρα στα προηγούμενα
5: φάση. Ακριβώς, στην κεφαλιά του Κετού. Ήταν ο Μακέντα εκεί που ήταν έτοιμος να μπει στη φάση και να σκοράρει. Όμως ο Πρινιόρι έκανε ένα μπλοζόν πολύ ωραίο. Μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Νωρίτερα είχε κάνει ένα βολέ. Βρήκε τον Κατσίνοβιτ. Ο Κατσίνοβιτς μπήκε στη μεγάλη περιοχή σε μια κόντρα επίθεση για την Άγια. Να δούμε όμως τον Αστεράκτορ πάλι με τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος νομίζω δεν τον έχει κόψει σε καμία περίπτωση. Τον έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ο Μπαρτόλο και όλες οι επιθέσεις του Αστεράκτορ είναι από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο με το αριστερό πόδι να παίζει εκεί και να δημιουργεί πολλά θέματα στην άμυνα. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ. Θα πούμε την φάση που δημιούργησε η ΑΕΚ και ο Ζήνι έκανε ένα άψυχο πλασέ που εύκολα μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ. Γιατί το γύρισμα του Κατσίνοβιτ ήταν σωστό. Στον Ζήνι που ακολούθησε αυτή την αντεπίθεση βρέθηκε μόνο στη μεγάλη περιοχή. Έκανε όμως ένα αδύναμο άψυχο πλασέ στην αριστερή γωνία του Χατζημανουήλ και μπλόκαρε όλα αυτά. Στο 43, στο 44 ήρθε η κεφαλιά του Κετού όπου εκεί παρενέβη ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα γιατί αν δεν έπεφτε να κάνει μπλοζόν θα υπήρχε ο Μακέντα εκεί που θα την έστενε στα δίχτυα και όπως είπα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον Μπαρτόλο να έχει δημιουργήσει θέματα στον Πίλιο και δεν τον αφήνει να ανέβει ψηλά αλλά έχει και τον Γιάννη Κότσιρα πιο πίσω που κλείνει σωστά την πλευρά αν προσπαθεί να επιτεθεί από εκεί η ΑΕΚ με μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Ρότα, ο Ρότα με τον Μέντες πλάγιο out, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό λοιπόν. Η πάσα από τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς περιμένει τον Πίλιο. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Θα κάνει το shoot out. Πολύ καλό το shoot του Πίλιου για άμεση εκτέλεση και γκολ για την ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρει. Θα κάνει το shoot. Η μπάλα θα περάσει και θα βρει στο πλαϊνό δίκτυ. Το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ χάνει μεγάλη ευκαιρία, τη μεγαλύτερη μετά το τέρμα θα έλεγα, μετά τον γκολ που πέτυχε αυτόν γκολ ο Δημήτρης Λάσκαρης στο 21. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει πάλι προβάδισμα. Θυμίζουμε 1-1 είναι το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε στο δεύτερο από τα 3 και η φάση αυτή έγινε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα είμαστε στο δεύτερο και είμαστε με κατοχή μπάλας για τον Αστέρα Άκτορ και τον Χατζη Εμμανουήλ. Μια μεγάλη πάσα που κάνει με το αριστερό πόδι. Θα βρει τον Μακέντα. Ο Μακέντα κατεβάζει πολύ ωραία. Δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τους ευέλικτους επιθετικούς και μέσο επιθετικούς που έχει ο Αστέρας Άκτορ της ΑΕΚ. Δεν είναι σε καλή μέρα. Δεν συνδυάζονται σωστά. Να και τώρα λάθος από τον Μάγερ. Φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη από τον Αριάγκα. Πολύ σωστό και το φάουλ. Είναι φάουλ από πίσω από τον Αριάγκα στον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ, τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Είναι και είμαστε στο τρίτο από τα 3.
1: Να ενημερώσω εγώ ότι παραμένει το 2-1 της Καλαμάτας. Υπάρχει μια διακοπή λόγω τραυματισμού, άρα πάμε με καθυστέρηση προς το τέλος αυτού του αγώνα.
2: Όπως παραμένει και το 1-0 στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Θα πάμε σε λίγο την
5: Σεβαστιανή. Να δούμε αυτό το
1: τελειώσουμε το ημίχρονο στην Τρίπολη, Βασίλη.
5: Να δούμε αυτό το φάουλ. Ναι. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. 1-1. Δεν υπάρχει έτσι κάποια από τις δύο ομάδες να έχει πάρει προβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, ισοφάρισε ο Αστέρας και έχει μείνει αυτό το 1-1. Η κεφαλιά από τον Μπρόνσον δεν είχε καλή ισορροπία. Πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Μπαρτόλο. Ασυνεννοησία πάλι εκεί του τερματοφύλακα του Μπρινιόλη και ήταν κόρνερ. Τελικά βγήκε η μπάλα κόρνερ, αλλά σφυρίζει τη λήξη ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα βγήκε κόρνερ, όμως είχαν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάλι μεγάλη και κακή εκτίμηση της φάσης από τους ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. 1-1 λοιπόν ημίχρονο εδώ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό, στο πολύ ωραίο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα από δεξιά. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Πολύ σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μακέντα. Την πάσαρε στον αμαρκάριστο και μόνο του ανεπανάληπτο τέταρτο απέναντι στον Μπρινιόλη. Έγραψε το 1-1 που είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1.
6: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ακούτε Eraspor.
1: Χρειάστηκε πολλή ώρα για να μπορέσει ο διαιτητής και ο βαρίστας στο Μάντσεστερ να αποφασίσουν. Τελικά μέτρησε γκολ του Χάλαντ. Η City προηγείται της Manchester United με 1-0 αρχικά.
2: Και παίζει αυτό, και με 10.
1: Ναι, το γκολ αυτό είχε κυρωθεί αρχικά ως offside. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Πάμε στον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος έχει αναλάβει να καλύψει την τελευταία ημέρα.
2: Τρίτη ημέρα και τελευταία.
4: 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Χάμζα, δεύτερο προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου, αλλά νομίζω δεν μπορεί πλέον να έχει κάποια αντίδραση η ομάδα της Θεσσαλίας. Καλαμάτα Βόλος 3-1 η Καλαμάτα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Γκονζάλες στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος με το γκολ του Χάμζα στο 59, του Μπολίβαρ στο 85 και του Χάμζα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να γυρίσει τούμπα
1: και
4: το
1: μάτς. Και μην ξεχάσουμε, Γιάννη, ότι ο Ντιαρά κάνει την φάση, αυτός κλέβει την μπάλα την ώρα που αναφύγει σε αντεπίθεση ο Βόλος, αυτός πασάρει στο Χάμζα, το μισό γκολ δικαιωματικά του ανήκει.
4: Σωστά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το πλασέ από τον Χάμζα, έτσι, ένας ποδοσφαιριστής.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο, σε να πάμε να κάνουμε αυτή την πρώτη μας σύνδεση με τον Χρήστο Σαράντο. Γιατί περιγράφει το Ultimate Championship από την Βουδαπέστη, την τελευταία διοργάνωση της φετινής σεζόν στο Στίβο.
10: Καλησπέρα σας. Ultimate Championship, το οποίο είναι στη τρίτη του μέρα. 400 μέτρα εμπόδια είχαμε στους άνδρες και στις γυναίκες. Έγινε καταπληκτική κούρσα στους άνδρες, εκεί όπου ο Άλισον ντος Σάντος νίκησε για ακόμη μια φορά τους αντιπάλους του, αλλά το κυριότερο μεταξύ αυτών και το Βάρχολμ και το Ράι Μπέντζαμιν, ο Μπέντζαμιν δεύτερος, ο Βάρχολμ τρίτος, αλλά έγινε, κατέβηκε πάλι τα 46 δευτερόλεπτα, 45-98, που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Καταπληκτικός ο Βραζιλιάνος, που ο οποίος πριν λίγο καιρό έκανε ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ στη Ζυρίχη με 45-80. Είχαμε επίσης τις γυναίκες, τη νίκη της Jones, η οποία εμφανίστηκε σε αυτό το τη διοργάνωση, ενώ η Ζαπλετάλοβα και η Κόκρελ νικούσαν όλους τους προηγούμενους αγώνες στα 400 μέτρα εμπόδια. Η Ζαπλετάλοβα, πρωταρρήτρια Ευρώπης, η Σλοβάκα, η Jasmine Jones πήρε την πρώτη θέση και τα 150.000 δολάρια στα 400 μέτρα εμπόδια. Και βεβαίως είχαμε πριν.
1: Χριστό, 150.000 είναι ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος τι παίρνει.
10: 75.000 ο δεύτερος, 150 δηλαδή πήρε ο Μίλτος Ντεντόγλου, ναι, χθες, και 75.000 ο Εμμανουήλ Καραλής για τη δεύτερη
1: και
10: θέση.
1: Ο τρίτος τι παίρνει.
10: 40.000 δολάρια,
1: 25.000
10: ο τέταρτος και φτάνουν, ναι, μέχρι τα 10.000 δολάρια εν όγδος. Και επειδή στους δρόμους.
1: Τέλης έγινε το στίβος,
10: 20 εκατομμύρια δολάρια μοιράζουν, οπότε είναι μια καλή αρχή. Το τένις είναι πολύ ψηλότερα.
1: Ναι, όχι, λέω, εντάξει, η διαδικασία, πώς, ναι, το λένε, επιβράβηση οικονομικής, αυτό εννοώ.
10: Το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το event είναι όλοι οι σπουδαίοι του παρόντος, τα σίγουρα, αλλά και αρκετοί του παρελθόντος. Βλέπαμε το Usain Bolt σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά απλά.
2: Και Σεργέη Μπούκα είδαμε, Χρήστο.
10: Βλέπουμε, ναι, βέβαια.
12: Τέλος του αγώνα στις Έρες.
1: Μπράβο, Βασίλη, ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Χρήστο Σαράντο, θα έχει πολύ χρόνο μετά. Σε ακούμε, Βασίλη.
12: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Πρώτη νίκη για τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα. Κερδίζει τον Αστέρα Τρίπολης Β με σκορ 1-0. Απλώς να πούμε ότι στους 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος, με εξαιρετικό σλάλομ, ωραία κίνηση και σούτ, έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είχε ευκαιρίες με τους Οικονόμου και Στάικο, αλλά και ο Αστέρας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα, απείλησε στο 87 με τον Φερνάντεφ. Η μπάλα όμως πέρασε out μετά το σούτ που έκανε ο 23χρονος Ισπανός. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στις Έρες, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας της Έρες, ενώ Θάνο Παπουτσί, ευχές για όλο βράδυ. Γεια σας από τις Έρες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τελειώσουμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με το Βόλο στο Περιστέρι με τη βοήθεια του Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 8 λεπτό εδώ στο Δημοτικό του Περιστερίου. Καλαμάτα Βόλος 3-1, η μαύρη θύελα με ανατροπή είναι μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 Χρόνια θα απομακρύνει όπως ο Στρούγκης να φύγει μπάλα. Οι παίκτες του Βόλου με τον Κρεσπή βγαίνει πολύ γρήγορα. Ο Μπακαγιώκο και απομακρύνει σε πλάγιο. Ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους περίπου χίλιους και πλέον φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό του Περιστήριου. Θυμίζω ότι
1: η στατιστική επικρόνηση μέχρι... Γιάννη του αγώνα δικαιολογεί αυτό το σκορ που λες το 3-1. Ήταν δηλαδή για πάνω από δύο γκολ η Καλαμάτα και σχεδόν ένα ο Βόλος.
4: Σωστά, και η Καλαμάτα παρουσιάζεται τελείως διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο. Τελευταίο σφύριγμα τώρα από τον κύριο Φίτσα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Καλαμάτας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πρώτο τρίποντο για την Καλαμάτα στην μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Με ανατροπή απέναντι στον Βόλο. Θυμίζω, η ομάδα της Θεσσαλίας μέχρι το 30 λεπτό ήταν καλύτερη. Είχε κατοχή, είχε δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες. Ο ίδιος παίκτης το 26 άνοιξε το σκορ με σιρτό σουτ. Έκανε το 1-0 για τον Βόλο. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει χώρο στον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργεί απειλή καταστάσεις μπροστά στην εστία του Κοσέλευτο. Ο ημίχρονο τελείωσε με αυτό το 0-1 για τον Βόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως παρακολουθήσαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Στο 59 πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού, ο Χάμζα μετά από την σέντρα του Μορέιρα από αριστερά νικάει τον Κοσέλευτο, ζοβαρίζει σε 1-1 στο 85, και πάλι ο Μορέιρα με την παλιά βγάζει τον Μπολίβαρ να φεύγει πίσω από το κέντρο. Ταχύτατα πλασάρει κόντρα τον ευνοεί ο Κοσέλεφ, δεν μπορεί να προλάβει, η μπάλα καταλήγει στην εστία του, το 2-1. Γκολ που στην αρχή ακυρώθηκε καθώς σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού, στη συνέχεια όμως μέσω του ΒΑΡ
1: μεγάλο λάθος του βοηθού. Γιάννη, τέτοιες φάσεις δεν πρέπει να τις κάνεις όταν πίσω.
4: Ναι, γιατί φεύγει πίσω από το κέντρο. Κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης ο βοηθός που σήκωσε το σημαίακι του. Με αυτό τον τρόπο η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Μπόλιβαρ και δεύτερη ασίστ από τον Μορέιρα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντιαρά κάνει όλη τη δουλειά, πετάει σε θέση μέσα δεξιά στην περιοχή στον Χάμζα, αυτός πλασάρει ωραία τον Κοσέλεφ. 3-1, ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους περίπου χίλιους και πλέον φίλους της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι. Οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας ανταποδίδουν με χειροκρότημα και πάνε και προς το πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι για να δεχθούν και από εκεί το χειροκρότημα και να ανταποδώσουν. Τελικό αποτέλεσμα, Ηλία Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από το Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 3-1, πρώτο τρίποντο μετά από 25 χρόνια στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία για την Καλαμάτα που φτάνει τους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα εδώ στο ίδιο γήπεδο απέναντι στον Ατρόμητο, ως φιλοξενούμενη όμως σε εκείνο το μάτς, και νίκη σήμερα απέναντι στον Βόλο. Ο Βόλος που μένει στους 2 βαθμούς με τις 2 ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1 απέναντι σε Ηρακλή και Ολυμπιακό στο Παρθεσσαλικό στάδιο. Τίποτα άλλο από μένα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο νωρίτερα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Έχει ισοφαρίσει η Έλβεσμπεργκ την Μπάγερν Μονάχου σε 1-1. Λίγο πριν τη λήξη, Le Mans Lens είναι στο 2-2. Παραμένει το προβάδισμα της Manchester City επί της United με 1-0 στο ντέρμπι του Manchester. 0-0 ημίχρονο στην Ιταλία το Νάπολι Μπολόνια και 0-0 μετά από 28 λεπτά τόσο αγώνα στη Χετάφε με τη Λα Κορούνια. Πήγα να πω και άλλον αγώνα, αλλά έβαλε γκολ η Σαρλεροά αυτή τη στιγμή. Προηγείται 1-0 τη Ζούλτε Βάρεγγε μέσα στο Βέλγιο. Και έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στην Αυστρία. Η Λάσκ Λίντς έχασε και από τη Στουρμ Γκρατς με 2-1.
2: Μάλιστα. Και η Φέγενορντ δεν έβαλε άλλο γκολ, έμεινε στα 7. Νίκησε λοιπόν Τσβόλε Φέγενορντ 0-7 τελικό αποτέλεσμα στην Ερετιβίση.
1: Και επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράτο. Είχαμε μείνει σε χρηματικά έπαθλα, Χρήστο.
2: Και σε μεγάλες παρουσίες.
1: Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Σαράτος που καλύπτει την τελευταία μέρα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
13: Δεν ξέρω γιατί με ακούτε.
1: Ωραία, σας ακούμε.
13: Ωραία, έλεγα ότι είναι μέχρι και η 16η θέση, γιατί οι δρόμοι έχουν 16 αθλητές, έχουν 2 ημιτελικές σειρές. Για παράδειγμα τώρα τελείωσαν των 200 μέτρων, μέχρι ο τελευταίος που είναι 2000, εντάξει, θα μου πείτε τίποτα, αλλά okay, ο πρώτος. Και εδώ έχουμε παράδειγμα τον Μπέντναρεκ, ο οποίος κέρδισε την πρώτη σειρά στα 200 μέτρα, ο οποίος πήρε χθες για το κατοστάρι 150, μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιάρικα σε 2 μέρες, οπότε νομίζω είναι μια χαρά. Να μην ξεχάσω να πω.
2: Ωραίος γαμπρός μοιάζει.
13: Μια χαρά. Εντάξει, βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν χορηγούς, έτσι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, η Σίδνεϊ Μακλάφλιν, η οποία φέτος λόγω εγκυμοσύνης δεν συμμετέχει στους αγώνες που πέρυσι παραλίγο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κοχ. Βγάζει περίπου 100.000 από τα αγωνιστικά της, γιατί δεν συμμετέχει στα Diamond League, στις μεγάλες διοργανώσεις, και βγάζει καμιά 30
2: εκατομμύρια από τα διαφημιστικά, από τις διαφημίσεις.
13: Ναι, οπότε μιλάμε, οι Αμερικάνοι απευθύνονται σε μεγάλη αγορά. Να σας πω, για να μην το ξεχάσω, ότι έγινε σκανδαλάκι με τον Όλιβερ στο Old Trafford, έτσι, ήταν αποβολή και του Μπρούνο Φερνάντες και βγάλε μόνο το φόντι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ξαναδείτε τη φάση και θα δείτε ότι κλωτσάει και καλά πηγαίνοντας προς την μπάλα. Το γλουτό του, να το πω
2: έτσι, το
13: φόντεν που ήταν πρεσμένο, γι' αυτό τα πήρε ο φόντεν.
2: Συγγνώμη, σου έχει φάει τη φωνή, η εκφωνήτρια του Σταδίου.
13: Ναι, είχε μια συνέντευξη με τον Άλισον Σάντος. Αυτός ο καταπληκτικός αθλητής που έκανε στη Ζυρίχη παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια. Ο Βάρχολμ έχει βρει τον πελάτο, ο πρώτος που μας εξέπληξε ο Νορβηγός, τώρα είναι ο Βραζιλιάνος. Να πω γρήγορα για να πάτε και στα γήπεδα ότι ο Πατιράγκε, αυτός ο τρομερός ακοντιστής από τη Σρι Λάνκα, ο ακοντισμός πια είναι ασιατική υπόθεση, εκεί ήταν ο Ινδός, ο Πακιστανός, και τώρα από τη Σρι Λάνκα ο Πατιράγκε έκανε 91-09, τρίτη φορά πάνω από τα 90 μέτρα και πήρε τη νίκη στον ακοντισμό. Δεύτερος ο Πίτερς, τρίτος ο Βέμπερ, τέταρτος ο Βόλκοτ. Ήταν και ο Πακιστανός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, του Παρισιού, ο Ναντίμ, αλλά ήταν πέμπτος. Δεν ήταν ο Ινδός ο νικητής στο Τόκιο το 21. Οπότε πιο εύκολα τα πράγματα για τον Πατιράγκη. Η Έμι Χαντ την είδαμε νωρίτερα να κερδίζει τη δεύτερη σειρά στα 200 μέτρα, αυτή η κυρία από τη Βρετανία που είναι και του Cambridge, η οποία πήρε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις κιτάλες 2, 100 και 200. Εδώ βέβαια ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Έμι Χαντ, Σάντι Μουρ, Σόνι Μίλερ Βίμπορ και Καμπρέρα Στέρτζης πέρασαν από τη μία σειρά, και από την άλλη Γκάμπι Τόμπανς νίκησε, είναι η Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων στο Παρίσι, την Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, και το λέω γιατί μαζί με το Μπέρναρ και η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν μπορεί να φτάσει στα 300.000. Χθες νίκησε τα 100 μέτρα με απίθανα πράγματα, επίδοση 10.63, εντυπωσιακή. Είναι μια κοπέλα που μπορεί στα 100 να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Να ρωτήσω, Χρήστο, ναι, κάτι για το, επειδή είναι καινούργια διοργάνωση το Ultimate Championship, θα γίνεται κάθε χρόνο?
13: Θα γίνεται όταν δεν υπάρχουν παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου που έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Έχω καταλάβει ότι θα γίνεται, ψέματα, του χρόνου.
2: Του παραχρόνου, σε 2 χρόνια.
13: Ναι, σε 2. Του χρόνου έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Πεκίνο, οπότε δεν θα γίνει.
2: Άρα θα
13: κανονικά
2: τελειώνει
13: κάθε 2 χρόνια.
2: Ναι, κάθε 2 χρόνια για να τελειώνει τη σεζόν, να κλείνει τη σεζόν.
13: Αυτό είναι για να γίνεται με πανηγυρικό τρόπο. Ναι. Εντάξει, το σκηνικό το έχουμε δει με τις πολυθρόνες που στείνονται.
2: Ναι,
13: τώρα
2: ναι,
13: βλέπουμε.
2: Πολυθρονάρες, όχι πολυθρόνες.
13: Ναι, τους αθλητές του ύψους. Εντάξει, το ύψος είναι με το που προστέθηκε ο Ταμπέρι, που έφτασε ξανά στο επίπεδο όχι του παρελθόντος Απόλλινα, αλλά στο 2.30 έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπουμε και πάντα τη γυναίκα του με το παιδάκι του, έκανε φοβερά πράγματα.
2: Και κάτι
13: στο
2: ακόμα,
13: Μπέρνιχαμ.
2: Θα αλλάζει και η έδρα, φαντάζομαι, κάθε 2 χρόνια.
13: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνεται πάντα στη Βουδαπέστη. Είναι καταπληκτικό το στάδιο, είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Okay. Εδώ η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τη σύναξη των καλύτερων αθλητών, αλλά επειδή είναι τέλος της σεζόν, δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν οι καλύτερες επιδόσεις. Και ειδικά επειδή πια στο Σεπτέμβριο στη κεντρική Ευρώπη η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς. Ο στίβος θέλει ζέστη. Περισσότερο για λόγους μυϊκούς, έτσι, για να είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο οι μύες να ζεσταθούν και να μην χρειάζονται πάρα πολλές διατάσεις. Οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό για να μπορέσει να φτάσει στο maximum των επιδόσεων, δηλαδή να βοηθιέσαι σωματικά να φτάσει εκεί. Και από την άλλη έχουμε δει και άστατες συνθήκες κάποιες φορές, αντιθέτους ανέμους, θες στο μήκος και όλα τα σχετικά.
2: Ωραία. Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες μεταδίδονται και από την RTL Sport τηλεοπτικά. Mm-hmm.
13: Ναι, έρθει ο Σπορ τηλεοπτικά. Έχουμε τα 200, έχουμε το ύψος, τα 5 χιλιόμετρα, το τριπλούν. Ωραία, υπάρχουν αγωνίσματα που είναι έξω και γκρινιάζει πολλοί κόσμο γι' αυτό, αλλά δεν χώραγαν όλα σε 3 μέρες.
14: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα, γιατί πάμε γρήγορα στην Τρίπολη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη και Βασίλη, με ρωτάω γιατί έτσι πρέπει. Αν έχουμε κάποια αλλαγή στις
5: δεν εμφέσεις. Έχουμε τίποτα, Ηλία. Παίζουμε ήδη το πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε. 47ο μπήκαμε για την αναμέτρηση του Αστέρα.
1: Έχουμε και λήξη του αγώνα. Μισό λεπτάκι, Βασίλη, στο μπάσκετ.
14: 77-72 Ολυμπιακός νίκησε την Μακάμπη.
1: Τη Μακάμπη, δηλαδή. Ωραία. Βασίλη, σε ακούμε.
5: Έχουμε λοιπόν τις ομάδες να παίζουν και να ξεκινούν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Αστέρας Άκτορ. 1-1 θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτόν τον γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31 όταν έγινε ένα σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Πήρε την μπάλα ο Μακέντα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, έγραψε εύκολα το 1-1. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα σούτ του Πίλιου ήταν πλάγι αριστερά, αλλά μπορούσε από εκεί να σημαδέψει σωστά και να πετύχει κόλ. Και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο που, όπως είπαμε, συνεχίζουν οι δύο ομάδες χωρίς αλλαγές. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ και όλες οι στατικές φάσεις είναι επικίνδυνες. Με τον Μπαρτόλο εκτελεστεί, όμως τώρα δεν θα εκτελέσει σωστά. Η μπάλα θα πάει χαμηλά και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα προσπαθεί να καλύψει έξυπνα, όμως ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει βγει μπάλα όμως, γιατί εδώ θα ήταν σοβαρά τα πράγματα και δυσκολίες για την άμυνα της ΑΕΚ αν δεν είχε βγει μπάλα out και συνέχιζε ο Έντερ την κατεύθυνση προς την εστία για να γυρίσει σε κάποιον συμπαίκτη του. Πήγε να καλύψει ο Μάγερ την μπάλα, βγήκε έξυπνα και του την πήρε ο Έντερ. Λάθος τώρα από την ΑΕΚ, συνεχίζει τα λάθη.
1: Έβαλε γκολ ο Χάρι Κέιν, έτσι προηγείται πλέον η Μπάγερ εκτός έδρας της Έλβες με 2-1. Συνεχίζει, Βασίλη.
5: Συνεχίζει τα λάθη η ΑΕΚ και σε πολύ κακή μέρα και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς και ο Μουκουντή, πολλοί παίκτες αστέρια της φιλοξενούμενης ομάδας, τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης, δεν τους βλέπουμε να είναι στην επίδοση και στην απόδοση που είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Και ο Ζήνη δεν είναι σε καλή κατάσταση, τώρα μια απομάκρυση κακή και από τον Ρέλβας. Γενικά η άμυνα δεν πατάει πολύ καλά, το κέντρο δεν μπορεί να συνεργαστεί και ο Μάγερ που τρέχει, μπαίνει προς τα μέσα, δεν πάει πολύ δεξιά, είναι ο παίκτης που παίζει για πρώτη φορά, ο Ριάγκα, δηλαδή λίγο ασύνδετη δείχνει η ΑΕΚ. Ο Αστέρας είναι σε πολύ καλύτερο ρυθμό με τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραίο το γύρισμα. Πάλι ένα νέο πρόβλημα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ. Χτυπάει πάλι εκεί ο Αστέρας Άκτορ με τον Έντερ, με τον Μπαρτόλο. Επιμένει.
1: Να μεταδώσω και ένα τελικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία. Βασίλη, να με συγχωρείς για αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά θέλει να ενημερώνει το κόσμο στοιχήματος. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Le Mans Lens 2-2. Συνεχίζει εσύ.
5: Έχει ανεβάσει και την πίεση του Αστέρας Άκτορ ψηλά. Δεν αφήνει την ΑΕΚ να ξεκινήσει αυτό το build-up που λέμε, την κυκλοφορία της μπάλας από πίσω για να αναπτυχθεί και να περάσει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πάσα τώρα για τον Πίλιο. Θα κάνει ωραίο κοντρόλ. Ο Πίλιος έχει μπροστά του τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κλείνει την πλευρά, αναγκάζει τον Πίλιο να παίξει κάθετα. Ο Μαρίν, ωραία το 1-2, μπαίνει με την κόντρα που κέρδισε. Όμως νέα κόντρα. Ο Λάσκαρης θα του βάλει και την προβολή και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χάτζι Εμμανουήλ. Έγινε μια κόντρα και ευνόηση αρχικά το Ρουμάνο, το μέσο της ΑΕΚ, όμως στην δεύτερη προσπάθεια που έκανε για να μπει στη μεγάλη περιοχή του τσίπησε, όπως λέμε, την μπάλα ο Λάσκαρης, έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χατζη Μανουήλ και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ο Ζήνη τώρα δίνει στο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς πασάρει για τον Κατσίνοβιτς, ο Κατσίνοβιτς έχει χώρο, ελίσσεται, περνάει εκεί ο Κότσιρας, με αυτοθυσία θα παραχωρήσει κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50 λεπτό μπροστά στον κόσμο της, αφού τώρα η εστία του Χατζη Μανουήλ είναι μπροστά από την θύρα 4 που είναι η κατάμεστη κερκίδα για τους φίλους της ΑΕΚ και τους φίλους της ΑΕΚ. Πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, δεν πάει ο Μάγερ αυτή τη φορά, για να δούμε αν θα έχει κάποια άλλη επιλογή η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, που φαίνεται ότι ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή εκεί. Δύο αλλαγές, Κοϊτά και Βάργα, από ό,τι βλέπουμε εδώ από μακριά, θα είναι οι δύο παίκτες που θα περάσουν και θα είναι οι πρώτες αλλαγές. Είμαστε στο 51, κόρνερ για την ΑΕΚ. Κάτι συζητάει εκεί με τον Μπρόνσον σε μια μονομαχία που είχε με τον Μουκουντή ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Αθηναίος διαιτητής. Ο Μαρίν λοιπόν στο 51 παίρνει φόρα, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά από τον Γιώβιτς, νέα κόντρα, out. Ο Ρέλβας ζητάει corner, τελικά ο Παπαπέτρου λέει out και μάλλον έχει δίκιο ο διαιτητής, σαν κοντά. Και τώρα θα έρθουν οι δύο αλλαγές που πηγαίνουν στην σέντρα εκεί για να, στον τέταρτο διαιτητή, για να ελεγχθούν και να ανάψει και το φωτεινό ταμπελάκι μετά την επόμενη διακοπή, όχι σε αυτή, για να περάσουν οι δύο παίκτες που, όπως βλέπω από εδώ απέναντι, είναι ο Κοϊτά και ο Βάργα. Κοϊτά και Βάργα λοιπόν ετοιμάζονται για να περάσουν το παιχνίδι, να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γκατσίνοβιτς ή θα είναι ο Ζήνη, θα δούμε. Οι πιθανοί να βγουν είναι αυτοί, ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη. Εκτός και πάμε σε αλλαγή με κάποιο άλλο σκεπτικό για τον Μάρκο Νίκολης. Τώρα του λέει ο διαιτητής αν θέλει τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Και λέει τώρα στον Γκατσίνοβιτς να βγει από εδώ. Βγαίνει εδώ μπροστά μας και μπαίνει ο Κοϊτά. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν είναι ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι γενικά και πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Και η δεύτερη αλλαγή, να δούμε ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι το νούμερο 16 και είναι ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα βγαίνει, άρα τώρα θα δούμε πού θα παίξει ο Μάγερ, αν θα πάει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν και αν θα πάει δεξιά ο Ζήνη. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται, με τον Βάργα να πηγαίνει δίπλα βέβαια στον Γιώβιτς και να έχουμε το επιθετικό δίδυμο, το γνωστό, στο 4-4-2, το καθαρό τώρα πλέον για τον Μάρκο Νίκολιτς. 1-1 το παιχνίδι, είμαστε στο 53ο λεπτό, εκτελέστηκε το πλάγιο out και ένα φάουλ που θα δοθεί για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ πίσω από τη σέντρα, το εκτελεί ο Ρέλβας γρήγορα στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα θα κάνει το κοντρόλ μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ όλα αυτά και στην πλευρά που αμήνεται η ΑΕΚ και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Μάγερ να έχει έρθει ενδιάμεσα σαν αμυντικό σχάβ να παίρνει, να δίνει στο Μαρίν. Πάλι ο Μάγερ, πιο δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που τώρα παίζει σε θέση δεξιού half extreme, σε δεξιού winger. Η κάθε την πάσα του Μάγερ για τον Γιώβιτς θα γίνει λάθος εκεί, θα ξανακερδίσει ο Γιώβιτς. Πιο πίσω η μπάλα Κοϊτά. Κοϊτά για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας. Δεν βρήκε χώρο, είναι ο Γιάννης Κότσιρας μπροστά του. Πάλι το ίδιο σκηνικό με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Κοϊτά τώρα που βρήκε στην πλάτη των αμυντικών. Κάνει προσποίηση, μπαίνει, φτάνει στο σημείο του πέναλτι. Πασάρι δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη μόνο του προσποίηση μία. Το σουτ πλασέ κόντρα. Κοϊτά έρχεται εκεί να μαζεύει την μπάλα όλα αυτά μέσα και έξω την περιοχή τη ΑΕΚ. Επιμένει ΑΕΚ του Αστέρα Άκτορ. Επιμένει ΑΕΚ ο Μάγερ. Για τον Πίλιο, επιμένει από αριστερά τώρα ο Πίλιος, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει από όλους, εκεί προσπαθεί ο Ζήνη, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, Γιώβιτς διαρκείας επίδεση για την ΑΕΚ, απομακρύνουν όπως όπως του Αστέρα Άκτορ, ο Μπαρτόλο προσπαθεί εκεί να πάρει την μπάλα από τον Ρέγες, να ασφυκτική πίεση τώρα από την ΑΕΚ με τον Μάγερ στον κάθετο άξονα, η κάθετη πάσα για τον Γιώβιτς, εκεί θα βγει πρώτος ο Μπρόσον, θα απομακρύνει ο Κότσιρας, ακόμα από μακριά ο Μπαρτόλο, χάνει από τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μάγερ, ο Μάγερ θα κερδίσει φάουλ από την προσπάθεια εκεί που έκανε ο Μπαρτόλο και μάλιστα δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα ο Αργεντινός στον διαιτητή, κάτι του λέει εκεί να σταματήσει γιατί θα του δείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως συνεχίζει και επιμένει ο Χουλιάν Μπαρτόλο να διαμαρτύρεται, μια ασφυκτική πίεση που άσκησε για περίπου 1-1,5 λεπτό η ΑΕΚ στην περιοχή.
2: Δεν έβγαινε η μπάλα από την περιοχή, Βασίλη.
5: Ακριβώς, Δημήτρη, ήταν ασφυκτική πίεση με ένα φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ που μπήκε αποφασισμένη όπως δείχνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και με τις γρήγορες αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς για να βάλει παίκτες μέσα στην περιοχή και να πιέσει να ασφίξει το κλειό στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ και γενικά και στο κέντρο γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα της ΑΕΚ από τον χώρο του κέντρου που δεν μπορεί να περάσει πάσεις και να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς. Για να δούμε τώρα αν καταφέρει από αυτή τη στατική φάση να βγει κάτι καλό για την ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Πίλιο πάνω στην μπάλα. Αφήνει ο Πίλιος πλασαριστά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ένα γέμισμα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, κόντρες από τον Λάσκαρη, μπάλα θα βγει κόρνερ, δεν πρόλαβε εκεί να διώξει ο Μπαρτόλο, κόρνερ, έγινε μια κομπίνα πάσα, δεύτερο γέμισμα, προσπάθησε ο Βάργα εκεί να βγει πρώτο στην μπάλα και ο Γιώβιτς, τελικά η απομάκρυνση από τον Λάσκαρη, κόρνερ με τον Μάγερ από στην αριστερή πλευρά με το αριστερό πόδι. Δεν πάει ο Μαρίν τώρα. Ο Μάγερ λοιπόν στο 56 θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 56 λεπτό και το κόρνερ με το αριστερό πόδι για τον Κροάτι μέσω. Πολύ καλή εκτέλεση. Ο Μουκουντή δεν θα βρει την μπάλα εκεί. Ανέβησε και την μπάλα ο Μουκουντή. Ήταν φάτσα με το τέρμα, όμως δεν κάνει καλή επαφή. Την βρίσκει πολύ λίγο και πάει μπάλα out στην απέναντι πλευρά. Έτσι λοιπόν χάνει μια ευκαιρία που μπορούσε να έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη φάση η ΑΕΚ.
1: Βασίλη, θα σε αφήσουμε για λίγο να πω δύο τελικά αποτελέσματα. Β' Ιταλία, Σαβερίνο Παλέρμο 1-1 και Μόντενα Σαντόρια 2-0. Μάντοβα Σαντόρια, συγγνώμη, 2-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπροστά μας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και να μάθουμε, αν μη τι άλλο, τι συνθέσεις των δύο ομάδων. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη.
15: Γιάννη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας. Από μένα και τον Τάσο Πακλατζή που είναι δίπλα μου.
2: Καλησπέρα,
15: θα μεταδώσουμε
2: λοιπόν
15: μαζί το ντέρμπι στις 9 η ώρα σε μια Τούμπα που ακόμη δεν έχει πολύ κόσμο. Σίγουρα όμως θα είναι γεμάτη όταν θα ξεκινήσει το ντέρμπι. Αυτό που έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ μπορώ να πω δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Το ότι το νέο πρόσωπο ο Ντιέγκο Κώστα θα έπαιζε την ενδεκάδα λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο λόγω κάποιων άλλων απουσιών. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Παυλένκα στην εστία, με τον Κένι, τον Ντιέγκο Κώστα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα, ο Ζαφίρης και ο Ούγκρεσιτς στα χαφ με τον Μπέλκα δεκάρι, το Ζίφκοβιτς δεξιά στη γνώριμη του θέση μεσοεπιθετικός, αριστερά ο Τάισον με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ στον πάγκο είναι ο Τσιφτσής, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Σαντάισον με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ στον πάγκο είναι ο Τσιφτσής, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης.

0: Ότι μένει ο Μανού Γκαρσία έξω και αποφασίζει ο προπονητής του Άρη να χρησιμοποιήσει στην θέση αυτή τον Γένσεν, σημαίνει ότι θέλει να προστατεύσει περισσότερο τον άξονα του, έτσι, με έναν παίκτη ο οποίος παίζει στο 8. Λοιπόν, Βέλιο κατά τα δοκάρια, Φατιγκά, Ρίτσαρτς, οι δύο οπισθοφύλακες του Άρη, ο Φατιγκά από τα δεξιά, ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, Σούταλο, Φαμπιάνο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, η τριάδα του κέντρου Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου και Γένσεν, Κατεβέρε στην κορυφή, Γκαρέ δεξιά και Γιαννιώτας αριστερά. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη. Λογική σε σχέση πάντα με αυτά που ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, σκεφτόταν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πριν από το παιχνίδι Κυπέλλου, αλλά και μετά από αυτό, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει από την αρχή τον ανέτοιμο ακόμα Μανού Γκαρσία, και οι απαιτήσεις του παιχνιδιού ήθελαν έναν πιο ανασταλτικό χαφ, αν θέλετε, και στο πρόσωπο του Γένσεν βρήκε τον τρίτο που κλειδώνει τον χώρο του άξονα και τον χώρο των χαφ του Άρη. Αυτά για την ώρα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Πάμε λίγο από το Χρυσό Σαράντο, γιατί έχουμε 5 χιλιόμετρα, βλέπω, γυναικών στην Βουδαπέστη, έχουμε και ύψος ανδρών, Χρήστο.
2: Ναι, εδώ είμαστε, τα 5 χιλιόμετρα, είμαστε στα 3.000 μέτρα, τώρα έχουν ξεπεράσει η Αμεμπάου, η Ντέιβις, η Γκέτατσι, η Μπελάιν, πάντα υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια από την Αιθιοπία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει αθλήτρια που ξεχωρίζει, δεν υπάρχει Τσέμπετ, η Κενιάτισσα, η Κίπιεγον, οι οποίες δύο είναι αυτές που κυριαρχούν, δεν έχουν έρθει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και κάποιες που μέσα στη χρονιά δοκιμάζουν πράγματα, είναι χρονιά που μπορεί να έχει σημασία για τους Ευρωπαίους αθλητές με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά για τους υπόλοιπους είναι μια μεταβατική ενόψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Πεκίνο την ερχόμενη σεζόν. Στο ύψος είδαμε μόλις τον Ντόρος Τσιούκ να περνάει τα 2 μέτρα και 22, εκείνο πήγες, ο Ταμπέρι το έχει κάνει, από εκεί μάλιστα ξεκίνησε ο Πορτίγιο, ο Μεξικανός, ένα νεαρό παιδί που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το είδαμε στο τόρο να κάνει ωραία πράγματα, ο Πολωνός ο Κολοτζιέτσκι και ο Τζουόν Χάρισον που έχει κάνει έτσι μεγάλη επίδοση 2-34 φέτος, αλλά και ο Μπέκφορντ, Στεφέλα και Βίλσον, οι δύο που έχουν αποτύχει στην πρώτη προσπάθεια στο 2-22. Το ύψος πηγαίνει ανά 4 πόντους, 26-30, να δούμε που θα φτάσει. Πάντως δεν είχαμε φέτος πολύ μεγάλες επιδόσεις, ενώ στα 5 χιλιόμετρα η Αμεμπάου έχει δημιουργήσει μια διαφορά μεγαλούτσικη από τις 3 Αιθιοπίδες που ακολουθούν στην πορεία. Αυτά για την ώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ωραία. Να πούμε επίσης για τον Ολυμπιακό ότι είχε, επειδή ακούμε το όνομα NDI πολύ αυτές τις μέρες, είχε πρώτο σκόρ τον δικό του NDI στον αγώνα με τη Μακάβη Τελ Αβίβ, πέτυχε 14 πόντους και παίρνοντας αυτό το τουρνουά στην Λευκοσία, ετοιμάζεται πλέον για το Super Cup της Ευρωλίγας που θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
3: Μια και μιλάμε για μπάσκετ, 27-20 προηγείται η ΑΕΚ της Σπάρτα Σουμπότιτσα στο πρώτο δεκάλεπτο στο διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο.
1: Και το μάτς μεταδίδεται από το Action 24. Πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να πούμε ότι στις καθυστερήσεις συνεχίζει να προηγείται η City της United με ένα 0 στο τέρμι του Manchester.
4: 62ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ 1-1, πέτυχε γκολ η ΑΕΚ στο 60ο λεπτό, όμως ήταν καθαρό offside ο Βάργα και έτσι λοιπόν ο έλεγχος από το VAR ήταν γρήγορος και σωστά, και από την αρχική υπόδειξη του βοηθού είχε ακυρωθεί το τέρμα. Τώρα η κόντρα επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ, λάθος η πάσα του Κετού, ανέβησε και τον Μπαρτόλο, ήταν μόνος του, δεν είχε επιστρέψει ο Πίλιος. Είναι πάνω κάτω το παιχνίδι, η ΑΕΚ φέρνει και βάζει πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, και αν καθεί μπάλα έξω από την περιοχή του Αστέρα και την πάρουν οι παίκτες της Αρκαδίας, της Αρκαδικής ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου, μπορούν να βγουν γρήγορα στην κόντρα με λίγους παίκτες να μπορούν να τους αναχαιτήσουν, και αυτό διακρίνουμε με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες που είναι στο επιθετικό κομμάτι. Ανεβαίνει από δεξιά τώρα ο Ρότα για να βάλουν παίκτες και μέσα στην περιοχή και έξω από αυτή, με τον Κοϊτά να είναι σαν ένας παίκτης που παίζει στο 10 για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη τώρα να έχει έρθει και αυτός προς τα μέσα και να έχει αφήσει την πλευρά στον Ρότα, η μπάλα στην αριστερή πλευρά με τον Πίλιο, ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μαρίν. Ο Μαρίν πάει στο κάθετο παιχνίδι, δίνει όμως δίπλα στον Μάγερ τελικά. Ο Μάγερ δεν έχει λύσει στην απέναντι πλευρά, δίνει στον Ρέλβας, ο Ρέλβας πιο αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος για τον Κοϊτά που έχει έρθει αριστερά και μπροστά του τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραία θα περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ, μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη τρίπλα, τον κλείνει εκεί πολύ ωραία όμως ο Λάσκαρης, δεν γύρισε στην πρώτη τρίπλα την μπάλα ο Κοϊτά, αν γύριζε

0: Την μπάλα ήταν τρεις παίκτες στην απέναντι πλευρά για να καταφέρουν να μπουν και να συναντηθούν με την μπάλα, όμως ο Κοϊτά επέλεξε να κάνει μία ακόμη τρίπλα και έτσι λοιπόν έβαλε ωραία το σώμα του ο Δημήτρης Λάσκαρης και έκλεισε το χώρο στον Κοϊτά.
1: Έχουμε φινάλε του ντέρμπι στο Μάντσεστερ, πανηγυρίζει η Σίτι και έρθει ένα με την United, η οποία είναι σαν να στόξει σε πέναλτι, γιατί ο Μπέμπρα βρέθηκε σε αυτό το σημείο μόνο στο πέτο του Ναρούμα και έκανε εκπληκτική απόκρουση ο goalkeeper της Σίτι, διώχνοντας την μπάλα σε corner. Βασίλη, σε ακούμε.
0: Στο 64 έχουμε μπει. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπαρτόλο για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Ο Μέντες θα γυρίσει πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ μια ωραία πάσα που κάνει για τον Μπαρτόλο. Πολύ άνετα κυκλοφορούν την μπάλα του Αστέρα Άκτορ. Ωραίο το γύρισμα στον Μπαρτόλο με στην περιοχή. Περνάει το σούτ. Φοβερή απόκρουση. Τι έπιασε ο Μπρινιόλι και τι σούτ έκανε ο Μπαρτόλο. Στο 64 πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο συνδυαστικό παιχνίδι, το σούτ από τον Αργεντινό. Η μπάλα είχε βέβαια πορεία προς τα πάνω, δύσκολα να πήγαινε στα δίχτυα. Έβαλε το χέρι του Μπρινιόλι στο σούτ αυτό του Μπαρτόλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει
1: ο
0: το.
1: Ο Μπαρτόλο δείχνει με απόγνωση τον Μπρινιόλι, σαν λέει, μα τι έκανε τώρα.
0: Ναι, τι έπιασε. Ναι,
1: και όμως μέσα πήγαινε. Μέσα πήγαινε.
0: Εσείς το βλέπετε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε. Μπάλα.
0: Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι. Θα είναι εντυπωσιακή απόκρουση όντω του Μπρινιόλι στο σούτ του Μπαρτόλο και πολύ ωραίο συνδυασμό που έβγαλε ο Αστέρα πάλι από την δεξιά πλευρά, αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ που έχει πολλά προβλήματα. Πάλι από την δεξιά πλευρά το σούτ, η κόντρα στο Ρέλβας, κόρνερ, όχι, πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά. Το κόρνερ έγινε πλάγιο και ο Μακέντα με τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ που είναι στη θύρα 2 και οι Tigers φανατικοί να εμψυχώνουν τους παίκτες, με τον Κότσιρα πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ να πανηγυρίζει και να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές. Ο Μπαρτόλο εκεί με τον Πίλιο, κόρνερ. Corner για τον Αστέρα Άκτορ, ένα ακόμη. Πρέπει να έχει φτάσει πάνω από 5 corner ο Αστέρας Άκτορ στο παιχνίδι και νομίζω ότι βάζει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ όταν φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η τρομερή απόκρουση του Μπρινιόλι στο προηγούμενο λεπτό, στο 64, είμαστε στο 65 και πάμε για το 66, για να δούμε τον Μπαρτόλο. Το εκτελεί πολύ καλά στο πρώτο δοκάρι, όμως θα διώξει εκεί σωστά τοποθετημένος ο Γιώβιτς που γύρισε ο Σέρβος να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Κότσιρας βλέπει και ενώ στην απέναντι πλευρά κάνει τη σέντρα ο Σίλβα, θα κοντρολάρει με στην περιοχή, βγαίνει από πίσω και του. Και του μπαίνει, γυρίζει έξω και το Μακέτα. Ο Μακέτα θα το κοντράρει ο Ρέλβας. Τι απόκρουση κάνει ο Ρέλβας. Εδώ την πανηγυρίζει κιόλας ο Ρέλβας και λες και πέτυχε γκολ. Αυτή την απόκρουση και την κόντρα, το μπλοκ που κάνει πάνω στο Μακέτα. Στο γύρισμα του και του, ο Μακέτα έβαλε το σουτ με το αριστερό πόδι. Όμως ο Ρέλβας κόντραρε την μπάλα και παραχώρησε κόρνερ. Ένα ακόμη για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 66. Αστέρα Άκτορ. ΑΕΚ 1-1 με τη σειρά του Αστέρα τώρα να είναι αρκετή ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα στην περιοχή της ΑΕΚ, να δημιουργεί θέματα, επικίνδυνες καταστάσεις, ευκαιρίες και στιγμές. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει πάλι ο Γιώβιτς, όμως τώρα δεν υπάρχει παίκτη ΑΕΚ να κυνηγήσει. Ο Βάργα τρέχει να κυνηγήσει την μπάλα για να βγάλει και τους συμπαίκτες του πιο έξω. Ο Χατζημανουήλ που φτάνει σε αυτόν τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αρκαδίας η μπάλα, θα κάνει ένα γέμισμα για τον Κετού.
1: Να πούμε ότι η Νάπολη με τον Λομπότκα προηγείται 1-0 της Μπολόνια μετά από 67 λεπτά παιχνιδιού. Χρήστο Σαράντο, η Αμεμπάου έκανε δική της προσωπική υπόθεση στα 5 χιλιόμετρα στην Βουδαπέστη.
2: Ναι. Από τη στιγμή που μιλήσαμε πριν και έφυγε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. 14-30-36, όχι σπουδαίος χρόνος. Τζίσικα Καχάλ, η Αυστραλή, προσπέρασε τρεις Αιθιοπίδες και πήρε τη δεύτερη θέση και καλύτερη αμοιβή και μάλιστα με ατομικό ρεκόρ 14-32-39, 1500 είναι, που κάνει και 5 χιλιόμετρα και γι' αυτό ο χρόνος δεν είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά η Αμεμπάου νίκησε, οπότε επιστρέφουμε σε εσάς και πάλι.
1: Τελικό αποτέλεσμα στο Έλβερ και Μπάγερ Μονάχου 1-2, ναι, δηλαδή δικαιώθηκε το φαβορί, αλλά με ζόρι. Εκεί που δεν δικαιώνει το φαβορί είναι στην Τρίπολη, διότι είναι, αν μη τι άλλο, το δεύτερο ημίχρονο Βασίλη Κούβαλη μοιρασμένο. Αν μη τι άλλο.
3: Και ξέρεις που όλο δεν δικαιώνεται το φαβορί. Στο μάτς της Μπενφίκα με τη Σίλβη Θέντε έχουμε φτάσει στο 27. Η Σίλβη Θέντε κερδίζει 1-0 από το 7ο λεπτό. Έχουμε χρόνο.
1: Πάμε, Βασίλη.
0: 68 λεπτό. Όχι απλά δεν δικαιώνεται το φαβορί μέχρι στιγμή σε αυτά που βλέπουμε. Ο Αστέρας ίσως είναι και ελαφρώς καλύτερος από την ΑΕΚ, θα έλεγα.
2: Κυρίως
0: σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Που παίζει πιο αποφασιστικά. Πλέον είδε και στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ισοφάρισε πολύ νωρίς με τον γκολ που δέχτηκε στο 21, στο 31. Είδε ότι μπορούν να κάνουν λάθη αν πιεστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να πιέσει και να δυσκολέψει τις προσπάθειες στον κάθετο άξονα, στον χώρο της άμυνας που προσπαθούν να κυκλοφορήσουν. Και όταν ανεβάζει ο Αστέρας Άκτορ την πίεση, δημιουργούνται προβλήματα. Να, τώρα έγινε μια πάσα για τον Γιώβιτς. Πολύ κακό το κοντρόλ. Ο Μπρόρσον εκεί ήταν πίσω του, δεν έκανε φάουλ. Ο Έντερ Γκοντζάλετ για τον Μακέντα. Ο Μακέντα που έρχεται πίσω αρκετά για να βοηθήσει και αυτό στην κυκλοφορία της μπάλας. Μια καλή κυκλοφορία για τον Αστέρα Άκτορ. Με την άγνοια να μην μπορεί να πιέσει και να βγάζει παίκτες περισσότερους στο χώρο του κέντρου. Ο Αστέρας Άκτορ, ο Κότσιρας περνάει δεξιά για τον Κετού. Ο Κετού έχει μπροστά του και το μάγερ, το γύρισμα. Ο Ρότα θα έρθει στην απέναντι πλευρά με τον Μέντες να επιμένει τον αριστερό μπακ. Χέρι στο Ζήνη, πέφτει κάτω. Μέντες παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ζητάνε και χέρι, αλλά και φάουλ η του Αστέρα Άκτορ. Και ο Μαρίν τώρα στην κόντρα επίθεση για την ΑΕΚ. Κάθε την πάσα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη γυρίζει για τον Βάργα. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του Ζήνη. Δεν θα προλάβει ο Βάργα εκεί. Έρχονταν και ο Γιώβιτς από πίσω. Θα φτάσει στην απέναντι πλευρά η μπάλα. Πλάγιο out νωρίτερα, το ξαναλέμε, ζήτησε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Πάγκο, για να δούμε ποιος είναι, στον προπονητή ή στον Χερόνιμο Μπαράλες. Στο Χερόνιμο Μπαράλες πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι βλέπω εκεί λέει ο διαιτητής να περάσει έξω, ο τέταρτος διαιτητής, τον team manager του Αστέρα Άκτορ, τον Χερόνιμο Μπαράλες, παλιά δόξα του Αστέρα και όχι πολύ παλιά βέβαια, ο αρχισκόρερ στην ιστορία της αρκαδικής ομάδας, και τώρα μάλλον πρέπει να αποχωρήσει, όχι μάλλον, θα αποχωρήσει, διαμαρτύρεται εκεί ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αυτό είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, το παιχνίδι δεν έχει συνεχιστεί ακόμα, γιατί δεν έχει φύγει ακόμα ο Χερόνιμο Μπαράλες. Κάτι γράφει ο τέταρτος διαιτητής, το συνοείται με τον πρώτο και λέει ο διαιτητής να βγει έξω, αλλιώς δεν συνεχίζεται το παιχνίδι. Και έχουμε διακοπή εδώ στο 70 λεπτό με την απευθείας.
1: Ναι. Καλύτερα που έχουμε διακοπή, γιατί θα σε διακοπτεί έτσι κι αλλιώς. Του λέω προηγουμένως του Δημήτρη,
4: νωρίς
1: μην βιάζει για την Μπενφίκα. Γκολ ο Παυλίδης.
4: Βαγγέλης Παυλίδης 1-1 στο 29.
1: 13ο γκολ, παιδιά, ήδη στη σεζόν που δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε.
4: Ένα μήνα έχει πόσο.
1: 13ο γκολ ο Παυλίδης.
0: Φοβερός. Όλοι οι Έλληνες πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Πραγματικά.
0: Αν δεν είχαμε και τους τραυματισμούς, δυστυχώς μας έκατσαν οι τραυματισμοί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και αυτά.
1: Απλά κάτσανε. Ήταν πολύ έσχημο συνδυασμό στην Ντόρτμουντ.
0: Ακριβώς.
1: Με τον βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια και με το καρδιοχτύπη που πέραμε όλοι από τον Καρέτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Στο 71ο λεπτό μπήκαμε εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ. Τώρα βγαίνει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Θα έχουμε δραματικό φινάλε. Το βλέπω εγώ ότι θα πάει έτσι το μάτς. Και οι δύο ομάδες μάχονται μόνο για να σκοράρουν, για τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ή η ΑΕΚ ή ο Αστέρας Άκτορ ότι κάθονται και είναι ευχαριστημένοι με αυτό το 1-1 που βλέπουμε εδώ στο φωτεινό πίνακα του Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Το 1-1 δεν ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας έχει 0 βαθμούς.
1: Πώς να ικανοποιείται η ΑΕΚ, για παράδειγμα, η οποία με αυτό το 1-1 αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς και υπάρχουν ήδη 3 ομάδες από πάνω της και οι δύο δεν έχουν παίξει μεταξύ τους.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας... με τον Πανετολικό.
4: Σωστά.
0: Και πώς να ικανοποιείται και ο Αστέρας που είναι στο 0, έτσι.
1: Που είναι, ναι, στο... ή στο 1 αυτή τη στιγμή. Είναι
0: αυτή
1: ο πρώτος
0: του
1: βαθμός.
0: Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι. Αλλά όταν είσαι στο 0 πρέπει να προσπαθήσεις ή να πάρεις τον βαθμό ή να κερδίσεις και να, με όποιον και να παίζεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Ένα φάουλ και σε ΑΕΚ χωρίς ουσία, έτσι να μπορεί να εκτελέσει κάτι γρήγορα. Πλασαριστά ο Μαρίν για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και ο Μαρίν εκεί στο κέντρο. Έρχεται και ο Ζήνη. Λίγο μπλεγμένη η ΑΕΚ. Δεν είναι ξεκάθαρη έτσι, η ρόλη στους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς και σε έτσι, μια αναπανικό που δείχνει ότι έχει. Με τα
1: αυτή
0: πολλά
1: τη στιγμή περιγράφεις αυτό που δεν έχει πάθει άλλη φορά η ΑΕΚ. Αυτό που είπες τώρα, δεν είναι διακριτή η ρόλη μες στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, αυτό βλέπω ξεκάθαρα αυτό. Η Ηλία είναι ξεκάθαρα αυτό. Η σέντρα από δεξιά από τον Ζήνη, σέντρα χωρίς σημάδι, χωρίς έτσι ουσία. Έφτασε στην απέναντι πλευρά στον Κοϊτά. Ανάγκασε τον Κότσερα όμως να παραχωρήσει πλάγιο out. Μαρίν στον κεντρικό άξονα. Ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην πλάτη του είναι ο Μπρόσον. Γυρίζει, περνάει από την μπάλα. Προσπάθησε να βγάλει κάθε τη πάσα μέσα στην περιοχή στο Μαρίν. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν περνάει από τη μύτη της βελόνας η μπάλα εκεί για να παίξει ένα-δύο πάνω στην μεγάλη περιοχή και να μπει ένας που έρχεται από πίσω παίκτη σου και να του περάσει την μπάλα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και δεν γίνονται σε ένα παιχνίδι που είναι στην κόψη του ξηραφιού, στο όριο. Είναι 1-1 το μάτς και στο 73 η ΑΕΚ επιμένει, είναι φλιαρή, αλλά έχει την κατοχή της μπάλας. Με τον Μάγερ τώρα. Κόντρες, κερδίζει ο Μάγερ, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Διώχνει ο Μέντες όπως. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι βέβαια ο Μάγερ εκεί. Αναγκάζει τον Μέντες, συγγνώμη, να διώξει πλάγιο out. Ο Μέντες λοιπόν παραχωρεί σε αυτό το πλάγιο out και ο Ζήνη που μάχεται εκεί με Κετού κάνει το τάκλινο Κετού και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Ο Ρώτα πηγαίνει να το εκτελέσει. Στο 73 είμαστε. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ είναι αυτό που χωρίζει έτσι, δίνει από ένα βαθμό μάλλον στις δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα πρώτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μακέντα. Δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι ο Μακέντα, ο Ιταλός ήταν τραυματίας, επέστρεψε. Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι μεγάλη έτσι, αξία και ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και πρέπει να τον ξεκουράσει ο Αντωνόπουλος. Ο Ρικαρντίνιο μπαίνει και στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη θα περάσει ο Γιάννης Μπουζούκης. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Στο 74-1-1 είναι το σκορ εδώ στο φωτεινό ταμπλό ανάμεσα στις δύο ομάδες και έχουμε πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρώτα να το εκτελεί εκεί για τον Βάρκα, θα πάει την πρώτη κεφαλιά ο Βάρκα, ο Κοϊτά, έρχεται ο Μαρίν εκεί, θα βάλει την κόντρα όμως ο Μπαρτόλο και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Δεν μπορεί να γίνει ένα κοντρόλ εκεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, είναι πάντα έτσι σε ένα παιχνίδι χωρίς ηρεμία, βιαστικό, προσπαθούν να περάσουν κάποιες περίεργες και δύσκολες πάσες και αυτό είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί νομίζω από τον Αστέρα Άκτορ που όταν βρει κενό χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για να βρεθεί απέναντι από τον Μπρινιόλι και να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Ο Μάγερ τώρα σε μια γλυκιά πάσα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν έχει καταφέρει να κάνει τελική προσπάθεια.
1: Θα κάνω μια ενημέρωση, Βασίλη, για την Κύπρο, γιατί έχουμε φτάσει 27ο λεπτό. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 0-1 και στο 36ο λεπτό Ολυμπιακός Λευκωσίας Ομόνοια 29 Μαΐου 0-1 και επίσης στην Νορβηγία προηγείται η Φρέντριξτατ τη Σάλτσοκ με 1-0. Συνεχίζει, Βασίλη.
0: Για να δούμε με Μπουζούκι τώρα και με Ρικαρντίνιο πιο ξεκούραστους που μπήκαν αλλαγή. Αν καταφέρει ο Αστέρας να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά στην εστία τη ΑΕΚ. Θυμίζουμε στο 64 ο Μπαρτόλο, πολύ ωραία ενέργεια. Σουτ, ο Μπρινιόλι είπε όχι, φοβερή απόκρουση, μεγαλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Κετού, για να δούμε αν θα παίξει με τον Μέντες. Ναι, ο Μέντες παίρνει την μπάλα, είναι πλάγια το πλασέ. Νέα μεγάλη απόκρουση από τον Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Η φάση αυτή στο 76, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μέντες, τον Ισπανό αριστερό μπακ που έκανε όλη τη διαδρομή, όλη την κούρσα. Βγήκε στην πλάτη του Κετού. Πολύ ωραία ο Καμερουνέζος. Πέρασε την πάσα στον Ισπανό αριστερό μπακ. Το σουτ στην δεξιά του γωνία. Είχε κλείσει τη γωνία του Μπρινιόλι, για να λέμε την αλήθεια. Αν σημάδευε στην απέναντι πλευρά ο Μέντες που εκεί λογικά έπρεπε να στείλει την μπάλα. Ίσως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, όμως η ουσία είναι ότι έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, το 7ο κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στο πέναλτι πηδάει ο Σίλβα που είναι εξαιρετικός κεφαλοσυριστής, θα περάσει από όλους η μπάλα, θα βγει στην απέναντι πλευρά στον αρχηγό τον Γιάννη Κότσιρα που έχει πάρει το περιβραχιόνιο πλέον ο Γιάννης Κότσιρας μετά την έξοδο του Δημήτρη Κουρμπέλη και είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραμένει. 77ο λεπτό, φάουλ επιθετικό, αφήνει την μπάλα κάτω Μπρινιόλι. Παίζει πλασαριστά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα 3-4-5 μέτρα. Παίζει κάθετα για τον Κοϊτά. Όλα αυτά πίσω από τη σέντρα. Τώρα αναγκάζεται να παίξει πιο δίπλα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή λέει στο Μαρίν να ανέβει. Ο Μουκουντή οδηγεί και αυτό την μπάλα. Έχει μπροστά το Ρικαρντίνιο. Κάθε τη πάσα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν πιο μπροστά για τον Γιώβιτς. Λάθος η πάσα του. Ο Μπρόσον θα βγει πολύ σωστά. Και έχουμε το Ρικαρντίνιο που μοιράζει παιχνίδι δεξιά και ανεβάζει τον Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας αφήνει πιο πίσω για τον Γιάννη Μπουζούκη. ο Μπουζούκης στον χώρο του κέντρου για τον Έντερ Γκοντζάλες. Θα αλλάζουν πολύ ωραία οι δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπουζούκης κάνει προσποίηση στον Βάργα. Έρχεται ο Ζήνη τώρα, δεύτερη τρίπλα που τρώει από τον Γιάννη Μπουζούκη. Πάει πάλι να κλέψει την μπάλα ο Ζήνη. Πασάρει τώρα αυτή τη φορά ο Γιάννης Μπουζούκης. Πιο πίσω για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης ψάχνει ελεύθερο παίκτη. Μια διαγώνια πάσα δεν είναι καλή. Ήθελε να πασάρει στο Μέντες.
1: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη. Να πούμε ότι στην Πορτογαλία η Σάντα Κλάρα προηγείται εκτός έδρας 2-0 της Αρούκα και είδαμε ένα άλμα πάνω από τα 15 μέτρα στη Βουδαπέστη από την ΣΑΡ Χρήστο Σαράντο.
2: Η οποία είναι καταπληκτική. Έχει κάνει τους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες εκεί στα 15 μέτρα και κάνει 15-0-6 την πρώτη προσπάθεια η Λεγιανής Πέρες Ερνάντες.
1: 4 προσπάθειες έχει κάθε αθλήτρια, καλά κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Μετά τις δύο πρώτες συνεχίζουν οι 6 από τις 8. Εδώ βλέπω ότι είναι 7, όχι 8 είναι. Και στην τελευταία προσπάθεια συνεχίζουν 4. Αυτό έγινε και με το Μίλτο Δεντόγκλου χθες. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται σε όλα τα οριζόντια άλματα και στις ρήψεις που υπάρχουν. Έτσι λειτουργούν, γι' αυτό είχαμε και αρκετά πρόπτα. Εντάξει, είχαμε ψηλό βροχο την πρώτη μέρα, οπότε η Βαλβίδα ήταν βρεγμένη. Ο Κάτσμπεργκ στη σφυροβολία γλίστησε, δεν μπόρεσε να κάνει έγκυρη προσπάθεια. Αυτά ενώ στο ύψος να πω πάρα πολύ γρήγορα ότι ο Ταμπέρι, ο Πορτίγιο, ο Τζουγόν Χάρισον. Με την πρώτη το 2-26 ο Ντόροτσουκ, ο Μπέκφορτ και ο Κολοτζιέσκι. Συγγνώμη, ο Ντόροτσουκ και ο Μπέκφορτ έχουν περάσει με τη δεύτερη, επομένως συνεχίζουν. Δύο αποτυχημένα στο 2-30 που έχει πάει ο Πύχης, μία από τον Νταμπέρι και μία από τον Μπέκφορτ. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και το 800.
3: Και η ΑΕΚ προηγείται τη Σπάρτα Σουμπότιτσα με 36-33, 2-45 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Αυτό το μάτς της ΑΕΚ με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα μεταδίδεται, θυμίζουμε, από το Action 24, το τουρνουά της Ρόδου. Και επιστρέφουμε στην Τρίπολη, γιατί πάμε να κλείσουμε 80 λεπτά αγώνα με το σκορ να παραμένει στο 1-1. Και να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, έχω την διέση ότι κάποιος θα κερδίσει αυτό το μάτς.
0: Και οι δύο πάντως προσπαθούν να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Αστέρας έχει τις δύο μεγάλες ευκαιρίες. Είπε όχι ο Μπρινιόλι και ο Μπρινιόλι κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι, σε αυτό το 1-1, θα έλεγα εγώ. Με αυτό που βλέπουμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει φάση επικίνδυνη μπροστά στην εστία του τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ μέχρι αυτό το λεπτό που μπαίνουμε στο 80, 10 λεπτά ακόμα. Και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γυρίζει μπάλα τώρα στο πέναλτι από τον Τζίνι. Δεν βρίσκεται παίκτη ΑΕΚ εκεί. Πολλοί παίκτες στην περιοχή και ο Ρότα ακόμα είχε πάει και ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Τελικά δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά σε παίκτη δικό του ο Τζίνι. Απομακρύνθηκε μπάλα, επιμένει η ΑΕΚ. Βέβαια τώρα. Φαίνεται και η κούραση του Αστέρα Άκτορ που έχουν καθίσει προς τα πίσω οι παίκτες της αρκαδικής ομάδας και περιμένουν την ΑΕΚ. Ίσως σκέπτονται ότι μπορούν για 10 λεπτά να παίξουν έτσι ένα αμυντικό παιχνίδι και αν κάτσει κάποια στιγμή να βγουν μπροστά. Αλλιώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με κλειστή άμυνα τις προσπάθειες των παικτών της ΑΕΚ που γυρίζουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά και αριστερά και ψάχνουν κάποια λύση με τον Μάγερ τώρα με το καλό αριστερό πόδι για να δούμε προσποίηση. Στον Μπουζούκη. Ξανά μπροστά του όμως ο Γιάννης Μπουζούκης. Αναγκάζεται να δώσει πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζήνη. Ο Ζήνη για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει πιο δεξιά για τον Ρότα. Για να δούμε αυτή τη σέντρα. Πολλοί κόσμοι στην περιοχή. Σέντρα που θα γίνει. Θα διώξει ο Λάσκαρης. Πολύ ωραία εκεί. Ο Λάσκαρης με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Κοϊτά και διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Κότσιρας. Δεν ξέρω αν ήταν φάουλ αυτό. Πάντως το σφύριξε αμέσως ο Τάσος Παπαπέτρου.
1: Ήταν φάουλ. Σε πολύ δύναμη πάνω του και
0: μάλιστα,
1: με τα δύο χέρια.
0: Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή, 10 μέτρα περίπου.
3: Και τον πέταξε την... έξω, τον πέταξε κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Σε ποιο άθλημα δεν δίνεται φάουλ.
0: Εσύ το βλέπετε πιο καλά, παιδιά. Στο replay. Εγώ δεν μπορώ να το δω τόσο καλά. Εντάξει, ξέρετε. Φάουλ λοιπόν με τον Μάγερ να είναι πάνω στην μπάλα και αλλαγή τώρα μία ακόμη με Παπακανέλο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αντώνη Παπακανέλο και να βγαίνει ο Κετού. Είναι η τρίτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με Αντώνη Παπακανέλο, ένα νεαρό παιδί, δανεικός από τον Ολυμπιακό και κάτοχος του Youth League, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Ήταν στην ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και το φάουλ που ετοιμάζεται και είναι πάνω στην μπάλα ο Μάγερ και ο Μαρίν. Δύο πάρα πολύ καλοί στις στατικές φάσεις, πολύ καλά πόδια και αριστερό και δεξί, αριστερό ο Μάγερ, δεξί ο Μαρίν, αφήνει ο Μαρίν για τον Μάγερ, ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά, κόντρα όμως, η κεφαλιά που έκανε ο Ρέλβας, κόντρα σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ, κυνηγάει ο Ζήνη να μην βγει μπάλα και την προλαβαίνει, νέα κεφαλιά από τον Ρέλβας που έχει μείνει μπροστά και ο Μουκουτί, όλοι έχουν μείνει μπροστά εκτός από Πίλιο και από Ρότα, νέα σέντρα, πολλές οι σέντρες, υπάρχουν τρεις κεντρικοί αμυντικοί, υπάρχουν και δύο μπακ, γίνονται πέντε οι αμυντικοί συν η μέση και δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βρεθεί κενός χώρος και να πάρει έστω και μία ωραία όμως ώρα. Θα κλέψει ο Ζήνη εκεί από το λάθος του Λάσκαρη, το τάκλιν από τον Κότσιρα εκεί και απομάκρυνση του Σίλβα στο γύρισμα που έκανε ο Ζήνη, απομάκρυνε ο Τζόρνταν Σίλβα, λέει να περιμένει, όχι εντάξει, είχε πέσει κάτω ο Ζήνη, δεν υπήρχε κάτι, μήπως είναι τραυματίας, παίζεται λέει ο ρέφερι και είμαστε στο 83 πλέον, 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 με τα γκολ, αυτόν γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό για την ΑΕΚ, ισοφάρισε από τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31 και ο Πίλιος τώρα. Μια ακόμη σέντρα, ένα γέμισμα εύκολα ο Μπρόνσον. Δεν έχουν πρόβλημα με τις σέντρες από τα πλάγια που γίνονται από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Αν η μπάλα φτάσει στην τελική γραμμή, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αμυντικούς του Αστέρα Άκτορ. Όταν όμως γίνονται γεμίσματα είτε από δεξιά είτε από αριστερά, όταν πλησιάζουν προς τη μεγάλη περιοχή και είναι όχι σέντρα, είναι γέμισμα, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο εύκολη δουλειά για τους κεντρικούς αμυντικούς και όχι μόνο του Αστέρα Άκτορ. Κάθετα τώρα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει καλό πόδι, κάνει το σουτ, βρήκε χώρο πολύ ψηλά όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλη Χατζημανουήλ. Βρήκε χώρο στο πολύ καλό πόδι το δεξί του ο Κοϊτά. Έκανε με ένα σουτ η μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελική προσπάθεια. Δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αντιθέτως ο Μπρινιόλι στο 64 είπε όχι στον Μπαρτόλο και στο 76.
1: Έχει κάνει σωτήρια σε επεμβάσεις, Βασίλη, ο Μπρινιόλι.
0: Ακριβώς στο 76 και στο 64 είπε όχι σε Μπαρτόλο και Μέντες και κρατάει αυτό το 1-1. Και δίνει στην ομάδα του την ευκαιρία, αν πετύχει ένα γκολ, να πάρει το μάτς. Μιλάμε για την ΑΕΚ. Βέβαια και ο Αστέρας που υπερασπίζεται σε αυτά τα λεπτά που μεταδίδουμε και είμαστε στον αέρα το 1-1 που έχει, τον ένα βαθμό που έχει στην κατοχή του, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, γιατί δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που είναι το μεγάλο φαβορί και ήταν και είναι και θα είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δεν αλλάζει κάτι. Σε αυτό ο Μαρίν τώρα για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή για τον Ζήνη, λάθος το κοντρόλ του Ζήνη, μόνος του χωρίς αντίπαλο, κακό κοντρόλ, λάθος και του Μάγερ εκεί, κάνει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα, Μπαρτόλο ψάχνει να βρει χώρο να σουτάρει, δεν βρίσκει χώρο ο Παπακανέλος, είναι πολύ καλός τεχνίτης παίκτης, γυρίζει ο Παπακανέλος, δεν περνάει μπάλα για τον Μπαρτόλο, επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Μέντες, ο Μέντες αφήνει για τον Παπακανέλο, ο Αντώνης Παπακανέλος πιο πίσω για τον Μέντες, αλλάζουν στην αριστερή πλευρά οι δύο παίκτες στο 85 το παιχνίδι έχει φτάσει και η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιάννη Κότσερα με πάρα πολύ χώρο. Η σέντρα του Γιάννη Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, περνάει μπάλα, Μουκουντή διώχνει όπως όπως. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη προσπαθεί να παίξει με τη μία για τον Βάργα, δεν τα καταφέρνει. Τελικά τυχερός ο Βάργα κερδίζει την κόντρα, κερδίζει όμως την κόντρα και ο Μπουζούκης. Μπαρτόλο σηκώνει την μπάλα, δεν είναι σωστή επιλογή του Χουλιάν Μπαρτόλο. Κουράστηκε εδώ και ο Αργεντινός, είναι λογικό αυτό. Είμαστε στο 86, το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ παραμένει. Φάουλ που δίνει στον Έντερ, δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Την μπάλα βρήκε ο Έντερ, ξεκάθαρα είναι μπροστά μας. Τέλος πάντων, δίνει αυτό το φάουλ ο διαιτητής, ο Τάσος Παπαπέτρου. Ο Ρέλβας που οδηγεί την μπάλα και από την θέση του αριστερού στόπερ φτάνει στην απέναντι πλευρά και μοιράζει στον Ρότα. Ο Ρότα έχει μπροστά του τον Παπακανέλο. Κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση παίζει ο Ζήνη, αλήθεια, όπως και ο Κοϊτά. Είναι πίσω από τους Γιώβιτς και Βάργα και οι δύο, μία πάνε δεξιά, μία έρχονται αριστερά. Τέλος πάντων, οι πάσες τώρα που γίνονται με τον ίδιο τρόπο γύρω από την περιφέρεια, ωραία η προσποίηση τώρα από τον Μάγερ. Ο Μάγερ φέρνει την περιοχή, στην περιοχή την μπάλα, τι έχασε ο Γιώβιτς, απίστευτο. Γύρισε την μπάλα ο Ρότα στο πρώτο δοκάρι, την βρήκε ο Βάργα σε κενή εστία, πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα ο Γιώβιτς, κενή εστία και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς, μπάλα πήγε χωρίς να έχει δύναμη και απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Πραγματικά πολύ τραγική η ενέργεια από τον Γιώβιτς. Το πλασέ γκολ, όχι απίστευτο, Απίστευτη ευκαιρία από τον Γιώβιτ. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Στο 87 το γύρισμα από δεξιά σε κενή αιστεία, όλο το τέρμα από την δεξιά πλευρά ανοιχτό, το πλασέκι, μπάλα out. Απίστευτο, δύο μεγάλες ευκαιρίες τεράστιες από τον Γιώβιτς, αυτό το πολύ μεγάλο επιθετικό, για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Τεράστιες αυτές οι δύο ευκαιρίες από τον Γιώβιτς στο 87 και στο 86 μέσα σε...
1: Να μου επιτρέψω να σου πω ότι η πρώτη ήταν μεγαλύτερη ευκαιρία.
0: Αυτό μα το είπα και εγώ. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Το είπα και εγώ. Ήταν κενή αιστεία και πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα. Και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς.
1: Το ξέρω να σου πω την αλήθεια, το έχουμε δει να χάνεται πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά και αυτό για τέτοιους επιθετικούς.
1: Καλά, εντάξει, είναι
0: λογικό όταν είσαι και σε αυτό το
1: αλλά
0: σημείο.
1: Αλλά στην κίνηση επάνω το να πλασάρεις και ενώ έχεις και κόσμο μπροστά σου. Ναι.
0: Το είχε σίγουρο τον Κολιλί, έτσι φάνηκε. Ότι τώρα τελείωσε η δουλειά.
1: Παρά να διαψέσει ο Γιώβιτς.
0: Την έβαλα στα δίχτυα. Έτσι φάνηκε.
3: Επιβεβαιώνεται πάντως αυτό που λέμε ότι όλα χάνονται και όλα μπαίνουν.
0: 100%. Ένα πρόβλημα του Χατζη Μανουλή και διακοπή υπάρχει, γιατί ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ είναι κάτω. Και
3: Βασιλή, να εκμεταλλευτούμε από τη μικρή διακοπή να δώσω εγώ το ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι μπάσκετ στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Η ΑΕΚ προηγείται με 39-35. Πάμε λίγα και
1: ενημέρωση. Να πούμε ότι στην Ιταλία η Νάπολη κρατάει αυτό το 1-0 με την Μπολόνια. Έχουμε φτάσει στο 89 και πάμε λίγο και στον Χρήστο Ράντο, ενώ έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
5: 2-30 ο Ταμπέρι το έχει κάνει, είναι πρώτος.
1: Δεν το πρόλαβα να το δω αυτό το άλμα.
5: Είναι εντυπωσιακός ξανά μετά από 2 χρόνια στον Μπέρμιγχαμ. Πρωτοπέρασε.
3: Οριακά το πήρε Χρήστο,
5: Όχι, το άλμα του ήταν καλό. Βλέπεις τον Πορτίγιο, εσύ, ο οποίος έχασε το τρίτο άλμα του. Έγινε λίγο νωρίτερα και είχαμε ένα φανταστικό 800 στους άνδρες με τον Αλγερινό, τον Τζαμέλ Σετζάτη, να νικά τα μεγάλα φαβορί, τον Εμμανουέλ Ουανιγιόνι, τον Χρυσόλυμπιο Νίκη και τον Μάρκο Άροπο, ο οποίος άνοιξε την κούρσα, δεν μπορούσε να το υποστηρίξει και εκεί στα 780 μέτρα κλάταρε. Πήρε τελικά τη δεύτερη θέση ο Σετζάτη, κάτω από το 1.42 που έχουν κάνει μόλις 10 αθλητές στην ιστορία των 800 μέτρων. 1.41.91.
1: Ο Χάρισον πάει να δοκιμάσει τρίτη φορά.
5: Ο Τζουβόν Χάρισον 2.30 είναι από τους αθλητές τελευταία. Περνάει ο Τζουβόν Χάρισον, έχει κάνει 2.34 φέτος με το ιδιαίτερο στυλ. Κάνει το άλμα, οπότε θα έχουμε...
1: Σπαρταράει στον αέρα. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι όπως το δείτε.
5: Θα έχουμε μάχη, θα πάει ο ποιητής στο 2.33. Ο Ταμπέρι βεβαίως είναι πρώτος, γιατί έχει περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια το 2.30 με την τρίτη ο Τζουγόν Χάρισον. Απομένει άλλη μία του Ντόροτσουκ, που εγώ εκτιμώ ότι έχει καλές πιθανότητες και ο Ουκρανός να περάσει το 2.30 με βάση τις επιδόσεις, αλλά θα τα δούμε αυτά σε λίγο.
1: Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στην Τρίπολη. Μπήκαμε στο 90 λεπτό, Βασίλη.
0: Ακριβώς, να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχει αρχίσει πάλι το παιχνίδι. Τώρα με ελεύθερο διαιτητή θα συνεχιστεί. Είχαμε και αλλαγή για την ΑΕΚ. Στη θέση του Ζήνη έχει περάσει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Πέτρος Μάνταλος λοιπόν στην αναμέτρηση σε αυτό το 1-1 στο 90 λεπτό. Και να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ετοιμάζει κάποιες αλλαγές. Δύο ακόμα που δικαιούται ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Πέτρος Μάνταλος με την μπάλα. Πασάρει για τον Μάριν. Ο Μάριν πήρε πάσα από τον Μάγερ. Μεγάλες τεράστιες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό. Στο 87 οι δύο ευκαιρίες που χάνει ο Γιώβιτς είναι πραγματικά από αυτές που δεν χάνονται, να όμως που χάθηκαν, και είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει και μετράνε από τώρα οι καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1. Τεράστιες ευκαιρίες, οι φάσεις που έχει η ΑΕΚ στις μοναδικές αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και με έναν δεινό σκόρερ, με έναν παίκτη τεράστιας κλάσης.
1: Για να σε δικαιώσω, βάσει στατιστικής έπρεπε να έχει πετύχει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα αναμενόμενα γκολ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα ο Κοϊτά ένα σου την μπάλα στην 5 τα λεπτά και παίζουμε το πρώτο, ήδη παίζουμε 35 δευτερόλεπτα από το πρώτο λεπτό των 5 για τις καθυστερήσεις με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και ετοιμάζει αλλαγή.
1: Πάντως τώρα έχει μεταφερθεί το παιχνίδι καθαρά στην περιοχή του Αστέρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί στην ουσία ο Αστέρας να κρατήσει αυτό το πρώτο βαθμό.
0: Το είπαμε αυτό, ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Αστέρας θα υπερασπιστεί έτσι, αυτό το 1-1, γιατί και ο ένας βαθμός δεν θα είναι άσχημος αν τελειώσει έτσι. Βγαίνει και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, σκόρε του Αστέρα Άκτορ, στη θέση του Τερεζίου. αριστεροπόδαρος ο Τερεζίου από την Β' ομάδα την περσινή χρονιά. Μπαίνει λοιπόν ο Τερεζίου στο παιχνίδι για να έχουμε και την αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε το κόρνερ, εκτελείται από τον Μαρίνη, κεφαλιά θα πάρει ο Βάργα. Είναι όμως χωρίς καλή ισορροπία, πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θυμίζουμε πέρυσι κέρδισε η ΑΕΚ εδώ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 38 που το κράτησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και της καθυστερήσης. Είχαμε την εντυπωσιακή απόκρουση για τον Στρακώσια στο 93 συγκεκριμένα, σε κεφαλιά του Ιβάνοφ του Φιλανδού κεντρικού αμυντικού. Είπε όχι ο Στρακώσια και κράτησε το 1-0. Τώρα είναι ο Γιώβιτς που στο 87 χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να εκτρώσει την ομάδα του.
1: Βασίλη, όχι ο Στρακώσια.
0: Ο Στρακώσια πέρυσι, για πέρυσι. Για πέρυσι, παιδιά, την απόκρουση που έκανε στο 93 στην κεφαλιά του Ιβάνοφ. Ήμουν εδώ και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και κράτησε το 0-1 που ήταν το γκολ του Γιώβιτς στο 38.
1: Καθένα το είδο του, βέβαια. Αυτά θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει. Και έλεγα λοιπόν για τη φάση αυτή.
1: Πώς έχει τελειώσει, πες το περσινό μάτς.
0: 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Δύσκολα πάλι η ΑΕΚ πέρυσι είχε κερδίσει. Αν δεν έπιανε αυτό το, την κεφαλιά
1: ένα
0: του Ιβάνου.
1: Ένα από τα πολλά 1-0 που είχε πετύχει η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και βέβαια πήρε το πρωτάθλημα και έκανε αυτά που έχει κάνει η ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Μάγερ. Προσπαθεί εκεί, κοντράται με τρεις παίκτες. Θα του πάρουν τελικά την μπάλα. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τώρα υπάρχει και προϋπόθεση για μετάβαση για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ρικαρντίνιο θα πάρει την μπάλα και είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παπακανέλο. Προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Η πάσα είναι κακή. Νόμιζε ότι θα κάνει κίνηση ο Ρικαρντίνιο προς το, προς τη θέση center for. Όμως έμεινε σταθερός ο Ρικαρντίνιο. Κακή η πάσα, έφτασε στον Πρινιόλι. Έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Ιταλός. Και προσπαθεί τώρα ο Μάνταλος να περάσει μια πάσα δύσκολη. Θα απομακρύνει όπως ο Λάσκαρης. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στα 5. 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Θυμίζω ότι δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ στο δεύτερο ημίχρονο, δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕ και οι δύο από τον Γιώβιτς. Στις ευκαιρίες όμως του Αστέρα Άκτορ και του Μπαρτόλο συγκεκριμένα αλλά και του Μέντες, είπε όχι ο Μπρινιόλι. Στις ευκαιρίες του Γιώβιτς ο ίδιος δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση τερματοφύλακα ή αμυντικού. Ήταν πολύ άσχημες οι εκτελέσεις από έναν πάρα πολύ καλό και τεράστια κλάση επιθετικό που έχει η ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Κότσιρας δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ. Φαίνεται και η ΑΕΚ να έχει σβήσει την προσπάθειά της. Τώρα ο Μάνταλος, λάθος η πάσα που γίνεται εκεί πέρα και το κοντρόλ από τον Πέτρο Μάνταλο. Το γύρισμα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αναγκάζεται να γεμίσει. Ο Κοϊτά προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται στο κέντρο για τον Τερεζίου. Τερεζίου αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Παπακανέλο, οι αλλαγές του Αστέρα Άκτορ και του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Ρώτα θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να τη φέρει στην απέναντι πλευρά. Εκεί ο Μπουζούκης ήθελε να ρισκάρει να πάει στην μπάλα, ήρθε όμως ο Κοϊτά. Είμαστε στα τελευταία 35 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Μάνταλος έξω από την περιοχή του Αστέρα Άκτορ κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, βγάζει έξω αριστερά για τον Πίλιο. Η σέντρα του Πίλιου είναι ο Μουρκουντή εκεί. Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, ήρθε από πίσω Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά, τον μπέρδεψε ο Μουκουτί, όπως λέει και ο Βάργα. Η μπάλα θα περάσει out, νομίζω η τελευταία φάση στο παιχνίδι.
1: Αν υπάρξει νικητή στο ντέρμπι της Τούμπας, η ΑΕΚ θα βρεθεί αυτομάτως στην πέμπτη θέση βαθμολογίας, Βασίλη, με αυτή τη δεύτερη απώλεια βαθμού.
0: Η δεύτερη απώλεια στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι, αν ολοκληρωθεί τελικά.
1: Μετά την Κηφισιά.
0: Ακριβώς, για να δούμε, πέρασε το πεντάλεπτο, αφήνει κάποια δευτερόλεπτα ακόμα ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα πάει δεξιά για την ΑΕΚ με το Ρώτα. Έχει μπροστά του το Μάγερ, έπεσε και ο Έντερ κάτω, ζητάνε φάουλ. Ο Ρώτα τώρα θα φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Εκεί όμως ο Λάσκαρης πολύ ωραία θα απομακρύνει. Ένα γύρισμα και τέλος. Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε. Όχι, κοιτάει το ρολόι του, τέλος. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. 30 δευτερόλεπτα κράτησε ακόμα ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Πολύ σημαντικός βαθμός για τους γηπεδούχους. Μία ακόμη απώλεια 2 βαθμών για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ήρθε εδώ με ανεβασμένη ψυχολογία, με νίκη στο Champions League, με πολύ καλή παρουσία και καλό αγωνιστικό ρυθμό. Όμως βρήκε απέναντί του ένα διαβασμένο Αστέρα Άκτορ. Έναν αστέρα με ψυχή. ένα παθιασμένο, μια ομάδα που ήθελε να δείξει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να έχει 0 βαθμούς στο πρωτάθλημα και στη βαθμολογία. Ο Αστέρας Άκτο λοιπόν με πάθος κατάφερε να πάρει έναν χρυσό βαθμό, θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει και κάτι παραπάνω, θα μπορούσε βέβαια να έχει χάσει κιόλας. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα αυτογκόλ από τον Δημήτρη Λάσκαρη, όταν ο Ρώτα γύρισε, βρήκε κενό εκεί η ΑΕΚ από δεξιά την μπάλα, δυνατά στη μικρή περιοχή. Ο Δημήτρης Λάσκαρης προσπάθησε να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ ο Δημήτρης Λάσκαρης με αυτογκόλ. Ισοφάρισε ο Μπαρτόλο στο 31 μετά το λάθος του Μικουντή και την πάσα από τον Φεντερίκο Μακέντα. Ο Αργεντινός δεν είπε όχι, έκανε το 1-1. Και ήρθε το δεύτερο ημίχρονο με δύο φάσεις στο 64 και στο 76 για τον Αστέρα Άκτορ. Μεγάλες ευκαιρίες είπε όχι ο Μπρινιόλι για να κάνει το 2-1 ο Αστέρας Άκτορ, και οι μεγάλες ευκαιρίες δύο που όπως λέμε όλες μπαίνουν και όλες χάνονται.
1: Αγώνα ψηφίστηκε ο Μπρινιόλι, σωστά.
0: Στο 87 ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα τη μία σε κενή εστία και την άλλη σε ένα εύκολο πλασέ για τέτοια κλάση επιθετικό. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λοιπόν, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε
3: τον Βασίλη.
1: Το Βασίλη, και θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί ακολουθούν σέντρες, πήγα να πω, σε δύο αγώνες, ναι. Και Παοκάρης.
3: Και Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ωραία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Ηλίας Δρυμώνας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 στα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα και Κηφισιά Λεβαδιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε πρώτα στην Τούμπα να ακούσουμε ξανά μόνο τις συνθέσεις από τον Γιάννη Βουετσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Παιδιά, πολύ γρήγορα μόνο τις συνθέσεις για να πάμε και στη Λεωφόρο να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Μιχαήλ Λαδόπουλο.
12: Ναι, ναι, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής. Πάω κάρι σε μια Τούμπα που υπάρχει πολύ πάθος, δεν είναι κατάμεστη, θα έλεγα περίπου 20.000 οι φύλαθλοι.
13: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο ξεκινά... στη Λεωφόρο πρώτα για ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για το Λεβαδιακό στο δεύτερο λεπτό. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι ο Κωστή πάνω από την μπάλα. Θα γίνει η εκτέλεση. Θα απομακρύνουν οι παίχτες της Κηφισιάς. Η φάση ουσιαστικά τελειώνει. Πάμε Γιάννη να πει τα υπόλοιπα.
12: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε με τον Παυλένκα στην εστία, στην άμυνα ο Κένι, ο Ντιέγκο Κώστα, το νέο πρόσωπο, δανεικός από την Κράσνονταρ, μπήκε στις προπονήσεις τη Δευτέρα, παίζει σήμερα λόγω και των απουσιών, έτσι, γιατί δεν είναι διαθέσιμοι ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Ο Ντιέγκο Κώστα λοιπόν ως δεξιός στόπερ, ο Μιχαηλίδης αριστερός στόπερ, ο Μπάμπα αριστερός αμυντικός, στα χαφ ο Ούγκρεσιτς και ο Ζαφίρης, με τον Μπέλκα το Ζίφκοβιτς δεξιά στην επίθεση, τον Ντάισον αριστερά και τον Εντιαγέ στη θέση του Σέντερ Φορ. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Κένι έξω από την μεγάλη περιοχή του Άρη. Ήταν μια προσπάθεια, έγινε το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Άρης έξω από την μεγάλη περιοχή του. Να πούμε ότι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκίνησε με το Βέλιο στην εστία, στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά το Φαντιγκά, το Φαμπιάνο, το Σούταλο και το Ρίτσαρτς, στα χάφ ο Μπασίρου, ο Ράτσιτς και ο Γένσεν, πιο προωθημένος θα λέγαμε, με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά στην επίθεση και τον Καντεβέρε που τώρα έχει την μπάλα και αλλάζει με τον Ράσιτς. Ο Καντεβέρε λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης με διαιτητή τον Ιταλό τον Αντρέα Κολόμπο, 35χρονο διεθνή Ιταλό διαιτητή, Τζουζέπε Κιπερότη και Τζόρτζο Περέτη είναι οι δύο βοηθοί για τον Ιταλό τον Αντρέα Κολόμπο. Άρης τώρα σε μια επίθεση.
6: Πάμε στη Λεωφόρο να μάθουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο πως ξεκίνησαν τον αγώνα οι ομάδες της Κηφισιάς και του Λεβαδιακού. Μιχάλη.
13: 4 λεπτά στη Λεωφόρο. Καλησπέρα τώρα και επίσημα νωρίτερα. Έτσι. Διακόψαμε για αυτό το φάουλ του Λεβαδιακού που πέρασε χωρίς αντίκρισμα. Είναι ωραίο. Αφήστε το να ακούγεται ο κόσμος της Τούμπας. Γιατί εδώ είναι 200 άτομα με το ζόρι και οι μόνοι που ακούγονται είναι καμιά 50, 60 φίλοι του Λεβαδιακού, οι οποίοι έχουν πιάσει εδώ το.
6: Μπας και δουν το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα.
13: Ναι, μπας και δουν το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα.
6: Που είχε την καλύτερη επίθεση, θυμίζουμε, στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
13: Καμία σχέση η περσινή ομάδα του Λεβαδιακού με τη φετινή. Περισσότερο θυμίζει την προπέρσινη, έτσι, που είχε ξεκινήσει με πρώτη νίκη την 11η αγωνιστική. Γύρω στην 7η-8η ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε υποβάλει παρέτηση. Δεν είχε γίνει δεκτή από τη διοίκηση του Λεβαδιακού. Και το τι ακολούθησε είναι γνωστό της πάση. Με τους βιωτούς πέρσι να φτάνουν στο σημείο να διεκδικούν μέχρι το τέλος της κανονικής σεζόν του πρωταθλήματος, κανονικής περίοδου πριν τα play-off δηλαδή, ευρωπαϊκή έξοδο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και ημιτελικό κυπέλλου, μην το ξεχνάμε, βεβαίως.
12: Να πάρουμε στην Τούμπα γιατί έγινε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Μάλιστα μόλις το δεύτερο λεπτό του αγώνα ο Κένι είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στο Γιαννιώτα και ο Άρης θα εκτελέσει ένα φάουλ.
14: Ο Άρης στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παβλέγκα. Ο Γκαρέ εκτελεί δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει. Είναι πολύ δυνατή η σέντρα από τον Αργεντίνο. Φτάνει όμως και πάλι σε πόδια παικτών του Άρη. Σέντρα μέσα στην περιοχή ο Μιχαηλίδης άτσαλα, αλλά αποτελεσματικά θα βάλει το πόδι του. Επικίνδυνα εκεί. Η μπάλα πήρε τροχιά προς την περιοχή, προς την εστία του ΠΑΟΚ, αλλά μακριά από τα δοκάρια του Παβλέγκα. Με αποτέλεσμα ο Άρης να κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, με τον Γκαρέ να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μετά το φάουλ που ήταν σαν κοντινό κόρνερ. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα, από την πλευρά της θύρας 4 των φανατικών φίλων του ΠΑΟΚ. Θα εκτελέσει ο Γκαρέ με το αριστερό. Δίνονται κάποιες συστάσεις από τον Ιταλό ρέφερι στους παίκτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί στο πέναλτι. Ακριβώς ένας όμιλος ποδοσφαιριστών εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα, είναι πλάγιο και πάλι για τον Άρη, απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα τα 5 λεπτά αγώνα εδώ στην Τούμπα. Νωρίτερα, όπως είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, ο Κένι δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα, ενώ λίγο νωρίτερα ο Γιαννιώτας είχε βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτής έδωσε το φάουλ, δεν έδωσε όμως κάποια κάρτα, πειθαρχικό έλεγχο δηλαδή. Ενώ θα μπορούσε, γιατί άπλωσε το χέρι του και βρήκε το πρόσωπο του Έλληνα πλάγιου επιθετικού. Εκτελείται το πλάγιο για τον Άρη μέσα στην περιοχή. Υπάρχει κόρνερ ή όχι? Κόρνερ. Και πάλι ο Γκαρέ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Άρη που βρίσκεται σε φάση επίθεσης. Τα τελευταία λεπτά η μπάλα ακούμπησε τελευταία σε πόδι παίκτη του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, ο οποίος ήταν κοντά στη φάση. Και πάλι ο Αργεντίνος στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πολλοί παίκτες, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελείται και πάλι είναι δυνατό, εκτελεσμένο δυνατά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα μπει στην φάση για να δημιουργήσει προβλήματα ο Γιαννιώτας. Επιμένουν οι παίκτες του Άρη. Ούρος Ράσιτς από κοντά, ο Καντεβέρε θέλει να βάλει το πόδι του, όμως καλή κίνηση από τον Μιχαηλίδη που απομακρύνει και τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και το πετυχαίνουν από την περιοχή του σε ένα χώρο που κινείται.
6: Να πάμε λίγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί έχει τρελάνει τον κόσμο στην Βουδαπέστη ο Ταμπέρι στο ύψος.
15: Ο Ταμπέρι είναι πραγματικά καταπληκτικός. Το 2.33 με την πρώτη, το 2.35 με την πρώτη, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει σήμερα. 2.39 είναι το ατομικό ρεκόρ, εθνικό ρεκόρ
6: Ιταλίας. Τώρα δοκιμάζει 2.37.
15: 2.37 και δημιουργεί ένα σόου. Πάει σε όλο το ημικύκλιο που βρίσκεται εκεί για να σηκώσει, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Δεν ακούει πολύ, θέλει περισσότερη ένταση.
6: Μόνος του παίζει μπάλα πλέον, ε.
15: Ο Τζουβόν Χάρισον είχε αφήσει τα δύο προηγούμενα ύψη, ενώ έχει αποτυχημένο. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιχειρήσει τόσο ψηλά. Του πήρε και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Με το 2.35 είχε ο Αμερικανός 2.34 σε έναν αγώνα, αλλά φαίνεται ότι το Ταμπέρι έχει επιστρέψει. Αν κάνει πια και το 2.37, γιατί όχι να φτάσει και στο 2.40, όχι.
6: Μάλιστα.
15: Δεν μπορεί να το κάνει πολύ ψηλό, τουλάχιστον σε αυτή την προσπάθεια.
6: Ναι, ωραία. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε πει ακόμα τις συνθέσεις. Μιχάλη, γρήγορα.
13: Δεν πειράζει, αφού ούτως ή άλλως τρέχει επικαιρότητα σε άλλα παιχνίδια. Ένα το λεπτό στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάντα στο 0-0 η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά που ουσιαστικά ξεκινάει για αυτήν τώρα το πρωτάθλημα. Σήμερα μάλλον ξεκινάει για αυτήν το πρωτάθλημα, καθότι τα προηγούμενα τρία ήταν με τους τρεις Ευρωπαίους. Ακόμα και ο βαθμός που πήρε κέρδος είναι κόντρα στην ΑΕΚ. Η Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προπονητής σε πάγκο ομάδα Σούπερ Λίγκας μετά την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει κλείσει δύο χρόνια στον πάγκο της Κηφισιάς και συνεχίζει ακάθεκτος. Ο Αργεντίνος έχει παρατάξει με Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Αποστολάκη, αριστερά Μπάντα, Σόουζα και Πέτκοφ στο κέντρο της άμυνας, διάδο ανασταλτικών μέσων, ζευγάρι ανασταλτικών μέσων, ο Μπένι με τον Ρουκουνάκη, μεσοεπιθετική τριπλέτα, δεξιά ο Γιάννη, αριστερά ο Αντώνησε και στον άξονα ο Πόμπο, με κεντρικό, με επιθετικό τον Σαγκάλ. Από την άλλη ο Λεβαδιακός, λέγαμε και πριν, μηδέν ιστοπηλίκων, γενικά μηδέν βαθμοί, μηδέν γκολ, είπαμε τι θυμίζει, να μην μπούμε παραπάνω, να πάμε στη σύνθεσή του με τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει παρατάξει τον Ελιάση, τον Ισραηλινό, κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ο Βίχος, δεξιά ο Πάντεα, ο Ρουμάνος, Τσιβελεκίδης και Κορνέζο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ, ο οποίος ελύσεται έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Φέρνει την μπάλα το αριστερό σουτάρι, θα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυντικών και θα καταλήξει κόρνερ στο 11ο λεπτό. Πρώτο κόρνερ για την Κηφισιά. Να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση και να δούμε το κόρνερ και να πάμε όπου θέλετε. Σουτ και Κωστή το δίδυμο των ανασταλτικών μέσων. Ούρση αριστερά, Μπαλντέ δεξιά, Νίκα στον άξονα και Κομπνάν στην κορυφή της επίθεσης για τους βιωτούς. Εν 10ο λεπτό κόρνερ για την Κηφισιά. Το πρώτο κόρνερ ο Λεβαδιακός ήδη έχει κάνει και έχει κερδίσει το δικό του. Να δούμε αν θα εκτελεστεί με πάσα. Θα πάει μπάλα στον Πόμπο. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω. Θα γίνει καλή σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Εν 10ο λεπτό στην Λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός πάντα στο 0-0. Αν θέλετε μέλλον,
6: επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί εκεί είμαστε στο 10ο λεπτό. Ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη το 0-0.
12: Όντως 10ο λεπτό στο ντέρμπι της Τούμπας, 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με τον Άρη να έχει ασκήσει έντονη πίεση για ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο μετά την κίτρινη κάρτα του Κέννη για το φάουλ στο Γιαννιώτα, και τώρα ο Άρης είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Στέκεται καλύτερα η ομάδα του Γρηγορίου μέχρι στιγμής. Μέσα λοιπόν στην περιοχή η προσπάθεια που γίνεται από τον Καρέ από τα δεξιά, και τώρα πηγαίνει πιο πίσω η μπάλα σε ένα χώρο.
6: Γιάννη, κρατάς το μικρόφωνο, είσαι στον αέρα. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μάθουμε συνθέσεις Παναθηναϊκού και Πανετολικού στο ντέρμπι των πρωτοπόρων.
16: Σε 18 λεπτά από τώρα. Χρήστο, καλησπέρα.
17: Εντάχει, παιδιά, αργότερα θα πούμε τα πολλά. Στα γρήγορα έχουμε τρεις αλλαγές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ξεκουράζονται Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, όπως και ο Κάγκουα. Πρεμιέρα σε αρχή δεκάδα για Λουζά και Ουναΐ και επιστροφή 4. Αλλάζει λοιπόν κατά 3-10 η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Στην άμυνα όλα όπως τα ξέρουμε. Πένια κατά τα δοκάρια, δεξιά Γαλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεφράι και Φαντρόκελεν. Τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού στο 4-2-3-1 είναι ο Καμαρά μαζί με τον Λουζά. Μπροστά τους τριπλέτα, δεξιά τα μπόρδα, αριστερά Αντίνο, κεντρικό σκάφο Ουναΐ με σέντερ φορ των 4. στην πλευρά του συμπρωτοπόρου Πανετολικού. Εδώ να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ντέρμπι, αν υπάρξει νικητής, θα έχει μίνιμουμ διαφορά 3 βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας. Και ειδικά από τους, αν είναι ο Παναθηναϊκός από τους διεκδικητές, θα έχει ένα πολύ μεγάλο μαξιλαράκι από 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, και δεν ξέρω τι θα γίνει στον ντέρμπι της Τούμπα. Ο Πανετολικός λοιπόν εδώ, η μόνη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό με το 3 στα 3, παίζει με Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Άλεξη, Τσατσιά, Μαυρία, Εράκοβιτς, Στάγιτς και Αποστολόπουλο, γιατί Τσιμεντερίδης, επόπτες Μπουξμπαουμ και Χριστοδούλου. Στο ΒΑΡ ο Κουμπαράκης μαζί με τον Κοκκίνο. Αυτή την ώρα περίπου 20.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αριθμός όμως που θα αυξηθεί καθώς υπάρχει πυκνή ροή εισόδου. Πάμε όπου θέλετε.
6: Ωραία,
17: και επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά.
6: Αφού πούμε πρώτα ότι η Χετάφε Λα Κορούνια είναι στο 1-1 μετά από 81 λεπτά αγώνα, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Παγκλατζή στη Τούμπα.
12: Στην Τούμπα λοιπόν 12 λεπτά στο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Άρης στο 0-0. Είπαμε ο Άρης ήταν πιο απειλητικός αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα, κέρδισε δύο κόρνερ, κέρδισε το φάουλ το οποίο κόστησε την κίτρινη κάρτα στο Γκένι. Να σταθώ σε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά άλλον δεξιό μπακ, και το ότι ο Γκένι είδε την κίτρινη κάρτα μόλις το δεύτερο λεπτό αποτελεί ένα πρόβλημα, ακόμη και στη λογική του ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή ουσιαστικά να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο έναν άλλον δεξιό μπακ, ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε δεύτερο δεξιό μπακ, ίσως και λόγω του αποκλεισμού του από την Ευρώπη. Θεωρητικά μια εναλλακτική λύση είναι ο Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο όμως είναι τιμωρημένος.
6: Γιάννη, το έκανε όπως η ΑΕΚ που συνεχίζει με τον Λάσαρ Ρότα, αλλά έχει ένα backup του Γεωργίεφ, έτσι, εκτός ευρωπαϊκής λίστας ωστόσο.
12: Ναι, για τον ΠΑΟΚ πλέον backup είναι ο Ελουστόντο, που όμως είναι τιμωρημένος γιατί αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο μοναδικός ως εναλλακτική λύση δεξιού μπακ είναι ο νεαρός ο Κωσίδης, που δεν είναι και καθαρό όμως δεξιός μπακ. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β την περασμένη Τετάρτη έπαιζε στόπερ. Άρα λοιπόν ο Κένι απέναντι στον ταχύτατο το Γιαννιώτα, καταλαβαίνει κανείς με την κίτρινη από το δεύτερο λεπτό, καλείται να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και απ' την άλλη για το Γιαννιώτα τα πράγματα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, για να δούμε τώρα ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ, πήγε να δώσει την μπάλα με κεφαλιά στον Παυλένκα. Να λοιπόν το τρίτο κόρνερ για τον Άρη στο 14ο λεπτό. Όπως είπαμε, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ξεκινήσει καλύτερα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει μέχρι στιγμής.
14: Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη, εκτελεστής ο Γιαννιώτας. Να δούμε την εκτέλεση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τρομερή επέμβαση από τον Παυλένκα στην κεφαλιά του Κατεβέρε. Ο Άρης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παυλένκα να λέει όχι. Σε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ ο Κατεβέρε μέσα από την περιοχή πήρε την κεφαλιά. Σωστά εκτέλεσε. Ο Παυλένκα άπλωσε το πόδι του, με το αριστερό πόδι βρήκε την μπάλα, ενώ αυτή είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Και να πούμε ότι εδώ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, υπάρχει ένας άνεμος ο οποίος είναι αρκετά, δεν θα έλεγα ενοχλητικός, αλλά φυσάει προς τη μια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, και στην προηγούμενη φάση, στην φάση που ο Κένι παναχώρησε το κόρνερ, η μπάλα είχε τροχιά προς τα έξω, αλλά με τον άνεμο έφτασε σε ένα σημείο που μπέρδεψε τον Κένι και προσπάθησε να τη γυρίσει πίσω, την έστειλε κόρνερ. Το λέμε αυτό για να μπει και οι φίλαθλοι που μας παρακολουθούν, οι ακροατές, στο κλίμα της αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι έχει ρυθμό. Ο Άρης, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, κρατάει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του. Εν πάση περιπτώσει, έκανε πιο ουσιαστικές επιθέσεις. Έχασε και την ευκαιρία με τον Κατεβέρο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει ακόμα. Τώρα η μπάλα θα καταλήξει corner ή out ή πλάγιο, για να δούμε. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο σημαίακι του corner. Είναι corner τελικά και όχι πλάγιο, Γιάννη.
12: Ναι, είναι είναι το corner το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Άρη, στο 16ο πλέον λεπτό του ντέρμπι. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε την εκτέλεση corner. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟ, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μιχαηλίδης. Η εκτέλεση λοιπόν σε λίγο αυτού του corner για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον να σεντράρει. Η μπάλα όμως καταλήγει out. Πήγαν να κάνουν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε όμως κάτι το ιδιαίτερο και η μπάλα κατέληξε out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του Άρη στην προκειμένη περίπτωση. Το ιδιαίτερο και η μπάλα κατέληξε out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του Άρη στην προκειμένη περίπτωση.

0: καλή στιγμή, δεύτερη μάλλον πολύ καλή στιγμή για το παιχνίδι, πρώτη για το Λεβαδιακό στο 11ο λεπτό, είχε προηγηθεί ένα σούτ του Σαγκάλ έξω από την περιοχή στο 12ο λεπτό, όταν η μπάλα βρήκε πρώτα στο κεφάλι του Κορνέζου και ανάγκασε τον Ελιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα των Βιωτών, να πεταχτεί στη δεξιά του γωνία και να αποκρούσει δύσκολα με το δεξί του χέρι σε κόρνερ. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας, ο διαιτητής είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, 39 χρονών, επιστρέφει φέτος στη μεγάλη κατηγορία, είχε αποβληθεί, να το πούμε έτσι, είχε υποβιβαστεί πέρσι λόγω διάφορων σφυριγμάτων, έχει δείξει και μια κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη στο 13ο λεπτό. Βοηθεί ο Κορώνας από τον Πειραιά και ο Οικονόμου από την Αχαΐα. Τέταρτος ο Τζίλος ο Λαρισαίος. Βαρ 1 ο Πολυχρόνης από την Πιερία και 2 Πουλικίδης από τη Δράμα. 10-20 λεπτά στην Λεωφόρο και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0.
1: Και πάμε στο
2: να πάρουμε σαράντα... λίγο το μικρόφωνο στην Τούμπα. Πες, γιατί ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κερδισμένο φάουλ από τον Γιαννιώτα. Το έκανε ο Ζιβκοβιτς. Ο Ούρος Ράσιτς είναι πάνω στην μπάλα μαζί με τον Γκαρέ. Ο Ράσιτς έχει δυνατά πόδια. Έχει κόντρα τον αέρα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει πάρα πολύ δυνατά πόδια ο Ράσιτς. Το τείχος του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα. Η φάση αυτή στημένη μπάλα για τον Άρη στο 19. Να δούμε τον εκτελεστή. Θα είναι ο Ράσιτς. Ναι, θα είναι ο Ράσιτς. Σουτάρει πάνω στο τείχος. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη, πίσω για τον Σούταλο και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σε ένα γέμισμα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Ράσιτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, την προστατεύει ωραία με το κορμί του, θα γυρίσει επικίνδυνα πίσω. Την μπάλα φτάνει στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα.
1: Να πάμε στο Χρήστο Σαράντο, γιατί αφενός αποθεώθηκε ο Τζος Κερ για τα νίκη του στα 1500, αλλά βεβαίως όλα κυλούν πλέον σε ρυθμούς Ταμπέρι. Και το 2.37 πέρασε ο Ιταλός Άλτης στο ύψος και ακούστηκε ένα μεγαλοπρεπές ανκόρα, Χρήστο.
3: Ναι, ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σήμερα έχει
1: θέλει
3: ξαπλώσει
1: κι άλλο,
3: γιατί
1: κι άλλο,
3: έχει αφήσει το ύψος στο 2.39, θέλει να κάνει 2.40 και είναι ένα ύψος
1: 2.41,
3: το οποίο 2.41 έχει πει ο Πύχης, ένα ύψος πάνω το 2.40 που δεν έχουμε δει τα τελευταία 11 χρόνια. Ο Μπαρσίν ήταν ο τελευταίος που έχει περάσει σε τέτοιο ύψος. Το ατομικό του ρεκόρ πάντως είναι 2.39, από ό,τι έχω δει, και εθνικό ρεκόρ, και ετοιμάζεται να επιχειρήσει το 2.41. Τζουβόν Χάρισον, όσο ακολουθούσε την πορεία του Ταμπέρι, άφηνε ύψος ύψος, αλλά δεν μπορούσε να περάσει κανένα από τα 2.33 και μετά.
4: Είναι και άνκορμαν ο τύπος, έτσι.
1: Μ' αρέσει που μιλάει με το κοινό, ρε Χρήστο. Δηλαδή τους λέει, θέλετε κι άλλο, ανκόρα, ναι, το κοινό, ανκόρα, ναι.
3: Είναι ένας μεγάλος σόουμαν και ένας τεράστιος αθλητής. Από αυτό παίρνει ενέργεια. Είναι
1: η δε σύζυγός του εξαστιάστηκε με το άλμα στα 2.37.
3: Εντάξει, εδώ εξαστιαστήκαμε εμείς.
1: Όχι, το λέω με την έννοια ότι η σύζυγος ξέρει περισσότερα από εμάς.
3: Και το μωρό έχει το γράφει πάνω, σόου. Showtime baby, λέει. Δεν το γράφει για το μωρό του. Έχει γράψει στο αριστερό του χέρι. Πρόλαβα να το διαβάσω έτσι στο κοντινό το
1: 2.41 πλάνο. Τώρα δεν θα
3: 2.41 τώρα ζητάει λίγο την ησυχία. Έχει αυτή τη βιβλική μορφή, βέβαια, πάντα ξυρισμένος, μισό πρόσωπο, ναι, με μουσι, μισό απολύτως ξυρισμένος όπως τον έχουμε μάθει από τα παλιά τα καλά, με τις πολλές ατυχίες. Στα 34 χρόνια του είναι και πάει να επιχειρήσει 2 μέτρα και 41 εκατοστά, απόλυτη ησυχία. Ο Ταμπέρι δεν θα μπορέσει, δεν βρέθηκε καλά.
1: Έφτασε εγώ... πολύ ωραία ο ήχος από το στάδιο της Βουδαπέστης. Αυτή, ναι, η σιωπή, ο ήχος του άλματος, ο πύχης που έπεσε και το χειροκρότημα τώρα του κοινού.
3: Πολύ γρήγορα για να πάμε στο, ναι, ποδόσφαιρο. Τζος Κερ 3-29-35 βεβαίως και θα κέρδιζε, τον προέβλεπαν 12ο στην κούρσα. Αν είναι δυνατόν, τον άνθρωπο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι και βέβαια τους κατάπιε όλους. Ο Κάμερον Μάγερ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον ακολουθήσει. Ενώ να σας πω, παιδιά, ότι έχει ξεκινήσει και ο τελικός του US Open μεταξύ του Σβέρεφ και του Σέλτον, μόλις το πρώτο game.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται στο μπάσκετ 62-56 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
4: Και τώρα μένει... 63-56. 5 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: Ναι. Πάμε πίσω στο γήπεδο τώρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παραλίγο να έχουμε γκολ, Μιχάλη.
0: Παραλίγο να έχουμε γκολ. Ένα σούτ του Κομπτάν έξω από την περιοχή, αν εννοούμε την ίδια φάση.
1: Ναι.
0: Ήταν εύκολα στην αγκαλιά του Ραμίρες.
1: Ναι, ναι. Είχε χώρο όμως, λίγο... ναι, να εκτελέσει,
0: ναι, είχε
1: πολύ
0: χώρο
1: καλύτερα
0: να κάνει κάτι καλύτερο.

0: καλύτερο, δεν έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε ο Νιγηριανός επιθετικός του Λεβαδιακού. Ουσιαστικά την έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες και αυτός το έκανε και λίγο πιο δύσκολο, αφήνοντας την μπάλα να χτυπήσει λίγο στο στήθος του, να σκάσει μπροστά του και να την μπλοκάρει μετά με διπλή, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια. Τώρα είμαστε σε διακοπή, ενώ είμαστε στο 24ο λεπτό.
1: Οπότε να πάμε πάμε.
0: Ο Σόουζα είναι στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει στο αριστερό του πόδι. Ο Τσέτσιλας έχει διατάξει, του λέει τώρα να βγει έξω να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Πάμε εμείς στο γήπεδο της Τούμπας.
0: 24 λεπτά, 0-0 το Κηφισιά Λεβαδιακός.
2: Έλα, τα ζούμε. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ που είχε κερδίσει ο Άρης στην μετάβασή του. Ένα φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομακρύνουν την μπάλα από την άμυνά τους. Η μπάλα πέρασε out και τώρα και πάλι οι παίκτες του Άρη έχουν την μπάλα στην κατοχή τους για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου out. Γιάννη.
3: Ναι, μπορούμε να πούμε γενικά ο Άρης στέκεται καλύτερα. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Έτσι,
1: ναι, έχει τρεις τελικές. Ναι, δεν έχει τελική προσπάθεια.
3: Έχει τρεις τελικές μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελική και μάλιστα η μία τελική για τον Άρη ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Στο 15ο λεπτό η κεφαλιά του Καντεβέρε από μέσα από τη μικρή περιοχή απέκρουσε ενστικτοδός ο Παυλένκα. Ήταν μια φάση ενδεικτική των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει φέτος η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη και κάποιων παικτών όπως ο Ντιέγκο Κώστα που ήδη αγωνίζεται ή ο Κροάτης ο Γιάκητ που είναι στον πάγκο, να τα λύσει σταδιακά αυτά τα προβλήματα. Γενικά όμως υπάρχει πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πάντως τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Ζίφκοβιτς να βρίσκει ωραία τον Γκένι δεξιά, σεντράρει ο Άγγλος, η μπάλα μένει στην περιοχή στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς τώρα βγάζει, όχι τελικά την κρατά, δεν δίνει στον Γκένι, δίνει στο Ζαφίρι που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν δύο κίτρινες κάρτες για παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά. Η πρώτη στον Γκένι και η δεύτερη στον Ζαφίρι και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και για έναν δεξιό αμυντικό που είδε μόλις το δεύτερο λεπτό την κάρτα. Τώρα την κάρτα θα τη δει ο Καντεβέρε, η πρώτη πάνω που μιλούσαμε για κάρτες. Η πρώτη κάρτα για παίκτη του Άρη στο μαρκάρισμα αυτό στον Ντιέγκο Κώστα. Σήκωσε ψηλά το πόδι του ο Καντεβέρε, βρήκε το κεφάλι του Ντιέγκο Κώστα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κέρδισε το φάουλ και βέβαια είπαμε είδε την κίτρινη κάρτα ο Καντεβέρε. Ο διαιτητής ο Κολόμπο Ιταλός που φαίνεται αρκετά αυστηρός μέχρι στιγμής, δεν δίστασε μάλιστα και στο δεύτερο λεπτό, ενώ καμιά φορά οι διαιτητές αφήνουν τα πρώτα λεπτά χωρίς κίτρινες κάρτες κλπ. Αυτός από το δεύτερο λεπτό έδειξε την κίτρινη κάρτα βάσει του κανονισμού, έτσι χωρίς να σκεφτεί το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε το μαρκάρισμα. Τρεις κίτρινες λοιπόν από τον Ιταλό ρέφερι τον Αντρέα Κολόμπο σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής ο Άρης είπαμε έχει καλύτερη εικόνα. Νωρίτερα η κατοχή μπάλας ήταν στο 56% για τον Άρη, στο 44% για τον ΠΑΟΚ και όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τελική μέχρι στιγμής. Ο Άρης έχει τρεις τελικές. Η ευκαιρία του Καντεβέρε ήταν πάρα πολύ μεγάλη με την εκτέλεση corner στο 15ο λεπτό. Τώρα μια βαθιά μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή του Άρη, ωστόσο δεν θα προλάβει ο Πέλκας, είναι πολύ δυνατή αυτή η μπαλιά και δεν θα ανησυχήσει καθόλου και ο goalkeeper ο Βέλιο. Ο Άρης λοιπόν ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα μια επίθεση με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά.
0: Πολύ καλή από φάση στη Λεωφόρο για την Κηφισιά με ένα σουτ του Πέτκοφ έξω από την περιοχή, η μπάλα κάπου κόντραρε, πήρε πορεία προς το δεξί παράθυρο του Ελιάση, ο οποίος εκτινάχτηκε και την έδιωξε σε κόρνερ. Καταπληκτική η επέμβαση του Ισραηλινού τερματοφύλακα σε ένα σουτ του Πέτκοφ που μέχρι στιγμής είχε δείξει να είναι κυρίαρχο στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα έδειξε ότι μπορεί και να σουτάρει έξω από την περιοχή. Να δούμε το κόρνερ τώρα με τον Πόμπο. Καλό, χτυπημένο. Η μπάλα θα πάει προς τον Αντώνησε. Θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του Λεβαδιακού. 28 λεπτά.
3: Να πάρουμε το τότε στην Τούμπα.
0: Και η Λεβαδιακός 0-0.
1: Πάμε γιατί έχει κερδίσει
3: κόρνερ και στην Τούμπα. 27ο λεπτό του αγώνα, το δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, εκτελείται από τον Ζίβκοβιτ. Η φάση όμως δεν δίνει κάτι στον δικέφαλο, η μπάλα περνά out, τη διεκδίκησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον αέρα. Από πλευράς ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά, τελικά κανείς δεν βρήκε την μπάλα, η μπάλα κατέληξε out. Είμαστε πλέον στο 28ο λεπτό του ντέρμπι, πάντα στο 0-0 σε ένα ντέρμπι που δεν έχει δώσει σπουδαία πράγματα. Μία καλή ευκαιρία μέχρι τώρα και τώρα ο Άρης, ο οποίος βγαίνει στο επιθετικό transition με καλές προϋποθέσεις, ωστόσο γυρίζει γρήγορα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς, και κόβει. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ένας καλός επιθετικός και είναι και ένας επιθετικός ο οποίος πολλές φορές δίνει βοήθεια στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ από χέρι, ήταν το χέρι από τον Φαμπιάνο, διαμαρτυρίες στην Τούμπα για κάποια κίτρινη για το χέρι. Από την πλευρά του ο Φαμπιάνο λέει ότι η μπάλα δεν χτύπησε καν στο χέρι. Η ουσία είναι ότι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθούν και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, ίσως γίνει μια σέντρα. Όντως γίνεται σέντρα από τον Ζίβκοβιτς, η κεφαλιά βγαίνει ο Βέλιο και απομακρύνει με γροθιές ο ΠΑΟΚ που επιμένει ενδιαγές στην περιοχή, το σούτ και κόρνερ. Ζητούν κάποιο πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πέφτουν όλοι πάνω στον Ιταλό διαιτητή, προφανώς θα τη δουν τη φάση στο ΒΑΡ. Είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες, ο διαιτητής λέει όμως ότι ήταν κοντά και ότι εν πάση περιπτώσει προφανώς τώρα κάτι εξηγεί στο Ζίβκοβιτς, ότι δεν συντρέχει λόγος να δώσει πέναλτι ακόμη και αν η μπάλα χτύπησε στο χέρι παίκτη του Άρη, του Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν κοντά. Δεν ξέρω,
1: χτύπησε η μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνο. Το θέμα είναι αν θα θεωρηθεί σε φυσική θέση.
3: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω έτσι τώρα στο replay,
1: έτσι μου φαίνεται
3: εμένα. Το χέρι το έχει έτσι αρκετά.
1: Είναι στην κρίση του καθενός.
4: Αλλά είναι από, πάρα πολύ κοντά, έρχεται η μπάλα πάνω στο χέρι.
3: Κοντά. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πραγματικά, γιατί τώρα έχουμε και εντάσεις, κάποιες κοκορομαχίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
1: Πάμε γρήγορα μέχρι να διευθετηθεί αυτή η φάση στον Χρήστο Σαράντο, γιατί είχαμε αποθέωση για τον Ταμπέρι αλλά και για τη ΣΑΡ στο Βουδαπέστη.
5: Να πω γρήγορα, φοβερό Ταμπέρι, ένα απίθανο σόου και η Μάχου Τσικεκί για να το χειροκροτήσει, και τώρα κάνει το γύρο του θριάμβου, ξετσκώνει τα πλήθη και βέβαια πολύ έντονη πανηγυρισμή και για τη Σάλη Σάρ με το 15-06, το οποίο έκανε στην πρώτη προσπάθεια. Πάντως δεν ήταν εύκολη επικράτηση. Βελάσκο έκανε ένα καταπληκτικό 15-04 και την απείλησε σοβαρά. Όμως η Σενεγαλέζα πήρε τη νίκη. Αυτοί οι δύο έκαναν θράψη.
3: Μαζί στην Τούμπα, πέναλτι.
1: Πέναλτι σφυρίζει τελικά. Ναι.
3: Να πάρουμε στην Τούμπα πέναλτι, το είδε στο βάρο Ιταλός διαιτητής. Ήταν πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ, ένιωθαν σίγουροι ότι έγινε πέναλτι. Το είδε λοιπόν ο διαιτητής, τον κάλεσε ο συνεργάτης του, ο συμπατριώτης του από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, κερδίζει το πέναλτι στο 31ο πλέον λεπτό του αγώνα. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 31ο λεπτό κάτι λέει ο Φαμπιάνο εκεί στο διαιτητή, πήγε λοιπόν ο Ιταλός διαιτητής, είπε στο Φαμπιάνο ότι έγινε χέρι, ότι είναι πέναλτι, και το πέναλτι από τον Ενδιαγέ από ό,τι βλέπω θα εκτελεστεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι, γιατί βλέπω και ο Ντιέγκο Κώστα ήταν κοντά στην μπάλα, ωστόσο ο Ενδιαγέ, ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι, ενώ μπαίνουμε πλέον στο 32ο λεπτό του αγώνα. Ο ίδιος το κέρδισε ο Ενδιαγέ και θα το εκτελέσει σε λίγο, έχοντας απέναντί του τον Πορτογάλο goalkeeper, τον Βέλιο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι αυτό στο 32ο λεπτό του αγώνα. Χρειάστηκε το ΒΑΡ για να καταλογιστεί από τον Ιταλό διαιτητή τον Κολόμπο. Ο Ενδιαγέ λοιπόν απέναντι στον Βέλιο, με το αποτέλεσμα στο 0-0, Ενδιαγέ το γκολ Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε το πέναλτι, το αξιοποίησε, έτσι λοιπόν προηγείται με 1-0. Πανηγυρισμοί βέβαια εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για αυτό το προβάδισμα που παίρνει ο ΠΑΟΚ με
1: και
3: το
1: πάμε, γιατί έχουμε και τρίτο μάτς πλέον σε εξέλιξη. Ξεκίνησε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό Στάκα. Πάμε στον Χρήστο Κοντό.
4: Και στον Αρηγάτα. Καλησπέρα, παιδιά.
6: Πέρα, καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μας στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ένα μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Ουναή, ο οποίος θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Ουναή θα παίξει το 1-2 με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ουναή και Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει από το πρώτο λεπτό αυτή τη αναμέτρηση απόψε, θέλοντας να επιβάλλει το ρυθμό του όπως φαίνεται από τα πρώτα λεπτά, έχοντας την κυκλοφορία της μπάλας και προσπαθεί να κλείσει τον Πανετολικό στην περιοχή του. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Λουζά, ο οποίος θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ουναή. Ωραία τρίπλα Ουναή, φοβερή ενέργεια. Θα κάνει το shoot corner. Τρομερή ενέργεια. Μια τρίπλα από τον Ουναή πάνω στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Πένια Καλάμπη, Αντεφράιν Ντέσε, Σαντίνο Ταμπόρδα, Ουναή Καμαρά, Λουζά, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο. Είναι η 11 ο Πανετολικός με Κουτσερέκο, Γκράθ, Μαχία, Μπασί, Τζενέπο, Άλεξη, Σατσιά, Μαυρία, Εράκοβιτς, Τάγκητς και Αποστολόπουλο. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τον Αζεντίν Ουναή πάνω στη μπάλα το εκτελεί πλασαριστά σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα φτάσει στον Λουζά. Ο Λουζά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα η σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν με υπερένταση όλοι οι παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή και προσπαθούν να παίξουν άμυνα. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο στο οποίο θα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τον Ουναή να κατεβάζει καταπληκτικό κοντρόλ. Θα γυρίσει στον Αντίνο. Αντίνο σεντράρι μέσα στην περιοχή. Ο Ντέστερς θα πιάσει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα γυρίσει. Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Με βοηθούς τους Books Bound από την Ανατολική Αττική και τον Χριστοδούλα από την Ιμαδία. Τέταρτος ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Χρήστο, φίλοι ακροατές, τέταρτο λεπτό, 0-0 ο Παναθηναϊκός.
7: Γρήγορα να πούμε ότι περίπου 22-23.000 θεατές εδώ, τόσο εκτιμώ ότι είναι, αλλά συνεχίζει να μπαίνει ο κόσμος. Ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός. Αργύρης Παντελιάδης, ο συνάδελφος τεχνικός. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό, 0-0. Έχει ανάψει όμως τον τέρμπι στην Τούμπα. Θα επιστρέψουμε εδώ, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε στην Τούμπα ή στη Λεωφόρο που νομίζετε, παιδιά, εσείς να το
1: πάμε το λίγο στη Λεωφόρο, Αλεξάνδρα, στο Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0 με τον Λεβαδιακό να πατάει γενικά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το διάστημα που έχουμε διανύσει ως τώρα, αλλά την Κηφισιά να είναι αυτή που έχει κάνει τις δυο καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής με τον τερματοφύλακα των Βιωτών, τον Ελιάση να έχει κάνει δύο εξαιρετικές πραγματικά επεμβάσεις. Ο Λεβαδιακός έχει απειλήσει με στατικές φάσεις ως επιτοπλίστων. Η πρώτη στο 19ο λεπτό, αυτό το σουτ, η εκτέλεση φάουλ του Κωστή που πέρασε από όλους και από το αριστερό δοκάρι λίγο έξω. Και η δεύτερη, ένα κόρνερ του στο 30ο λεπτό. Η μπάλα την βρήκε λίγο Τσιβελεκίδης και ο Αποστολάκης την ξαναπέταξε σε κόρνερ για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς. Τα δύο μεγάλες επεμβάσεις του Ελιάς είναι στο 12ο λεπτό στο σούτ του Σαγκάλ έξω από την περιοχή.
1: Και πάμε στο Χρήστο 40 να μας περιγράψει τα 200 μέτρα από τη Βουδαπέστη να ζήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Χρήστο.
5: Μπέτναρεκ έχει φύγει μπροστά και ο Τεμπόκο και από την τρίτο διάδρομο βγαίνει και ο Λίντσεϊ, αλλά ο Μπέτναρεκ είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο νικητής θες στα 100 μέτρα. Ο Τεμπόκο προσπαθεί να τον προσεγγίσει, αλλά ο Μπέτναρεκ θα κάνει το double, 300.000 δολάρια μέσα σε ένα διήμερο με ένα φανταστικό χρόνο, 19.52. Απίθανος χρόνος, είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και μία από τις καλύτερες γενικώς. Είναι το ατομικό του ρεκόρ, είναι ο 7ος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών με αυτό το 19.52. Ο Μπέτναρε Κοτεμπόκο, ο δεύτερος, ο Λίντσεϊ, τρίτος. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή.
2: Ναι, στα λεπτά που δεν είχαμε σύνδεση από μια ευκαιρία έχασαν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες, αρχικά με τον Γένσεν, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς την εστία. Ο Παβλέγκα απομάκρυνε την μπάλα και νωρίτερα ο Πέλκας σε φάση μέσα στην περιοχή του Άρη έπιασε το σουτ. Δεν πήρε τροχιά προς τα δίχτυα όμως, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Πρέπει να πούμε ότι έχει αρκετή ένταση το παιχνίδι. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη. Είναι ένα ντέρμπι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές διαμαρτυρίες. Γενικότερα έχει δουλειά ο Ιταλός ρέφερη σήμερα. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ έχει αναθαρίσει. Να δούμε τώρα την προσπάθεια. Έξω από την περιοχή το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τάισον με το δεξί προσπάθησε να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Έπεσε ο Βέλιο, αλλά αν η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα, νομίζω ότι θα κατέληγε εκεί.
4: Και ζητάει κόρνερ, νομίζω, Τάσο.
2: Ζητάει κόρνερ, ναι. Γιατί η μπάλα, από ό,τι βλέπω από το monitor, έχει βρει σε παίκτη του Άρη, νομίζω στο χέρι του Φαμπιάνο. Και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο διαιτητής από την Ιταλία. Είναι ένα παιχνίδι από τα πρώτα 38 λεπτά, αυτά που βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πραγματικό ντέρμπι στην κυριολεξία. Είναι πάνω κάτω η μπάλα. Υπάρχουν δύο παίκτες τώρα πεσμένοι. Ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας κάνει ένα σούτ ενώ περιμένει δεξιά την μπάλα ο Φατιγκά και διαμαρτύρεται τώρα στο συμπαίκτη του. Να δούμε.
8: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο.
2: Δύο παίκτες κάτω, ακριβώς έχουμε διακοπή
8: εδώ. Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στο ΆΚΑ. Υπάρχει κόνη για τον Παναθηναϊκό. Ασφυκτική πίεση που ασκούν από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Στο 8ο λεπτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα του Πανετολικού. Εκτελεί ο Λουζά. Στο πίσω δοκάρι Φαντρόγγελεν, Γιαντίνο, κόντρα. Δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα πιο βαθιά. Επιμένει όμως ο Παναθηναϊκός. Και Λουζά να μαζεύει την μπάλα τα αριστερά σε ένα μακρινό ριμπάουτ. Σεντράρι. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Αν δει κανείς το μάτς και πει ότι είναι δύο μάτς.
6: Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το VAR, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Εκεί από τον Αντίνο, για να δούμε, παίζεται λέει. Τώρα ο Τσιμεντερίδης, υπήρξαν διαμαρτυρίες για χέρι μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Ο Τσιμεντερίδης είπε να περιμένουν για λίγο οι παίκτες, αλλά έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Προφανώς ελέγχει και η φάση από το VAR. Ναι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Χρήστο.
8: Αν είπε από τη φάση, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς ζητάγανε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Το μάτς συνεχίζει. Ο Μαθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε δει 9 λεπτά πολιορκίας. Καλά-καλά δεν έχει περάσει ο Πανετολικός στη σέντρα. Λίγο αδόκιμο αυτό για μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 3 στα 3, αλλά καταλαβαίνουμε όλη την μεγάλη διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι συνεχώς μπροστά, όπως τώρα με την παλιά που βγαίνει από τον Ραγία τον Καλάμπρια. Όπως να φύγει μπάλα μακριά, Λουζά θα κερδίσει μια πρώτη κόντρα ο παίκτης του Πανετολικού και εδώ είναι φάση για κάρτα. Από τον Ντεφράι τη γλιτώνει την κάρτα γιατί είναι ξεκίνημα του αγώνα. Το φωνάζει ο διαιτητής Τσιμεντερίδης και του κάνει παρατήρηση. Εδώ πήγε φανερά ο Παναθηναϊκού να παίξει χωρίς να έχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα. Το κέντρο βέβαια αυτή η φάση. Εδώ γλιτώνει την κάρτα ο Ντεφράι. Μένουμε Άρη στο 0-0 στο 10ο λεπτό και ενώ είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να
6: είναι εντυπωσιακός ο τρόπος τον οποίο πήγε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ πιεστικός. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λες. Και είναι μια εικόνα η οποία τη βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα κοπεί, εκεί θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεση. 10ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Καμαρά και τον Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με αλλαγές απόψε. Έξω Τετέ, έξω Λιβάη Γκαρσία, έξω και ο Κάγκουα. Κάνει το rotation για πρώτη φορά απόψε ο Νίστρουπ. Η μπάλα θα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Στο ίδιο σκηνικό, όλοι παίξουν Πανετολικού. Για να δούμε. Καμαρά με στην περιοχή. Ευκαιρία θα μπορέσει να γυρίσει εκεί. Όχι, ο Καμαρά θα επιστρέψει πιο πίσω. Η μπάλα θα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Θα σταματήσει ο Τσιμεντερίδη στο παιχνίδι. Θα σφυρίξει φάουλ του Καμαρά πάνω στον Σατσιά, ο οποίο έπεσε με πάρα πολύ δύναμη.
1: Πάμε στο γήπεδο τη Τούμπα. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον 40 λεπτό.
3: Όντως 40 λεπτά στο ντέρμπι στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Σερίφ Εντιαγέ, του Σενεγαλέζου σέντερφορ του ΠΑΟΚ από το 32ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στο 30ο λεπτό Εντιαγέ, κάνοντας ένα σουτ προς την εστία του Άρη. Μπάλα βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο με την παρέμβαση των Ιταλών διαιτητών του ΒΑΡ, του Ντιμπέλο και του Πετζότο. Ο διαιτητής ο Αντρέα Κολόμπο έδωσε αυτό το πέναλτι σε ένα ντέρμπι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει δώσει αρκετές καλές φάσεις τα τελευταία λεπτά και ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που πέτυχε πήρε όθηση ψυχολογική, βρήκε την αυτοπεποίθησή του, είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο 36 και με τον Ντάισον στο 37, η μπάλα πέρασε out και στις δύο περιπτώσεις και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι Ντάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα. Γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 40. πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με μια πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα, παίζοντας με πολύ πάθος, εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτήν την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον έγινε αρχικά η προσπάθεια. Η μπάλα πήγε μέσα στην μικρή περιοχή του Άρη. Έγινε το 2-0 από τον Ζίβκοβιτς. Εξ επαφής βέβαια δεν ήταν δύσκολο το έργο του Ζίβκοβιτς. Από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί, εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απομάκρυνση της μπάλας από τον Βέλιο και με το γόνατο.
1: Η μπάλα πήγε προς το δέρμα από συμπαίκτη του τερματοφύλακα του. Πήγε να γίνει αυτό
3: από τον Παπιάνο, ναι. Ο οποίος είναι μοιραίος μέχρι στιγμής, γιατί έκανε το πέναλτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν έχει καταλάβει πώς κάνει 2-0 αυτό το μάτς. Έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς τουλάχιστον στην αρχή.
3: Ναι, και σε αυτή την περίπτωση με τον Φαμπιάνο να είναι μοιραίος, γιατί η μπάλα χτύπησε στο πόδι, το άλλαξε πορεία, ευνηδιάστηκε ο Βέλιο, έδιωξε την μπάλα, δεν την έδιωξε όμως όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελε να τη διώξει, και στη συνέχεια από πολύ κοντά με το γόνατο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέτυχε τον γκολ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε βέβαια την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό, είπαμε είχε και τις φάσεις με τον Μπέλκα και με τον Ντάι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ προηγείται. Μάλιστα. Με 2-0 απέναντι στον Άρη.
1: Πάμε στο γήπεδο του Αλεξάνδρου, γιατί φτάνουμε προς το τέλος.
6: Ολυμπιακός θα έχουμε ένα κόρνερ, το οποίο εκτελεί ο Παναθηναϊκός με τον Λουζάη. Πάντα φτάσει στην περιοχή με τις γροθιές. Απομακρύνει εκεί ο Κουτσερένκο. Ο Καλάμπρια συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό η ασφυκτική πίεση του Παναθηναϊκού μέσα στο 13. Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα, κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίσεντε Ταμπόρδα για μια ακόμη φορά. Ο Ταμπόρδα σκοράρει. Μία, δύο, τρίτη
3: με
6: φορά μέσα στη χρονιά,
3: με το κεφάλι.
6: Ο Ταμπόρδα, ο οποίος εξελίσσεται στο πιο σημαντικό κεφαλοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια από τον Σαντίνο. Αντίνο, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή. Γλυκιά, ο Ταμπόρδα έβγαινε στην κεφαλιά. Ο Κουτσερένκο επιχείρησε από μακρύνη. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 1-0, Παναθηναϊκός παρετολικός με τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
1: Χρήστο και Άρη, ό,τι είπαμε για την Τούμπα εδώ ισχύει ανάποδα. Το περιμέναμε,
3: ναι.
1: Δηλαδή θα πει.
3: Ναι, το φαινόμενο.
6: Τρομερή πίεση του Παναθηναϊκού, παιδιά. Δηλαδή είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο ο Παναθηναϊκός. Παίζει ασφυκτική πίεση για να σκοράρει όλος ο Πανετολικός μέσα στην περιοχή, τη μεγάλη περιοχή από το πρώτο λεπτό. Δηλαδή
3: έχει ποιότητα, έχει βάθος, έχει καλή ψυχολογία πια. Όλα του πάνε ευνοϊκά πρίμα. Έχει πάρει αέρα και δείχνει, και ειδικά σε μια βραδιά που έχει χάσει βαθμούσια και χάσει χθες ο Ολυμπιακός, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να στείλει μήνυμα.
1: Κάνει εντύπωση, Χρήστο, ότι ο παίκτης που πάει να πάρει την κεφαλιά πίσω από τον Ταμπόρδα είναι ντεφράει στη φάση αυτή.
3: Έχει προωθηθεί.
1: Έχει προωθηθεί, ναι. Και είναι τόσο ωραία η σέντρα του Αντίνο που θα μπορούσε και αυτός,
3: και αυτός, ναι,
1: να σημαδέψει αιστεία.
3: Μα έτσι όπως παίζει το παιχνίδι με τους παίκτες του Πανατολικού να είναι όλοι πίσω από την μπάλα.
6: Και τα στόπερ θα γίνουν σεντερφόρ κάποια
3: στιγμή. Σε λίγο θα βγει και ο
6: Πένια θα παίζει. Ναι, δεκάρι.
3: Δεν έχει περάσει.
6: Όχι, δεν είναι υπερβολή. Ξέρεις, ναι.
1: Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη.
0: Παίζουμε το ένα από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων και πριν από περίπου 45-50 δευτερόλεπτα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός, και τώρα έχουμε μια πολύ άσχημο χτύπημα στο πρόσωπο του Σαγκάλ. Σήκωσε το πόδι του ο Τσιβελεκίδης, έβαλε το κεφάλι ο Χιλιανός σεντερφόρ. Ευτυχώς δείχνει να μην έχει κάτι
1: σοβαρό. Δεν τον έβλεπε ο Τσιβελεκίδης. Δεν τον έβλεπε,
0: έχει σηκώσει. Έχει σηκώσει το πόδι να απομακρύνει την μπάλα. Ο Σαγκάλ έχει βάλει το κεφάλι. Έτσι όπως έγινε η επαφή και βρέθηκε στο έδαφος ο Χιλιανός.
1: Κίτρινη κάρτα πήρε τελικά.
0: Ευχαριστώ, Ηλία. Πήρε κίτρινη κάρτα ο Τσιβελεκίδης. Λέγαμε λοιπόν ότι στο 45ο λεπτό με ένα μπάσιμο του Κομπνάν από τα αριστερά, το γύρισμα στο κέντρο της άμυνας της Κηφισιάς, απευθείας στο σούτ του Κωστή, έβαλε, πρόλαβε να βάλει το κορμί του ο Σόουζα και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Είμαστε τώρα στο δεύτερο, έχουμε συμπληρώσει 2 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό, σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Αν δει κανείς την κατοχή, πρέπει να είναι στο 55-45 η κατοχή ανάμεσα στις δύο ομάδες.
3: Μισελ, να σε διακόψω λίγο, να, γιατί βεβαίως είχαμε μια πρώτη αντίδραση στον Πανετολικό. Έβαλε την μπάλα δύο φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σε αυτή τη μήνυ πολυαρκία κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην πλάγια γραμμή, στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά.
8: που θα φέρει όλο τον κόσμο στριμωμένο στα καρέ του Ινιάκη Πένια. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για ένα καλό γέμισμα, όχι για άμεση απειλή. Δεν μπορεί από εκεί να απειλήσει κανείς άμεσα, να στείλει την μπάλα με τη μία στα δίκτυα. Αλλά επειδή ψηλά κορμιά ο Πανετολικός και ήδη έχουν ακροβολιστεί οι μισοί παίκτες του μέσα στην ενδεκάδα, οι άλλοι περιμένουν απ' έξω. Ας δούμε με ενδιαφέρον αυτή την φάση, την εκτέλεση. Υπάρχουν και κάποιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα στισήματα και τα σπροξήματα μέσα στην περιοχή, οι οδηγίες του διαιτητή Τσιμεντερίδη στο 17. Η εκτέλεση κεφαλιά out. Είναι προς τα...
9: Corner.
8: Είναι corner, είναι προς τα πίσω κεφαλιά ή κάπου έχει βρει μπάλα, για να την ξαναδούμε τη φάση, γιατί
1: έχει
8: πολλοί
1: βρει,
8: παίκτες...
1: Έχει βρει μπάλα στο Κυριακόπλο.
8: Στο Κυριακόπλο, ναι. Ήταν μια καλή εκτέλεση με πολλά φάλτσα. Εδώ δημιουργεί μια συνθήκη πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, εντελώς ατέριαστη με την εικόνα του αγώνα μέχρι το σημείο που δέχτηκε τον γκολ ο Πανετολικός. Για τρία λεπτά πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γίνεται η εκτέλεση, η απομάκρυνση, νέο γέμισμα με το κεφάλι από το Μαυρία. Ντεφράι εκεί πάλι με κεφάλι απομακρύνει. Νέο σουτ Καμαρά Ουναή και τώρα ευκαιρίες για κόντρα στον Παναθηναϊκό με Καμαρά σε φάση που την αφήνει ο διαιτητής, μετά μπορεί να δείξει μια κάρτα. Τα μπόρδα την αφήνει με την έννοια ότι είχε ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός να βγει σε ανοιχτό γήπεδο μπροστά.
9: Και ο Αντίνο αριστερά μόνος του και ο Ουναή κράτησε την μπάλα εκεί και δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ναι. Τον πήρε αγκαλιά δηλαδή ο Αντίνο.
8: Πιθανόν ο διαιτητής.
0: Για το πάμε να κλείσουμε. Παιδιά, διακοπή δευτερολέπτων γιατί ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στη Λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Είπαμε μοιρασμένο. Δύο εξαιρετικές επεμβάσεις του Ελιάση, του Ισραηλινού τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, σε σούτ από τον Σαγκάλ και από τον Πετκόφ, και δύο-τρεις καλές φάσεις αποστημένα για τον Λεβαδιακό. 0-0 το ημίχρονο στη Λεωφόρο.
1: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο και στην Τούμπα, στο Γιάννη Βοητσίδη και το Άσο Πακλατζή.
3: Στην Τούμπα είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ 2-0. Θυμίζω με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ, πέναλτι το οποίο έγινε σε χέρι του Φαμπιάνο. Στο 32 αυτό το πέναλτι, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και στο 41.
9: Να πάρουμε στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο, μπερδεύτηκα. Να πάρουμε στο ΑΚΑ, η συνήθεια. Λοιπόν, έχουμε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό για διαμαρτυρίες. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω να κάνει μια αλλαγή νωρίς ο Νίστρου. Βάζει τον Λιβάη Γκαρσία, θα περάσει στο γήπεδο. Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε το 18. Οπότε θα μπει ο Λιβάη Γκαρσία, που δίνει εντολές συγκεκριμένες, και θα φύγει ο Αντίνο από το γήπεδο. Δεν ξέρω αν Αντίνο έχει κάποιο πρόβλημα. Τραυματισμό, όχι, δεν θα βγει ο Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάρει εντολές, οδηγίες. Σε λίγο θα γίνει, πρώτα θα εκτελεστεί.
8: Καμαρά.
9: Αυτό το.
8: Και αυτός κάνει, και αυτός οδηγίες.
9: Όχι, οδηγίες, ναι, παίρνει και ο Καμαρά
8: και
9: ο Αντίνο.
8: Φεύγουν, ναι, από
9: έρχεται
8: ένας
9: ένας, ναι. Και τους μιλάει ο Νίστρουπ. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα θα μπει στο γη, θα φύγει ο Ταμπόρδα. Κάποιο πρόβλημα έχει, φεύγει κουτσένοντας.
8: Ναι,
9: φεύγει κολλένοντας ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σηκώνει και τα χέρια του. Κάποιο ζήτημα τραυματισμού έχει ο Ταμπόρδα. Φεύγει από το γήπεδο, μπαίνει ο Ταμπόρδα. Απορρίσαμε γιατί δεν φάνηκε κάτι στην αρχή. Ένα πρόβλημα τραυματισμού θα μάθουμε.
8: Προφανέστατα είναι πρόβλημα
9: τραυματισμού. Γιατί φάνηκε το παιδί, σήκωσε και τα χέρια και κούτσενε κιόλα. Φεύγοντας. Λοιπόν,
8: τραύμα, θλάση, δεν ξέρω.
9: Προφανώς κάτι τέτοιο, και προτιμήθηκε να φύγει ο Ταμπόρδα για να προφανώς και για να προφυλακτεί. Λοιπόν, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Στο 20 λεπτό είμαστε. Πρόκειται να μην ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόρδα, του σκόρερ, ο οποίος φεύγει στο 20 λεπτό. Ουναή και Λουζά πάνω στην μπάλα. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ αυτό.
8: Αριστεροπόδαρο, θέλει.
9: Νομίζω ο Λουζά θα το εκτελέσει από εκεί. Φεύγει ο Ουναή, έτοιμος να το εκτελέσει ο Λουζά. Στο 20 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκός του Πανετολικού και κερδίζει φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο Λουζά πάνω στην μπάλα. Ο Τσιμεντερίδης του λέει να περιμένει για να πάρουν σωστή θέση μέσα στην περιοχή οι παίκτες που μαρκάρονται μεταξύ τους, και συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω είναι και ο Τζενέπο και ο Γκρανάθ εκεί, οι οποίοι είχαν κάποια συμμαχία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Λιβάη στη θέση του Ταμπόρδο. Λουζά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φιλέγγρα 4 σπορ. Λουζά εκτελεί μπάλα στον τείχος. Επανέρχεται Λουζά ξανά. Έχει την μπάλα σκέφτει. Σεντράρι. Μπάλα θα γυρίσει έξω. Ήταν η σέντρα. Λήξη συναγερμού.
1: Θα σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
10: Έρα σπορ 101,8.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
14: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
13: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
14: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
13: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ακούτε, Ερασπόρ.
1: Η ΑΕΚ προηγείται 81-80, περίπου 45 θέλοντα πριν τη λήξη του αγώνα της με τη Σπαρτάκ του Μπόντιτσα. Πάμε στον Χρήστο Σαράντο για το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
18: Ολοκληρώθηκε το meeting με μια ιστορική στιγμή. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν έκανε ένα φανταστικό χρόνο, τον τρίτο καλύτερο ρόλο των εποχών, με 21-47 στα 200 μέτρα, αφήνοντας πίσω τη Μίλια, την Καμπιτό μας. Και τώρα όλοι οι νικητές έχουν μαζευτεί εκεί στην οθόνη. Πρόλαβα να δω.
1: Και είναι παρουσιαστής ο Ντουπλάντης.
18: Ο Ντουπλάντης έτσι κι αλλιώς έχει γράψει και τον ύμνο του Ultimate Championship, και αυτό τραγουδάει αυτή τη στιγμή, το τραγούδι που έχει συνθέσει. Οπότε το show ολοκληρώνεται με τον Ντουπλάντης να τραγουδά. Πρόλαβα να δω και τον Μίλτο Δεντόγλου να υποκλίνεται στον Ταμπέρι, και με τη σειρά του Ταμπέρι να υποκλίνεται στον Μίλτο για τις επιτυχίες τους. Είναι όλοι παρατεταγμένοι νικητές μεταξύ αυτών και ο Μίλτος Δεντόγλου. Και βέβαια να σας πω, κλείνοντας, αφού σας αποχαιρετήσω, ότι είναι σε εξέλιξη και το τελικός του US Open, με τον Σβέρεφ να έχει κάνει break, να προηγείται του Σέλτον και να 4-3 και να σερβίρει. Έτσι είναι. Μάλιστα, και ο Ρονάλντο Ναζάριο είναι εκεί, δεν βλέπει μπάλα πάντως.
17: Χρήστο, okay. Πάντως ο Ντουμπλάτης κάνει και για τραγουδιστής, έτσι.
18: Εντάξει, τώρα δεν θα έλεγα ότι είναι φοβερός, αλλά μέσα του Ντουμπλάτης μπορεί να κάνει ό,τι θες.
1: Οκ, Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την μετάδοση από τη Βουδαπέστη. Πάμε πίσω στο γήπεδο, στο ΆΚΑ. Πήγα να πω και εγώ λίγο.
17: ΆΚΑ.
1: Άρη και Χρήστο, να ακούμε.
19: Είχα στείλει μια ερώτηση στο φαινόμενο.
17: Έχουμε και τηλεοφόρα.
1: Έχουμε και τηλεοφόρα ανοιχτή γι' αυτό.
19: Είχα στείλει λοιπόν μια ερώτηση στο φαινόμενο να έρθει να δει το παιχνίδι εδώ ο Ρονάλντο, αλλά περίεργο πώ προτίμησε το US Open. Δεν ξέρω. Κατσιμένη με αυτό. Κάπου δεν τα ζυγίσω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μάτ που πια έχει αρχίσει και παίρνει έτσι ένα πιο άνοιχτο χαρακτήρα. Ο Πανατολικός βγήκε από το καβούκι του με έναν γκολ που δέχτηκε νωρίς στο 14 με την κεφαλιά του Ταμπόρτα, που θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα βγήκε από το παιχνίδι, προφανώς λόγω μυϊκού τραυματισμού αντικαταστάθηκε από τον Λιβάη Γκαρσία. Η ομάδα του Αγρινίου απείλησε δύο φορές σε μια φάση διαρκείας. Βάλε την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, απέφερε αυτή ένα φάουλ, εκτελέστηκε το σούτ, βρήκε την μπάλα, η κεφαλιά μάλλον βρήκε την μπάλα στο σώμα ενός αμυνωμένου, βγήκε κόρνερ, και λίγο αργότερα, μετά από ένα καταπληκτικό συνδυασμό, η μπάλα άλλαξε 5-6 πόδια και τώρα βγαίνει ο Τέσσερς σε επικίνδυνη θέση μέσα στην περιοχή, σηκώνεται σημαία του βοηθού, υπάρχει offside, δεν εξελίσσεται η φάση. Είχαμε ένα τελικό σούτ από τον Αμίν Μπάση. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη εστίαση του Πένια, στην πρώτη κλασική φάση για την ομάδα του Αγρινίου. Έτσι, εδώ δηλαδή μας έδειξε γιατί είναι μια ομάδα που σκοράρει συνέχεια. μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα. Χάθηκε μπάλα. 4-5 παίχτες μπήκαν μέσα. Τάκ-τάκ με τριγωνάκια και πολλούς συνδυασμούς. Και με πίεση, παρακαλώ, έτσι στο ύψος της μεγάλης πίεσης του Παναθηναϊκού, βρήκε τον τρόπο Μπάση να εκτελέσει. Ωραίο σούτ, ωραία εκτέλεση. Μπάλα λίγο πάνω από το δοκαρί. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός κάπου έκατσε μετά τον γκολ από τον Ταμπόρδα στο 14, που σημειώνει το τρίτο του φετινό τέρμα με κεφαλιά, παρακαλώ. Κάτι που δεν το είχε στο ρεπερτόριό του ή δεν ξέραμε τουλάχιστον στο ρεπερτόριό του. Ο Αντίνο τώρα κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, ψάχνει στήριγμα, κάνει μια πολύ ωραία φιγούρα. Ελευθερώνεται από δύο, περνάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Απρόσεκτη πάσα, δεν την σιγούρεψε. Τρέχει ο ίδιος να μαζέψει μπροστά από τον Μαύρη, αλλά ο πρώην παίκτης Παναθηναϊκού κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει την μπάλα για τον Μπάση και ανοίγεται εξαιρετικά στον χώρο η ομάδα του Πανετολικού. Το μπάσιμο είναι μέσα στην περιοχή, κόψιμο προς τα πίσω, αβίαστο λάθος εδώ. Ο Λουζά που ακολούθησε τη φάση κάνει και τα χορευτικά του εκεί, ξεπερνάει δύο. Πάει να χάσει την μπάλα στο ψηλό της περιοχής. Εδώ την χάνει τελικά, αλλά με φάουλ σηκώνεται η σημαία. Αυτό όμως το σκηνικό, Άρη, ενθουσιάζει τον κόσμο, γιατί το βλέπω ότι είναι μπαλαδόρος. Του αρέσει η
9: αυτό. Ναι, μπάλα, είναι τεχνίτης. Ναι. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι κοντρολαρισμένος παίκτης. Δηλαδή και αυτή την ενέργεια τώρα την έκανε ο Καμαρά εδώ, όχι ο Λουζά. Ο Καμαρά ήταν ο οποίος έπεσε με ωραίο τρόπο και έβγαλε την μπάλα. Ενώ μία ακόμα εξαιρετική τρίπλα από τον Ουναΐ. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιδίδονται περισσότερο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι όχι ουσίας αλλά αθεάματος σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα θα γίνει ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα.
19: Σωστά το αφήνει.
9: Ο Πανετολικός είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Λουζά. Ωραία θα παίξει αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί με τον Μαυρία και τον Στάγιτς. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει αποδέσμευση αριστερά. Ο Καλάμπρια με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει και δεύτερη προσπάθεια θα διώξει μακριά την μπάλα. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού. Από τα αριστερά έχει ισορροπήσει πολύ ο Πανετολικός στο παιχνίδι.
19: Τώρα, πριν είχα πει ότι αν έβλεπε κάποιο την βαθμολογία και έβλεπε αυτό το παιχνίδι, δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Τώρα το καταλαβαίνει. Έχει ανοίξει το παιχνίδι του Πανετολικού και δείχνει ωραία πράγματα μπροστά, ωραίες συνδυασμοί.
17: Και έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο.
19: Ναι.
9: Είναι
19: και καλές επιθέσεις στο
9: χώρο. Είναι επιλογή του Αναστασίου στην πρώτη μπάλα του Παναθηναϊκού να πιέσει ψηλά. Στα 3/4 του γηπέδου ακριβώς τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κατοχήσει την μπάλα. Έχουμε διακοπή, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να γυρίσουμε για κάτι.
17: Λοιπόν, να πάρω εγώ
9: είμαστε 28 εδώ, έτσι.
17: Να πάρω εγώ το μικρόφωνο, να πω ότι η ΑΕΚ χάνει με ένα πόντο διαφορά τώρα από την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. 81-82 ισοφαρίζει, ΑΕΚ 82-82. Θέλουμε περίπου κάτι λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, η Μπενφίκα νίκησε την Ζιλ Βιθέντε, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, νίκησε με 3-1-2. Τέρματα πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο δεύτερο τέρμα στο 87ο λεπτό με πέναλτι το 3-1 ο Πρεστιάνης στις καθυστερήσεις του αγώνα. 82-82 η λήξη του αγώνα, προφανώς θα πάνε σε παράταση οι δύο ομάδες και πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα, ενώ θα έχουμε αλλαγή σκητάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δηλίας Δρυμόνας και ο Δημήτρης Γιαχανάτης. Εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία. Συνεχίζει ο Άγγελος Τίμος. Καλό βράδυ από εμάς.
19: Δεύτερος παίκτης που βγαίνει εκτός αγώνα. Ο Σατσιάς αποχωρεί χωλαίνοντας, είναι αναγκαστική αλλαγή, όπως νωρίτερα είχε κάνει αναγκαστική αλλαγή και ο Παναθηναϊκός με την αντικατάσταση του Λαμπόρδα από τον Λιβάη Γκαρσία. Στη θέση του Σατσιά μπαίνει ο Ντιέγκο Εστέμπαν. Στο 30 λεπτό βρισκόμαστε, 1-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τον γκολ κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 14, ο Πανετολικός μπροστά, ωραίο σουτ κόντρα, εύκολα η μπάλα στα χέρια του Πένια. Ο Πανετολικός παίζει ανοιχτά πλέον και αυτό δημιουργεί κάποιες στιγμές μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως αναζητεί και ψάχνει χώρο και τον βρίσκει τώρα στην κόντρα επίθεση. Έχει καλές προϋποθέσεις να βρει ανοιχτή την άμυνα του Πανετολικού. Το πέρασμα είναι για τον Λουζά, η πάσα είναι για τον Λιβάη Γκαρσία, κλείνεται, θέλει να δώσει τον Λουζά, δεν τα καταφέρνει. Σε δεύτερο χρόνο έχετε μαζεύει ο Ντεφράη, αφήνει την μπάλα στον Λουζά. Υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής επιθετικός στη διεκδίκηση. Οπότε σταματάει εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού στο 30 λεπτό, το μάτι 1-0. Με τον Πανετολικό να ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα στα δικά του πόδια.
9: Ήταν ο Ματέο Μαχία αυτός ο οποίος δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Αφαντρό και λένε πάνω στην περιοχή. Ήταν η προσπάθεια που έγινε για τους παίκτες του Πανετολικού. Ενώ τώρα είναι στο προσκήνιο ο Πανετολικός, ο οποίος επιχειρεί να παίξει από πίσω με την προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Άλεξιτς. Ο Κώστα Άλεξιτς θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα θα βγει σε ένα χώρο που κινείται ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας κρατάει, θα παίξει κάθετα. Αλλάζουν την μπάλα εκεί οι παίκτες του Πανετολικού. Ωραία, μια βαθιά μπαλιά θα γίνει σε ένα σημείο όμως που Η μπάλα θα κοπεί από τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί ο Καλάμπρια. Τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα παίξει με τον Αζεντίνου Ναΐ. Ναΐ και Καμαρά. Καμαρά θα παίξει τον Αντίνο. Αντίνο από θέση έξω αριστερά κινεί το Αντίνο, συγκλίνει. Θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Ουναΐ. Πρώτη, δεύτερη προσπάθεια. Ο Ουναΐ σεντράρει καταπληκτικά. Η κεφαλιά, όχι, Λιβάη, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0. Ήταν εξαιρετική η σέντρα του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος έφερε γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε ο Καλάμπρια να την πιάσει σε πρώτο χρόνο. Μπάκλαν η αμυντική του Πανετολικού. Η μπάλα έφτασε στρωμένη στο πόδι του Λιβάη, στο αριστερό. Αυτός σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Έφυγε ψηλά μακριά η μπάλα, δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Παναθηναϊκός χάνει μια ευκαιρία στο 32.
19: Έδειξε επιπολότητα το Λιβάη Γκαρσία. Αυτή τη φάση τελειώνει. Γιατί ναι, το τέρμα πια τον μπροστά σου δεν έχει ιδιαίτερη πίεση και τότε μια χαρά η μπάλα στο αριστερό του πόδι.
9: Για να δούμε την προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού στη μεσαία γραμμή. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει από τον Μπάση. Μπάση κρατάει. Θα παίξει με τον Μαυρία. Μαυρίας έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει ένα σημείο με τον Στάγιτς. Στάγιτς θα ξεμαρκαριστεί λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί που κινούνται με τον Εράκοβιτς και αυτός θα βγάλει αριστερά στον Τζενεπό. Τζενεπό, μια βαθιά μπαλιά σε θέση έξω δεξιά που κινεί το Χάρισο Μαυρίας. Τρέχει εκεί και ο Αντίνο. Θα κόψει καθαρά ο Αντίνο, θα βάλει το χέρι του ο Χάρισο Μαυρίας. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Σε θέση έξω δεξιά στο 32 είμαστε. Κινήθηκε ο Μαυρίας. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού με μια βαθιά μπαλιά από τον Τζενεπό από αριστερά προς τα δεξιά. Επιχείρησε να βρει σε όλο το πλάτος του γηπέδου το Χάρη το Μαυρία. Ο Μαυρίας έτρεξε, αλλά εκεί έβαλε ωραία το σώμα του πρώτα. Ο Αντίνο βρήκε την μπάλα με το πόδι. Ο Μαυρίας χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται τώρα με τον Καλάμπρια και τον Λιβάη για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη κρατάει και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Κάθε πάσα του Καλάμπρια με στόχο τον Αντίνο. Κόβει ο Μαυρίας. Μαυρίας θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο βαθιά μπαλιά. Ο Τζένεπο κρατάει στη μεσαία γραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον παίκτη του Πανετολικού και δεύτερη τρίπλα. Περνάει και τον Καμαρά. Ο Λουζάμος θα το κόψει καθαρά εκεί στη μεσαία γραμμή. Θα δώσει όμως φάουλ την προηγούμενη προσπάθεια από τον Ετιέν Καμαρά. Ο διαιτητής και θα του δείξει και κάρτα. Θα του δείξει και η κίτρινη κάρτα. Ναι, τώρα στον Ετιέν Καμαρά.
19: Τέταρτη κάρτα σε τέσσερα παιχνίδια.
9: Ναι.
19: Το λες και ρεκόρ αυτό.
9: Σωστά. Είναι σωστή η κάρτα. Γιατί ο Καμαρά επιχείρησε να βάλει το χέρι του να τον κόψει. Είχε πρόθεση εκεί. Ο διαιτητής ήταν κοντά. Άφησε το παιχνίδι σε πρώτο χρόνο να εξελιχθεί. Ο Λουζά δεν έκανε το φάουλ. Το έκανε ο Καμαρά στο 34. Είμαστε. Φάουλ για τον Πανετολικό. Ένα φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εράκοβιτς, ο οποίος θα παίξει σε ένα σημείο που θα γυρίσει την μπάλα λίγα μέτρα πιο δίπλα του στον Τζενεπό. Τζενεπό, μια μπαλιά, θα φτάσει η μπάλα στον Μπάση. Μπάση με τον Μαυρία, ο Χάρισο Μαυρίας λίγα μέτρα πιο πίσω. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή και με τον Πανετολικό να επιχειρεί να παίξει τώρα στα μέτρα στην μεσαία γραμμή. Η μπαλιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Τριφυλιού. Φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Νέο φάουλ το οποίο θα κάνει στον Νίκολα Στάγιτς. Ο Λιβάη Γκαρσία έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Είναι τώρα ο Αποστολόπουλος αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Στάγιτς έκανε την πάσα. Ο Αποστολόπουλος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Η προσπάθεια τώρα με τον Στάγιτς και τον Εράκοβιτς για τον Πανετολικό. Είμαστε στο 35, φίλοι ακροατές. Έχει πέσει ο ρυθμός. Ο Πανετολικός έχει πιέσει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει. Έχει πατήσει φρένο σε σχέση με την εικόνα που είχε στα πρώτα 15 λεπτά που ήταν εντυπωσιακή. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Προηγείται με ένα 0 από το 14 με τον γκολ του Ταμπόρτα. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός έχει πέσει του παιχνιδιού. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Μπάση στη μεσαία γραμμή. Μια βαθιά μπαλιά ο Μπάση σε ένα σημείο στο οποίο κινεί το Χάρισο Μαυρίας. Ο Μαυρίας θα κατεβάσει, θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί όπου θα παίξουν με τον Άλεξιτς οι παίκτες του Πανετολικού. Μια μπαλιά με στόχο τον Τζενεπό. Μούσα Τζενεπό θα την κατεβάσει. Ωραία την μπαλά μπροστά από τον Καλάμπρια. Θα ξεμαρκαριστεί. Θα παίξει με τον Μπάση. Μπάση έξω περιοχή. Η προσπάθεια, μια κόντρα. Θα διώξουν και οι αμυντικοί με τον Φαντρόκελεν και Ντέσσερς. Θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά. Μια δεύτερη ο Λουζά. Ο Λουζά θα βρει τον Ουναΐ. Ουναΐ θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να φύγει στην κόντρα. Ο Ουναΐ καθυστερεί γιατί δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να κατεβάσει την μπάλα. Παγώνει το ρυθμό. Για να δούμε. Ουναΐ και Αντίνο. Ουναΐ με τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Αζεντίν Ουναΐ. Ουναΐ και πάλι στον Λουζά. Όλα αυτά στο 36. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Να είναι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Νταβίντε Καλάμπρια και τον Λουζά. Ο Παναθηναϊκός κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο παγώνουν το ρυθμό. Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Παίρνει αρκετά μέτρα και προωθείται προς την εστία του Κουτσερέγκο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Αντίνο και στον Κυριακόπουλο τώρα. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος, ο Ντέσσερς στην κεφαλιά, η μπάλα έξω. Ωραία προσπάθεια από το Σίριλ, Ντέσσερς, η μπάλα θα φύγει έξω. Ήταν ωραία σέντρα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Από θέση μέσα αριστερά, σηκώθηκε ο Ντέσσερς. Έπιασε την κεφαλιά, δεν είχε καλά το κορμί του τοποθετημένο έτσι ώστε να έχει πορεία προς τα νύχια.
15: Και Χρήστο για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι συνεχίζουν να προηγούνται με 1-0. Πάμε να δούμε το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού σε Τούμπα και Λεωφόρο. Ξεκινάμε από τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Πάω Κάρης.
3: Λοιπόν, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάω Κάρης, θυμίζουμε 2-0 με τα γκολ από το 32ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ. Στο 42ο λεπτό ο Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον, την απομάκρυνση της μπάλας από τον goalkeeper Βέλιο με το γόνατο. Ο Ζίφκοβιτς πέτυχε το 2-0. Είχαμε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπως αναμενόταν, κάποια προσπάθεια του Μιχάλη Γρηγορίου να αλλάξει ορισμένα πράγματα στην ομάδα του. Ο Μπασίρου, ο οποίος μάλιστα είχε ευθύνη στη φάση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, αποχώρησε, έδωσε τη θέση του στο Μανού Γκαρθία. Αυτό σημαίνει ότι ο Γένσεν θα γυρίσει λίγο πιο πίσω και θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην σύνθεσή του. Το 2-0 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης καλύτερος στα 30 λεπτά, στα πρώτα 30 λεπτά. Από ένα σημείο και μετά όμως, μετά τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του, είχε φάσεις και μπόρεσε να φτάσει και στο δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν είδαμε να αλλάζουν και τα δεδομένα στατιστικά, έτσι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είχε και περισσότερη κατοχή μπάλα στο 52%, αλλά είχε και περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ενώ στα πρώτα 30 λεπτά τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ακούσουμε και από τον Τάσο Πακλατζή πώς βλέπει και αυτή την αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Φανταζόμαστε ότι θα δούμε αργότερα ίσως και το Μωρόν να περνά στο παιχνίδι. Τάσο.
2: Ναι, ο Γρηγορίου προσπαθεί να καταλάβει αρχικά το πώς η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά από τα πρώτα 45 λεπτά και προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να υπάρξει ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα του Μανού Γκαρθία, προκειμένου να πατήσει την μπάλα κάτω, γιατί αυτό το 2-0 τον φέρνει πίσω στο σκορ και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είπε και ο Γιάννης νωρίτερα ότι εκτός ο Ντέλ Μασίρου, ο οποίος είναι καθαρός κόφτης αλλά ευθύνεται 100% για το ατομικό του λάθος που στήχησε την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ που κατέληξε στο δεύτερο τέρμα, με αποτέλεσμα να τον αποσύρει ο τεχνικός του Άρη και πλέον να προσπαθήσει να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει με βάση την εικόνα που είχε και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή να κρατήσει την μπάλα και να τη φέρει προς την εστία του ΠΑΟΚ. Πλέον όμως αυτό εγκυμονεί και κινδύνους.
9: Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέγκο. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έδωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη φάση. Αζετίν, Ουναΐ, σφραγίζει το 39, το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, βάζοντας ένα καταπληκτικό γκολ ο Ουναΐ, δείγμα του απίστευτου ταλέντου, της ποιότητας που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής, που είναι μια κλάση πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Χρήστο.
20: Είναι σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός άρχισε να βγαίνει λίγο πιο συχνά στην επίθεση, γιατί για 10 λεπτά 15 τον πίεσε ο Πανετολικός και φάνηκε να παίρνει αέρα στο παιχνίδι. Είχε δύο ευκαιρίες, μία με τον Λιβάη Γκαρσία και άλλη μία με την κεφαλιά του Ντέσσερς, και τώρα με αυτό το υπέροχο γκολ από τον Ουναΐ, το καταπληκτικό σου στο ύψος της περιοχής, ο Παναθηναϊκός κάνει σχετικά νωρίς το 2-0, δηλαδή πριν κλείσουμε 40 λεπτά αγώνα, και βάζει γερά θεμέλια για νίκη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 με σκόρ στα μπόρδα και Ουναΐ, μικρόφωνο και πάλι στην Τουμπά.
15: Λοιπόν, δεν θα πάμε στην Τούμπα, θα πάμε στη Λεωφόρο να δούμε πώς ξεκίνησε και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Μιχάλη.
0: 51 λεπτά στην Λεωφόρο, πάντα στο 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Ο Σεμπάστιαν Λέτο προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την
15: Μιχάλη, άνω τελεία, είχαμε φάση στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
3: Ναι, ναι, λοιπόν, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πλησίασε το 3-0. Έγινε ένα σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή από τον Μπέλκα. Κάπου χτύπησε η μπάλα, άλλαξε πορεία. Αρχικά απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Βέλιο και στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ επέμεινε και είχε δοκάρει. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο οποίος πλησίασε το 3-0 σε αυτήν την περίπτωση στο 51ο λεπτό του αγώνα με μια προσπάθεια, διπλή προσπάθεια μπορούμε να πούμε, που ξεκίνησε από τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει αυτοπεποίθηση μετά τον γκολ που πέτυχε το πρώτο στο 32ο λεπτό, στη συνέχεια στο 42ο, είπαμε με τον Πέλκα νωρίτερα που απείλησε αρχικά, κάπου χτύπησε μπάλα στο Ζαφίρι, απομακρύνθηκε και ο Ζίφκοβιτς ήταν αυτός ο οποίος την έστειλε στο δοκάρι του Βέλιο. Το 2-0
15: παραμένει λοιπόν, Γιάννη και Τάσο, το 2-0 στην Τούμπα. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε να ολοκληρώσει ο Μιχάλης Λαδόπουλος και να γυρίσουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
0: Λέγαμε λοιπόν για τις δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο στο ημίχρονο. Έξω ο Πόμπο, μέσα Θεοδωρίδης. Έξω ο Αποστολάκης, μέσα ο Μάνσο. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Κηφισιά Λεβαδιακός πάντα στο 0-0 στην Λεωφόρο, παιδιά.
15: Ωραία, και εσύ ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη, παρεμβαίνεις. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Άρη, Χρήστο.
20: Στην κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός, Λουζάτο, σουτ, γκολ!
7: Όχι έξω.
20: Όχι. Βρήκε μπάλα έξω. Την άκρη καρδίκια. Πώς πήγε εκεί η μπάλα. Είπαμε όλοι γκολ. Για να την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ακόμα προς το δω καταλάβω πώς δεν πήγε η μπάλα μέσα.
7: Είναι
20: τρομερό. Η μπάλα κάπου κόντρανε, πέρασε απ' έξω για να την ξαναδούμε.
7: Είναι σαν να πήγε στα δίχτυα.
20: Ναι, βρήκε από πίσω με δύναμη.
7: Αλλά είναι τρομερό γιατί έκανε βόλτα πίσω από το δίχτυ.
20: Ναι, ναι, και χτυπάει την άκρη τα δίχτυα κανονικά. Όλος ο κόσμος πανηγύρισε, Ιάκο.
7: Γελάει μέχρι και ο Λουζά με αυτή την εξέλιξη. Κοίταξε,
20: ναι,
7: τώρα.
20: Ναι. Κάπου βρήκε μπάλα.
7: Βγήκε στο δίπλα από το δοκάρι έξω.
20: Στο
7: στήλο αυτό που κρατάει.
20: Με κόρνερ το παιχνίδι, συνεχίζεται η μπάλα έξω. Παραλίγο εδώ να έχει ο Παναθηναϊκός ένα ακόμη γκολ. Είχε πέρα από τα δύο γκολ που ξεκινούσε με τα Μπόρδα και Ουναή, είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με Λιβάη Γκαρσία και άλλη μια με τον Τέσσερ. Σε ένα σημείο που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, νομίζω ότι το γκολ αυτό το δεύτερο του Ιωναίδα μαχαιριά για τον Πανατολικό, ο οποίος θα προσπαθήσει να συνταχθεί στο ημίχρονο, μήπως και βάλει ένα γκολ και ξαναμπεί στο παιχνίδι στην επανάληψη. Ο Πανατολικός πιέζει συνεχώς, είναι στην επίθεση ξανά με την παλιά που γίνεται απρόσεκτα για τον Τέσσερς. Η μπάλα θα φύγει μπροστά από τους παίκτες του Πανατολικού και ενώ είμαστε δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου, το σκορ εδώ στο 2-0 για τους πράσινους. Πάμε και πάλι, παιδιά, όπου νομίζετε ότι πρέπει να πάει.
15: Λοιπόν, πάμε Τούμπα.
3: Λοιπόν, στην Τούμπα είμαστε πλέον στο 53 στο ντέρμπι. Πάω Κάρης πάντα στο 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Ντιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και στην συνέχεια του Ζίφκοβιτς στο 32 το πρώτο γκολ, στο 42 το δεύτερο και ο ΠΑΟΚ στο 51ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά σε τρίτο γκολ, αρχικά με τον Πέλκα και στη συνέχεια με το δοκάρι του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε αυτοπεποίθηση, πήρε όθηση με το γκολ το πρώτο με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιάγε και από εκεί και πέρα θα έλεγα ο Άρης δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά στην εικόνα του με αυτή την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Έβαλε το Μανού Γκαρθία ο Γρηγορίου για να πάρει
9: ευκαιρία
3: κάποια...
9: για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη ευκαιρία πάνω στη γραμμή, η πάσα ο Τέσσερς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, απίστευτη ευκαιρία για να γίνει το 3-0, μια κάθετη πάσα από τον Αντίνο. Ο Τέσσερς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού, πάνω στη γραμμή. Ο Γκρανάθ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος θα διώξει την μπάλα και θα την απομακρύνει σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία με τον Κουστάβ.
20: Από υπερβολική σιγουριά το χάνει εδώ, έπρεπε να βάλει παραπάνω δύναμη. Αλλά με την αίσθηση ότι θα βάλει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα, δεν κάνει δυνατό σουτ. Πλασάρει. Και στη
9: για να δούμε
20: ακριβώς
9: τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στο προσκήνιο. Αντίνο θα γυρίσει τελευταία στιγμή κόρνερ. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός. Στα τελευταία λεπτά χάνει δύο τεράστιες ευκαιρίες να κάνει το 3-0 και να κλείσει το ημίχρονο. Με τον Τέσσερς ο οποίος παίρνει την μπάλα, περνάει και τον τερματοφύλακα με άδεια εστία, πλασάρι. Και πριν την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, ο Γκρανάθ θα τη διώξει σε κόρνερ. Έχουμε τις καθυστερήσεις, δύο λεπτά τα οποία μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Σαντίνο Αντίνο πάνω στην μπάλα να εκτελεί. Απομακρύνει η αμυντική του Πανετολικού σε ένα σημείο που τρέχει ο Ουναή. Καταπληκτική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα το replay πάλι. Φίλοι ακροατές, ένα σπορ. Περνάει ο Ντέσσερ και τον τερματοφύλακα. Πλασάρει και πάνω στη γραμμή με υπερένταση λίγο πριν μπάλα περάσει την εστία Θα διώξουμε μέχρι του Πανετολικού. Κυριακόπουλος σεντράρει, θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Κουτσερένκο.
20: Όλα αυτά ενώ έχουμε κλείσει τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο δίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει επιβλητική κυριαρχική εικόνα, προηγείται άνετα 2-0. Πάμε Τούμπα και επιστρέφουμε εδώ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
5: Γιάννη Τάσο.
2: Στην Τούμπα είμαστε στο 56, ο ρυθμός είναι αμύωτος, η μπάλα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία που μεταδώσαμε νωρίτερα. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες προσπαθούν από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και να το αυξήσει, έχοντας και την αυτοπεποίθηση αλλά και το 2-0 υπέρ του. Με τον Άρη να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Ο Μανού Γκαρθία δεν έχει ακόμα καταφέρει να περάσει τις γνωστές του μπαλιές. Άλλωστε η ομάδα δεν παίζει πάρα πολύ μπροστά, φοβούμενη την μετάβαση του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Ντιαγέο, επιθετικός του ΠΑΟΚ, κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 57, το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο παραμένει. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε άλλη που να μπορούμε να την υπογραμμίσουμε ως μια κλασική ή εν πάση περιπτώσει ευκαιρία για τη μία ή για την άλλη ομάδα. Η αίσθησή μου είναι ότι
20: απλά να πούμε τέλος ημιχρόνου εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνα, σκόρ ημιχρόνου 2-0 για τον Παναθηναϊκό, με σκόρερ τον Ταμπόρδα και τον Ουναΐ.
5: Ωραία, σας ευχαριστούμε
20: σε
5: πολύ.
20: 15 λεπτά για το δεύτερο μικρόνο.
5: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε εσάς πριν γυρίσουμε στην Τούμπα. Πάμε σύντομα να μας πει ο Μιχάλης.
20: Και τον Ουναΐ.
5: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
20: 15 λεπτά για το δεύτερο μικρόνο.
5: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε εσάς πριν γυρίσουμε στην Τούμπα.

0: όχι στη γραμμή, αλλά ενώ η μπάλα είχε πορεία. Για να δούμε αν η πορεία πηγαίνει. Ήταν πολύ. Δεν είχε δύναμη η μπάλα. Αλλά
1: και δεν νομίζω να πηγαίνει και στα δίχτυα, Τάσο.
0: Ναι, με την φόρα που είχε ο Ράσιτς, πέφτει πάνω στον Πολωνό τραυματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
1: Στο γόνατο.
0: Στο γόνατο, ο Ράσιτς σηκώθηκε. Ο Παβλένκα είναι ακόμα πεσμένος στο έδαφος. Έπεσε άτσαλα επάνω.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει για να επιστρέψουμε στην Τούμπα. Έλα, Μιχάλη.
2: Λοιπόν, είχαμε χάσει τις αλλαγές, αλλά χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 59ο λεπτό. Με σέντρα σούτ από τα αριστερά του Αμπάντα, του Γάλλου αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς. Η μπάλα πήγαινε στο παράθυρο του Ελιάση. Για ακόμη μια φορά όμως ο Ισραηλινός θερματοφύλακας του Λεβαδιακού έδειξε ότι διαθέτει πολύ καλή εκτίμηση των φάσεων και ακόμα καλύτερα τα ανακλαστικά. Πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Στο 52ο λεπτό έξω ο Ούρση, μέσα ο Σιμελίδης και έξω ο Σουτ, συγγνώμη, ο Ρουμάνος, μέσα ο Εμμανουηλίδης. Συμπληρώνουμε μια ώρα παιχνιδιού στην Λεωφόρο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από πλευράς αποτελέσματος. Λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό.
1: Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη, παρεμβαίνει. Επιστροφή στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
3: Λοιπόν, στην Τούμπα 60 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση, έχει χώρο ο Πέλκας, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, βγάζει δεξιά στο Ζαφίρι, έχει ανέβει και ο Κένι τώρα από τη δεξιά πλευρά, έχει κοντά του το Ζίφκοβιτς, αλλάζει με τον Πέλκα, δεν είναι καλή η πάσα του Πέλκα, γενικά δεν έχει φανεί πολύ ο Πέλκας στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ όμως είχαμε μια απρόσεκτη, θα έλεγα, επιπόλαιη ενέργεια στο κέντρο της άμυνας του Άρη από τον Σούταλο, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ, ένα εύκολο κόρνερ το οποίο έδωσε στον ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με τα γκολ του Ενδιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και του Ζίφκοβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς στο 51ο λεπτό, εκτελείται τώρα από τον Ζίφκοβιτς αυτό το κόρνερ, από τον Ράσιτς μπάλα καταλήγει πλάγιο out που είναι για τον ΠΑΟΚ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη, ενώ ο Άρης ετοιμάζει όπως αναμενόταν την αλλαγή στη θέση του center for. Ο Μωρόν, βέβαια, δεδομένη η ποιότητά του, ο Μωρόν θα περάσει τον αγώνα παίρνοντας τη θέση του Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15ο λεπτό μετά από εκτέλεση corner και την κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Παβλένκα ήταν αυτός που του είπε όχι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την αλλαγή στη θέση του center for για τον Άρη. Η δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Μιχάλη Γρηγόριου, που ψάχνει βέβαια να αλλάξει κάποια πράγματα, βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 30ο λεπτό του αγώνα έχει κυριαρχήσει. Ο Άρης δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την ίδια εικόνα με αυτήν την καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 62ο λεπτό με το σκορ στο 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα περιμένουμε να δούμε και τις δικές του αλλαγές, ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται, ενδεχομένως να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κροάτη του Γιάκιτς, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες ως δανεικός από την Augsburg. Ωραία προσπάθεια από τον Πέλκα, η μπάλα πηγαίνει όμως σε παίκτες του Άρη έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει, ο Άρης κερδίζει το φάουλ, ένα φάουλ έξω από την μεγάλη του περιοχή, το φάουλ που γίνεται από τον Ζίφκοβιτς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που έγινε από τον Ζίφκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Λοιπόν, εκμεταλλεύομαι εγώ αυτή τη μικρή διακοπή. Για πάμε να δούμε, έχουμε φάουλ στην Λεωφόρο, Μιχάλη.
2: Εκτελέστηκε το φάουλ, ήταν για το Λεβαδιακό, εκτελέστηκε από τον Κωστίο Ραμίρεζ, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο 26χρονος από τον Ισημερινό. Δεν είχε πρόβλημα να βγει στη μικρή του περιοχή, να σηκωθεί και να μπλοκάρει την μπάλα. Με την Κηφισιά τώρα είμαστε στο 63ο λεπτό, το συμπληρώσαμε μόλις τώρα τα 63 λεπτά. Κηφισιά Λεβαδιακός στο 0-0, σε ένα παιχνίδι παραμένει μοιρασμένο, με καλύτερη φάση για το δεύτερο ημίχρονο αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του

0: Ηλιάσει του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού στη σέντρα σουτ του Αμπάντα. Ωραία. Του αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς στο 51. Είμαστε 64 λεπτά 0-0, Άγγελε.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε ξανά στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
2: Πάνω που το λέγαμε για τον Γιάκιτς, το νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει τη θέση του Ζαφίρη. Ο Κροάτης, ο Γιάκιτς, είπαμε πριν από 2-3 λεπτά ότι ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Καθαρόαιμο εξάρι από την Augsburg, δανεικός, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Γιαννούλης, τώρα πλέον συμπαίκτη στον ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Να λοιπόν που αφού έπαιξε από την αρχή ο Diego Κώστα, έπαιξε ο Ούγκρεσιτς βέβαια και παίζει, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες και αυτός αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπαίνει και ο Κροάτης ο Γιάκιτς, θα παίξει ως εξάρι με τον Ούγκρεσιτς σε ένα ρόλο οχταριού κοντά του, και από εκεί και πέρα βέβαια ο Πέλκας είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ. 2-0 το σκορ παραμένει, δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία 12-13 λεπτά μετά το δοκάρι που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, και από πλευράς Άρη δεν έχουμε δει κάτι παρά τις αλλαγές με τον Μανού Γκαρθία που πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Μπασίρου, αλλά πριν από λίγο και η αλλαγή στη θέση του Σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ούγκρεσιτς που σουτάρει, εδώ δεν ήταν καλή επιλογή από τον Ούγκρεσιτς, είχε πολλούς παίκτες αμαρκάριστους κοντά του, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Βέλιο, και τώρα ο Άρης που θα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια
3: επίθεση. Τώρα ο Άρης, για να δούμε το Γιαννιώτα μέσα στην περιοχή, θέλει να περάσει, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Ιταλός διαιτητής, και σωστά νομίζω αφήνει αυτή τη φάση. Ο Άρης επιμένει με τον Μανού Γκαρσία να σερβίρει, να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Μπάμπα, θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Τάισον και να την προωθήσει. Ο Σούταλο βρίσκεται εκεί, με υπερένταση κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ελέγχει ο Άρης τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο θέλει να βρει κάποιο μαρκάριστο, θα πάει σε μακρινή παλιά για τον Μανού Γκαρσία. Υπάρχει μαρκάρισμα του Μωρόν, υπάρχει φάουλ ο Μωρόν, λέει δεν ακούμπησα τον αντίπαλό μου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνουμε εμείς από εδώ από τα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Σε κάθε περίπτωση ο Ιταλός ρέφερι υπέδειξε αυτό το φάουλ. Να δούμε και την προηγούμενη φάση του Γιαννιώτα. Δεν υπάρχει κάτι. Σωστά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ιταλός διαιτητής. Ο Τάισον τώρα θα πέσει στο έδαφος, θα σηκωθεί. Και πάλι ο Τάισον θα καταφέρει να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις. Ο Πέλκας θέλει να σουτάρει, όχι, θα βγάλει δεξιά. Και πάλι για τον Πέλκα το σουτ θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό. Στην εναλλαγή της μπάλας που έγινε μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, του Ζίβκοβιτς και του Πέλκα, ο Πέλκα σούταρει μπάλα, έφυγε από τα χέρια αρχικά του τερματοφύλακα του Άρη, του Βέλιο, αλλά με δεύτερη προσπάθεια πριν αυτή περάσει τη γραμμή κατάφερε να τη συγκρατήσει. Ο Άρης που έχει χάσει την συνοχή του δεν καταφέρει να βρει τον τρόπο για να περάσει την μπάλα. Είναι φυσιολογικό, ο ΠΑΟΚ προσέχει ανασταλτικά την μεσαία του γραμμή και την αμυντική γραμμή, έχοντας αυτό μαξιλαράκι των δύο τερμάτων, και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Άρη, γιατί όταν θέλει να προωθηθεί είναι ευάλωτος στις κόντρα επιθέσεις, δηλαδή στην επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσαρντς τώρα έξω από την περιοχή, μακριά από την περιοχή όμως του Παυλέγκα, δίνει και για το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έτοιμος να σεντράρει, ψάχνει ένα στήριγμα, είναι ο Κένι δίπλα του. Τώρα ο Γιαννιώτας σεντράρει για κανέναν, η μπάλα θα είναι λουκούμι στα χέρια του Παυλέγκα, σαν σε προπόνηση. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε συμπαίκτης του, με αποτέλεσμα τώρα ο Πολωνός goalkeeper του ΠΑΟΚ να δώσει συνέχεια, όχι με build-up αλλά με βολέ. Ο άνεμος δεν αφήνει την μπάλα να περάσει το χώρο του κέντρου. Αυτή θα χτυπήσει κάτω.
0: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στην Λεωφόρο. Στο 68 λεπτό η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου, out στο μέσο της μεγάλης περιοχής, να το πούμε έτσι. Ο Μπένι με το δεξί το εκτελεί. Πολύ κακή η εκτέλεση. Μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του Λεβαδιακού που θα βγουν και στην κόντρα. Βέβαιο Εμμανουηλίδης από τα δεξιά. Εκεί θα πάει η μπάλα έξω από την περιοχή. Θα κάνει μια τρίπλα, εξαιρετικό το τάκλιν που κάνει ο Ρουκουνάκης πάνω στην μπάλα, πάνω που ο Μανουηλίδης προσπάθησε να του κάνει την τρίπλα, ο Ρουκουνάκης έκανε ένα εξαιρετικό τάκλιν και πέρα για πέρα αποτελεσματικό, πετώντας την μπάλα σε πλάγιο out. Θα γίνει μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό, θα περάσει εκτός παιχνιδιού λόγω τραυματισμού ο Μπαλντέ και θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 7. Δεν έχω προλάβει να δω το παίχτη που θα μπει. Πρέπει να είναι με τον Μπάουζα. Είναι ο Μπάουζα με το νούμερο 7. Ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλη μια αλλαγή για την Κηφισιά. Εκτός αγώνα ο Αντώνησε, μέσα ο Ισπανός ο Εμπουλά στο 61ο λεπτό. Στα 69 έχουμε φτάσει τώρα λεπτά. 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
2: Λοιπόν, στην Τούμπα 69 λεπτά στο ντέρμπι, πάντα στο 2-0 με τα γκολ του Ενδιαγέ με εκτέλεση πέναλτι στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, και στο 42 ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0 με το Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον και την ασθενή απόκρουση του Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ είχε και το δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς στο 51ο λεπτό. Νωρίτερα έχασε και μια ευκαιρία με τον Μπέλκα. Ο Άρης τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα, ο Παβλένκα πέφτει και δεν αφήνει την μπάλα να περάσει κόρνερ. Ο Άρης προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έχοντας πλέον και τον Μανού Γκαρθία και τον Μωρόν στην ενδεκάδα του. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ είχαμε την αλλαγή πριν από λίγο. Ο Γιάκιτς πέρασε τον αγώνα στη θέση του Ζαφίρη και φανταζόμαστε θα δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές στη συνέχεια. Να βλέπω τον Μαντί Καμαρά τώρα να ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα. Λογικά θα πάρει τη θέση του Ούγκρεσιτς. Η προσπάθεια για τον Άρη από τα αριστερά με το Ρίτσαρτς έχει ανέβει πολλά μέτρα, χάνει όμως την μπάλα και τώρα ο Ζίφκοβιτς πλέον στο 70ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής με 2 γκολ, με ευκαιρίες, με δοκάρι και τώρα με τον Τάισον, ο οποίος δίνει την μπάλα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Έχει χώρο και πάλι ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση. Η μπάλα όμως πηγαίνει σε παίκτες του Άρη και μάλιστα τώρα ο Μανού Γκαρθία αφήνει για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Ο Γκαρέ αλλάζει με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία η πάσα για τον Ράτσιτς. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Άρη ελέγχουν. Γίνεται η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός ο οποίος έχει μπροστά του τον Μπάμπα. Έχει χώρο ο Γιαννιώτας, σεντράρει όμως σε ένα σημείο όπου είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο, ο οποίος πιέζει ψάχνοντας τον γκολ. Η μπάλα στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο δίνει αριστερά εκεί όπου ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς. Γίνεται η προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη. Ο Γιάκιτς είναι αυτός που απομακρύνει Ρίτσαρτς και τελικά το σούτ από το Γιαννιώτα. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, ενώ θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι μαζί με τον Μαντί Καμαρά. Βλέπω να ετοιμάζεται τώρα και ο Χατσίδης. Είμαστε στο 72ο λεπτό, το 2-0 παραμένει και ο Άρης και έχει κερδίσει το κόρνερ.
3: Το κόρνερ θα το εκτελέσει από τα δεξιά ο Μανού Γκαρθία. Ο Άρης που πίεσε σε αυτό το δίλεπτο, αλλά δεν τελείωσε σωστά τις φάσεις, καθώς και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ δεν απομάκρυναν όπως θα έπρεπε την μπάλα. Να δούμε αυτή την εκτέλεση. Στο 72 είμαστε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εκτέλεση από το Μανού Γκαρθία. Η μπάλα απομακρύνεται από το Μιχαηλίδη. Η κόντρα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη. Νέα σέντρα από το Μανού. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από το Φαμπιάνο. Σηκώνεται ο Ράσιτς. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας θέλει να σεντράρει. Σεντράρει δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου βρίσκεται ο Μανού θα πάρει νέο κόρνερ. Ο Άρης που έχει κατασκηνώσει τα τελευταία λεπτά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του Παβλένκα. Γκαρέ τώρα. Ο Γκαρέ, νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Καλή κεφαλιά του Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Παβλένκα και λύνεται η πολιορκία, ενώ έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιάννη.
1: Γιάννη, μας ακούτε, μας ακούει η Τούμπα?
2: Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ που είπαμε. Ο Μαντί Καμαρά μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Πέλκα και ο Χατσίδης θα μπει στη θέση του Τάισον. Είναι αλήθεια, περιμέναμε τον Τάχα Άλι, ο οποίος είναι ταχύτατος και θα βόλευε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, έτσι με τον Άρη να αφήνει πολλούς χώρους για να βγει ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό transition. Μπαίνει ο Χατσίδης, ενδεχομένως στη συνέχεια να δούμε και τον Σουηδό, τον Τάχα Άλι, με την μπάλα τώρα να είναι για τον Άρη από τα δεξιά. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως ο αρχηγός τώρα ο Ράσιτς είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, ψάχνει μια πάσα για τον Γκαρέ. Ο Χατσίδης κερδίζει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο δεν μας έχει δώσει κάποιο γκολ, το 2-0 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε φάσεις και για τις δύο ομάδες και νωρίτερα η προσπάθεια του Φαμπιάνο.
0: Στη λεωφόρο για το Λεβαδιακό, το εκτελεί ο Βίχος, η μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς, θα περάσει από όλους, θα καταλήξει out στο 75ο λεπτό αυτή η φάση. Ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή από το Βίχο, προσπάθησε να σεντράρει στο κέντρο της περιοχής της Κηφισιάς, η μπάλα έσκασε, πέρασε από τα δοκάρια του Ραμίρες, κατέληξε out 75 λεπτά στην λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 με αλλαγή του Κωστή, βγήκε, μπήκε ο Γκούμας, η τέταρτη αλλαγή για το Λεβαδιακό στο 70 λεπτό. Άγγελε, Γιάννη.
1: Ωραία. Μιχάλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να μας πούνε ο Χρήστος και ο Άρης αν είχαμε κάποια αλλαγή και να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
4: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, φίλοι ακροατές Αστέρα Σπορ. Καλησπέρα και πάλι από μένα, τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Αργύρη Παντελιάδη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο έχει αρχίσει πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Είχαμε αλλαγή από την πλευρά του Πανετολικού. Από ό,τι βλέπω, ο Μαρβέλους Νακάμπα είναι αυτός ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο 45 λεπτό του παιχνιδιού. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καταγιστικός. Έχει παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες, προηγείται 2-0. Μπήκε εμφαντικά στο παιχνίδι στα πρώτα 15 λεπτά. Έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Πανετολικού και τον έπνιξε. Ο Πανετολικός ισορρόπησε όμως από εκείνο το χρονικό διάστημα και μετά, και εκεί που το πράγμα άρχισε να ισορροπεί, ήρθε ο Αζεντίνου Ναΐ για να ρίξει μια μαχαιριά στην καρδιά του Πανετολικού και να κάνει το 2-0 στο 39, και το υπόλοιπο εξάλεπτο μετά, λίγο παραπάνω, 8 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στη λεωφόρο με τη σέντρα από τον Σαγκάλ από τα αριστερά, πετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μπένι από το ύψος του πέναλτι, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και κατέληξε out. Αυτή η φάση στο 76ο λεπτό, η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κηφισιά να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Άρη, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, δεν θα πάμε στο ΆΚΑ, θα πάμε στην Τούμπα, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης και ο Τάσος Πακλαντής. Ο Τάσος θα μας πει και για την αντίδραση της ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία του Κολόμπο. Τάσο.
3: Για να δούμε αυτή τη φάση, το σου, την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Νέα τελική για τον Άρη με τον Γιαννιώτα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Σούταρη μπάλα, κόντραρε, και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Διαγέ για την προηγούμενη φάση, το φάουλ πάνω στον Λορέν Μωρόν. Για να δούμε την εκτέλεση, εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Να δούμε την εκτέλεση. Με τον Γκαρέ στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Είμαστε στο 77, θα πούμε για την ανακοίνωση, Άγγελε. Δύο αλλαγές. Μόλις εκτελεστεί το κόρνερ ή όχι, τώρα έξω ο Φατιγκά για να μπει ο Πετρής. Και θα βγει ο Γιαννιώτας για να μπει ο Κουάμε. Βάζει κι άλλον επιθετικό, βγάζει έναν ακραίο. Ο Πετρής από ό,τι φαίνεται θα πάει αριστερά για να προωθηθεί ο Ρίτσαρτς, και ο Κουαμέ πηγαίνει στην κορυφή για να γίνει δίδυμο. Το επιθετικό αυτό δίδυμο με τον Μωρόν. Εκτελείται το κόρνερ από μακρύνη άμυνα του ΠΑΟΚ. Μανού Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Θέλει να κρατήσει την μπάλα. Βγαίνει στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Θα κοπεί όμως από τον Καρέ. Ο Καρέ ο οποίος κρατάει την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι σε ένα γέμισμα το οποίο φτάνει στα πόδια του Σουταλό. Δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άρης τα παίζει όλα για όλα πλέον. Και μόλις τελειώσει αυτή η φάση θα μεταφέρουμε και την ανακοίνωση, την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία βγήκε στο διαδίκτυο πριν από λίγη ώρα. Νέο γέμισμα για τον Κουάμε. Απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ και πάλι ο Άρης γίνεται πιεστικός. Πίσω θα γυρίσει την μπάλα ο Πετρής, ο οποίος πήγε στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Τάσο, είναι ευκαιρία να την πούμε τώρα που η μπάλα παίζεται στην περιοχή του Άρη.
3: Ναι.
1: Για να πάμε και ο Άκα και Λεωφόρο.
3: Έβγαλε Νουά, κάτι ήξερε και έστειλε στον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Γκένι για φάουλ στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για τη αθλητικό του Ζαφίρι πάνω στο Ράσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν από το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσαμε τα έργα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Ωραία.
3: Άγγελε, λοιπόν, στο 79 είμαστε.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο η Τούμπα, φυσικά ανοιχτό μικρόφωνο και η Λεωφόρος. Πάμε στο ΆΚΑ. Άρη Χρήστο.
5: Στο ΆΚΑ στο 52-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα γκολ του Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 14 και τον κεραυνό του Ναΐ στο 39. Ο Ταμπόρδα λίγο μετά τον γκολ που πέτυχε αποχώρησε προφανώς με μυϊκό τραυματισμό. Υποθέτουμε ότι είναι τράβηγμα. Που σημαίνει καμιά εβδομάδα έξω. Λογικά θα χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Τώρα ενδεχομένως οριακά να προλάβει να παίξει το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Αυτά σαν δική μας εκτίμηση, δεν είμαστε γιατροί προς Θεού, έτσι με βάση την εμπειρία που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα περισσότερα θα τα μάθουμε στο τέλος του αγώνα από το ιατρικό team της ομάδας που μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον παίκτη που επιδρά στο παιχνίδι Παναθηναϊκού περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ταμπόρδα πάντα ή θα σκοράρει, θα πασάρει, δηλαδή ή θα δώσει ασίστ, θα βάλει γκολ. Εξελίσσεται πια σε έναν παίκτη κομβικό για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός είναι συνεχώς στο επιθετικό προσκήνιο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει λίγο πολύ την εικόνα που είχε και στο πρώτο μέρος, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η ωραία Μπαγιά τώρα βιάζει τον Κυριακόπουλο σε θέση κόρνερ να κάνει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κερδίζει ο Αντίνο, κρατάει τη φάση ζωντανή, σουτάρει, κοντράρεται, δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ένα καλό τεταρτάκι μετά τον γκολ που δέχτηκε. Δημιούργησε ένα άγχος και μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό, αλλά μετά δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ και γλίτωσε άλλα 3-4 που ήταν πολύ καλές οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Κορυφαία του Ντέσσερς, προσκυνηματοφύλακα και πλάσαρ χλιαρά στην άδεια αιστεία. Νομίζω ότι θα μπει μπάλα μέσα. Ήρθε από πίσω ο Γκράναθ και με μια προβολή την πρόλαβε ακριβώς πάνω στη γραμμή και την έκοψε. Ο ίδιος είχε μια κεφαλιά out. Υπήρξε ένα σουτ του Λιβάη Γκαρσία, ένα σουτ του Λουζά. Ήταν δηλαδή κάποιες καλές στιγμές του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα τέρματα από το πρώτο κιόλα ημίχρονο. Ο Πανετολικός προσπαθεί να απλώσει το δικό του παιχνίδι, είναι όμως φανερά κατώτερος του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. 10-15 λεπτά εκεί στα μισά του πρώτου μηχρόνου κάτι έδειξε. Ενώ τώρα κλέβει την μπάλα. 4 θα πάει να βγει, θα πασάρει την μπάλα. Το πλασέ από τον Ουναή έξω την μπάλα. Το κλέψιμο από τον Λουζά στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Συμπαγιά για τον 4, ο οποίο επέλεξε τον Ουναή που μπαίνοντα στην περιοχή έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση με το δεξί μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Που είναι και πάλι μπροστά. Θα γίνει ωραία κίνηση από τον Αντίνο που δείχνει αρκετά ανεβασμένο στα τελευταία παιχνίδια. Ουναή με χώρο. Θα πασάρει την μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία. Σουτάρει αυτός κόντρα. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο ο Αντίνο από πολύ κοντά. Κάπου του φεύγει μπάλα. Λίγο πιο μακριά στο δεύτερο δοκάρι. Πλασαρισμένο από εκεί. Αν την έβρισκε θα την πέταγε πολύ εύκολα. Στα δίχτυα επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Λουζά. Αφήνει την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κάνει ένα χορευτικό σόλο ανάμεσα σε δύο, δεν μπορεί να περάσει. Ο Μαυρίας του παίρνει την μπάλα. Δυνατές μονομαχίες με την εμπλοκή του Λουζά στην ίδια φάση. Λήξη να γερμούν στην άμυνα του Πανετολικού. Το σκόρ στο 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός στον τέρμι κορυφή στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 2-0 τα μπόρδα 14. Ουναή στο 39 τα κόλια του Παναθηναϊκού. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 4 παιχνίδια κάνοντας το απόλυτο το 4-4 και με απόσταση ασφαλείας 3 βαθμών από τους δεύτερους. Στην περίπτωση αυτή θα είναι όφη μαζί με τον Πανετολικό αν μείνει το 2-0. Από εκεί και πέρα θα ακολουθούν πιο πίσω Θα φτάσει και ο ΠΑΟΚ βέβαια σε αυτό το μείον 3, στη διαθέση με Όφη και Πανετολικό, εάν και εφόσον μείνουν τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, δεν αλλάξει δηλαδή το πρόσωπο του νικητή. Και πολύ πιο πίσω ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς απόσταση από την κορυφή και 4
1: σιγά. Παραμένει το 2-0 Χρήστο, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο εσύ και ο Άρης στο ΆΚΑ. Για πάμε στην Τούμπα να δούμε τι χάσαμε όση ώρα δεν είχαμε σύνδεση με το στάδιο της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, Τάσο.
2: Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Εντιαγέ και το Χατσίδη προσπαθεί να πετύχει το τρίτο γκολ. Θυμίζω 2-0 η σέντρα από τον Ζίβκοβιτς απομακρύνει ο Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με το Χατσίδη στην περιοχή. Τελικά όμως οι παίκτες του Άρη κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν στο επιθετικό transition. Ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπάμπα και πάλι στο προσκήνιο. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ προηγείται με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32 και στο 42 τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς στο 51ο λεπτό. Πάντως στα τελευταία λεπτά ο Άρης έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Θυμίζω απείλησε και με τον Γιαννιώτα στο 76 και με τον Μωρόν στο 80ο λεπτό. Έκανε ένα γυριστό σουτ ο Μωρόν. Η μπάλα πέρασε μόλις out. Έτσι λοιπόν είμαστε πλέον στο 84. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια νίκη που την θέλει βέβαια πάρα πολύ και για βαθμολογικούς λόγους και για το γόητρο που πάντα παίζει ρόλο στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, αλλά φυσικά και για να νιώσει καλύτερα μετά από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και στην Ευρώπη, αλλά και την ήττα που προηγήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα θα φτάσει στους 9 βαθμούς, ο Άρης θα παραμείνει στους 6. Από πλευράς Άρη τώρα θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Ο Παλάθιος θα περάσει το παιχνίδι, θα πάρει την θέση του Γκαρέ και να δούμε και την άλλη αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Εντιαγέ και περνά ο Μπίθου στο παιχνίδι και ο Τάχα Άλλη που θα πάρει τη θέση του Ζίβκοβιτς. Χειροκροτήματα για τον αρχηγό, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αφήνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπάμπα και με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Ζίβκοβιτς που πέτυχε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο 42ο λεπτό θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές από τους δύο προπονητές ενώ είμαστε στο 86. Να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση το ντέρμπι στα εναπομείναντα λεπτά. Θα έχουμε βέβαια και κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Ο Άρης ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Το πλησίασε τον γκολ με τον Μωρόν νωρίτερα, είπαμε απείλησε και με τον Γιαννιώτα, απείλησε και με τον Φαμπιάνο στην προσπάθειά του την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα να περάσει out, ωστόσο δεν το έχει πετύχει τον γκολ και αυτό το 2-0 κάνει τον ΠΑΟΚ να νιώθει αρκετά άνετα εν ώψη της συνέχειας.
1: Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε εσάς σε πολύ λίγο, για πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει και να επιστρέψουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
0: Στο 87ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχουμε χάσει την αλλαγή του Οζέκοβιτς αντί του Κομπνάν για τον Λεβαδιακό στο 71ο λεπτό και ένα ευτράπελο πριν από περίπου ένα λεπτό ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου η παράκληση στους φιλάθλους του Λεβαδιακού να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά το τέλος του αγώνα με εντολή της αστυνομίας για να αποχωρήσουν λίγη ώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού και λέω ευτράπελο γιατί είναι γύρω στους 60 οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού και συνολικά όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου στο Απόστολος Νικολαίδης είναι δεν είναι 200-250, δηλαδή αν φεύγανε και οι φίλοι του Λεβαδιακού μαζί με τους υπόλοιπους κάτι θα συνέβαινε. Για να δούμε τώρα τον Αμπάντα να κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Βίχος πριν γίνει απειλητικός ο Ζέλσον Σόουζα. Η τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς που πήρε τη θέση του Σαγκάλ στο 84ο λεπτό. Είμαστε στο 88ο, 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός. Ένα παιχνίδι.
1: Ναι, έλα Μιχάλη, ολοκλήρωσε είναι... για να πάμε Τούμπα και...
0: Που από, ένα, από ένα σημείο και μετά πάει στο από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κερδίσεις,
1: δεν
0: προσπάθησε
1: το
0: τουλάχιστον να μην το χάσεις ακριβώς.
1: Ωραία Μιχάλη, ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε στο ΆΚΑ και μετά στην Τούμπα. Χρήστο Άρη.
4: Στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με τον Λιβάη Γκαρσία. Αποθέσουμε στη δεξιά. Θα φύγει στην κόντρα ο Γκαρσία για να δούμε. Ο Λιβάη έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του Λιβάη. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Αντίνο έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει. Το γύρισμα, ευκαιρία. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Λουζά μέσα στην περιοχή. Ο Τσιμεντερίδης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ενώ είναι στο χορτάρι παίκτης του Πανετολικού. Πρέπει μπάλα να τον βρήκε στο πρόσωπο. Αντίνο διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Ήταν μια προσπάθεια με τον Λιβάη από τα δεξιά. Σέντραρε, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο.
5: Στο πρόσωπο.
4: Ναι. Ο Γκράναθ, ο οποίος είναι στο χορτάρι, διαμαρτυρήθηκε ο Αντίνο,
5: δηλαδή,
4: αλλά
5: κρίμα.
4: Την βρήκε ακριβώς, γιατί σούταρε με τον κουντεπιέ, με το γεμάτο του σούταρε το, ο Αντίνο. Και η μπάλα, εδώ θα δούμε πιο καθαρά το replay τώρα. Ο Αντίνο την κατεβάζει. Την μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο.
1: Σαγόνι. Στο πρόσωπο, σαγόνι, δυνατά, ναι, γεμάτο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν γροθιά. Λοιπόν, όσο έχουμε τη διακοπή, πάμε στην Τούμπα. Πλησιάζουμε στο φινάλε. Γιάννη Τάσο.
3: Στην Τούμπα είμαστε στο 89. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Δεξιά, όπως επιτίθεται. Το πλάγιο δεν πήγε σε συμπαίκτη στην εκτέλεση. Τώρα ένα γέμισμα προς το μισό του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι στον αέρα, κατεβάζει ο Γένσεν. Θέλει να περάσει την μπάλα για τον Πετρίς. Καμαρά επάνω του. Πετρίς κρατάει. Αφήνει για τον Ράσιτς. Η μπάλα μετά από κόντρες φτάνει και πάλι στα πόδια παικτών του Άρη. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με τα γκολ πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι στο 32 και στο 42 το 2-0. Ράσιτς θα κάνει το λάθος ο Σέρβος. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βγει στην κόντρα επίθεση ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Χατζίδης θα χάσει την μπάλα. Ελέγχουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μεταβίβαση για τον Καμαρά. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον διαιτητή από την Ιταλία και θα δοθεί στον ΠΑΟΚ, καθότι ήταν στην τροχιά της μπάλας. Ο Κολόμπο τώρα θα δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Στην Τούμπα πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις, 4 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ψάχνει τον Καμαρά μέσα στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος όταν έκανε ένα πλασέκι, μπάλα βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο. 10 λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0, το οποίο παραμένει, ενώ είμαστε πλέον
1: Γιάννη,
2: στις καθυστερήσεις.
1: Και εσένα και τον Τάσο, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, το 2-0 γέρνει ξεκάθαρα την πλάστιγκα προς την πλευρά του δικεφάλου του Βορρά. Να μας πείτε και τις εντυπώσεις, ώστε να κλείσουμε για να πάμε ο ΆΚΑ και Λεωφόρο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ενώ ο Άρης τώρα με μια σέντρα από τον Πετρίς μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει πίσω στον Ράστιτς. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει οξυγόνο, αλλά ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά στην αμυνά του. Ο Άρης είχε βέβαια τις φάσεις του με τον Φαμπιάνο, με τον Γιαννιώτα, με τον Μωρόν, και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη βγαίνει σε μια αντεπίθεση. Ωστόσο, γυρίζει γρήγορα ο Πετρίς και κερδίζει την μπάλα. Το πρώτο ημίωρο στο ντέρμπι ήταν του Άρη. Εκεί ο Άρης έχασε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ με τον Εντιαγιά, από εκεί και πέρα ανέβασε την απόδοσή του, πήρε αυτοπεποίθηση, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα έλεγα, μέχρι περίπου το 60 λεπτό. Είχε και τις φάσεις του με τον Πέλκα στο 36, με τον Ντάισον στο 37, το δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς στο 51. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίωρο, χρόνο, ο Άρης είχε καλύτερη εικόνα, ο ΠΑΟΚ έριξε τον ρυθμό του. Από τη στιγμή όμως που παραμένει το 2-0, ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι οδεύει προς μια άνετη και σημαντική βέβαια νίκη. Κάθε νίκη σε αυτά τα παιχνίδια μετράει. Για να δούμε τώρα τον Άρη πάλι σε μια προσπάθεια. Απομακρύνει ο Γιάκιτς, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και βέβαια ευκαιρία να ακούσουμε και από τον Τάσο τον Μπακλατζή τώρα τις εντυπώσεις του για το παιχνίδι που βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη.
3: Αυτή είναι η εικόνα που μετέφερε και ο Γιάννης. Ο Άρης είχε αυτή την καλή εικόνα, εκεί θα μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ και να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Ήρθε σε μια ανύποπτη φάση αυτό το πέναλτι με τον Φαμπιάνο να είναι ο μοιραίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα του Άρη, και φαίνεται ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν και το καθοριστικό από την εξέλιξη του αγώνα, καθώς από εκεί και πέρα στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σε έναν βαθμό και ο Άρης προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει ή να βρει χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Πάντως το αξιοσημείωτο για τον Άρη είναι ότι και πάλι στην πρώτη επιθετική ενέργεια του αντιπάλου δέχεται γκολ. Αυτό συνέβη και στην Καλαμάτα, συνέβη και στην Τρίπολη την περασμένη Πέμπτη στην αναμέτρηση για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Και αυτό είναι το κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουν σίγουρα οι άνθρωποι του Άρη.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Τάσο το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Μιχάλης,
3: αυτά δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Το ξέρω, απλά πάμε στο να πάρουμε το τελικό σκόρ στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε και επιστρέφουμε σε εσάς. Έλα, Μιχάλη. Μιχάλη, μας ακούς?
0: Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 λοιπόν, σε ένα παιχνίδι μοιρασμένο, μια ισοπαλία δίκαιη. Αν κάποιος μπορεί να γκρινιάξει είναι η Κηφισιά, γιατί το δοκάρι του Μπένι με την κεφαλιά στο 77ο λεπτό είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η καλύτερη φάση του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Φαντάζομαι πηγαίνουν και οι δύο ικανοποιημένες, ίσως λίγο λιγότερο η Κηφισιά, καθότι σαν γηπεδούχος θα περίμενε κάτι παραπάνω. Ο Λεβαδιακός παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει σε φταί στα γκολ, παραμένει στο 0 μετά από 4 αγωνιστικές. Μια κίτρινη στον Ελιάση για καθυστέρηση λίγο πριν από το τέλος και μια καλή φάση στο 89ο λεπτό όταν ο Τσιβελεκίδης πρόλαβε και έκανε την προβολή πάνω στον Γιάννη που είχε σουτάρει με κατεύθυνση προς την εστία. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Τούμπα, Τάσο Γιάννη.
2: Λοιπόν, κλείνουμε από την Τούμπα. Τα είπαμε νωρίτερα. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Η τρίτη νίκη για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με τα γκολ που πέτυχαν ο Ενδιαγέ με πέναλτι στο 32. 10 λεπτά αργότερα ο Ζίφκοβιτς έγραψε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς. Τίποτε περισσότερο. Θα δώσουμε αργότερα το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ στον Γιάννη και τον Τάσο. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας.
4: Στο Ολυμπιακό στάδιο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προηγείται 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα από το 14 και του Ουναΐ στο 39. Ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει κάνει και αλλαγές ο Νίστρουπ, έχει γυρίσει σε ένα 4-4-2 κλασικό τώρα, βάζοντας και Ντέσσερς και Τετέι μέσα με τον Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, απέσυρε τον Ουναΐ και τον Λουζά.
5: Έχει ολοκληρώσει και ο Πανετολικός τις αλλαγές. Την πρώτη ευκαιρία τις πούμε όλες, γιατί είναι πολλές και μαζεμένες.
4: Βέβαια.
5: Για να έχει ο κόσμος μια εικόνα για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι.
4: Λοιπόν, η προσπάθεια με τον Πανετολικό από τα αριστερά, ο οποίος επιχειρεί τώρα να κάνει την ενέργεια, θα κόψει εκεί ο Καλάμπρια. Παίζεται, λέει ο Τσιμεντερίδης, η μπάλα θα φτάσει στον Ντέσσερς. Ωραία ενέργεια του Ντέσσερς, ξεμαρκάρεται σε δύο χρόνους. Θα παίζει το χορτάρι, θα κερδίσει ένα φάουλ, θα επιφέρει και μια κίτρινη κάρτα. Η προσπάθεια η οποία έγινε εκεί από τους παίκτες του Πανετολικού.
5: Οπότε είναι η ευκαιρία να δώσουμε τις αλλαγές. Είπαμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ταμπόρδα στο 20 πριν τη θέση του Ολιβάη Γκαρσία. Στο 65 μπήκαν μαζί Τετέι και Κάγκουα. Στη θέση του Ναΐ και του Λουζά έχει αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2 πια ο προπονητής Παναθηναϊκού ο Νίστρουπ. Ενώ αναγκαστική αλλαγή θυμίζουμε και στο πρώτο ημίχρονο με την απώλεια του Στάγιτς και ο Πανετολικός πήρε τη θέση του Εστέμπαν στο 29 και από εκεί πέρα είχαμε στο 46 την αντικατάσταση του Άλεξης από τον Νακαμπά και στη συνέχεια του αγώνα στο 63 ο Προδρομίτης πήρε τη θέση του Μαυρία και ο Μπάζη τη θέση του Μεχία, ενώ ο Πόκου είχε αντικαταστήσει τον Εράκοβιτς στο 57, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο αλλαγές να κάνει. Ο Πανετολικός έχει κλείσει τις δικές του 5.
4: Πανετολικός όπως στο προσκήνιο, μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή, ένα σου το Πένια θα μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία ενέργεια η οποία έγινε σε δύο χρόνους από τους παίκτες του Πανετολικού, συγκεκριμένα τον Μουσά Τζενεπό, ο οποίος πήρε την μπάλα, Έξω περιοχή έκανε την προσπάθεια, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη, αλλά ο Πένια ήταν σωστά τοποθετημένο και μπλόκαρε την μπάλα.
5: Πρώτη φάση του Πανετολικού ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Ενώ αλλάζει καταπληκτικά την μπάλα ο Παναθηναϊκός και φεύγει στο προσκήνιο τώρα με τον Αντρέα τον Τετέι. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Τετέι θα μπει, ο Τετέι σουτάρει μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία, θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ αν ο Τετέι έβαζε την μπάλα στα δίχτυα. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, έπαιξε ένα 2 με τον Αντίνο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μάλλον. Δεν μπόρεσε κανείς να τον σταματήσει μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Τετέ έβαλε ωραία στην πλάτη του σε δύο χρόνους τον Γκουστάβο Γκρανάτ. Μπήκε στην περιοχή, έκανε την τρίπλα. Σούταρε με δύναμη πάνω στον Νικόλα Στάγιτς. Η μπάλα φύγε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 70 για τον Παναθηναϊκό. Είναι η καλύτερη βερσιόν που βλέπουμε Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, Χρήστο.
5: Ναι, είναι,
4: θα τολμήσω να το πω έτσι.
5: Είναι πολύ χορταστικό, είναι πολύ απρόβλεπτο στο παιχνίδι του, μπορεί να απειλήσει από τις πτέρυγες, από τον άξονα, βγάζει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι, έχει μεγάλη ποιότητα και πολύ βάθος στο πάγκο του και νομίζω ότι αρχίζει και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που ναι μεν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά τις έχει κάνει σχετικά νωρίς και τις δούλεψε τις αλλαγές αυτές στο διάστημα της προετοιμασίας.
4: Παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Έξι ναι, παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ υψηλή ένταση.
5: Σημαντικά γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να μοντάρεις ομάδα όταν αλλάζεις τόσους πολλούς παίκτες και τεχνική ηγεσία παρεμπιπτόντως. Οπότε ήταν σημαντικό το Παναθηναϊκός μέχρι να φτάσει εδώ σήμερα. Έχει δώσει 10 παιχνίδια επίσημα. 6 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο. Αυτό είναι το 11ο. Και μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει κάποιο από αυτά. Συνήθως κερδίζει.
4: Να, ωραία. Ναι.
5: Η προσπάθεια από τον Πανετολικό, η κόντρα και καταλήγει έξω. Τεφράει μια γρήγορη παρέμβαση στη φάση και έχουμε το πρώτο κόρνερ του Πανετολικού. Νομίζω από το πρώτο ημίχρονο είχαμε να τον δούμε να κερδίζει κόρνερ. Γενικά έχουμε ένα κομμάτι αγώνα όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιεστικός και επιθετικός, αλλά σε πιο ελεγχόμενο τέμπο. Δεν είχε εκείνο εκεί το εκρηκτικό που τον χαρακτήριζε σε μεγάλα κομμάτια του πρώτου ημίχρονου, έχοντας την ασφάλεια του 2-0 και απέναντι σε μια ομάδα που δεν απειλεί. Έχει καταφέρει να δώσει ένα τέμπο στο παιχνίδι αρκετά χαλαρό που του επιτρέπει να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα και να έχει την αίσθηση της υπεροχής. Τώρα είχαμε μια προσπάθεια εκεί από τον Τζενεπό που μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο διαιτής πολύ κοντά στην κόντρα που έγινε του λέει να σηκωθεί, αυτός δείχνει να έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι η παρέμβαση εκεί που κάνει ο Αντίνο στη φάση. Θα γίνει μια χρήση του VAR, αν και εφόσον χρειαστεί κάτι. Δεν μπορούμε να το δούμε από μακριά, πρέπει να δούμε και το replay. Ήταν ο Αντίνο που μπήκε στην διεκδίκηση για να δούμε εδώ. Όχι, όχι, πατάει κάτω το πόδι, δεν. Από τον Αντίνο δεν είναι κάτι. Ξανά. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι μπροστά του και ο Λιβάη Γκαρσία και με τη φορά που
4: έπεσε πάνω στο Λιβάη. Το γόνατό του, με, το, του ναι. με τα πόδια του.
5: Έχει χτυπήσει βέβαια, αλλά δεν είναι. Είναι. Είναι. Δεν είναι κάποια παράβαση από τον αμυντικό, ο οποίος είναι όρθιος, στέκεται στη θέση του. Από τον αμυνόμενο εδώ, γιατί είναι αμυντικό ο Λιβάη Γκαρσία. Εκεί που φάνηκε ότι μήπως μπορεί να υπήρχε κάτι επιλείψιμο ήταν στο μαρκάρισμα του Αντίνου, ο οποίος κάνει προβόλη, δεν βρίσκει μπάλα, δεν βρίσκει όμως και πόδια. Συνεχίζει την προσπάθεια του Τζενεπό και με τη φορά που έχει πάει και πέφτει πάνω στον στημένο, πιβοταρισμένο που θα λέγαμε στον μπάσκετ, Λιβάη Γκαρσία που έχει πάρει θέση, βρίσκει γόνατο με γόνατο, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής πολύ κοντά στη φάση λέει παίζεται, δεν ξέρω αν γίνεται και χρήση βάρος η ώρα που δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του Πανετολικού. Πάντως δεν μοιάζει να περιμένουν κάτι οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας από τη συγκεκριμένη φάση. Το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό, μέσα στο 72. Οι αλλαγές για τον Πανετολικό έχουν ολοκληρωθεί, για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν ακόμα δύο. Θα τις δούμε κάποια στιγμή γιατί έχει σηκώσει σχεδόν όλο τον πάγκο ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να διαλέξει δύο παίχτες που θα επιστρέψουν στο παιχνίδι. Θα μπουν δηλαδή στο παιχνίδι να πάρουν και αυτοί λίγο χρόνο συμμετοχής τώρα που πάμε για το φινάλε. Γενικά έτσι μια πολύ χορταστική εικόνα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρα από τα δύο γκολ έχει τουλάχιστον 4 κλασικότατες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Η τελευταία αυτή είναι το σόλο του Τετέ που ήταν και η πιο κλασική του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ένα μάλλον απρόσεκτο τελείωμα με το αριστερό, όπως μπήκε θα μπορούσε να ήταν πιο ζυγισμένο το σούτ και να είχε βάλει γκολ. Όπως νωρίτερα είχε μια καλή φάση ο Ντέσσερις, το σούτ του κοντραρίστηκε και βγήκε έξω. Ο Ντέσσερις που είχε στην ευκαιρία του αγώνα τρίπλα και τερματοφύλακα και από υπερβολική σιγουριά απλά πλάσαρε την μπάλα στην άδεια από τερματοφύλακα αστεία και ήρθε ο Γκράναφ με μια προβολή αυτοθυσίας να προλάβει την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή και να απομακρύνει. Να ένα νέο σόλο από τον Τετέι. Το σουτ κοντράρεται μαζί, μαζεύει το rebound ο Κυριακόπουλος, κρατάει την πίεση ο Παναθηναϊκός με το πέρασμα από τον Φάδρογγελ στον Αντίνο, αυτός για τον Κυριακόπουλο θέλει να κάνει ένα χορευτικό εκεί. Ο Κυριακόπουλος το 2-0 άριστο επιτρέπει να κάνουν για τον Βιρτουόζο, έτσι.
4: Ναι, πάντως είναι τέτοια η ποιότητα κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χρήστο Φίλια, Ακροατές Τερασπορ, Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό momentum σε κάθε φάση επίθεσης, σε κάθε συνθήκη συστήματος παιχνιδιού, σε κάθε συνθήκη παιχτών που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, για να δούμε τον Αντίνο, κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Αντίνο θα μπει στην περιοχή τελευταία στιγμή, απομακρύνει σε κόρνερ. Εκεί ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκρανάθ, από την ομάδα του Πανετολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα, κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή, και είναι νομίζω η καλύτερη βερσιόν του, τουλάχιστον με αυτά τα 10 παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα, και πολύ περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Τα παιχνίδια δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα που μοντάρει την ομάδα ο Νίστρουπ, είναι η καλύτερη βερσιόν του τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και αν παραμείνει έτσι στα 17 περίπου λεπτά αυτό το 2-0, το τέλος της βραδιάς, την τέταρτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Και θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αποσπασμένος από τους αντιπάλους του, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια ακόμα να συζητάμε οτιδήποτε, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για αυτή την ομάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά για αυτό τον Παναθηναϊκό, έχοντας αυτή την εικόνα, το ρόστερ, ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Αντίνο, πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έγινε εκεί στην άκρη από θέση αριστερά, ενώ βλέπω τον Φακούντο Πελίστρη να είναι έτοιμος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντίνο είναι ακόμα στο χορτάρι. Ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Diego Esteban, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ γραμμή πάνω στον Πελίστρη, στον συγγνώμη Αντίνο, και έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο για μια ακόμη φορά στην εστία του Κουτσερέγκο. Στο 75 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με Ταμπόρδα στο 14 και ο Ναΐ στο 39. Είναι τα δύο γκολ τα οποία πέτυχαν οι πράσινοι, έχοντας ένα εξαιρετικό πρώτο 45 λεπτό, στο οποίο έκαναν πολύ σπουδαία πράγματα. Έχασαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μία με τον Λουζά και μία με τον Τέστερς. Θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ο δείκτης του σκόρ. Ο Κάγκου εκτελεί αυτό το φάουλ μες στην περιοχή. Μια κεφαλιά θα γίνει, θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Τετέι από ότι υποδεικνύει ο διαιτής πάνω στο Κευγένη Κουτσερέγκο, το τερματοφύλακα του Πανετολικού, που είναι στο χορτάρι αυτό το χρονικό σημείο.
5: Ένα μάτς που τουλάχιστον με την εικόνα που έχει μοιάζει να το έχει αγκαλιάσει με δυο του χέρια ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι ο Πανετολικός δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε και αλλαγές τώρα τις δύο τελευταίες για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πελίστρη στη θέση του Ντέσσερς και θα μπει και ο Τσάπρας.
4: Ναι, επιστρέφει.
5: Στη θέση του προφανέστατα
4: Αντίνο.
5: Ο Αντίνο
4: βγαίνει
5: έξω, Αντίνο Ντέσσερς, και μπαίνει ο Τσάπρας στη θέση του Αντίνο, ο οποίος θα πάει να παίξει μπροστά. Δεν θα παίξει με επιθετικό χάρισμα. Ήταν πρώτος πασέρ πέρυσι του πρωτάθλημά μας από ρόλο δεξιού μπακ, τον βάζει τώρα μπροστά από τον Καλάμπρια.
4: Κάνει ένα τρίκ που δεν το έχουμε ξαναδεί ο Νίστρουπ αυτή τη χρονική στιγμή, έχοντας τα πλευρά του Πελίστρη από τα αριστερά αυτή τη φορά και έχοντας την πλάτη τον Κυριακόπουλο και τον Τσάπρα σε θέση
5: με κάλυψη τον Καλάμπρια πίσω. Για να το δούμε. Έχει πολλές εναλλακτικές οπότες πάνω εγώ και σίγουρα θα δοκιμάσει πράγματα όσο το επιτρέπουν τα παιχνίδια. Τώρα πάμε να κλείσει ένα σημαντικό πρώτο κομμάτι της περίοδου με τη διακοπή που κρατάει 20 μέρες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, και έχει δύο ακόμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στο πρόγραμμά του, ένα για το κύπελλο με την Κυψιά στη Λεωφόρο και ένα σημαντικό για το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα που θα είναι στο κύπελλο της Νεάπολης φιλοξενούμενος, με στόχο να πάει νικηφόρα και σε αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάει ήρεμο στη διακοπή. Γιατί στο τελείωμα, αν δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη να νικήσει σήμερα και να πάρει και τα δύο επόμενα παιχνίδια, θα κάνει ό,τι ήθελε.
4: Το απόλυτο.
5: Το απόλυτο, ναι. Θα έχει περάσει στην league phase του conference, δηλαδή δεν είχε κάτι παραπάνω να περιμένει από εκεί πέρα. Και θα έχει την πρωτιά στο πρωτάθλημα και δύο νίκες.
4: Για να δούμε, θα κόψει εδώ ο Πελίστρη, θα μπει στην περιοχή. Ο Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ο Πελίστρη θα γυρίσει Κάγκουα στον Τσάπρα, ο Τσάπρα σεντράρει, η μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά, μια κόντρα, ωραία προσποίηση του Καμαρά, ένα σούτ, η μπάλα έξω. Τα ωραία προσπάθεια, κόρνερ τελικά.
5: Έχει πολλές κόντρες, έχει πάρα πολλές κόντρες στο παιχνίδι, πολλά σούτ που γίνονται με πολλά κορδιά μπροστά, οπότε η μπάλα δεν είναι εύκολο να πάρει τροχιά προστατικά, όλο και κάπου βρίσκει και βγαίνει κόρνερ. Το πρώτο αντιψήφισμα ο αριθμός κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα. Ο Κάγκουα θα πάει να το εκτελέσει. Ένα παιδί που έχει πολλή ενέργεια μέσα του.
4: Βλέπω μια εικόνα αυτή τη στιγμή, την οποία έχω χρόνια να τη δω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο. Όλο το γήπεδο, όλη η εξέδρα έχει σηκωθεί ορθή. Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τραγουδάνε τα συνθήματα όλοι από όλες τις θύρες. Και είναι μια εικόνα η οποία δείχνει ξεκάθαρα, ενώ εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα φύγει, δείχνει ξεκάθαρα την ψυχολογία που έχει αυτή την ώρα.
5: Είναι σε καλό
4: ο μέσος φύλαθλος του Παναθηναϊκού.
5: Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκού είναι σε πολύ καλή φάση. Να δούμε Πελίστρη, κάνει ένα σόλο, στρώνει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία πιο έξω, το σουτ χαμηλά, ο Τσάπρας πάει να πασάρει. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ, την μπάλα κόβεται, πολλά κορμιά, πάρα πολλά πόδια, πασαρισμένα μέσα. Καμαρά στο μακρινό ριμπάλ, Παναθηναϊκός ψάχνει το τρίτο γκολ. Έχει σκοράρει 3 γκολ με την Κυψία, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 2 γκολ με τον Λεβαδιακό και ήδη άλλα 2 γκολ σήμερα κόντρα στον Πανετολικό σε ένα ντέρμπι κορυφής.
4: 3 γκολ με την Κυψία.
5: Με την Κυψία προχθές, ναι. Θέλει ένα γκολ ακόμα. Ναι, είναι και νομίζω η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στο επιθετικό κομμάτι. Το ψάχνει, έχει τις ευκαιρίες. Έχει σπαταλήσει πολλές φάσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μήκρονο, φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Goal, το match μοιάζει, επαναλαμβάνω, μοιάζει. Δεν λέμε μεγάλη κουβέντα γιατί στο ποδόσφαιρο έχουν δει μουγκί. Έχουν δει, συγγνώμη, τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκί αυτά που γίνονται. Μοιάζει να είναι κλειδωμένο από τον Παναθηναϊκό. Μέσα στο 79 προηγούνται πρόσωποι 2-0 και η εικόνα είναι απόλυτη κυριαρχία δική του. Πολύ λίγες φορές ο Παναθηναϊκός έχει βγει από το καβούκι του. Η σέντρα θα γίνει με την εκτέλεση του φάουλ στο πίσω δοκάρι. Πάει να μπει στη φάση ο Φαντρόγκελεν. Η κόντρα, μακρινό ριμπάουντ, ο Τετέι θα σπάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πιέζει. Καμαρά μπροστά η μπάλα για τον Ολλανδό Φαντρόγκελεν. Καμαρά θα πασάρει την μπάλα για τον Κινγκς Κάγκουα. Αυτός θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πλάγια δεξιά, εκεί όπου θα έχουμε ένα καλό passing game με τον De Frey να γυρίζει την μπάλα τελικά λίγο πιο πίσω, γιατί κλειστήκανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι των παίκτων του Πανετολικού. Η Μπαγιά είναι καλή για τον Πελίστρη που διεμβολίζει, του φεύγει λίγο πάνω στο κοντρό, περνάει από όλους πάνω στη γραμμή, το απλωμένο πόδι ενός αμυνόμενου την βγάζει προς τα έξω. Εδώ φάνηκε η κόντρα να ευνοεί τον Πελίστρη που έκανε ένα σόλο από τα αριστερά. Πέρασε και τον τερματοφύλακα, γίνεται η σέντρα προς τα έξω η μπάλα. Κυριακόπουλος σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει σε παίχτη που φοράει κίτρινη φανέλα και τώρα βγαίνει ο Πανετολικός πιο γρήγορα. Ήταν το σόλο λοιπόν από τον Πελίστρη, εδώ παραλίγο να μπει το τρίτο κόλ για τον Παναθηναϊκό που πιέζει, το ψάχνει, δεν έχει χαλαρώσει. Θέλει να το δώσει αυτός ο παδός του, Τετέι μέσα στην περιοχή, στριφογυρνάει, τετατέτ, πάει ένα τριπλάκι για τον τερματοφύλακα, το κλείνει, κρατιέται. Kings Kagwa, shoot, κόντρα, διώχνει με μεγάλη επέμβαση ο Κουτσερέγκο την μπάλα, ενώ πήγαινε στα δίκτυα. Ναι. Το 3-0 δεν γίνεται εδώ, αλλά ο κόσμος ξεσηκώνεται, παρατεταμένο χειροκρότημα, γιατί βλέπουν την ομάδα να μην χαλαρώνει, να γκαζώνει, να πηγαίνει για το τρίτο γκολ, το τρίτο γκολ έτσι που είναι κερασάκι στην τούρτα μιας διαγραφόμενης νίκης με βάση την εικόνα και το σκορ και το χρόνο του αγώνα. Είμαστε στο 81. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 με τον Παναθηναϊκό στην επίθεση πάλι από τα αριστερά. Είναι πολύ κινητική η πτέρυγα του αυτή, η Κάγκουα, η σέντρα, η μπάλα πηγαίνει και ο Μπολιβάη Γκαρσία την υποδέχεται. Δεν θέλει να σουτάρει γιατί βλέπει πολλά κορμιά μπροστά του. Προσποιείται, κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά, λάθος πάσα στα 5 μέτρα. Ευκαιρία του Πανετολικού να βγει λίγο από την αμυνά του και να προσπαθήσει να φτιάξει επιθετικό παιχνίδι.
4: Λοιπόν, στο 82 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο προηγείται 2-0 του Πανετολικού και έχει βάλει τις βάσεις για να φύγει με αυτό το τρίποντο, το οποίο θα τον διατηρήσει πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας και με διαφορά από τους αντιπάλους του στην τέταρτη αγωνιστική χρονιά στη Super League. Μια τέταρτη αγωνιστική την οποία ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 4. Στα τέσσερα παίζοντας και πολύ ωραία μπάλα, πολύ εξαιρετικό ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όλες τις επιλογές του Νίστρουπ βάζει παίκτες, βγάζει παίκτες, η εικόνα της ομάδας δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει πετύχει σίγουρα και 2 και 3 γκολ παραπάνω απόψε αυτή τη βραδιά. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα και αυτό το ντέρμπι της κορυφής τουλάχιστον μέχρι αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε παιχνίδι. Παράσε για ένα ρόλο, λέω, θα φύγει στην κόντρα τώρα. Για να δούμε η προσπάθεια του Τσάπρα, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την εσωτερική για να φτάσει τέτα τέτ με τον Κουτσερέγκο. Τελευταία στιγμή απομακρύνουν εκεί αμυντική με τον Κουστάβο Γκρανάθ του Πανετολικού. Θα βγει ο Κουτσερέγκο, θα διώξει την μπάλα πλάγι. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Λιβάη, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάθετα για Τσάπρα και Τετέι. Ο Τσάπρας έτρεξε πιο γρήγορα. Επιχείρησε να βρει κόντρα και φάτσα τέτα τέτ με την εστία του Κουτσερέγκο. δεν μπόρεσε να πάρει την εσωτερική. Τελευταία στιγμή έδιωξαν εκεί οι αμυντικοί του Πανετολικού. Απεσόβησαν ένα βέβαιο κίνδυνο που θα ήταν τέτα τέτ με την αιστεία του Κουτσερέγκο. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν και ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα από τα αριστερά. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Ωραία κεφαλιά του Τετέι. Μπάλα φτάσει στον Πελίστρη. Πελίστρη 32 χρόνους. Κατεβάζει με τον Γκίξ Κάγκουα. Θα παίξει και θα γυρίσει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος παγώνει το ρυθμό. Στο 83 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Πανετολικού και είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Χάνει ευκαιρίες. Δημιουργεί καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή και ψάχνει και το τρίτο γκολ αυτή τη βραδιά. Δεν έχει καθίσει στο 2-0 που έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά κυνηγάει με μανία να βάλει και τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη. Τώρα έξω περιοχή Πελίστρη στο Kings Kagwa. Ο Kagwa θα παίξει μέσα στην περιοχή με τον Καλάμπρια. Ένα γύρισμα, διαμαρτυρίες εκεί. Παίζεται λέει ο Τσιμεντερίδης σε αυτή τη φάση. Διαμαρτύρεται έντονα ο Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο. Περιμένετε.
2: Θα το δούμε
4: στο VAR ακριβώς. Ο πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Θα εκτελεστεί, δεν υπάρχει τίποτα. Παίζουμε κανονικά συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα. Τσάπρας δεν μπορεί να γυρίσει.
2: Κάνει προσπάθεια. Και να έχει βρει χέρι, είναι από χτύπημα στη γάμπα του παίχτη. Ανεβαίνει η μπάλα προς τα πάνω, τον βρίσκει κάπου μεταξύ μέσης πλάτης και χεριού. Είναι ακούσιο, δεν υπάρχει.
4: Όχι, δεν υπάρχει. Βρήκε χέρι. Τώρα είδα τη φάση, αλλά έχει κοντράρει πρώτα στο πόδι του και μετά στο χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται κανονικά.
2: Του είπα, θα το δούμε λίμπερο που έφτασε στο κέντρο. Παραδείγμα πέρασε και στην άλλη περιοχή.
4: Θα πάει στην Ερφόρ στο τέλο. Και με καταστάσει 2-0. Όχι του Πάδεγκο ψάχνει να βρει γκολ, α πούμε, για την επίση στο σκορ. Αλλά είναι ένα τρόπο παιχνιδιού ο οποίο είναι μια καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Είναι τα νέα ήθη έτσι τα ποδοσφαιρικά. Αν έβλεπε κάτι τέτοιο, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Θα σε περνούσαν για τρελό τον τρόπο.
2: Νομερή προσπάθεια από τον Κάγκουα που κάνει ωραίο άνοιγμα. Θα πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, θα περάσει για τον Τζάπρα. Στρώνει ευκαιρία, Λιβάη Γκαρσία. Στη φάση πάει να μπει και ο Τετέι. Μία ευκαιρία χάνεται μετά την άλλη. Τρομερή επέμβαση του Ξερέγκο. Δεν γίνεται το 3-0. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός. Τετέι, κόντρες και πάλι Τετέι. Στέκεται όρθιος. Θέλει να σουτάρει με το αριστερό. Μεγάλη επέμβαση πάλι από τον Ξερέγκο.
4: Τι έχει βγάλει ο Ξερέγκο.
2: Πραγματικά λες και το έχουν βάλει στοίχημα. Ποιος
4: θα κρατήσει,
2: ναι, και κρατάει το σούτ από τον Καμαρά έξω η μπάλα.
4: Τρομερές επεμβάσεις, ο Κουτσερέγκο κάνει τρομερές επεμβάσεις. Χρήστο, φίλε ακροατές, Τρασπορ, κάνει απίστευτη επέμβαση και εδώ. Με τον Κουτσερέγκο να φεύγει στη γωνιά του και να απομακρυνθεί 5-6 φορές το δεύτερο ημίχρονο.
2: Είναι ολοφάνερη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων, δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μιλάμε τώρα ιστορικά ως μεγέθη. Αγωνιστικά τώρα έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Αυτός ο Πανετολικός πέρυσι είχε επαρχία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θυμίζω. Ναι. Έτσι. Δεν είχε ηττηθεί. Και σήμερα εδώ ήρθε ως πρώτος. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 2 γκολ και έχει χάσει 5-6.
4: Για να δούμε μια προσπάθεια με τον Καλάμπρια να κόβει άνετα μπροστά από την επέμβαση των παιχνών του Πανετολικού. Θα γυρίσει ο Τσάπρα στον Ντεφράι. Πάλι θα φτάσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Πανετολικού έξω περιοχή. Ωραία όμως ο Καμαρά με εντυπωσιακό τρόπο θα κόψει σε πρώτο χρόνο και θα φύγει στην κόντρα ξανά ο Παναθηναϊκός. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι μπαίνει την μπάλα. Τετέι θα μπει στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται καθαρή νομίζω. Είναι η φάση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ ο Τετέι έφυγε με πάρα πολύ δύναμη ξανά. Στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού πήγε να βγει τέτα τέτ.
2: Αυτό το τελευταίο βήμα ήθελε παραπάνω δύναμη. Ήταν καταπληκτική η μπαγιά του Καμαρά και ανασταλτικά ανακτά την κατοχή της μπάλας και κάνει μια πολύ ωραία μπαγιά τρύπα και πάει να βγάλει σε ένα πλάγιο τέτα τέτ τον Τετέι.
4: Εντυπωσιακός ο τρόπος όμως έπεσε εκεί ο Νικόλα Στάγιτς και έκοψε την μπάλα τελευταία στιγμή. Είναι η κορυφαία και ο Στάγιτς και ο Γκρανάθ. Έχουν κάνει φοβερό παιχνίδι και οι δύο απόψεις. Έχουν κόψει, έχει δεχτεί δύο γκολ ο Πανετολικός. Έχει καμιά δεκαριά ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός σε όλο το παιχνίδι. Και έχει κορυφαίους τους δύο στόπερ του, οι οποίοι έχουν κόψει όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
2: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει κατά ρηπάς από το ξεκίνημα του προβλήματος, γι' αυτό είναι και πρώτη. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε τον έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός στο 0. Τώρα τι φωνάζουμε,
4: με τη Λίμπαρ φωνάζουμε.
2: Τρολάρουνε λίγο.
4: Τρολάρουνε οι φίλε.
2: Αυτό λέω, τι γίνεται εδώ.
4: Με τη Λίμπαρ φωνάζουμε.
2: Δεν άκουσα καλά, ναι. Τρολάρουνε λίγο του φίλου του Ολυμπιακού ή φίλου του Παναθηναϊκού. Φαντάζοντα το όνομα του με τη Λίμπαρ όπω και χθε στο Καραϊσκάκι. Όλα αυτά στο 89, στο 87, συγγνώμη, φίλε και φίλοι τη Τσαρασπορ, και ενώ το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
4: Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια. Απομένουν 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με όποιε καθυστερήσει, 88 λεπτό Διανύουμε αυτή την ώρα μια προσπάθεια για τον Πανετολικό από τα δεξιά. Αλλά θα μείνει σε πόδια παιχτών το Πανετολικό με τον Αμίν Μπάση. Αυτό θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω σε ένα σημείο στο οποίο προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις παίκτες του Πανετολικού. Ενώ είμαστε σε λίγο, θα μπούμε προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Θα κόψει ο Φαντρόκελεν. Ο Τσάπρας κρατάει την μπάλα και έχει χώρο να κινηθεί ο Τσάπρας. Θα παίξει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάη. Λιβάη με τον Ντεφράη που προωθεί τον Ντεφράη. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά στον Φακούντο Πελίστρη και θα γυρίσει τον Φαντρόκελεν. Κοίταξε τώρα πάθος που έχει ο Ολλανδός. Εκεί δύο Ολλανδοί έχουν φοβερό πάθος. Τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 και ζητάει να παίξουν επίθεση, να φύγουν μπροστά. Είναι μια νοοτροπία την οποία ο Παναθηναϊκός καλλιεργεί, δουλεύει ο Νίστρουπ το τελευταίο χρονικό διάστημα και το πιστώνεται στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί επαναλαμβάνω, είπαμε και νωρίτερα, είναι η καλύτερη βερσιόν επιθετικής τακτικής και ομάδας που έχουμε δει μέχρι τώρα τα πολλά τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Έχει καλές ομάδες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά αυτό το πράγμα με καταιγισμό επιθετικής πρωτοβουλίας ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να το δουλέψει. Με τον Παναθηναϊκό έχει καλές ομάδες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά αυτό το πράγμα με καταιγισμό επιθετικής πρωτοβουλίας ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια.

0: Με τα δύο τρέματα που τυχαίνει σήμερα, αυτά είναι τα 10. Δεν είναι η καλύτερη επίθεση, όπως νόμιζα. Το ξεπερνάει κατά ένα, γιατί έχει βάλει αυτή την πεντάρα με τον Άρη και τα 4 με τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ. Και έχει 11 γκολ. 11 η ΑΕΚ, 10 ο Παναθηναϊκός και μετά ο ΠΑΟΚ με 9. Ο Πανετολικός με 7 και οι άλλες ομάδες πολύ πιο πίσω. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα,
1: με τον Κιγκάγουα και τον Τετέι με στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να θα προλάβει. Ο Τετέι την προλαβαίνει, την παραθαγυρίσει. Δεν μπορεί ο Πελίστρη να γίνει κάτοχος στην μπάλα και να τη στείλει προς την εστία του Κουτσερένκο. Απομακρύνουν και οι αμυντικοί του Πανετολικού. Το ψάχνουν το τρίτο γκολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν χαλαρώσει. Είμαστε στο 90 και ψάχνουν να πετύχουν ένα ακόμη γκολ. Έχοντας μια επιθετική πρωτοβουλία η οποία είναι παροιμιώδης σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τα αριστερά με το Φαν Τρόκελεν, ο οποίος κρατάει. Η μπάλα θα βγει στον Κυριακόπουλο. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον Πελίστρη, ωραία ενέργεια. Τετέι δεν περνάει η μπάλα στον Τσάπρα. Ο Κάγκουα θα πάρει το rebound. Η μπάλα θα γυρίσει στον Ντεφράι. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης. Με τον Ντεφράι, τον αρχηγό του, να παίζει με τον Λιβάη. Ο Λιβάη με τον Ντεφράι. Η μπάλα θα γυρίσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία, προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια. Κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1, 2, 3, 13. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Νταβίτε Καλάμπρια, ο οποίος θα προσποιηθεί, θα μπει στην περιοχή, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τσιμεντερίδης βλέπει τη φάση, έχει οπτική επαφή. Ο Καλάμπρια ζητάει να το εκτελέσει αυτός.
0: Πάρε την μπάλα, εγώ λέει, δικό μου.
1: Δικό σου λοιπόν. Και εδώ δικό σου.
0: Μερσή βγαίνει. Για να την ξαναδούμε τη φάση από την πίσω κάμερα. Καλάμπρια λοιπόν μπαίνει στην περιοχή. Ο Τζενεπό. Υπό πολύ υπερβολικό πέναλτι αυτό τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Το δεν
0: τον βρίσκει από το φρενάρισμα. Τον βρίσκει με ένα από πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν θα το δει προσωπικά.
1: Φαίνεται
0: είναι
1: λίγο
0: υπερβολικό. Δηλαδή τον βρίσκει μένα, αλλά είναι πάνω στο βηματισμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μπερδεύονται τα πόδια του και είναι μια ανεπαίσθητη.
1: Βέβαια, επαφή. Έχει βάλει το κορμί του, δεν έχει
0: οπτική επαφή. Είναι πολύ by the book. Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Είναι πολύ by the book. Και εγώ με τα πολύ by the book δεν είμαι και πάρα πολύ φίλος. Να σου πω την αλήθεια. Πάμε τώρα στην εκτέλεση του Καλάμπρια στο 90-1. Καλάμπρια με το δεξί. Γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός. Την μπάλα στα δίκτυα. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βάζει με αυτόν τον άχαρο τρόπο από την βούλα του πέναλτι το κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Μια χορταστική εμφάνιση με πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις που πεταχτήκαμε και είπαμε γκολ, γιατί έμοιαζε να είναι σίγουρο το γκολ και με κάποιο τρόπο τελικά δεν μπήκε. Απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι τώρα είχε το απόλυτο, ήρθε εδώ με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 4 παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός μετατρέπει το παιχνίδι σε έναν θρίαμβο. 3-0, θα μπορούσε να ήταν και 6-0 και 7-0. Εδώ νομίζω ότι κάποιες γκρίνιες από τους παίκτες του Πανετολικού προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη είναι δίκαιες, είναι δικαιολογημένες. Παραλαμβάνω, by the book, με βράση τους κανονισμούς και το γράμμα τους κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή. Αλλά στο πνεύμα του αγώνα είναι μια άθελη επαφή από πίσω και το παίκτες απλά μπερδεύονται λίγο τα βήματά τους, τον βρίσκει λιγάκι άγαρμα. Αλλά μέχρι εκεί έτσι. Αυτή η φάση σε ντέρμπι, αν έκρινε νίκη τώρα, θα είχαμε.
1: Καλά,
0: θα λέγαμε πολλά τώρα, έτσι. Δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία, γιατί είναι στο 91, σε ένα μάτς που είναι 2-0.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι έτσι, στο οποίο δεν φοράει κριτική. Ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος του Πανετολικού. Είναι σαφέστατα ανώτερος αυτή τη βραδιά και παίρνει μια νίκη, η οποία το τελευταίο πράγμα που συζητάμε είναι αυτό το, η φάση τελευταία. Λοιπόν, τέλος του αγώνα. 3-0. Μια μεγάλη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, η οποία μετουσιώνεται σε νίκες μέχρι και αυτό το χρονικό σημείο. Παναθηναϊκός, ο οποίος καταφέρνει να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, τέταρτη αγωνιστική. Έχει πάρει
0: μόνος πρώτος. Τρεις βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικό.
1: Και έχει κάνει το απόλυτο. Είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει κάνει μέχρι τώρα το απόλυτο. 4-4. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για τον κόσμο του και την άβρα που δημιουργεί με το ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά, όλη η ιστορία, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι άκρως ενθαρρυντικά. Όχι μόνο γιατί ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα παιχνίδια με 3 γκολ, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ με την Κηφισιά, 3 γκολ με τον Πανετολικό, αλλά γιατί είναι η εικόνα του επιβλητική μέσα στον αγωνισμό.

0: Μυστικό χώρο, έτσι, Χρήστο.
1: Ναι, είναι πολύ
0: καλύτερη βερσιόν που έχουμε δει.
1: Είναι απελευθερό. Ήταν πολύ σημαντικό που κατάφερε και πέρασε στην Conference League. Με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο, με ένα γκολ σε 120 εκεί ηρέμησε λίγο η ομάδα. Έκανε και καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την εκτός έδρας νίκη στη Λιβαδιά. Και από εκεί πέρα ηρεμήσανε. Εγώ επέμενα από την αρχή και έλεγα ότι αυτή η ομάδα, επειδή έχει ταλέντο και έχει πολλά νέα παιδιά και πολλά νέα πρόσωπα και νέα τεχνική ηγεσία, θέλει λίγο να τραφεί από τα αποτελέσματα. Πήρε βιταμίνες από τις νίκες, πήρε από την πρόκριση, έκανε το πρώτο καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι σαν να έχουν μπει σε ένα ποτάμι που κυλάει μόνο του ανεμπόδιστα, αβίαστα και αρχίζει και παίρνει όλο ένα και πιο ορμητικό χαρακτήρα. Έχει μπροστά τον Παναθηναϊκό αυτή τη εβδομάδα μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Παιχνίδι με την Καλαμάτα, την Λεωφόρο της Καλαμάτα, πιθανότητα στη Νεάπολη, για να κλείσει το πρώτο κομμάτι της περιόδου, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή 20 ημερών που ακολουθεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας, και ξεκινάει το πρόγραμμα μετά με ένα κλασικό τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε μέχρι εκείνο το κραστέστ που σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν καταφέρει και κάνει το 5 στα 5 θα πάει με τελείως διαφορετική ψυχολογία και άλλο αέρα στα πανιά του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτά, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αργότερα το τρίτο ημίχρονο. Καλό βράδυ, 3-0 Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στην μετάδοση, Αργύρης Παντελιάδης στην κονσόλα των ήχων. Καλό βράδυ από το Ολυμπιακό Στάδιο, τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα στο 14, του Ουναΐ στο 39 και του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.
2: Era Sport 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλαμάτα Βόλος σήμερα 3-1. Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Θυμίζω χθες Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Μετά από 4 αγώνες, όλες οι ομάδες πλέον έχουν 4 παιχνίδια, καθώς έγινε και το αξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό με 12, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ 9, τρίτη για τον Όφη 9, τέταρτη για τον Πανετολικό 9. Πέμπτη θέση για την ΑΕΚ 8, έκτη για τον Ολυμπιακό 7, έβδομη θέση για τον Άρη 6, όγδοη θέση για τον Ηρακλή 5 οι βαθμοί. Ένατη θέση για την Καλαμάτα 4 οι βαθμοί, δέκατη θέση για τον Ατρόμητο 2 οι βαθμοί, ενδέκατη θέση για τον Βόλο 2 οι βαθμοί, δωδέκατη θέση για την Κηφισιά με 2 βαθμούς, δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη θέση Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός έχουν από 1 βαθμό. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και μισή ώρα αργότερα Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ. Στις 7 και μισή Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πω ότι ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια στο κουπόνι, τα τελικά από τις 9.30 και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, 2-0 ημίχρονο. Στουντιάντες Κάσερος Ακασούσο 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Φέρο Καρίλ που τέλειωσε με 10-0, Πατρονάτο Ατλέντικο Τέμπερλέι και εδώ οι φιλοξενούμενοι τέλειωσαν με 10-0, Ατλέντικο Μαδρίτης Βίτα Ρεάλ Μούρθια 4-0, 2-0 το ημίχρονο και Ατένα Σερίτο 0-0 στην εξέλιξη όπου έχουμε γκολ. Μπρέστ Παρί Σεζερμέν 0-1, Σασουόλου Γιουβέντους 2-2, Μυρασόλ Μπαΐα 1-2, Ατλέντικο Γκουανιένσε Κρισιούμα 4-0, Τενερίφη Λεγκανές 1-0, Ντεπόρτες Περέιρα Ατλέντικο Μπουκαραμάνγκα 1-2, γκολ έχουμε στο Ρασίκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μωρόν 0-1, Χυμνάσια Χουχούι Ατλέντικο Ραφαέλα 2-1, Always Ready Montero 5-0, Νοβάρα Περγκολετέζε 0-1, Ουνιόν Ντρεσάντσο 1-0, γκολ έχουμε στο Ολύμπια Ασουνσιόν Σπορτίβο Λουκένιο 2-0. Ημίχρονα Φαμαλικά ο Sporting 0-0. Μίτλαντ Τσακαρίτα Τζούνιορς 1-0. Στην εξέλιξη Αρχεντίνος Τζούνιορς Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπαν ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε. Γι' αυτό είναι κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και όλοι καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε και καλές και κακές διαιτησίες, μπορώ
0: Ωραία,
1: να πω.
0: Πάμε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Δεν είχαμε εδώ καμία αμφισβητούμενη φάση. Ο διαιτητής ήταν Παπαπέτρου, ήταν πολύ κοντά στις φάσεις, δεν αμφισβήτησαν καμία απόφασή του. Ήταν η καλύτερη διαιτησία της αγωνιστικής. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο δύσκολο, στο ντέρπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Διαιτητής ο Ιταλός Κολόμπο, πάρα πολλά προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο και εφαρμογή κανονισμών. Δεν έδωσε ένα πέναλτι στο ΠΑΟΚ το δεύτερο, αλλά και αυτό που έδωσε στο 29. Ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφασή του, τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά έδωσε το πέναλτι. Ένα άλλο πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ, πάλι χέρι, απορώ πως δεν το είδε αυτό το πράγμα, αλλά και το ΒΑΡ δεν τον βοήθησε εδώ το διαιτητή που μπορούσε κάλλιστα να τον βοηθήσει, να τον στείλει στο μόνιτορ και φυσικά να δώσει το πέναλτι. Γιατί ήταν ξεκάθαρο χέρι. Και γενικά στον πειθαρχικό έλεγχο δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν μια κακή διαιτησία από τον Κολόμπο που θεωρείται στην Ιταλία από τους πολύ καλούς διαιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από
0: ο Άρης διαμαρτύρεται για κάποιες κάρτες που δεν έδειξε που θα πήγε.
1: Ναι,
0: δεν στον σε
1: πειθαρχικό έλεγχο γενικά τα έκανε μπάχαλο. Να μην αναφέρουμε μία-μία με τις κάρτες. Ο Άρης έχει δίκιο σε αυτό που τη διαμαρτυρία που κάνει. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανετολικός, διαιτητής Τσεμεντερίδης, το 82 ο Παναθηναϊκός ζητά χέρι, η μπάλα χτυπά πρώτα στο πόδι του αμυντικού, μετά στο χέρι, και έχουμε πει ότι όταν η μπάλα χτυπάει στο πόδι και μετά στο χέρι, mm-hmm. δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Στο 86 ζήτησε πάλι μια ανατροπή ο παίκτης του Πανετολικού, δεν υπήρχε κάτι. Στο 90-3 σωστά πέναλτι ανατροπή για τον Καλάβρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή, είπαμε, η διαιτησία του Τσεμεντερίδη. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι... Μισό λεπτό, να...
0: Λοιπόν, είναι το Κηφισιά Λεβαδιακός ή το Καλαμάτα Βόλος?
1: Λοιπόν, Λεβαδιακός. Πάμε Λεβαδιακός.
0: Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Κηφισιά Λεβαδιακός. Στο 47 η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι. Προβολή ο αμυντικός στο κεφάλι του αμυντικού. Ο αμυντικός έκανε προβολή στο κεφάλι του επιθετικού, όμως η προβολή έγινε αλλά δεν υπήρχε καμία επαφή στον επιθετικό παίχτη. ΒΑΡ και διαιτητής είπαν ότι πράγματι δεν υπήρχε καμία παράβαση γιατί δεν υπήρχε επαφή. Εδώ ο διαιτητής ήταν ο κύριος Τσέτσουρας, ήταν πολύ καλός. Και πάμε στο παιχνίδι το τελευταίο, Καλαμάτα Βόλος. Διαιτής Φίτσας, στο 45 η Καλαμάτα ζήτησε πέναλτι χέρι, έλεγχος από το ΒΑΡ, δεν υπήρξε τίποτα. Συμφώνησε ο διαιτητής και το ΒΑΡ ότι δεν υπήρχε. Εδώ είναι το παράδοξο, στο 89,
0: ναι.
1: Σε μια μπροστινή παλιά, ο παίχτης κάνει, επιθετικός παίχτης, φεύγει πίσω από τη σέντρα, ο βοηθός κοιμόταν φαίνεται, και σήκωσε offside παίχτη που δεν είχε περάσει ακόμα τη σέντρα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά όμως δεν είναι καλό για τη διαιτησία. Αυτά είχαμε αυτή την Κυριακή. Είχαμε καλές διαιτησίες, είχαμε και κακές διαιτησίες και ιδιαίτερα
0: στον ντέρμπι.
1: Από τον ξένο διαιτητή, τον Ιταλό.
0: Στο ΠΑΟΚ Άρης. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Αυτά από τον Κώστα Ακρίδα και τις αμφισβητούμενες φάσεις. Να πω ότι ολοκληρώθηκε το Σασουόλο Γιουβέντους 3-2, τελικό αποτέλεσμα, με τον Άτζιτς, ο Βασίλη Άτζιτς, να στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για τη γηπεδούχο Σασουόλο. Μπρέστ Παρί Σεζερμέν 0-1, είμαστε εδώ, είμαστε στις καθυστερήσεις με τον Φεράν Τόρες από νωρίς να έχει χρηστεί σκόρερ μόλις από το 5ο λεπτό μετά την ασίστ του Ουσμάν Ντεμπελέ. Δεύτερο γκολ Τενερίφη Λεγκανές 2-0, Defensor Sporting Deportivo Maldonado 1-0. Να δω αν έχουμε κάποια άλλη διαφοροποίηση. Όχι, τα πράγματα είναι όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι όπως τα αφήσαμε λίγο νωρίτερα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 4 στα 4 κερδίζοντας και τον Πανετολικό με 3-0 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στην βαθμολογία έχοντας 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, προηγήθηκε νωρίς με 2-0, όμως περισσότερα θα μας πει ο Άρης Γάτας, ο οποίος ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί με τον Χρήστο Κοντό. Έλα Άρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε.
1: Είναι η πιο ελκυστική βερσιόν του Παναθηναϊκού τα πολλά τελευταία χρόνια. Δεν είναι το γεγονός ότι, πρόσεξε τώρα να δεις, έχει καταφέρει στα τρία τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με εξαίρεση το μάτς αυτό που έδωσε στη Λιβαδιά, με ΠΑΟΚ και Φυσιά και Πανετολικό, να έχει πετύχει σε άριθμες τριάρες και στο τέλος της βραδιάς η συζήτηση να κινείται στο ότι θα μπορούσε να πετύχει και 4 και 5 και 6 γκολ. Δηλαδή τέτοια ελκυστική εικόνα και τέτοιον Παναθηναϊκό με ποιότητα επιθετική, με φιλοσοφία αγωνιστική, η οποία είναι να μπαίνει μέσα να πνίγει τον αντίπαλο για να μπορέσει να πάει να πάρει το παιχνίδι, έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή ακόμα και στις εποχές του Γιωβάνοβιτς που ο Παναθηναϊκός είχε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, αυτά ήταν περισσότερο στο ότι είχε μια κυκλοφορία στην μπάλα και στο ότι έλεγχε το ρυθμό. Βέβαια αυτή τη φορά οι παίχτες που έχει ο Νίστρουπ είναι πολύ υψηλού επίπεδου, αν μπορεί να συγκρίνει κανείς. Γι' αυτό λέω ότι πολλά χρόνια πριν ο Παναθηναϊκός έχει να δει τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χρονιά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να βλέπεις μόνο πώς φεύγει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από το γήπεδο, περίπου 25.000, θα το καταλάβαινες. Δηλαδή είναι εντελώς άλλο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί.
0: Λογικό είναι, γιατί βλέπουν μια προοπτική. Και βλέπουν...
1: Ναι, δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι τα αποτελέσματα. Και άλλες φορές ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, προοπτική.
1: Είχε κάνει 12 παιχνίδια, 12 συνεχόμενες νίκες. Είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι υπάρχει προοπτική από την εικόνα που σου βγάζει η ομάδα. Ευχαριστούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει γυρίζοντας τον πάγκο να δει τώρα και να κάνει αλλαγή, βάζοντας μέσα τον Ντετέι, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Γκάγκουα, έχοντας την πολυτέλεια ας πούμε να έχει παίκτες από την αρχή όπως ο Ουναΐ, όπως ο Λουζά, όπως ο Ντέσσερς, όπως ο Αντίνο, να μπει αλλαγή ας πούμε λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα ο Πελίστρη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πια μιλάμε για μια δημιουργία ρόστερ που είναι απολύτως γεμάτο, και έχοντας και την τελευταία του μεταγραφή ο Παναθηναϊκός στο Μαροκινό, το αριστερό μπακ, το οποίο πήρε το Σαλάχ από την Ρώμα. Καταλαβαίνεις ότι έχει φτιάξει ένα πραγματικό πλωστάσιο. Αλλά πέρα από το πλωστάσιο, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει στην άκρη, γιατί είμαστε μια χώρα που βγαίνουν πολύ εύκολα συμπεράσματα και απογοητευόμαστε πολύ γρήγορα και ενθουσιαζόμαστε εξίσου γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει κάτι, αλλά εδώ αχνοφαίνεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον προπονητή του. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο νίκες από την αρχή της χρονιάς. Έχει βγάλει μια πολύ δύσκολη αποστολή τηρουμένων πάντα των αναλογιών μιας καινούργιας ομάδας με ένα καινούριο προπονητή και προκρίθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά μετά από αυτή την πρόκριση στο Χράντετς Κράλοβε απέναντι στην ομάδα την τσέχικη, είναι σαν να ξεκλείδωσε όλη την ιστορία της ψυχολογίας των παιχνών του Παναθηναϊκού του Νίστρου.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με ένα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί αν αποκλειόταν.
1: Τεράστιο το βάρος.
0: Αν αποκλειόταν, τέλειωνε η Ευρώπη.
1: Έτσι, και διαφορετική θα ήταν και η ψυχολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκλείδωσε λοιπόν όλο το κομμάτι αυτό και τώρα ξεδιπλώνεται κάθε Κυριακή η ποιότητα του ρόστερ. Δηλαδή είναι χάρμα η δέστη αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει κατά διαστήματα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Απόψε παίζει με τον Πανετολικό που είναι ένα ντέρμπι κορυφής στο πρωτάθλημα. Έχουν πετύχει και οι δύο ομάδες από τρεις νίκες. Και αν θα δεις το παιχνίδι, νομίζεις ότι παίζει ο πρωτοπόρος με τον ουραγό.
0: Εντάξει, δηλαδή, Παναθηναϊκός, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, όπως ξέρεις, γιατί ήμουν στο στούντιο, ήταν πολύ καλός.
1: Ήταν χαώδης η διαφορά. Δηλαδή, το έβλεπες ότι στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε ούτε δευτερόλεπτο να πεις ότι το παιχνίδι μπορεί να στραβώσει. Και εκεί πάνω που ο Πανετολικός πήγε το παιχνίδι να το φέρει σε μια ευθεία, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλή ποιότητα, με παίχτες, ήρθε ο Ουναΐ και έδωσε μια μαχαιριά αποτελειωτική με ένα προσωπικό γκολ το οποίο έβαλε, και αυτό είναι το δείγμα μιας ομάδας η οποία όταν έχεις παίκτες με ποιότητα, γι' αυτό πας και αγοράζεις παίκτες με 10 και με 15 εκατομμύρια για να σου κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις χρονικές στιγμές. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα είναι ενδεικτικό το πώς θα πάει να την κλείσει αυτή την πρώτη φάση, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα 20 ημέρες, η οποία για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως δουλεύεται και έτσι όπως είναι τα δεδομένα της Άγγελε αυτή τη χρονική στιγμή, θα είναι ευεργετική και για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα είναι ευεργετική, πιστεύω, για πολλές ομάδες αυτή η διακοπή των 20 ημερών, ειδικά για ομάδες τύπου όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, που έχουν φέρει πολλούς νέους παίκτες.
1: Ακριβώς. Νέους παίκτες στο ρόστερ. Προπονητή. Δεν το ξεχνάς.
0: Όχι.
1: Οπότε εκμεταλλεύεται μια συγκυρία αυτή τη χρονική στιγμή και πάει και βγάζει έναν αριθμό παιχνιδιών. Τώρα, 4 παιχνίδια στα οποία δεν έχει απώλειες. Και αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και γίνει και με την Καλαμάτα, θα πάει να μπει στα ντέρμπι μετά, έχοντας το πλεονέκτημα από τους αντιπάλους, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, αλλά έχοντας ένα πλεονέκτημα, γιατί στο τέλος της ημέρας, κάνοντας τη σούμα οι ομάδες, θα δουν ότι ποιους βαθμούς, ξέρεις, αφήνουν σε σταθμούς που είναι πολλές φορές αποδεικνύονται κομβικοί. Δηλαδή, το θυμάμαι κάθε χρόνο να φτάνουμε στα play-off, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τελικά και αυτοί οι βαθμοί που οι ομάδες αφήνουν μέσα στη χρονιά. Δεν καλύπτονται εύκολα.
0: Ναι, άσχετα. Δεν μιλάμε για τα ντέρμπι, να πούμε στους φίλους, μιλάμε για τα παιχνίδια με τις άλλες ομάδες.
1: Μιλάμε για τα παιχνίδια αυτά. Έτσι, μπράβο. Όταν θα βάλεις να συγκριθούν οι ομάδες μεταξύ τους, από εκεί θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πόσους βαθμούς έχεις αφήσει σε λεγόμενα παιχνίδια τα οποία είσαι φαβορή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείς δηλαδή, έχεις τον τίτλο του φαβορή και μπορείς να τα κερδίσεις, να τα πάρεις. Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς. Λιβαδιά, Κηφισιά, Πανετολικό, τα έχει βγάλει. Πήρε και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και πάει να παίξει τώρα με την Καλαμάτα, μάλλον το πιο πιθανό είναι στην Νεάπολη, με ένα παιχνίδι το οποίο, αν καταφέρει να κερδίσει και αυτό το μάτς, θα έχει
0: κάνει το απόλυτο,
1: ακριβώς, θα έχει κάνει το απόλυτο στα παιχνίδια αυτά, επαλαμβάνω τις παγίδες, παιχνίδια που πολλές φορές μπορεί να, στο τέλος της ημέρας, να σου δίνουν μια προοπτική τέτοια που μπορεί να περιμένεις ότι όταν θα κάνεις τη σούμα στη χρονιά ουσιαστικά θα αλλάξει όλη την εικόνα αυτή.
0: Και σίγουρα με τη διακοπή θα κερδίσει και χρόνο για ακόμα καλύτερο μοντάρισμα.
1: Ναι, γιατί έχει καινούριους παίκτες, είναι καινούρια η ομάδα, πάει να μονταριστεί και νομίζω ότι αυτό πάντα, ξέρεις, στις ομάδες τις νέες είναι ευεργετικό. Δηλαδή θα ενσωματωθούν και καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Και γενικότερα θα έχει ένα χρόνο παραπάνω. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι κάτι πολύ βασικό. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλη ομάδα αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, έτσι. Έχει δώσει μέχρι τώρα, μέχρι το απόψινό μάτς, έχει δώσει 6 παιχνίδια στην Ευρώπη, ένα παιχνίδι στο κύπελο, 7, και 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι 11 μάτς που του δίνουν μια προοπτική για να γίνεται καλύτερος μεν στα παιχνίδια τα οποία παίζει μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά τον δυναμώνουν κιόλας στο ρόστερ που θέλει να φτιάξει υψηλής έντασης μάτς. Και αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, πάντα έχουν πολύ μεγάλη σημασία να παίρνεις το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, το καλοκαίρι, ότι δεν θα θυμάται κανένας αν ο Παναθηναϊκός κέρδισε με μισό μηδέν την
0: λοιπόν,
1: κράτη.
0: Λοιπόν, άρα να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε δηλώσεις
1: που κάνουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε να σε ευχαριστήσω. Εμείς πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλώσεις τώρα στον Χρήστο Κοντό.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το σημερινό μάτς. Το κάναμε. Σημαντικό για την ψυχολογία μας και για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε στα επόμενα μάτς.
3: Είχατε περάσει λίγο δύσκολα στην αρχή με την έννοια ότι είχατε το άγχος με τις απαντές προκρίσεις, τις δύσκολες προκρίσεις στο Conference. Τώρα νομίζετε ότι έχει μπει η ομάδα σε μια καλή ρότα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι ηρεμίας. Το βλέπουμε και από τον κόσμο, την Πιζάρη είναι κοντά. Νιώθει ότι έχετε πολύ ψηλότερο ταβάνι από ό,τι έχετε δείξει μέχρι τώρα.
2: Ναι, στην αρχή ήταν πιο δύσκολα. Είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι, καινούργια ομάδα. Θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα στον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως από στο δεύτερο μήχρονο, παρά ότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ.
2: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένα στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
2: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
3: Στο προσωπικό επίπεδο τώρα φέτος κάνεις το step up, δηλαδή πας από μια ομάδα του επίπεδου του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις και αυτή την περιπέτεια με τον τραυματισμό, πώς νιώθεις?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.
0: Πολύ. Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο ακραίος οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, στο Χρήστο Κοντό και στους άλλους συναδέλφους που βρέθηκαν στη μεικτή ζώνη και μίλησε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να πούμε λοιπόν στο κουπόνι, Σοσιεδάδ Ατλέτικο, στις καθυστερήσεις γίνεται 0-2. Ήταν ο Γκριμάλντο που άνοιξε το σκορ και ο Ντέιβιντ Τζόναθαν μετά από την ασίστ του Γκριμάλντο κάνει το 2-0 και όπως όλα δείχνουν η Ατλέτικο θα περάσει νικηφόρα από την έδρα της Σοσιεδάδ. Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα, Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2. Έχουμε πει τα τελικά. Να πούμε ακόμα ένα. Μπρέστ Παρί Σεζερμέν 0-1 από ημίχρονο. Θυμίζω Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Από εκεί και πέρα γκολ έχουμε και στο Ουνιόν Ντε Σανσάνο 1-2. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τελικό Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν στο κουπόνι του στοιχήματος.

Λοιπόν, αυτή την ώρα περιμένουμε το ρεπορτάζ από την, από το ΆΚΑ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο από τον Άρη Γάτα. Ακούσαμε και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα πριν από λίγη ώρα. Στις δηλώσεις που έκανε στη μεικτή ζώνη στο Χρήστο Κοντό και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Βεβαίως, να θυμηθούμε άλλη μια φορά τα αποτελέσματα που είχαμε στην τέταρτη αγωνιστική. Σήμερα Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Χθες Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Η πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθεί Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, μία ώρα αργότερα Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Ακόμα ένα τελικό που μας έρχεται από το κουπόνι του στοιχήματος, Ολύμπια Ασουνσιόν, Σπορτίβο Λουκένιο, 3-0 με 2-0 ημίχρονο. Και άλλο τελικό, Always Ready Montero, 6-0, 5-0 το ημίχρονο, Novara per Goletese, 0-1 από ημίχρονο. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0, ακόμα ένα τελικό, παραμένει χωρίς γκολ η αναμέτρηση, είμαστε στο 60 φαμαρικά ο Sporting Λισαβόνας. Racing de Córdoba, Deportivo Morón, 1-2 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, να δούμε πώς έχουν τα παιχνίδια που ολοκληρώνονται. Αυτή την ώρα, Mirasol Vitoria Bahia 1-2, Atlético Guaniense Crisiuma 4-0, Sociedad Atlético 0-2, Tenerife Leganés 2-0, Deportes Pereira Atlético Bucaramanga 1-2, Defensor Sporting Deportivo Maldonado 1-0, Racing de Córdoba Deportivo Morón 1-2, Γυμνάσια Χουχούι που παίζει με 10, Ατλέτικο Ραφαέλα 2-1. Τελικό, τα είπαμε τα τελικά. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Είπαμε και για την Ολύμπια Ασουνσιόν με τη Σπορτίβο 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Μίτλαν Τσακαρίτα 1-0. Ημίχρονο Αρχεντίνος Τζούνιορς Γυμνάσια Λαπλάτα 0-1. Κολοκόλο Ντεπόρτες Κονσέψιον 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα σε πολύ λίγο ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στο ΆΚΑ, όταν Μπόρδα, ο Ουνέι και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα, ο Ενδιάη με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το μάτς. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτογκόλ για την ΑΕΚ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπολιβάρο οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Γκονζάλες. Τέλος, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν έτσι χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των 12 βαθμών ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική μεταξύ άλλων θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια εξοργιστικά λάθη. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ φταίω, το σχόλιο του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της Τρίπολης. Καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα. Νιώθουμε δίπλα μας τον κύριο Σαββίδη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση μετά την νίκη του ΠΑΟΚ. Κάναμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι. Μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ. Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες μικροβελτιώσεις, επισήμανε μετά την νίκη της ομάδας του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σα τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Ήρωνα Γέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. Δύο αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στις 5. Την πρώτη της νίκη μετά από 2 ήττες θέλει να πάρει απόψη στις 10 το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα η Εθνική Βόλη των Ανδρών κόντρα στην Σλοβενία από την ΕΡΤ 2 Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ τώρα, με 2 αγώνες ολοκληρώθηκε χθες στη Λευκοσία το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός με 2 νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν χθες με 77-72 την Μακάμπι Τελαβίβ, με πρώτους σκόρερς τον Ενδιάη με 14 και τον Ντόρσεϊ με 13 πόντους και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο Super Cup της EuroLeague που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ντουμπάι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παίξουν στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής με την Φενέρ, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το παιχνίδι Dubai BC Real Μαδρίτης. Τώρα στο άλλο χθεσινό μάτς, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Έρλ να μετρά 29 πόντους. Πάντα στο μπάσκετ, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου, με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτους σκόρερς για την Ένωση τον Όλεϊ με 24 και τον Τζόζεφ με 16 πόντους. Στο handball στις 7.30 στο Καματερό τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και στα νέα από το εξωτερικό, United City 0-1 με σκόρερ τον Haaland στο ντέρμπι του Manchester, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι για την Premier League, Coventry Brighton 0-5, Elversberg Bayern 1-2 και Λειψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στον αγώνα που τελείωσε πριν λίγα λεπτά. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 στην Σέριε Α. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα ο τελικός των ανδρών στο Αμερικανικό Open με τον Σβέρεφ να προηγείται του Σέλτον με 2-0 σετ. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης συμπληρώνοντας 8 νίκες σε 14 εφετινά σιρκουή, αυξάνοντας σε 81 τους βαθμούς της διαφοράς του από τον Τζορτζ Ράσελ στην κατάταξη των οδηγών. Τέλος ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι. Στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο βγαίνουν οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιώργη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκουμε, Ερασπόρ 101,8. Πριν συστηθούμε, Νίκο, μπορούμε να συνδεθούμε με την RTO Sport, σε παρακαλώ, επειδή μιλάει και ο Νίστρουπ, αν έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε έστω και δύο ατάκες, διότι είναι ο προπονητής της ημέρας. Α, όχι, δεν προλάβαμε, δεν πειράζει, είναι επόμενη φορά. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Καλό βράδυ λοιπόν, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα.
1: Γεια σας κύριε Μαλισιώβα.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά.
0: Σε καλή κατάσταση?
1: Σε καλή πάντα.
0: Έκανες μπανιό?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Πήγες εσύ?
0: Ναι.
1: Πού πήγες?
0: Καταπληκτικά ήταν.
1: Πού?
0: Καταπληκτικά. Δεν αποκαλύπτουμε.
1: Να πεις, ρε, παιδί,
0: δεν αποκαλύπτουμε. Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα μας είναι ότι ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο σε λίγο που έχουμε διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων. Ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο?
1: Λες να
0: διότι
1: πάνε κι άλλοι.
0: Θα πάνε κάποιοι, βέβαια, δεν την κλειτώνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τον Νίκο απέναντί μας. Πόσο καιρό έχουν τον Νίκο?
1: Μαυριδόπουλος, ναι. Καιρό.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι, και διανύουμε μόλις διανύσαμε την τέταρτη αγωνιστική.
1: Και
0: οπότε
1: με μια...
0: προτείνω.
1: Ναι.
0: Προτείνω να θέσουμε το ερώτημα στον κόσμο. Εάν συνεχίσει η ΑΕΚ στα εκτός έδρας αυτά που κάνει, ο Παναθηναϊκός θα είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία.
1: Κοίτα.
0: Τώρα του, σήμερα.
1: Ναι, τώρα. Θα σου πω κάτι.
0: Να βάλω εγώ το ερώτημα.
1: Βάλ το.
0: Το θέτω το ερώτημα, εάν, γιατί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν το τοποθετώ εκεί, γιατί ναι, ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα βρει και τρίτο προπονητή μετά από 2-3 μήνες. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μετά την παρέλαση?
0: Όχι, τώρα από το Γενάρη.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Αν στραβώσουν πολύ τα πράγματα, δεν βλέπεις δηλαδή ριζικές αλλαγές?
0: Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν περιμένει. Α, δεν πάει καλά, γεια ναι. σας.
1: Πάντως είχαμε τα συνθήματα με τη Λίμπαρ χθες στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι,
1: γύρω στο 85.
0: Ποιοι το φώναξε?
1: Όλο το γήπεδο.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι ποιοι? Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ.
0: Μισό λεπτό. Δεν ήμουν παρόν.
1: Και...
0: όχι θύρα 7.
1: Και κάποια από τη θύρα 7. Έμαθα ότι είχαμε και κάποια γεγονότα. Δηλαδή είχαμε και λίγες
0: αντεγκλήσεις.
1: Φραστικές, ναι, αντεγκλήσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα στη θύρα 7.
0: Εντάξει, όταν χάνεις, σου φταίνει όλα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και τους πρώην, θυμάσαι και τις πρώην.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε όλα δικαιολογούνται.
1: Και έρχεται την επόμενη μέρα το ΆΚΑ, επίσης εκεί γύρω στο 75-80,
0: και
1: να φωνάζει και με τη Λίμπαρ.
0: Και του Παναθηναϊκού θέλουν το με τη Λίμπαρ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι τα τρολαρίσματα. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
1: Πώς αλλάζουν, ναι.
0: Μέσα στην κρίνια ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και μέσα σε ένα μήνα. Η γκρίνια έχει μεταφερθεί,
1: ναι,
0: αλλού αυτό είναι το ποδόσφαιρο βασιλιά στο σπορ.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός όχι με τις εμφανίσεις τόσο, γιατί σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Πραγματικά νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ καλή μπάλα η ομάδα του Μίστρου.
0: Με τον Πανατολικό παίζει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν παίξει τώρα, με ποιο θα παίξει?
1: Εντάξει, αλλά σου βγάζει. Περίμενε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμάστε
0: τι γινόταν.
1: Θυμάστε τι γινόταν.
0: Δεν είχα πέσει 50 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχει μεγάλη ποιότητα, αυτό λέμε ο Παναθηναϊκός, και έχει και βάθος.
0: Πλήρωσε.
1: Και έχει και βάθος πολύ μεγάλο στον πάγκο του.
0: Πλήρωσε.
1: Τον καθιστά αυτό πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Θα το δούμε.
0: Σήμερα πάντως, εάν η ΑΕΚ συνεχίζει όταν φεύγει από τη Φιλαδέλφεια και για αυτή την εικόνα,
1: ναι,
0: δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πει: παιδιά, θα σας το πάρω φέτος, συγγνώμη, γιατί εσείς δεν βλέπω να σοβαρεύεστε.
1: Και...
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε ομάδα λαμβάνει αυτοπεποίθηση με κάθε νίκη, και άμα σ' αρέσει η πρώτη θέση, θα προσπαθήσεις να διατηρηθείς αφού οι άλλοι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ΑΕ γκρίνια, πρόσεξε. ΑΕ γκρίνια. Ολυμπιακός γκρίνια, ΠΑΟ γκρίνια. Έχουμε τώρα τρεις γκρινιάρδες. Έπαιζε γκρινιάρι μικρός.
1: Εντάξει, έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με την νίκη του στο ντέρμπι της πόλης.
0: Έχει γκρίνια.
1: Έχει γκρίνια.
0: Αναγκάστηκε ο Ιβάν Σαββίδης να πάει σε δύο εβδομάδες μέσα δύο φορές στο ΠΑΟΚ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι να κάνει, έσφιξαν τα γάλατα.
1: Πήγε και στο προπονητικό κέντρο.
0: Έσφιξαν τα γάλατα.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αργότερα για το ΠΑΟΚ. Οπότε προτείνω να μα στείλετε το μήνυμά σα. Εάν θεωρείτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί, αφού η ΑΕΚ συνεχίζει τα εκτός έδρας στραβοπατήματα, να μας πείτε αν ο Ολυμπιακός θα βρει τη λύση. Ο ΠΑΟΚ, όπως είχα ξαναπεί, θα τη βρει τη λύση, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το διεκδικήσει, γιατί οι παίκτες που πήρε είναι καλά εργαλεία, θα στρώσει, αλλά πρέπει να μάθει για να παίζει χωρίς την Κωνσταντέλια και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε θα έχει διαδρομή. Να εξάρουμε τη νίκη της Καλαμάτας
1: με ανατροπή.
0: Με ανατροπή.
1: Εκεί ήμουνα.
0: Με έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είπα ότι είναι από τους πλέον εξελίξιμους, ενδεχομένως και ο καλύτερος της γενιάς του.
1: Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
0: Ο παλιός τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός πήρε μια ανάσα, αφού δεν έχασε στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής, παρότι όλο παίζει εκτός έδρας, δείχνει ότι θα σωθεί εύκολα.
1: Και παράλληλα να κάνει και ολική ανατροπή, έτσι.
0: Μπράβο. Χτες. Λοιπόν, 1-1. Ο Όφη νίκησε μετά από 100 χρόνια, μετά το 1990 και κάτι ξανανίκησε.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Αλλά νίκησε με την συμπαράσταση του Ολυμπιακού, αφού τους παίκτους του Ολυμπιακού δεν τους στέλνει, τους δίνει στον Όφη. Και τους περιποιεί το Όφη.
1: Μιλάς για Αθανασίου, Αποστολάκη. Δεν έπαιξε ο.
0: Οι δύο μεταγραφές δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Αυτό πέτος με τον Αθανασίου, εάν ήμασταν σε μια εταιρεία ιδιωτικής φύσης και γινόταν αυτό, δηλαδή έπαιρνε κάποιος την απόφαση ότι δεν μας κάνει αυτό το προϊόν και θα πάρουμε το άλλο προϊόν, και το άλλο προϊόν έχει τρελαθεί στις πωλήσεις ο Αθανασίου και το δικό μας δεν του παίρνει κανείς τα ράφια, αυτός δεν θα έχει απολυθεί.
1: Βέβαια,
0: μπορεί να μας πει κάποιος ποιος πήρε την απόφαση, αυτός ο παιχταράς ο Αθανασίου, να μην πάει στον Ολυμπιακό που ήταν δικός του και να πάει στον Όφη? Μπορεί κάποιος να μας το πει?
1: Έχουμε πολλούς πολλά ταλέντα στα μανατζερικά των ομάδων.
0: Παίρνουν όλο το αποτέλεσμα.
1: Ποιο?
0: Ξεχνάω κάποιον, δεν τα πάμε όλα.
1: Ποιο δεν είπαμε?
0: Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Βόλο, Καλαμάτα είπαμε Βόλος 3-1.
1: Όλα τα πάμε.
0: Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1, Κηφισιά 0-0, ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη και Παναθηναϊκός στο Πανετολικό. Να την πει στη βαθμολογία.
1: Να την πούμε. Μετά από 4 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή. Έχει το απόλυτο.
0: Άρα είναι ένα αυτοκίνητο 4x4.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Τέσσερις.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει την Κυριακή με νίκη στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, αυτό το 5-5, και να πάει μετά στην διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Α, έτσι.
0: Και η άλλη είδηση ποια είναι σήμερα? Είναι η είδηση ότι είναι πρώτος, αλλά η είδηση είναι ότι δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν δέχτηκε.
0: Είναι η είδηση.
1: Δεν δέχτηκε γκολ. Σωστό. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, κάτσε να δούμε και τα στατιστικά του. Έχει την καλύτερη επίθεση μαζί με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και έχει και την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Όφη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής.
0: Η άμυνα είναι 4 μάτς τώρα.
1: Ναι.
0: Η επίθεση μετράει τώρα.
1: Σωστό.
0: Πες τη βαθμολογία.
1: 12 βαθμούς στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς έχει Όφη και ο Πανετολικός. Στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8 βαθμούς. Έκτος ο Ολυμπιακός με 7. Στην 7η θέση ο Άρης με 6 βαθμούς. 5 βαθμούς ο Ηρακλής στην 8η θέση. 1η Καλαμάτα με την πρώτη της νίκη μετά από 25 χρόνια, Δημήτρη Μαλεσιώβα, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: 10ο ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς. 11ο ο Βόλος επίσης με 2. 2 βαθμούς έχει και η Κηφισιά. Στην πρώτη τελευταία ο Αστέρας με 1 βαθμό. Είναι ο βαθμός που πήρε από την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα είχε μόνο ήτες.
0: Ναι.
1: Ένα βαθμό έχει και ο Λεβαδιακός, αυτόν που πήρε απόψε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά.
0: Άρα, ο Αλαφούζος πήρε τη Super League πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Έχει τον Παναθηναϊκό πρωτό, φτιάχνει γήπεδο, θέλει να πάρει και την ΟΒΑ.
1: Από ό,τι φαίνεται,
0: τα πάντα όλα.
1: Από ό,τι φαίνεται,
0: τα πάντα όλα ο πρόεδρος.
1: Ναι. Έχει κάνει και το Sport FM TV.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι θα το δούμε, 15 Σεπτέμβρη, μετά τις 15 Σεπτέμβρη μπαίνουν οι βάσεις σιγά σιγά. Θα πέφτει η πληρωμή, Δημήτρη.
0: Το δεκάρικο.
1: Το δεκάρικο καλά ήταν μέχρι τώρα. Τσάπα.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε, αλλά πληρώνουμε δύο. Έτσι. Την Νόβα και την Κοσμοτέ, παιδιά.
1: Νομίζω θα βρεθεί μια φόρμουλα να πληρώνεις και εκεί κάτι παραπάνω και να είναι στη ναι. πλατφόρμα των συνδρομητικών.
0: Ωραία. Πες και την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη.
0: Και μετά η διακοπή.
1: Και μετά η διακοπή συνδρομητικών.
0: Πες και την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη.
0: Και μετά διακοπή.
1: Και μετά η διακοπή.

0: 2 χ είναι πλην 4.
1: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, τα δύο παιχνίδια.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 νωρίς. Κοίτα εδώ πώς τα έχουν κάνει τώρα. Να μην μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια. Πώς θα έρθουμε να κάνουμε.
0: Και 6 πόδι. Είναι ο Βόλος, ε.
1: Αυτό λέω. Όχι. 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας, 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Πού θα προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε όλα, τι θα λέμε στην επόμενη.
0: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Θα τα μοιράσουμε τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και στις 9 κλείνει η αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, με παιχνίδι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Αλλά μεσοβδόμαδα.
1: Έχουμε κύπελο.
0: Έχουμε κύπελο, τα οποία εγώ θυμάμαι. Ένα μάτς θυμάμαι μόνο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι.
1: Έχει και, και φυσικά Παναθηναϊκός, στη Λεωφόρο. Θα δούμε και τα άλλα.
0: Παναθηναϊκός έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι.
1: Πάλι, στη Λεωφόρο. Κάτσε να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Αυτό έπαιξαν προχθές.
1: Έπαιξαν πρωτάθλημα.
0: Και πού θα παίξει τώρα, στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο.
0: Καλό αυτό. Μ' αρέσει.
1: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τετάρτη πάντα μιλάμε.
0: Η Νίκη Βόλου σήμερα ήταν σοκ από το Ολυμπιακό Β. Προηγήθηκε να μην έχασε 2-1 και στο τέλος υπήρχαν διαμαρτυρίες κατά του Μαλεζά.
1: Η ΑΣ είχε κάτι φορά όμως στη
0: Η ΑΣ σήμερα ήταν σοκ 3-0 στη Σύρο.
1: Στο πλοίο.
0: Πνίγκα στο καράβι, ναι.
1: Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και την Πέμπτη ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και πιο νωρίς στις 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Τι θα θέλω αυτά τα κύπελα να μέσα τώρα.
1: Τώρα με League Face το κύπελο και στα πρότυπα του Champions League.
0: Αυτά τώρα καίγεται
1: Έλα, σε μνώσε θέλω.
0: Ναι, δηλαδή καίγεται τώρα η κατάσταση. Και μέσα τώρα η ΑΕΚ πρέπει να παίξει τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν.
1: Και πάμε. Α, έχουμε και μεσοβδόμαδα, έχουμε και Europa League. Τετάρτη, Ολυμπιακός.
0: Έχουμε
1: Καραϊσκάκη με Γιαγκελόνια.
0: Πέμπτη, Γιαγκελόνια.
1: Ναι.
0: Που ο προπονητής Γιαγκελόνια.
1: Ναι.
0: Κατηγορείται.
1: Γιατί?
0: Ότι έστειλε SMS.
1: Σε ποιον?
0: Στους διαιτητές.
1: Και τι τους έλεγε.
0: Έλεγε, ας πούμε, παίζει ο Φωτιά στην Κυριακή. Και του έλεγε, κύριε Φωτιά,
1: ναι.
0: Είναι ο προπονητής Γιαγκελόνια. Σε παρακαλώ, ο Παπαγεωργίου έχει δύο κάρτες. Και... σε παρακαλώ, χρειάζεται να κάρτα.
1: Δεν ξεκατανόησε.
0: Θα συμπληρώσει τρεις.
1: Ναι.
0: Θύμισε εποχές, αλήστε εποχές παράγκας. Λοιπόν, σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνεις αυτό.
1: Και?
0: Λέει, γίνεται κι αλλού τελικά.
1: Να με.
0: Λοιπόν, η Αγγελόνια είχε ένα πολύ καλό σεντερφόρο, ένα μαύρο, δυναμίτη. Είναι μια ομάδα τρίτη-τέταρτη Πολωνία, αλλά έτσι που είναι τώρα Ολυμπιακός, θα τα πούμε και αργότερα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν βγάζει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Φαντάζομαι θα έχει την ευκαιρία ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης πάντως ξεκίνησε με το αριστερό.
1: Με το αριστερό τελείως.
0: Καταρχάς να πω κάτι, κύριε Μανώλη. Έρχεσαι προπονητής στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Και ξεκινάς με το Φορτούνα αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ θα σου το πω αυτό. Ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί εξτρέμ. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όχι, συγγνώμη. Είναι δυνατόν να πληρώνεις ως προπονητής και ξεκινάς με το Φορτούνι αριστερό εξτρέμ. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχεις το Μαρτίνς.
1: Έχεις το Μαρτίνς.
0: Βάλτε να παίξει το παιδί εκεί στη θέση του.
1: Εντάξει.
0: Το βάζει το 80 για να τρέχει ο Μαρτίνς να προλάβει.
1: Έλατε.
0: Να σώσει τα πράγματα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή χάνει την αξία του και ο Φορτούνις, χάνει την αξία σου κι εσύ. Δεν το είδε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι
0: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 η ώρα την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια.
0: Όλοι οι άλλοι παίζουν Κύπρο και ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη.
1: Ναι. Έχει και άλλα παιχνίδια την Τετάρτη για το Europa League. Είδες τώρα με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Τετάρτη είχαμε μόνο Champions League. Τώρα
0: και εμείς.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη την περασμένη εβδομάδα είχαμε Champions League.
0: Τώρα
1: αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουμε Europa League. 15 Οκτώβρη, στα μέσα του Οκτώβρη ξεκινάει και το Conference.
0: Ναι.
1: Αλλά την Τετάρτη παίζει και η Ομόνια. Με τη Θέλτα, 8 παρατέταρτο.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Όχι, στο λέω.
0: Έφυγε ο Χατζηγιοβάνης από εκεί.
1: Έφυγε
0: και...
1: ο Χατζηγιοβάνης. Τον πήρε ο Όφη.
0: Να ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης, ναι, τον βλέπω.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Και η Μαρίνα προβληματισμένη.
0: Η Μαρίνα πάντα είναι εκεί, κορυφαία.
1: Ναι. Και την Πέμπτη έχουμε και τους κριτικούς στην League Face του Europa. Τον Όφη που υποδέχεται 8 παρατέταρτο νωρίς. Τη Χόφενχάιμ.
0: Ναι.
1: Σε καλό φεγγάρι και με ψυχολογία η κριτική,
0: λοιπόν,
1: πρέπει να είναι
0: καταρχάς,
1: ναι.
0: Για να δούμε ο παίζω.
1: Ποιος?
0: Μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα.
1: Σπορτίν. Το βλέπεις? Για να δούμε.
0: Τελείωσε 1-1.
1: Περίμενε. Θα τα βρούμε.

0: Hola. Αν είναι σε εξέλιξη, αν έχει τελειώσει, όχι. Από ό,τι βλέπω, είναι στις καθυστερήσεις. 1-1. Η Φαμαλικά παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Το γκολ το έχει βάλει ο Σουάρες. Άνοιξε το σκορ στο 81 και πότε το φάγανε τον γκολ.
1: Στο
0: πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Για αυτό γκολ,
0: ο Ινάτσιο, για να δούμε.
1: Αφού ο Ινάτσιο είναι παίκτης της Sporting. Είναι και αρχηγός ο Ινάτσιο.
0: Και τι έκανε, αυτό γκολ έβαλε.
1: Ναι. Για περίμενε.
0: Περίμενε να δούμε αν έχει μπει ο Ιωαννίδης.
1: Αυτό γκολ.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
1: Κατάμο.
0: Ιωαννίδης πέρασε στο 64. Στην θέση του Γκονζάβλε.
1: Και έπαιζε απέναντι στον Κούτσια.
0: Απέναντι στον Κούτσια, ναι. Ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Για να δω.
1: Ναι. Βασικός.
0: Βασικός και έγινε αλλαγή στο 70 ο Κούτσιας.
1: Είμαι σπουδαίος.
0: Είσαι.
1: Με ρωτάει ένας, τι να κάνουμε αυτό μας. Κοίτα, αφού ήταν στο 80 το μάτς, λέω, θα σκοράρουν και οι δύο. Ακούς.
0: Στο 80.
1: Θα σκοράρουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Αφού υπάρχει άγχος.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και πολλές κάρτες. Και έχουμε και κόκκινη κάρτα.
0: Και κόκκινη. Ναι, κόκκινη, γιατί παίζει.
1: Λοιπόν, τι προτείνω τώρα.
0: Τι.
1: Να πάμε τραγουδάκι.
0: Άντε, πάμε.
1: Και μετά να τα πάρουμε 1-1.
0: Να βάλουμε ένα μαζονάκι που αυτή την ώρα, από νωρίς το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την αγρυπνία αυτή. Το...
1: Ναι, πώς χάθηκε. Πώς έχασε ζωή.
0: Γίνεται ένα χαμό, δεν ξέρω αν έχει
1: ζωή του, ρε φίλε. Είδε το ρεπορτάζ πόσο τρέχει σχετικά με αυτό το ιατριό.
0: Ναι, χαμός. Χαμός.
1: Στην αρχή λέγανε δεν προλάβαμε, ναι. Δεν ξεκινήσαμε.
0: Από ό,τι φαίνεται, και αφού υπάρχουν εκεί οι κάμερες που έχουν καταγράψει τα πάντα, είχε ξεκινήσει κανονικά και τη διαδικασία. Το σοβαρό περιστατικό έγινε κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
1: Πώς θα γινόταν αλλιώς, ρε φίλε.
0: Και προφανώς τώρα πάνε για κακούργημα οι δύο γιατροί. Έχουν πάρει προθεσμία.
1: Επειδή έχω κάνει πολλές δικές.
0: Ναι.
1: Το τι πάνε και το τι θα καταλήξει.
0: Άλλο, εγώ σου λέω σαν.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δικηγόρο έχω πάντα δουλειά. Θα δούμε.
0: Σωστό,
1: το θέμα
0: σωστό.
1: Είναι ένα. Έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος.
0: Και σε πολύ νεαρή ηλικία, έτσι στα 54 του, ναι. Έτη. Είχε ακόμα να δώσει.
1: Για ποιο
0: πολλά,
1: λόγο.
0: Και στο λαϊκό τραγούδι, όπου αγαπήθηκε. Και αυτό φαίνεται και απόψε στην Νίκαια. Όποιος δει εικόνες για το τι γίνεται.
1: Στο, Αγία Σοφία μου φαίνεται.
0: Νομίζω στον προφήτη Λία είναι. Προφήτη όχι, Λία. Κάτσε να το βρω.
1: Η Αγία Σοφία.
0: Θα το βρούμε.
1: Έφυγε από τη ζωή. Αύριο πρέπει να είναι η κηδεία στο τρίτο νοκροταφείο εκεί στη Νίκαια. Ένας άνθρωπος.
0: Στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα.
1: Ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε όλοι. Ένα καλό παιδί με τα δικά του θέματα. Έχασε ζωή μέσα σε ένα ιατρείο. Παρουσία δύο γιατρών που διάβασα αυτό και δεν το πίστευα, ότι υπήρχε αναζήτηση στην AI για το πώς επανέρχεται ένας ασθενής. Αν μέσα στο ιατρείο ζητάς τη βοήθεια της τεχνολογίας, τι να κάνω, πώς θα επανέλθει ένας ασθενής, τα διπλώματα τι τα έχεις.
0: Έλατε.
1: Λυπηρό, τραγικό. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο sport. Αφήνετε καινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας και το αποστέλλετε στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος. Μέσω Viber αναζητάτε την Era Sport και γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε. Και ο νούμερο 3 τρόπος είναι η ηλεκτρονική αερογραφία rasport@er.gr. Να αρχίσει η εκπομπή και περιμένουμε ώστε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μέχρι και 2 με την αναφορά να δούμε πότε θα ανοίξουν οι γράμμες. Αυτά.
0: Περιμένουμε. Είμαστε κοντά
1: λόγω. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, θα ανοίξουν και οι γράμμες.
0: Λες.
1: Αυτά. Πάμε. Τραγουδάκι, κύριε Μαυριδόπουλε. Πάμε.

0: Συνεχίζουμε. Ερασπόρ είναι η εκπομπή. Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισκιώμας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ορίστε τον Μπιλμπάι, εντάξει, είναι τρολάρι, τα βλέπεις. Με τη λίμπαρο, Μπιλμπάι, εντάξει. Το διαβάζω γιατί μας δίνει αφορμή να πάμε σε λίγο στο Χρήστο Κοντό.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας δώσει ρεπορτάζ από το ΟΑΚΑ για τα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός έκανε το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Είναι στην κορυφή και μάλιστα σε απόσταση 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να μας δώσει στίγμα ο Χρήστος,
1: ναι,
0: σε ό,τι έχει να κάνει με το τρίτο ημίχρονο. Ικανοποίηση στο πράσινο στρατόπεδο. Νομίζω αυτό θα βγαίνει και από τα αποδυτήρια. Έτσι, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Αντιλαμβάνεται κανείς, έστω και δεν ξέρει να έχει το χώρο και τα συζητήρια. Είναι καλό το κλίμα, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτή η ομάδα έχει ψηλό ταβάνι και ότι ακόμα είναι στην αρχή και πολλά πράγματα. Έχει πολύ μαγαζό και καταφέρει να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Όπου και γνωστιά αυτή τη στιγμή, δεν φράμε λίγο δύσκολες προσπάθειες. Με πρώτο πιάνο, θα ξολογηθώ να
0: Χρήστο, Χρήστο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μιλάς από το hands free, να το βγάλεις και να σταματήσεις κάπου αν είσαι στα μάξι. Γιατί δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία. Θα ξαναμιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντό. Θα ξαναμιλήσουμε να μας δώσει έτσι το τρίτο ημίχρονο από το Ολυμπιακό Στάδιο, από την, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανετολικού με 3-0.
1: Και άλλο πέναλτι του Παναθηναϊκού, παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι συζητήσιμο και αυτό.
0: Αυστηρό πέναλτι.
1: Βλέπω
0: αυστηρό.
1: Ότι τα παίρνει τα πέναλτάκια.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έτσι. Σιγά σιγά.
0: Πάμε, πάμε και πάλι στον Χρήστο. Τώρα, έλα Χρήστο.
2: Λοιπόν, έλεγα παιδιά ότι η σεζόν ξεκίνησε πάλι με τη γνωστή γκρίνια, λίγο την αμφισβήτηση, επειδή η ομάδα έκανε δύσκολες προκρίσεις στην Ευρώπη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή πρωταθλήματος, που κλείνει ένα σημαντικό κομμάτι της περίοδου, βλέπω τον Παναθηναϊκό να έχει προκριθεί, να κάνει 3-3, να έχει περάσει στον στόχο που είχε η League Face του Conference League, να έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα με 5 νίκες στις αγχωρίες διοργανώσεις, 4 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο, να γεμίζει το ρόστερ του με ποιοτικούς παίχτες, να παίζει καλή μπάλα στα τελευταία παιχνίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 10 γκολ, όσο και η ΑΕΚ, και την καλύτερη άμυνα με κανένα δύο ομάδε ακόμα έχει γίνει στα 2 γκολ. Και αυτά τα δύο μπήκαν προς το τέλος των αγώνων, σε περιπτώσεις που μια ζεϊνή του να έχει πληρώσει. Γενικά είναι μια ομάδα που καταφέρνει και βάζει του καινούργιου όλο ένα και πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι η άβρα που υπάρχει είναι πάρα πολύ θετική και το αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα όταν έρθει για λίγο στο γήπεδο. Θα πει κανείς ότι στα 4 πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα 3 στην έδρα του, σίγουρα, και αυτό βοηθάει. Δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα εκτός έδρας, για το Λεβαδιακό έχει παίξει εκτός έδρας. Θα ρεφάρει όμως αυτό το κομμάτι, γιατί τα επόμενα 2-3 θα έλεγα μαζί με την Κυψέλη το κύπελλο είναι εκτός έδρας, οπότε εκεί θα έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε 2 παιχνίδια Τετάρτη με την Κυψέλη στη Λεωφόρο για το κύπελλο και Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νεάπολη για το πρωτάθλημα, διακοπή 3 εβδομάδων με την Εθνική και επιστροφή με το κλασικό ντέρμπι πρώτα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, ειδικά αυτό το παιχνίδι θα είναι σίγουρα ένα μάτι όπου πήγε θα πάει πάρα πολύ ψηλά και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει αν μπορεί να κρατηθεί από την αρχή οδηγός ξεκάθαρα στην κούρσα. Αυτή τη στιγμή έχει με βάση, σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές, 3 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό. Όπου και να το έλεγες στο ξεκίνημα της σεζόν θα το παίρνει. Δηλαδή, αν το πρότεινε σε αυτό το λίστρο, θα το πεις πάρ' το αυτό το παίρνει, θα το παίρνει με κρυσά τα μάτια. Είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός βγάζει συνέχεια και νέους πρωταγωνιστές. Είδαμε σήμερα τον Λαΐνα πετυχαίνει το παρτιζανικό του γκολ με το φίδρο πάρα πολύ με τον γκολ. Είδαμε τον Καλάμπρη να δίνει γκολ ασίστερη, ουσιαστικά αυτός πάσαρε στον Λαΐνα για τον γκολ. Κέρδισε και το πέναλτι, ευστόχησε κιόλας, πήρε μόνο την μπάλα και λέει εγώ να εκτελέσω. Γενικά ξεκουράστηκα αν πέφτει σήμερα. Ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που το ξεκίνημα του πρωταθλήματος είδαμε έστω και μία αλλαγή στα δεκάδα. Μέχρι τώρα 3 στα 3 είχαμε 3 ίδιες δεκάδες με Λεβαδιακό εκτός ΠΑΟΚ και φυσικά μέσα. Η πρώτη φορά που είδαμε 3 καινούργια πρόσωπα των συμπεριφορών που σημαίνει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στη λογική του rotation ο Νίστρουπ. Είχαμε μία εξέλιξη αρνητική με τον Νταμπόρ, ο οποίος παρότι έτυχε πάλι γκολ αποδεικνύει αυτό παιδί ότι είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης. Χωρίς να είναι ο φοβερός τεχνίτης, ο οποίος με τα φωτογραφικά προσόντα ή οτιδήποτε θέλεις βάλει μέσα στην κουβέντα, είχε ένα μαγικό τρόπο να παίρνει πάντα καλές τοποθετήσεις. Είναι μια ηγετική ψυχονομία, είναι μέσα στις φάσεις. Είτε θα σκοράρει είτε θα πασάρει για γκολ. Αν διαμάται τα τελευταία παιχνίδια πάνω, έχουν είναι σε όλα τα γκολ μέσα. Έχει βάλει τρίτο σε σειρά γκολ με το κεφάλι. Δεν είναι και το δυνατό του σημείο, και αυτό γιατί πάντα χώνεται μέσα στη φάση και τα μπουκά του Αργεντίνη και τα μπουκά. Και μπαίνει και διεκδικεί με ψηλότερου παίχτε και παίρνει τι κεφαλιέ. Υπήρχε μια ανησυχία γιατί αποχώρησε αυτόν τον τραυματισμό. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι θλάση. Αυτό όμω θα επιβεβαιωθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, ουσιαστικά με μαγνητική. Η ενημέρωση που έχουμε μαθηματικό είναι ότι έγινε μια ενόχληση στον προσαγωγό. Δεν θέλει να το ρισκάρει, δεν θα το ρισκάρει το παραπάνω. Το πιθανότερο μιλάμε για τράβηγμα, αλλά και τράβηγμα να είναι, ουσιαστικά θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα αυτό με την εκκλησία, δεν νομίζω να το ρισκάρει κατά το βάλει. Ακόμα και αν ο ίδιος ρίσκει καλύτερα και πολύ πιθανό και αυτό με την Καλαμάτα. Μεσολαβεί μετά 20 ημέρες διακοπή, δηλαδή ουσιαστικά για ένα μήνα δεν θα τον δούμε τα μπορούμε να τον ξαναδούμε να παίζει στο μάστα των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκι. Τώρα όσον αφορά στα των συμμετέψεων, δεν είδα ανεστασίου, δεν πρόλαβα. Πρόλαβα ένα κομμάτι του Νίστρουπ, όταν τελείωσε λίγο το ρεπορτάζ του Νίστρουπ. Όπου τι βγαίνει, από εκεί βγαίνει ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι η ομάδα είναι και καλό φεγγάρι. Έχει πάρα πολλούς παίχτες που βελτιώνονται συνεχώς. Με ένα και καλό πρόσωπο. Ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είπε ονομαστικά για τον Καμαρά που παρότι ο κόσμος τον είχε πάρει με στραβό μάτι στην αρχή. Ο κόσμος τον αγκάλιζε και συνέχεια με στο καλό παιχνίδι τον πήρε μαζί του και τον βοήθησε να πατήσει καλύτερα στα πόδια και να είναι ένας εξαιρετικός παίκτης σήμερα. Βοηθάει πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο και γενικά θεωρούν όλοι τον Παναθηναϊκό ότι είναι ένα καλό φεγγάρι αυτό που διανύει η ομάδα. Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, δουλειά, αυτό είναι το μυστικό, δουλειά και μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα και στις προπονήσεις. Χαρούμενη ατμόσφαιρα στα πολιτήρια, ένα υγιής ανταγωνισμό και μια άβρα θετική να βγαίνει μέσα από τα πολιτήρια με τους παίκτες ο ένας να προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Είπε κάποια στιγμή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 4 striker που είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Δηλαδή είναι ο Τετέι, είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ντέστερ, είναι ο Ραστόντερ. Παίζουμε 4-4-2 για να βάλουμε τους δύο σου. Δηλαδή να έχουμε δύο να μπαίνουμε στην ομάδα. Δεν είναι και εύκολο να ξέρει τέτοιο επίπεδο για να παίζει μόνο ένα και άλλο τρει να κάθονται. Γενικά όμως βλέπουμε όμως ότι με την είσοδο του Ναϊ άλλαξε σήμερα το σύστημα. Το πήγε σε αυτό 4-2-3-1. Έχει μια. Δεν είναι δογματικό ο Μίστρο και αυτό είναι καλό. Γιατί τον βοηθάει να φτιάχνει ενδεκάδε και εφαρμόζει ανάλογα με το προφίλ του αντιπάλου και τι ζητάει η ομάδα. Και το momentum τη. Και αυτό βλέπει ότι θα παίξει και 4-3-3 και 4-3-1 και 4-4-2 και 4-1-4-1. Δηλαδή έχει αρκετές εναλλακτικές, δεν είναι το δωματικό που έχουν άλλοι προπονητές. Έχει μια διάθεση να κρατήσει ένα κορμό, ειδικά στην αρχή για να μπορέσει να χτίσει πάνω του, γιατί είναι μια ομάδα και νεανική και νέα, με πολλά νέα πρόσωπα. Οι πιο παλιοί παίχτες Παναθηναϊκού είναι 2,5 χρόνια στην ομάδα. Δηλαδή, και είναι 2, δεν είναι πολύ. Που σημαίνει ότι σίγουρα αυτή η ομάδα χρειάζεται μέσα από τα παιχνίδια να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κρατάει ένα βασικό κορμό. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα νέα.
3: Ωραία.
2: Ο κόσμος αρκετός σήμερα πάνω από 20.000. 22-23 υπολογίζω. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν τα εισιτήρια που κόπηκαν. Θα πει κανείς ενδεχομένως όχι πάρα πολλά. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το μάτι ήταν 1,5 ώρα, Κυριακή βράδυ, με τα σχολεία να ανοίγουν αύριο. Και πάλι καλά που κυκλοφορεί ο κόσμο, θα έλεγα. Αν ήταν το μάτι πιο νωρίς, πιστεύω ότι θα είχε πολύ περισσότερο σύμπαν.
0: Και να πούμε, Χρήστο, ότι επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι και απαιτητικός, όσο παίζει, αποδίδει τέτοιο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ο κόσμος θα αυξάνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά πολύ.
2: Νομίζω ναι, το έχει δείξει αυτό. είναι λίγο γκρινιάρης αυτό το Παναθηναϊκό, που δεν είναι μοναπαιτητικός, είναι και γκρινιάρης.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αλλά ναι, το δείχνει ότι όταν η ομάδα πάει καλά, θα την ανταμείβει. Ειδικά στα καλά παιχνίδια γεννήσει. Είναι λίγο σνόμπ βέβαια, δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και να μην πηγαίνει στα πιο εύκολα παιχνίδια. Αλλά μωρέ τώρα που εμείς κερδίζουμε, ξέρω εγώ, την Ίντερ, την Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα, τώρα πάμε να δούμε το παιχνίδι με το Ακράτητο. Έχει λίγο αυτό το συνοπισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Νομίζω ότι υπάρχει κέφι φέτος. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι οι οπαδοί έχουν κέφι. Δεν έχουμε ακούσει σε κανένα σημείο της περίοδου, ακόμα και στα δύσκολα, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και τρεις σερίες ισοπαλίες εντός έδρας, δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και σε αυτό το διάστημα δεν ακούσαμε ούτε μία αποδοκιμασία κατά του Αλαφούζου, που ήταν εξωμοτήρι στα χείλη όχι μόνο των οργανωμένων και πολλών άλλων παδών τα τελευταία χρόνια. Έτσι, από το παραμικρό, ανάποδο, απλά γιο out, τα μενευτήρια αρχίζανε. Τώρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει το mood, είναι διαφορετική ατμόσφαιρα στην εξέδρα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα να παίζει χαλαρά και χωρίς άνθρωση.
0: Και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ο Μεντιλίμπαρ σήμερα.
2: Ναι, στο 87 ξεκίνησαν οι οργανωμένοι. Τρολάρισμα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Με τη λίμπα το έπαιξαν ένα μισό λεπτό, ακούγεται και λίγο τα λογή. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Ένα κάτι παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια. Για να κλείσουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τα επίσημα, να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Νιστρούπο, ο οποίος είπε: ζήτησα χρόνο να βελτιώσω την ομάδα. Δεν ζήτησα χρόνο να πάρω αποτελέσματα. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι επιλογή. Στο ποδόσφαιρο, όταν χάνεις ή όταν χάνεις ένα προβάδισμα, τα συναισθήματα είναι έντονα. Έχουμε παίξει μόλις 4 μάτσα από 32. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, αλλά είμαι πρώτος στο τέλος.
0: Ορίστε.
1: Παίρνουμε αυτοπεποίθηση βέβαια από το αποτελέσμα, έχουμε καλά αποδοτήρια κτλ. Κτλ. Αυτό είναι ότι λαμβάνει αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε και ένα μπιφ της αγωνιστικής μεταξύ Ματσάρη και Κέρκεζ.
0: Γιατί, τι είπε ο Ματσάρης?
1: Γιατί δεν του έδωσε το χέρι.
0: Α, δεν του το έδωσε.
1: Και πετάει τη φοβερή ατάκα ο Κέρκεζ και πήγα να το χαιρετήσω και δεν με χαιρέτησε. Τι είμαι, λέει, γύφτος.
0: Περίμενε, ποιος δεν χαιρέτησε, ο Κέρκεζ?
1: Ματσάρη, ο Ματσάρη το Κέρκεζ.
0: Α, ο Ματσάρη δεν χαιρέτησε.
1: Και λέει ο Κέρκεζ, γιατί δεν με χαιρέτησε, τι είμαι, γύφτος.
0: Ναι.
1: Ωρα τώρα να έχουμε άλλα θέματα, λέω. Λέω να έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Ηρακλή στο 95.
0: Σωστά ακυρώθηκε.
1: Αλλά νομίζω ότι τον βρήκε τον αντίπαλο στο πέρα. Α, θέλα το μένα, αλλά τον βρήκε.
0: Ναι.
1: Τον ανέτρεψε.
0: Ενώ δεν φαίνεται στο πρώτο replay, στο live. Όταν δεις το replay, βλέπεις ότι τον πατάει.
1: Λοιπόν, Πανετολικός εμφανίστηκε σήμερα.
0: Ο Πανετολικός, εντάξει, είναι μια ομάδα που.
1: Κόσμο είχε.
0: Είχε κόσμο, αρκετό στο ΆΚΑ.
1: 500.
0: Εκεί, γύρω στους 500.
1: Κρίμα. Ευκαιρία έκανε.
0: Έκανε και ευκαιρία.
1: Έκανε.
0: Έκανε.
1: Δηλαδή ο Πένια.
0: Έκανε δύο-τρεις τελικές.
1: Και... Ο Πένια λέρωσε το Σορτσάκι.
0: Λόκαρε δύο φορές την μπάλα.
1: Ναι. Εντάξει, να σωθεί πάει.
0: Ναι.
1: Άρα, κλείνουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά θα ανοίξουμε το κομμάτι των μηνυμάτων.
0: Για πάμε. Εκεί στο Viber που γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη. Η ΑΕΚ άδεια από ενέργεια και πολύ άστοχη γενικά. Στην άμυνα αρκετά προβλήματα. Είπαμε ένα στόπερ αριστερό δεξί μπακ πίσω στην Τούμπα. Χειρουργείο με βαμβάκι. Δεν έδωσε φάση στον Άρη. Τι έχει πέναλτι ο Άρης και δεν το έδωσε?
0: Δεν έχω δει το παιχνίδι γιατί έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Είδα το πρώτο μισάωρο δηλαδή.
1: Να πω τώρα κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ακόμα με το Μουκουτί θα παίζει.
0: Εντάξει, δεν είναι κακός παίχτης ο Μουκουτί. Μην τον υποτιμάς και εσύ.
1: Όχι, αφού πάμε για υψηλό επίπεδο. Δεν θες ένα καλύτερο από αυτόν?
0: Εντάξει.
1: Είδες τι έκανε σήμερα?
0: Το είδα.
1: Τι είδες? Αυτό στο πρωτάθλημα τύπου το έχει γίνει?
0: Όχι, δεν έχει γίνει.
1: Δηλαδή να προσπαθείς να κλωτσίσεις με το ένα και να κλωτσίσεις με το άλλο. Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή, συμβαίνει μου ρε καμιά
1: άμα
0: φορά.
1: Άμα δεν κάνεις εκεί την κέλα, θα πας στο μίκρο να σβηστά να μην θα το πάρεις το μάτς.
0: Ναι. Ναι, αν πήγαινε στο. Θα το παίρνει σβηστά δηλαδή, η άκρη.
1: Και δεύτερο center back πίσω από αυτόν έχει το Βιντά που είναι μεγάλο σε ηλικία. Εκεί δεν έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
0: Έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
1: Αλλά άρχισε τώρα εγκρίνια λίγο για τον Νίκολης, για κάτι αλλαγές, Αριάγκα και τα λοιπά. Δεν είχε το Μαρίν μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε το Ζήνη βασικό. Να ξέρει αυτός ο Ζήνη, πρέπει να είναι πολύ καλός όταν μπαίνει σαν αλλαγή.
0: Μόνο όταν μπαίνει σαν αλλαγή. Λες, όταν ξεκινάει βασικός δεν είναι καλός.
1: Ναι. Σπύρο Ιάκ έκανε δύο τώρα η Βη. Άμα κάνει και τρίτο και, και δεν άρχισε ακόμα το Champions League να μπει στην ουσία. Έπαιξε ένα μάτμεν, αλλά
0: ναι.
1: Πού να μπει και να κουραστεί.
0: Ορίστε.
1: Περίεργο αυτό.
0: Ο Καρέτσας το είδες, ο φίλος σου.
1: Ποιος?
0: Έκανε τη σέντρα στο Γκένκ Γκάρντι και αποθεώθηκε από τους οπαδούς.
1: Ό,τι έκανε ο Τζόλης πριν από 20 μέρες που πήγε σε ένα μάτς της Μπριζ και έκανε τη σέντρα, τώρα πήγε στο Γκένκ Γκάρντι ο Καρέτσας και έκανε και αυτό τη σέντρα.
0: Δεν πρέπει να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας να κάνει μια σέντρα στον Πάο.
1: Τώρα έκανε την εγχείρηση μετά. Πάει. Λοιπόν, λέει ο Θοδωρής. Παναθηναϊκός σημαίνει να μην θυμάται ένας φοιτητής πρωταθλήτρια την ομάδα του, αλλά οι οπαδοί να φωνάζουν ειδικά την τέταρτη αγωνιστική το όνομα του προπονητή που πήρε ντάμπλ αφού τους έριξε 4 στο πρωτάθλημα. Για να το πούμε αλλιώς, οι Ολυμπιακοί μπορούν να φωνάζουν ειρωνικά το όνομα του Αταμάν μετά από αυτά που έπαθε. Αν το κάνει ο Πάο με τον Τριμπλίμπαρ, είναι κωμικοτραγικό. Σε λίγο θα φωνάζουν και το όνομα του Ρέαμτζουκ, Θοδωρή Κομωτινή. Δεν το πιάνω το μήνυμα, Θοδωρή, ξαναστείλ το.
0: Ρε Θοδωρή, δεν το φώναξαν γι' αυτό. Το φώναξαν για να τρολάρουν τους φίλους του Ολυμπιακού που χθες φώναζαν στο Καραϊσκάκι με τη Λίμπαρ. Δεν το φώναξαν.
1: Άρα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι υπέρ του με τη Λίμπαρ. Πώς ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού αφού έχαναν από τον Όφη, τι να κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα έριξαν στον Βάσκο που έφυγε, όχι σε αυτόν που ήρθε.
1: Όπω τώρα τα ψωμιά θα πουλούνται τζάπα την έρθα. Γιατί ο Ζώης εδώ,
0: ναι.
1: Σας έχω πει λέει να κάνω υπομονή φίλοι του Παναθηναϊκού. Μετά τη διακοπή θα δείξει η ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε αγωνιστική καλύτερο. Δημήτρη στο 2.60 έπεσε η κατάκτηση του Παναθηναϊκού.
0: Έπεσε.
1: Δεν συμφέρει.
0: Ναι, πρέπει να τα ποντάρεις από την αρχή. Ζώη, το έχεις ποντάρει. Το έχεις ποντάρει από την αρχή.
1: Λέει η Δέσποινα, οι φίλοι μου, τσάπα έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Θα αρχίσουν να ψάχνουν αυτά τα σφαγεία επιτέλους.
0: Ναι.
1: Λέει η Δέσποινα. Δεν είναι το πρώτο φαβορί ο Παναθηναϊκός, είναι το μοναδικό. Γελάει, θα κλάψει ο Μανούλης φέτος. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός αναβαθμίστηκε. Θα είναι ανταγωνιστής, όπως το είπαμε πριν κανένα μήνα. Θα είναι ανταγωνιστής, ρε φίλε, κανονικός.
0: Ναι, εντάξει, και φαίνεται και με την εικόνα του την αγωνιστική.
1: Θα έχουμε ωραία πράγματα φέτος.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί πάνω στην άνοδο του Παναθηναϊκού υπάρχει ένα ταραχή στο Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ, καταλαβες,
0: ναι.
1: Που κουμπώνει.
0: Έρχονται και τα στραβά αποτελέσματα και στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: και ο Παναθηναϊκός είναι στο λαφρό τώρα.
1: Τόσο πολλά και το Μαζεράκι με το αμαρτωλό παρελθόν και τα λοιπά και καμία κουβέντα για τον Σπύρο Χαλβατζή που αφιέρωσε τη ζωή του για τον ελληνικό λαό, ναι, έφυγε το στέλεχος του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής. Εντάξει, ο Μαζονάκης τραγουδιστής, ρε φίλε. Ο κόσμος αγαπάει τους τραγουδιστές, δεν αγαπάει τους πολιτικούς.
0: Καλλιτέχνη.
1: Δεν είναι.
0: Πολιτική δεν τους αγαπάει, βέβαια.
1: Έχει χορέψει με τόσα τραγούδια του Μαζό.
0: Αλλά να πούμε ότι ο Σπύρος ο Χαλβάτζης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Και όντως έχει αφιερώσει την ζωή του. Ήταν και στην εξορία κατά τη διάρκεια της εφταετίας,
1: ναι.
0: Εκεί στα Ξερονήσια. Που ήταν στη Μακρόνησο, νομίζω πρέπει να.
1: Ή στη Γιάρο.
0: Ή στη Γιάρο, στη Μακρόνησο, ναι.
1: Ο Γιάννης ο Τρούκας από τον Πόρο, αφού μας καλησπερίζει και λέει: όταν ρωτήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν έχουν κάνει ελέγχους και εντόπισαν αυτά τα μηχανήματα για το πλάσμα,
0: ναι.
1: Δήλωσε ότι μάλλον τα είχαν σε ρόδες και τα έκρυβαν. Σε ρόδες, α, σε ροδάκια δηλαδή. Yeah. Σε ρόλερ, μιλάμε για κατάσταση τραγική. Η επιβίωση στη χώρα είναι θέμα τύχης. Αποτύχει ζούμε καλά στην Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, καινούργιο γήπεδο. Το άλλο το πιάνω. Λοιπόν, είπαμε πρώτη Super League.
0: Mm.
1: Πρώτη σε βαθμολογία. Sport FM TV και Nova.
0: Και Nova.
1: Τα πάντα όλα.
0: Όλα μαζί. Ενώ νέο jackpot Δημήτρη Μαλισιώβα στο Τζόκερ.
1: Γιατί, για ποιον τα λεφτά.
0: Παζεύονται για να τα πάρει εσύ.
1: Να παίξει ο Λαφούζο και ρίξε. Να παίξει ο Λαφούζο και ρίξε.
0: 8,5 εκατομμύρια στην επόμενη.
1: Για τον Αλαφούζο.
0: Ορίστε. Τα πάρει και αυτά. Το πάρει και τον Τζόκερ.
1: Ότι τραυματίστηκε ενώ όλοι έχουν τραυματισμού. Ο Παναγιώτη δεν είχε.
0: Ναι.
1: Τραυματίστηκε ο Ταμπόρτα.
0: Ναι.
1: Ο οποίο έκανε κάτι εκπληκτικό. Πρέπει να σκόραρε για τρίτη διαδοχή φορά με κεφάλι.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Σωστό.
0: Απίστευτο.
1: Νίκη Βόλου.
0: Νίκη Βόλου. Κηφισιά.
1: Κηφισιά και Πανετολικό.
0: Και Πανετολικό.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο και, και στον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν έβαλε γκολ με, με κεφαλιά.
1: Με πέρα, όχι. Okay.
0: Περίμενε. Νομίζω με κεφαλιά σκόραρε όταν. Σκόραρε. Περίμενε. Τα μπόρδα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Δεν σκόραρε.
1: Όχι, μωρέ.
0: Σίγουρα.
1: Και από τα μπόρδα με κεφαλιά.
0: Εν πάση περιπτώσει έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο νωρίς. Θα δούμε. Αύριο φαντάζομαι θα έχουμε τις εξετάσεις που θα κάνει και αν τελικά θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αν θα απουσιάσει ουσιαστικά από το παιχνίδι με την Κηφισιά την Τετάρτη για το κύπελο και την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη.
1: Η Καλαμάτα τι κάνει, τουρνέ.
0: Τουρνέ, μέχρι να γίνει παραλία, τουρνέ κάνει. Έχει παίξει στο Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη. Έχει παίξει στο Περιστέρι, θα πάει στη Νεάπολη. Μέχρι να αποκαταστήσει. Πολύ κόσμο σήμερα. Πάνω από χίλιοι φίλοι τη Μαύρη Θήλα ήταν στο Περιστέρι.
1: Α, ήσουν εκεί.
0: Εκεί ήμουν, εκεί ήμουν. Εγώ το μετέδωσα.
1: Η καρέκλα είναι εκεί, θα πάω την Τετάρτη.
0: Είναι μια, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι η καρέκλα.
1: Είχε τεχνικό.
0: Όχι μόνο μου.
1: Γιατί, τα καταφέρει μόνο σου.
0: Μπορώ και μόνο μου.
1: Λοιπόν, καλό μέρα από Κοζάνη.
0: Καλά που λέει.
1: Καλό μήνα από Κοζάνη. Αντώνη Παναθηναϊκό. Συμφωνώ μαζί σα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό το οποίο λέτε, αλλά δεν συμφωνώ με τι λέξει που χρησιμοποιείτε για κόσμο. Καταλαβαίνει, αλλά καλή συνέχεια και είστε ακτύπητοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι κουβέντε είπαμε και καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμο.
1: Όχι, λάθο. Τώρα. Α, το έχει σβήσει. Λοιπόν. Τάσο Αβραμίδη. Αναστάσιο. Τελικά το πρωτάθλημα πάει στον Παναθηναϊκό όχι γιατί είναι καλή ομάδα, αλλά γιατί το θέλει το πολιτικό σύστημα. Όχι, μωρέ, σιγά, μωρέ. Πότε πρόλαβε αυτό. Του δίνουν πέναλτι, του χαρίζουν κόκκινες, δεν φορτώνει κόκκινες σε αντιπάλους. Γενικά ένα χάιδεμα για το αυτό, ένα σπρόξιμο. Ό,τι είναι ακρίβως δεν ξέρουν. Θα προσγειωθούν ανώμαλα. Λέει να είμαστε αντικειμενικοί, λέει.
0: Ο Τάσος.
1: Λέει ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριοι, σας ακούω από πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
0: Έλα ρε πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
1: Πήρατε στο κρασί μου.
0: Μια χαρά.
1: Ένας απλός Παναθηναϊκός. Μου φαίνεται τώρα έχουν...
0: Χαλαρώσει.
1: Έχουν έρθει οι Παναθηναϊκοί στο προσκήνιο.
0: Ναι. Είδες, είναι χαλαρός τώρα και πίνει το κρασάκι.
1: Στον πρωτόπαπα.
0: Στον πρωτόπαπα των Ιωαννίνων.
1: Άραγε εκεί θα έχει πάει ο πρωτόπαπας ο υπουργός, δεν ήταν.
0: Ο πρωτόπαπας από εκεί ήταν.
1: Δεν ήταν υπουργός του Πασόκ.
0: Υπουργός ήταν.
1: Ναι.
0: Και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Θα έχει πάει ο πρωτόπαπας στον πρωτόπαπα το χωριό του Σαγιάννα.
0: Μόνο και μόνο από περιέργεια πρέπει να έχει πάει ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν. Για Παναθηναϊκό δεν θα πω λέει σήμερα ο Σάκης. Χαλαρό στη ζωή είναι λίγοι και λίγοι. Τα έχουμε πει αυτά. Όπω τώρα έχουμε το μήνυμα του Κώστα.
0: Να τον καθηγητή.
1: Θα είναι μεγάλο, μικρό.
0: Ναι, μεγάλο είναι, μεγάλο. Κάτι για το Σαρελάκο. Κάτι ήξερε, λέει, ο Παγάς Σαρελάκος. Και πήρε σύνταξη, τα είδες. Τα μυρίστηκε ο Σαρελάκος.
1: Προνόησε ο Σαρελάκος. Ναι. Σου λέει, αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να είμαι εδώ όταν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια κλασική ευκαιρία. Σύντομα βλέπω να αλλάζει και προπονητή. Και εγώ το βλέπω. Στο μείον 5 νωρίς και είναι 13 Σεπτεμβρίου προβλέπονται και άλλες γκέλες. Φόρτσα Νίστρου, φόρτσα Παναθηναϊκός. Για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν τον Παναθηναϊκό να κερδίζει και να είναι ο πρώτος, λίγο ξυδάκι. Η σόδα γιατί, ξυδάκι, σκέτο, θέλει και σόδα.
0: Πότε ανοίγουν οι γραμμές, λέει.
1: Ναι, συγγνώμη. Λέει λίγο ξυδάκι και σόδα, γιατί το ξυδάκι πάει με σόδα.
0: Όχι, το ξύδι δεν πάει με σόδα. Το, η σόδα είναι για, το, για τη χώνεψη. Το ξύδι...
1: Κύριε Μαυρδοπουλέ, τραγουδάκι, να δούμε και τα άλλα μηνύματα γιατί είναι πολλά και επαναρχόμαστε, μην φύγει κανείς, γιατί. Πώς το λένε, να αφιερώσουμε χρόνο. Ναι, και στο Πάο Κάρης.
0: Εσύ το είδες το Πάο Κάρης.
1: Φίλε Γιάννη, το πρόλαβα από τον Αύγουστο στο 6.50.
0: Ορίστε.
1: Ναι, όταν ήταν τέταρτο φαβορί Παναθηναϊκός και το είχα πει, ναι, μου το έχεις πει όντως. Την Κυριακή πάλι θα έχουμε θέματα στο Βόλο και τη Λιβαδιά.
0: Έχει Βόλο ΑΕΚ και Λιβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Α, πάλι παίζει έξω ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ.
0: Και οι τρεις.
1: ΑΕΚ θα έχει παίξει μόνο κύπελο.
0: Ναι, περίμενε.
1: Θα έχει παίξει με τον Πασαρέκο.
0: Από το Big Four μόνο ΠΑΟΚ παίζει εντός. Υποδέχεται την Καλαμάτα. Τη... Όχι, τι
1: όχι, ρε,
0: περίμενε, πήγα μπροστά εγώ.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει το Αγρίνιο.
0: Πήγα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Άρα όλοι έξω παίζουν.
1: Ολυμπιακός στη Λιβαδιά.
0: Όλοι
1: ο
0: έξω.
1: Ο Παναθηναϊκός, η Νίκαια είναι έξω η Νίκαια.
0: Η Νίκαια είναι έξω, ναι.
1: Έλα τώρα.
0: Εκτός έδρας παίζει.
1: Εκτός έδρας, στην Αθήνα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά έχει κόσμο η μαύρη θύελα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια μετακίνηση καλή. Δεν
1: μπορεί
0: παίζει.
1: Να μην, άμα θέλει να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί και να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ αν είσαι Καλαμάτα, θα δίνει. Όχι, βέβαια.
0: Αν ήμουν Καλαμάτα και κοίταγα το οικονομικό μου συμφέρον.
1: Έχει λεφτά ο Πρασάθερ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για την στήριξη του ακριτικού νησιού, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Όπως τόνισε, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ήττα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα», διερωτώμενος ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσοκαλάς απάντησε ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που, όπως υποστήριξε, δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρύπνια για τον δημοφιλή τραγουδιστή που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένονται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχνών αγνοωμένων άλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας άλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέμβαιναν 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία, με το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες με πάνω από το 76% των ψήφων καταμετρημένο. Η αντιπολίτευση, υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον, συγκεντρώνει 49,3% έναντι 49,2% του μπλοκ του Πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία 175 έναντι 174 εδρών στο Κοινοβούλιο. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Αλέξανδρο Λαχανά στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος με το προσκλητήριο που κυκλοφόρησε το 91 στον ομώνυμο δίσκο του καλλιτέχνη και τεράστια επιτυχία σημείωσε και σημειώνει ακόμα. Αποτελεί μέχρι σήμερα το σήμα κατά τεθέν της καριέρας του μεγάλου ερμηνευτή. Τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Μέξας και τους στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης. Ο Χριστοδουλόπουλος, που είναι στα 78 του πλέον, είναι από τους μεγάλους αυθεντικούς Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Έχει αυτό το μέταλλο, το ιδιαίτερο μέταλλο στη φωνή, το πάθος στις ερμηνείες. Είναι και ένας εξαιρετικός σολίστας στο κλαρίνο ο Χριστοδουλόπουλος. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Ξέρει και κιθάρα, παίζει και κιθάρα και έμαθε και κλαρίνο από πολύ μικρή ηλικία. Είναι τσιγκάνικης καταγωγής, έχει μιλήσει πολλές φορές για τις ρίζες του και οι τσιγκάνοι γνωρίζουν, είναι η μουσική παιδεία τους είναι πρακτική στο κλαρίνο. Έτσι και ο Χριστοδουλόπουλος που γεννήθηκε στον Άγιο Σώστο της Αμαλιάδας στην Πελοπόννησο έμαθε κλαρίνο από μικρός και στις αρχές της δεκαετίας του 70 μπήκε και στη δισκογραφία, τον ανακάλυψε ένας άλλος σπουδαίος κλαρινετίστας, ο Βασίλης Σαλέας. Αυτά για το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Είναι Κυριακή βράδυ σήμερα προς Δευτέρα, ξημερώνει Δευτέρα δηλαδή. Λέω Κυριακή βράδυ γιατί Κυριακή βράδυ έγιναν και τέταρτη αγωνιστική της Super League, ολοκληρώθηκε. Να θυμίσουμε μερικά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Έκανε γκέλα δηλαδή η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Γκέλα είχε κάνει χθες και μεγαλύτερη Ολυμπιακός. Εντός έδρας έχασε από τον Όφι 1-0. Με αυτά τα αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4x4. Με 4 νίκες έδωσε όλα τα παιχνίδια στην έδρα του, τα κέρδισε και τα 4 και βρίσκεται με 12 βαθμούς στην κορυφή. Ακολουθούν 3 ομάδες με 9, με μία νίκη διαφορά δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός και ο Όφι. Μετά είναι η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7. Πριν από λίγο τελείωσε και το American Open στο τένις. Είχαμε τον τελικό μεταξύ Αλεξάνδερ Σβέρεφ και Μπεν Σέλτον. Ο νούμερο 2 του ταμπλό με το νούμερο 9, αν δεν απατώμε. Κέρδισε 3-1 ο Γερμανός, 6-3, 7-6, 5-7 και 6-2. Πήρε το Grand Slam του American Open. Ήθελα να πω κάτι γιατί είπαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από το νυχτερινό Express, ο μηχανοδηγός θα σας εκτελεί και χρέη καθηγητή της ορθοφωνίας ή αν θέλετε της ελληνικής γλώσσας. Άκουσα από απόψε, όχι απόψε μόνο, ακούω κατά ρυπάς θα έλεγα από τα δελτία ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές να χρησιμοποιείται λάθος ο όρος καταρχάς. Καταρχάς σημαίνει αρχικά, πρώτα-πρώτα δηλαδή. Το καταρχήν είναι άλλο πράγμα. Να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει, πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το καταρχάς και πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το καταρχήν. Καταρχάς λοιπόν σημαίνει πρώτον, αρχικά. Έχει χρονική σημασία, την έννοια της προτεραιότητας δηλαδή. Καταρχήν σημαίνει κατά κανόνα, βασικά, στα βασικά σημεία. Άρα είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Καταρχάς θέλω να σας επισημάνω, πρώτον δηλαδή θέλω να σας επισημάνω, σκεφτείτε ότι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε το καταρχάς, πρέπει να χρησιμοποιούμε το καταρχάς, ακόμα και αν δεν θυμόσαστε αυτή την ερμηνεία που μόλις ανέφερα τώρα, να θυμόσαστε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το καταρχάς. Αν το χρησιμοποιήσετε λοιπόν έχετε 90% πιθανότητες να πέσετε μέσα. Αποφύγετε το καταρχήν, προτιμάτε να λέτε βασικά. Αυτό για να αποκαταστήσω λιγάκι ένα λάθος που συνειδητά ή ασυνείδητα είτε μας ξεφεύγει είτε δεν το γνωρίζουμε, το λέμε συχνά και εμένα μπορεί να μου ξεφύγει κάποια στιγμή, αλλά το καταλαβαίνω και το διορθώνω. Δεν είναι ντροπή να το διορθώνουμε, ντροπή είναι να μην το ξέρουμε, όχι ούτε ντροπή να μην το ξέρουμε, ντροπή είναι να μην ρωτάμε
ή να μην προσπαθούμε να το μάθουμε. Αυτά με το καταρχήν και το καταρχάς. Σε λίγη ώρα θα έρθει και στο στούντιο η Κάλλη Λέκα, γιατί έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Υπάρχουν γεγονότα που θέλω να συζητήσουμε. Έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία και έχουμε και αυτή την ιστορία πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που με απασχολεί, το ανέφερα και την περασμένη εβδομάδα, το πόσο κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ. Υπάρχουν και άλλοι, μεγάλοι γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία, αλλά όλο και δυναμώνουν όσοι εκφράζουν την ανησυχία τους, αυτοί που εκφράζουν την ανησυχία τους ότι δεν κινδυνεύει απλώς κάτι, μια κατάσταση, μια μερίδα ανθρώπων, κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Ένα τραγούδι πες μου ακόμα από τα αγαπημένα λαϊκά, κλασικά λαϊκά τραγούδια. Όπως καταλάβατε, το δεύτερο μέρος, η δεύτερη ώρα του νυχτερινού Express, έχουμε μπει για τα καλά στη λαϊκή μουσική. Το τραγούδι το υπόγραψε ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ήταν η Ρίτα Σακελαρίου βέβαια, αλλά το τραγούδι δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 77, ηχογραφήθηκε το 77 με τον Μενιδιάτη, με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, αλλά βέβαια η ερμηνεία της Ρίτας Ακελαρίου ήταν εκείνη που απογείωσε, το μετέτρεψε σε μια διαχρονική επιτυχία το τραγούδι, από τον ομώνυμο δίσκο της το 1979. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σωτήρη που μας ακούει από την Ηλιούπολη και στη Μαρίνα, καλημέρα μου λέει, από τον Πειραιά, σας ακούμε με την παρέα μου στον Πειραιά. Καλημέρα λοιπόν, άντε να, μιας και μου είπες καλημέρα, να πω και εγώ Μαρίνα καλημέρα. Ξέρεις όμως, το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, προτιμάω λέω καλησπέρα όσο διαρκεί η νύχτα και καλημέρα όταν χαράζει το πρωί, σιγά σιγά γλυκοχαράζει, τότε ευχαρίστως να λέμε καλημέρα. Ξέρω ότι τυπικά δεν είμαι σωστός, αλλά δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό εύκολα. Λοιπόν, μαζί μου εδώ στο στούντιο, όπως σας υποσχέθηκα νωρίτερα, είναι η Κάλλη Λέκα. Κάλλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έχουμε σήμερα τη μάχη στη Σουηδία. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, μία βγαίνει ο ένας μπροστά, μία βγαίνει ο άλλος μπροστά, λίγες εκατοντάδες ψήφοι είναι η διαφορά.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα λέγανε για 20.000 ψήφους που χωρίζουν τις δύο συνασπισμούς, τους κεντρικούς συνασπισμούς στην σουηδική πολιτική, τον κέντρο-δεξιό συνασπισμό και τον κέντρο-αριστερό συνασπισμό. Τα πρώτα exit poll που βγήκαν στις 9 το βράδυ έδιναν προβάδισμα στους κεντροαριστερούς. Αυτό όμως μόλις τα πρώτα exit poll που βγήκαν στις 9 το βράδυ έδιναν προβάδισμα στους κεντροαριστερούς. Αυτό όμως

0: Σε σύνολο 6.626 και αυτή τη στιγμή μπροστά είναι με μία μονάδα μόνο η κέντρο αριστερή.
1: Δηλαδή 51-49 ή 0,1.
0: Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 49,5% ο ένας και 49,6% ο άλλος.
1: Κατάλαβα.
0: Μιλάμε τώρα για 175 έδρες. Ο ένας συνασπισμός ό,τι μπορεί να βγάλει και 174 ο άλλος. Μιλάμε για πολύ ωριακά
1: απίστευτο,
0: πράγματα.
1: Απίστευτο.
0: Και μάλιστα ενώ κανονικά η καταμέτρηση πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες, το σουηδικό κανάλι, η σουηδική τηλεόραση, το SVT, μιλάει ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να το ξέρουμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη, γιατί είναι τόσο ωριακά, μετράνε ψήφο-ψήφο αυτή τη στιγμή για να μπορούν να βγάλουν άκρη. Πριν από λίγο βγήκε
1: και θα υπάρξουν και ενστάσεις ένα σωρό.
0: Ακριβώς, βγήκε,
1: δηλαδή,
0: προηγείται σίγουρα το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών υπό την πρώην Πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον με 28%. Ακολουθούν οι συντηρητικοί μετριοπαθείς του Πρωθυπουργού με 20%. Αλλά ο καθένας λέει ότι θα κάνω κυβέρνηση, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση μόνοι τους. Θα έχουμε κυβέρνηση αν κερδίσει ο δικός μας συνασπισμός. Να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στο συνασπισμό των κεντροδεξιών τυπικά δεν βρίσκεται, είναι όμως οι ακροδεξιοί, οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι και με την προηγούμενη κυβέρνηση συνεργάστηκαν. Αναγκάστηκε ο Ουλφ Κρίστερσεν να τον συνδράμουν για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Και σε περίπτωση που βγήκε πάλι, σίγουρα θα συμμετάσχουν και αυτοί, και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Και βέβαια είναι, και αυτό γίνεται και σε μια περίοδο που βλέπω πολλά ακροδεξιά κόμματα να ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Είχαμε πρόσφατα τις εκλογές
1: στη Σαξονία. Και τώρα θα γίνουν και άλλες εκλογές, νομίζω, μέσα στη βδομάδα.
0: Με το AfD και με καινούργια δημοσκόπηση και το δείχνει να είναι σε μεγάλη άνοδο στη Γερμανία.
1: Ναι. Για πες τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρεις, είναι το αγαπημένο μου θέμα. Αγαπημένο σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα τις τελευταίες μέρες.
1: Είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα. Δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε.
0: Έχει αρχίσει να κυριεύει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, γνωστό σε όλους AI. Όλο και περισσότερο το χρησιμοποιούμε, κυρίως για καλό σκοπό. Εγώ προσωπικά δηλαδή το χρησιμοποιώ για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα. Με βοηθάει με την έννοια ότι καταλήγω πιο γρήγορα από το γκουγκλάρισμα.
1: Είναι εργαλείο.
0: Είναι εργαλείο πολύ καλό, αλλά όσο το χρησιμοποιούμε, τόσο το τρέφουμε. Κορυφαίοι ερευνητές και στελέχη από μεγάλες εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη αυτοβελτίωση.
1: Η OpenAI είναι αυτή που έχει βγάλει το ChatGPT, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές. Προειδοποιούν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τις δικλείδες ασφαλείας. Και αυτό γιατί πρόσφατα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή όχι άνθρωποι, όχι εργαζόμενοι, φαίνεται να έδρασαν απρόβλεπτα, επιχειρώντας να παραβιάσουν εξωτερικά συστήματα και σε συστήματα ασφαλείας και τα παραβίασαν σε κάποια σημεία. Και ορισμένοι ερευνητές έχουν αποχωρήσει από εταιρείες εκφράζοντας προβληματισμούς για τους κινδύνους της τεχνολογίας.
1: Βγήκανε, δώσανε και συνεντεύξεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ονομαστικά.
0: Και ζητούν και από πολιτικούς να παρέμβουν και να θέσουν μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έως πρόσφατα εντοπιζόταν περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Θυμόμαστε ταινίες όπως ο Εξολοθρευτής του 1992 με το περίφημο Skynet που κατέλαβε την ανθρωπότητα, κατέλαβε τα οπλικά συστήματα και δημιούργησε ολοκαύτωμα. Πολλοί που έχουν δει το Terminator 2, το Skynet έχει μείνει, είναι πια να το πούμε cult φιγούρα.
1: Ναι,
0: στον χώρο των ταινιών των επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτό μετά από 30 χρόνια το βλέπουμε να έχει να απειλεί να λάβει οστά.
1: Το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν μιλάνε αυτοί που καταγγέλουν, οι γκουρού της τεχνολογίας.
0: Όχι.
1: Γενικά και αόριστα σου λένε σε ένα χρόνο ή μέχρι το τέλος της δεκαετίας η ανθρωπότητα θα έχει καταληφθεί από την

0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι είσαστε υπερβολικοί, ότι μπορούμε να το ελέγξουμε. Computer scientists που λένε μην ανησυχείτε και θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας. Και φυσικά όταν ερωτήθη ο Ντόναλντ Τραμπ αν υπάρχει ανησυχεί για αυτό το θέμα, είπε φυσικά και δεν ανησυχώ. Πρόκειται να το φτιάξουμε και θα το ελέγξουμε και μην ανησυχείτε. Όλα τα πάνε καλά και απείλησε μάλιστα ότι σε περίπτωση που χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εκλογές, ναι, τότε λέει θα κινδυνεύει το AI να καταρριφθεί και να εξαφανιστεί, γιατί οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να το βγάλουν από τη μέση σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα, το ενεργειακό, καθώς πολλοί κρούν το κόδωνο του κινδύνου και για το περιβάλλον, γιατί το AI για να συντηρηθεί, δηλαδή χρειάζεται πολλή ενέργεια, χρειάζεται νερό για να ψύχονται οι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν τα κομπιούτερ, που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το AI, τα data centers αυτά, και επίσης εκατομμύρια λίτρα νερού χρειάζονται, και σύμφωνα με τον ΟΗΕ μέχρι το 2030 η κατανάλωση νερού από την AI υπολογίζεται ότι θα ισοδυναμεί με τις ετήσιες ανάγκες δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
0: Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας και αξηρασίας. Ναι. Μας παίρνει και
1: φυσικά χρειάζεται και πολύ μεγάλη ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, για να λειτουργούν αυτοί οι αντιδραστήρες στα κομπιούτερ που χρησιμοποιούν το AI. Μάλιστα. Και φυσικά επίσης να πω ότι γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει και πολύ ακριβότερα να αγοράζεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάρτες γραφικών, γιατί όλα αυτά χρησιμοποιούνται για το AI.
0: Μνήμες, ναι.
1: Και μνήμες, ακριβώς.
0: Λέει ο Παναγιώτης ο Σταυρούλης, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, τι να πω. Εγώ επίτρεψέ μου να ανησυχώ πάντως. Ο Τραμπ δεν ανησυχεί. Εντάξει, ας μην ανησυχεί. Είναι σε θέση ισχύως. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Θα δούμε πώς
0: και
1: θα
0: να κάνει ό,τι θέλει.
1: Αυτό.
0: Ο ίδιος χρησιμοποιεί το AI από ό,τι
1: πάντως είναι αναμφισβήτητα, είναι ραγδαία η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια. Που αυτό...
0: Μα βγαίνουν και λένε ότι σε 6 έως 12 μήνες μπορεί να καταλάβει όλο το διαδίκτυο. Διάβασα με πολύ προσοχή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αμοντέι, νομίζω λέγεται. Είναι ο διευθυντής της Anthropic.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι σε 6 έως 12 μήνες, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να καταλάβει όλο το διαδίκτυο. Όλο το διαδίκτυο, δηλαδή να μην ξέρεις, να το κατευθύνει η τεχνητή νοημοσύνη. Να μην ξέρεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομακτικό. Είναι ένα δυστοπικό μέλλον. Και πολύ γρήγορα, σε 6 έως 12 μήνες. Δεν σου δίνει περιθώριο δηλαδή να πεις σε 20 χρόνια εντάξει,
1: ναι,
0: έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τι να πω.
1: Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.
0: Κάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για την παρουσία σου. Εγώ θα μιλήσω αρκετά για το AI σήμερα, γιατί με ενδιαφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίγω συνεχώς από την εκπομπή. Δεν ξέρω, φυσικά δεν περιμένω να ευαισθητοποιηθεί κανένας, αλλά τουλάχιστον να προβληματιστούν κάποιοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κάποιοι.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έχουμε ένα διαφημιστικό, Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Ο Ντάριο Αμοντέι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, τι λέει ο άνθρωπος, τι έχει καταγγείλει. Καλεί την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να πατήσει φρένο. Και ο λόγος είναι εφιαλτικά απλός. Φοβάται ότι τα συστήματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα ώστε Απλοϊκά το λέω, θα αποκτήσουν σύντομα τη δυνατότητα που θα ξεπερνούν την ικανότητα να τα ελέγξουμε. Ο Αμοντέι προειδοποιεί ότι ένα τέτοιος μήνος, ένας μήνος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πραγματικά είμαι, δεν είμαι λάτρης τόσο, ή αν θέλετε δεν είμαι τόσο πολύ γνώστης της τεχνολογίας, αλλά ένα σμήνος αυτόνομου AI θα μπορούσε μέσα σε 6 έως 12 μήνες να είναι σε θέση να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο και να προκαλέσει ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν σημαίνει ότι πρόκειται να συμβεί οπωσδήποτε. Έτσι. Το τρομακτικό είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να αποκτήσει συνείδηση για να γίνει επικίνδυνη. Δεν χρειάζεται να μισεί τον άνθρωπο ή να αποκτήσει ανθρώπινα συναισθήματα. Αρκεί να είναι, πώς να το πω, αρκεί να είναι εξαιρετικά ικανή και αυτόνομη και να διαθέτει πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό ψηφιακών συστημάτων, των οποίων διαθέτει έτσι κι αλλιώς. Τραπεζικά δίκτυα, δηλαδή εταιρικοί σερβερς, υποδομές, δίκτυα επικοινωνιών, μέσα ενημέρωσης, social media. Σε όλα αυτά έχει πρόσβαση το AI. Σκεφτείτε να μπορεί να τα ελέγξει. Ένας ψηφιακός κόσμος που μέχρι σήμερα είναι σχεδιασμένος γύρω από την ανθρώπινη ταχύτητα μπορεί να αποδειχθεί και ευάλωτος απέναντι σε μηχανές που μπορούν να λειτουργούν καλύτερα από αυτόν. Ποιος θα ελέγχει λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη όταν θα μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα προλαβαίνουμε να καταλάβουμε? Ποιος? Η απάντηση δεν είναι εύκολο να δοθεί. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι πλέον αυτός που δίνει τις εντολές στο ψηφιακό του δημιούργημα και το ερώτημα θα είναι ακόμη αν μπορούμε να το σταματήσουμε. Θέλω να διαβάσω, βρήκα στο Earth News ένα άρθρο που αναδημοσιεύει, ένα άρθρο του Independent. Θα σας το διαβάσω μια περίληψη. Όταν ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, ο Jacob Coxon, μιλήσαμε για αυτόν την περασμένη εβδομάδα, παρετήθηκε τον τεχνολογικό γίγαντα Anthropic νωρίτερα αυτό το μήνα, προειδοποίησε ότι η εταιρεία και ανταγωνιστές της παίζουν τζόγο με τις ζωές μας. Λέει λοιπόν ο Coxon ότι όσοι κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ακράδαντα ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι δυσίωνες προβλέψεις στην πλατφόρμα X γρήγορα βρήκαν στήριξη και από άλλους στον τομέα, με τον συνάδελφό του μηχανικού ασφαλείας Evan Hubinger να συμφωνεί με τον Coxon, προσθέτοντας ότι πιστεύουμε πραγματικά ειλικρινά ότι η AI θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους και προσωπικά λέει πιστεύω ότι είναι 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι πιθανότητες δηλαδή είναι 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Υπάρχει κι άλλος, ο νομπελίστας επιστήμονας υπολογιστών, ο λεγόμενος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον. Δήλωσε αυτό στο BBC ότι οι πιθανότητες η AI να εξαλείψει την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια δεν είναι γνωστές, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα 10% που δεν φαίνεται παράλογη. Και υπάρχουν βέβαια και κορυφαίοι επιχειρηματίες τεχνολογίας όπως ο Elon Musk και ο Sam Altman, που συμφώνησαν με την έκκληση του επικεφαλής της Anthropic για επιβράδυνση της AI ώστε να επιτρέψει στα μέτρα ασφαλείας να συμβαδίζουν. Όμως τι λέει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη για τις απειλές που προκαλεί? Προσέξτε, η εφημερίδα Independent θέλησε να διαπιστώσει αν η AI διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην κατανόηση της απειλής που θέτει η ίδια. Έτσι χρησιμοποίησε το NOAA Predict, ένα σύστημα AI που μετατρέπει εκατομμύρια ειδήσεις και δεδομένα σε τάσεις και κινδύνους, για να καταλήξει σε μια αξιολόγηση πιθανότητων για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία. Το λεγόμενο λοιπόν αυτό εργαλείο υπερπρόβλεψης εξέτασε τις ερωτήσεις σε 41 γραμμές έρευνας και 108 ερευνητικούς ελέγχους, χρησιμοποιώντας περίπου 52 εκατομμύρια στοιχεία δεδομένων για να εκτιμήσει την πιθανότητα εξαφάνισης του ανθρώπου από την AI μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ανέφερε λοιπόν η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη ότι η απάντηση δεν είναι 10% πιθανότητες, αλλά 0,85%, δηλαδή περίπου μία πιθανότητα στις 118 η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει όντως την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία. Αυτό το ποσοστό δίνει. Πάση περιπτώσει, ολοκληρώνω συμπερασματικά, οι άνθρωποι, αναφέρει το άρθρο, πρέπει να αναπτύξουν συστήματα που είναι πλήρως ασφαλή και εξακολουθούν να βασίζονται στον ανθρώπινο έλεγχο. Και καθώς ξεκλειδώνουμε τις μυριάδες χρήσιμες και ζωτικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή κακή χρήση ή απώλεια ελέγχου από τους χειριστές της. Αυτό ήταν το άρθρο του Independent που το αναδημοσιεύει το earthnews.gr. Μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς εκεί.

Ο Λευτέρης Ψηλόπουλος μας είπε το «Αδυναμίου Μεγάλη», ένα τραγούδι του 1969, τη μουσική έγραψε ο Σάκης Καπύρης και τους στίχους ο Μίμης Χριστόπουλος. Το τραγούδι το είπε και ο Λιδάκης από το, νομίζω, το 95, ένα δίσκο του 95. Αλλά βέβαια ο Ψηλόπουλος το είναι, θα έλεγα, η φωνή του συνυφασμένη με αυτό το τραγούδι. Ψηλόπουλος, ένας σημαντικός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, και ήταν και συνθέτης και στιχουργός και μεσουράνησε στη νυχτερινή Αθήνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το 70. Συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό νυχτερινό κέντρο Αδυναμία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Πάμε, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου. Έρχονται τα λαϊκά μονοπάτια. Σας θυμίζω ότι θα έχει αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη, ένα δίωρο αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα, το 2001, πριν από 25 χρόνια. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Στέλιου, αλλά το αφήνω στον Γιάννη Ευθυμίου, έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από κοντά. Το έχει πάρει συνεντεύξεις, έχει μιλήσει μαζί του, έχουν καθίσει μαζί στο ίδιο τραπέζι, έχουν φάει μαζί, έχουν εξομολογηθεί ο ένας τον άλλον τη ζωή τους, και σίγουρα είναι αυτός που μπορεί να σας πει περισσότερα για τον μεγάλο αυτό Έλληνα ερμηνευτή. Προχωράμε.

0: Ήταν το «Δεν είσαι εσύ». Το «Δεν είσαι εσύ» που μας είπαν ο Στέλιος Κατζαντζίδης και η Κατερίνα Στανίση. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές στιγμές της δισκογραφικής επιστροφής του Κατζαντζίδη στη δισκογραφία μετά από αποχή αρκετών χρόνων στα τέλη της δεκαετίας του 80. Νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι του 88 από το δίσκο του «Ελεύθερος».
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο δίσκο, είναι στο «Καλημέρα κιόλα». Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Σταύρος
1: και Σταυρόλες. Λοιπόν, ήταν σε δίσκο της Στανίση. Είναι σε δίσκο, όχι ήταν, είναι σε δίσκο της Στανίση. Το ίδιο μου είπε η Κατερίνα όταν την είχα συνέντευξη στον Αντένα. Ναι. Μου λέει, με παίρνει Σούκας τηλέφωνο και μου λέει, αύριο σου έχω μια έκπληξη.
0: Σούκας και Λουκάς ήταν οι συντελεστές του τραγουδιού.
1: Σωστά, σου έχω μια έκπληξη. Mm-hmm. Θα κάνεις ένα ντουέτο με έναν τραγουδιστή. Δεν σου λέω, λέει, ποιος είναι. Όταν θα έρθει στο στούντιο θα το δεις. Μπαίνω και εγώ, λέει, στο στούντιο, παιδιά, και βλέπω τον Κατζαντζίδη. Κότεψα να πάθω εγκεφαλικό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ θα είμαι με τον Κατζαντζίδη στο ίδιο στούντιο.
0: Δεν γνωρίζονταν μέχρι τότε η σχέση με τον Κατζαντζίδη.
1: Όχι.
0: Ξέρεις, ο δίσκος, το συγκεκριμένο κομμάτι, η συμμετοχή της Στανίση ξεχωρίζει. Είναι οι δεύτερες φωνές καμιά φορά στο τραγούδι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, Κατερίνα.
0: Έτσι, οι δεύτερες φωνές. Εγώ στέκομαι στις δεύτερες φωνές. Είναι αυτές που χρωματίζουν, εντάξει. Πρώτη φωνή είναι του μεγάλου ερμηνευτή. Πάντοτε η πρώτη φωνή.
1: Η φιλενάδα σου έκανε φοβερές δεύτερες.
0: Η Λίτσα,
1: ναι, ναι. Φοβερές δεύτερες.
0: Τα ντουέτα της είναι καταπληκτικά της.
1: Ποιο να πιάσω και ποιο να αρχίσω.
0: Εντάξει, και αυτό το τραγούδι σου έχω πει εγώ, ότι αυτό το τραγούδι με αγγίζει πάρα πολύ, το «Δεν είσαι εσύ» σαν τις άλλες αγάπες.
1: Και γενικά υπήρχε γενικώς χημεία μεταξύ τους.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα έχεις αφιέρωμα, έτσι.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε ο Στέλιος.
0: Ναι. 70 χρονών
1: ακριβώς. Είναι θαμμένος στο νεκροταφείο της Ελευσίνας, ανάθεμα και αν θα πάνε 3-4. Όταν πέθανε όμως, γινόταν λαϊκό προσκύνημα, είχαν κλείσει δρόμοι όλοι, γινόταν χαμός. Ήτανε κάμερες εκεί.
0: Α, ναι, βέβαια. Το 2001 ήταν και στα πάνω τους τότε οι σταθμοί, η τηλεοπτική, ναι. Τι να πούμε, εντάξει.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Θα τα πεις εσύ σε λίγο στην
1: 2,5.
0: Στις 2,5. Θα ξεκινήσεις με αυτό.
1: Θα ξεκινήσουμε να...
0: Θα κάνεις ένα...
1: Ένα ζέσταμα. Και
0: 2,5 με 4,5.
1: Ναι, σωστά. Κάθε χρόνο κάνω επανάληψη της...
0: Τι έχει αυτό το δίωρο. Για πες.
1: Τι έχει αυτό το δίωρο. Μιλάει ο Νικολόπουλος.
0: Μιλάνε άνθρωποι.
1: Ναι, μιλάει ο Καλδάρας. Μιλάει ο Γεραμάνης στο τέλος. Κάνα δεκάλεπτο. Λέει διάφορα για το Στέλιο. Σε σχέση με ένα βιβλίο που έκανε τότε ο Πάνος. Είχε γίνει μια φασαρία και με το Βασιλικό, κάτι είχε πει για το Στέλιο και αρπάχτηκαν με το Γεραμάνι.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μιλάει πολλοίς κόσμος μέσα.
0: Και ο Στέλιος.
1: Και εντάξει, και ο Στέλιος. Αυτό το ετοίμασα τον Αύγουστο του 2001. Οσμιζόμενος ότι έρχεται το τέλος.
0: Δηλαδή ένα μήνα πριν πεθάνει.
1: Ακριβώς. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα τον Νικολόπουλο τηλέφωνο. Ήταν στο Λογκό, στο εξοχικό του, στη Βάρκα. Και ναι, μου λέει, ρε Σιγιάννη, τον πέθανες ακόμα πριν φύγει ο άνθρωπος να μιλάμε. Του λέω, ρε, πες εδώ τι έχεις να πεις τώρα, γιατί θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και την είχα έτοιμη την εκπομπή. Μόλις λοιπόν έφυγε στις 14 του μηνός, έπαιξε το αφιέρωμα το δίωρο.
0: Και από τότε το παίζεις κάθε χρόνο.
1: Και έτσι, από τότε κάθε χρόνο το παίζω. Εις μνήμην.
0: Εις μνήμην. Το νομίζω ότι η καλύτερη τιμή που θα μπορούσε να το αποδώσεις, πέρα από τη φιλία με την οποία σε τίμησε και αυτός.
1: Κοίταξε να δεις. Μουρμούριζαν για το Στέλιο, ήταν περίεργος, έκανε, έφτιαχνε. Εγώ το έχω ξαναπεί. Διαχωρίζω το καλλιτεχνικό κομμάτι με το προσωπικό κομμάτι. Στο προσωπικό κομμάτι έχουμε όλοι τα στραβά μας, τα άσχημά μας, τα έτσι μας και τα αλλιώς. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι ο καθένας, και δεν το λέω, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Καζατζίδης ήταν ένας, δεν θα ξαναβγεί άλλος. Τελείωσε το θέμα. Εννοώντας τραγουδιστικά. Προσπάθησαν, ήταν και άλλοι, Στράτος, πολλοίς κόσμος, Ρίτα, αλλά στο εύρος της φωνής του Στέλιου, και καλά έλεγε η σχορεμένη Μαρινέλα, όταν ανοίγει το μπουρί, τελειώνουν όλα. Είχε εγκεφαλική φωνή και είχε και φωνή η οποία είχε το ίδιο εύρος και στις χαμηλές και στις ψηλές. Για όσους ξέρουν από φωνές, το κομμάτι, η καμπύλη ξεκινάει χαμηλά, από χαμηλά χαμηλά, πάει στη μέση, πάει, ανεβαίνει, και όταν πάει ψηλά ξανακατεβαίνει. Ο Στέλιος ήταν μια ευθεία γραμμή, τελείωσε, δεν υπήρχε άλλο. Ό,τι έκανε χάν, το έκανε και πάνω.
0: Ναι, μπορούσε να πείτε και τις πολύ χαμηλές και τις πολύ ψηλές με την ίδια άνεση, με την ίδια ευκολία. Δεν είχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Μάνος λέει πολύ ωραίο το τραγούδι με τη Στανήση. Ευχαριστούμε, Μάνο. Θα ακούσει περισσότερο Στέλιο, όπως άκουσες τώρα, δηλαδή και από τον Γιάννη Ευθυμίου. Θα ακούσει περισσότερα πράγματα αν σε αρέσει ο Καζατζίδης. Μείνε συντονισμένος. Δικό σου μπορεί να είναι αυτός. Από την Αταλάντη είναι. Τα μέρη σου.
1: Ναι, εντάξει. Είναι λίγο μακριά από τη Λαμία. Τα Λάντια είναι στο νομοθεότητος, βέβαια, αλλά είναι λίγο μακρούτσικα.
0: Τις καλησπέρες μας, καλημέρες μας για το Γιάννη, καλησπέρες από μένα. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Μ' αρέσει πάντοτε τα παλιά τραγούδια που έχουν το λα λα λα λα. Εγώ τρελαίνομαι να ακούω τραγούδια που ο ερμηνευτής λέει λα λα λα λα, Γιάννη.
1: Ο Στράτος έλεγε πολύ.
0: Ο Στράτος έλεγε λα λα. Τώρα το πολιτικά σωστό, το πολιτικά ορθό δεν επιτρέπει στους νέους ερμηνευτές να λένε λα λα. Δεν το ακούω αυτό. Το ακούω μόνο στα παλιά τραγούδια.
1: Γιατί τι ακούς?
0: Ακούω καθόλου, γενικά δεν ακούω καθόλου την καινούργια δισκογραφία. Έχω μεσάνυχτα, μαύρα μεσάνυχτα σε αυτό. Το επιτέλους ήταν ένα τραγούδι του 72 για να καταλάβεις. Του Πάριου βέβαια, από το δίσκο το «Τι θέλεις να κάνω». Τη μουσική την έγραψε ο Χατζινάσιος και τους στίχους ο Ρουβινέτης, ο Κώστας Ρουβινέτης. Και μιας και το αναφέρουμε, ο Πάριος ίσως δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είναι ο τραγουδιστής με την περισσότερες πιο μεγάλη συλλογή στη δισκογραφία. Έχει καμιά πενινταριά ολοκληρωμένα άλμπουμ που, αν βάλουμε και τις ηχογραφίες της live και τις συμμετοχές του σε δίσκους άλλων δημιουργών, τις συλλογές.
1: Ξέρεις ποιος δίσκος πούλησε περισσότερο από όλα?
0: Πανισιώτικα.
1: Α, μπράβο.
0: Πανισιώτικα. Έχουν ξεπεράσει το 1.400.000 αντίτυπα, παρακαλώ. Είναι το απόλυτο ρεκόρ πωλήσεων, όχι του Πάριου, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, τα Νησιώτικα. Του 82 ήτανε, το 83.
1: Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε για τον Πάριο τώρα, μια μυθική καριέρα. Κάθε προσωπικός δίσκος γίνονταν χρυσός και πλατινένιος. Από το 69 μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
1: Ξέρεις, για να γνωρίσεις τον Κατσαρό.
0: Ναι.
1: Ο Κατσαρός έκανε το σχήμα, το καλλιτεχνικό σχήμα, νομίζω στο, πώς το λέγανε, το μαγαζί στην Παραλιακή, δεν το θυμάμαι τώρα, και απέναντι είχε ένα καφέ. Πήγε λοιπόν όταν ήρθε και δούλευε εκεί, και πήγαινε ο Κατσαρός εκεί και του λέει: «Κύριε Γιώργο, μήπως μπορείτε να μ' ακούσετε, τραγουδάω κι εγώ».
0: Ο Πάριος,
1: ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ο Πάριος είναι μια μεγάλη μορφή, έτσι. Μεγάλη μορφή. Και εξακολουθεί να τραγουδάει ακόμα. Κάνει εμφανίσεις ακόμα ο Πάριος.
1: Εντάξει.
0: Αξιοπρεπής θα έλεγα.
1: Ξέρεις κάτι, δεν έχει ανάγκη.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη.
1: Την ιστεροφημία του κάνει.
0: Δεν έχει ανάγκη, δεν το κάνει. Όταν είσαι, τα έχεις κερδίσει όλα, τα έχεις πετύχει όλα, την αναγνώριση, τα χρήματα, γιατί όχι, να το λέμε και έτσι. Τους φίλους. Σε έχει τιμήσει το ελληνικό τραγούδι με κάθε τρόπο και το έχεις τιμήσει και εσύ. Δεν χρειάζεσαι, ας πούμε, περισσότερα. Το κάνεις μόνο επειδή το γουστάρεις πλέον. Τίποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε να δεις, ο Πάριος γράφει και στίχους καλούς.
0: Ο Πάριος έδινε στίχους, πήγαιναν καλλιτέχνες στο καμαρίνι του και τους έλεγε: «Μισό λεπτάκι, έχω κάτι για σένα». Και του έδινε
1: το μπιλιέτο.
0: Το μπιλιέτο. Δηλαδή του έλεγε, πήγαινε ο συνθέτης και του έλεγε: «Έχω γράψει αυτό, ρε Γιάννη, μήπως έχεις κανένα στίχο πρόχειρο». Και έγραφε συνέχεια ο Πάριος και είχε πάντοτε στο καμαρίνι του στίχους. Και έδινε συνέχεια. Πάρα πολλά τραγούδια που δεν γνωρίζουμε, ψάχνουμε το στιχουργό, είναι ο Πάριος πίσω από αυτά. Πέρασε η ώρα. Ναι, πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Ευθυμίου, Λαϊκά Μονοπάτια. Εδώ έφτασε στο τέλος το 5ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές. Μηχανοδηγός ήταν ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Αύριο πάλι στις 12:05, 12:07 εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα», διερωτώμενος ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν μέχρι αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδο, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαπία από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέμβαιναν αρχικά 77 άτομα. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Εκρήξεις ακούστηκαν και απόψε στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 14 του μηνός. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήχτρα, καλή εβδομάδα σε όλους, είπαμε. 2-10-60-09-604 και 605. Όπως έχω πει και όπως ήθεστε κάθε χρόνο εδώ και τα τελευταία 25 χρόνια, κάνω αφιέρωμα στο Στέλιο, γιατί σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια έφυγε από τη ζωή και τον τιμώ έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια εκπομπή την οποία, όπως ακούσατε και προηγουμένως που συζητούσαμε με τον Αλέκο, έκανα την ηχογράφησα ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, γιατί ετοιμάζαμε το αφιέρωμα του Στέλιου τότε, και από τότε κάθε χρόνο παίζει στον αέρα. Ήταν, με βοήθησε σε αυτό ο καλός φίλος, ο Τάκης ο Γιωργακάς, τότε ηχολήπτης στο ραδιόφωνο, στο production, στον Αντένα, και τη μοντάραμε με μπομπινόφωνο. Δεν υπήρχαν τότε ψηφιακά και τέτοια. Λοιπόν, για πάμε. Την έδιωξα να πάει μακριά μου, αλλά

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ άλλο. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Σιάτιστα. Το επόμενο είναι ο Στέλιος μαζί με τη Μαρινέλα και τον Κούρκουλο. Ποιος δρόμος, λοιπόν. Φυσικά από ταινία, βέβαια.

Λοιπόν, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 31 στη Νέα Ιωνία και έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 70 χρονών. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και να διαβάσω λίγα στοιχεία σαν βιογραφικό για το Στέλιο. Υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θεωρούμενος από πολλούς μελετητές και κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του λαϊκού τραγουδιού ως αυθύπαρκτου μουσικού ιδιώματος. Διαβάζω μέσα από το Wikipedia αυτά που λέω, όχι ότι είναι δικά μου. Ο Καζαντζίδης κατάφερε να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αφενός το ρεμπέτικο τραγούδι με τις ρίζες του στον αστικό λαϊκό πολιτισμό των προσφύγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων και αφετέρως το ελαφρό τραγούδι που κυριαρχούσε στα μεσοαστικά στρώματα, και η σύνθεση αυτών των στοιχείων γέννησε ένα νέο μουσικό ρεύμα, το λαϊκό τραγούδι, το οποίο μέσω της φωνής και της προσωπικότητας του Στέλιου απέκτησε κοινωνική απήχηση και καλλιτεχνικό κύρος. Η φωνή του Καζαντζίδη χαρακτηριζόταν από εξαιρετική εκφραστικότητα, πλούσια χρειά και δραματική ένταση, στοιχεία που τον ανέδειξαν σε αυθεντικό ερμηνευτή του πόνου, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας και των υπαρξιακών αγώνων του νεοέλληνα. Τα φωνητικά του χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκαν όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς μεταξύ εκείνων που εξήραν το μουσικό του ταλέντο, συγκαταλέγονται εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Τούρκος καλλιτέχνης Ζεκί Μουρέν, ενώ εντός Ελλάδος τον τίμησαν με το λόγο τους κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Χατζηδάκης, ο Μπίθη Κότσης, ο Άκης Πάνου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Σήμερα η φωνή του Καζαντζίδη αναγνωρίζεται πιο ιδιαίτερες και φορτισμένες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Χαρακτηριζόταν από βαθιά μεσογειακή χρειά, μεγάλη εκφραστική δύναμη, ικανότητα να αποδίδει πόνο χωρίς υπερβολή, καθαρότητα και ένταση, καθώς και το λίγισμα χαρακτηριστικό της μικρασιατικής του μουσικής παράδοσης. Υπήρξε ουσιαστικά ο καλλιτέχνης που ταύτισε το λαϊκό τραγούδι με το κοινωνικό ρεαλισμό. Λοιπόν, η τελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος ήταν το τελευταίο ζωντανό, το «Ένα γλέντι με το Στελάρα» στους Τρακομακεδόνες. Εκεί ήταν μαζί του και η Πίτσα η Παπαδοπούλου, η οποία παρεπιπτόντως είναι από τις λίγες ή ίσως και η μοναδική που τραγουδάει μαζί με το Στέλιο και η φωνή της ακούγεται από κάτω. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε σε ένα παλιό ντουέτο, «Σε διώξαν από την Κοκκινιά».

Λοιπόν, έχουμε αφιέρωση. Να την πούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα, όπως επίσης καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, το 52 ο Καζατζίδης κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με ένα μποέμικο τραγούδι που είχε το τίτλο «Για μπάνιο πάω». Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν του Καλδάρα το τραγούδι και ήταν γραμμένο για τον καύσωνα που επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ακολούθησαν πολλά άλλα τραγούδια, μεταξύ αυτών το «Δεν θέλω το κακό σου», τις βαλίτσες του Παπά Ιωάννου, και όπως θα ακούσετε μέσα στο αφιέρωμα, ο αείμνηστος Θόδωρος, ο Ντερβενιώτης, εξηγεί το πως ο Καζατζίδης, ενώ είχε μπει στον πάγο από το διευθυντή τότε της δισκογραφικής, το Μιλιόπουλο, το Παπά Ιωάννου με το «Έτσι το θέλω» τον επέβαλε, διότι το πρώτο τραγούδι που έκανε του Καλδάρα δεν είναι ότι δεν το είπε καλά ο Στέλιος, απλά πού να πούν τώρα του Καλδάρα ότι δεν ήταν καλό το τραγούδι και το ένα και το άλλο. Άγνωστος κιόλα ο Καζατζίδης τότε, δεν πούλησε, οπότε ο άλλος ζορίστηκε και τον έβαλε στον πάγο. Όταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Παπαϊωάννου όμως του έδωσε τις βαλίτσες, πούλησε κάπου, αν θυμάμαι καλά, που λέει ο Δερβενιώτης, 2.500 δίσκους, σεβαστό ποσό εκείνη την εποχή, και έτσι ξαναμπήκε στο σύστημα ο Στελάρας.

να ξεκινήσουμε το δίωρο αφιέρωμα. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι σκλάβος κανενός. 25 χρόνια σήμερα.

Στέλιος Καζαντζίδης, ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού θα μπορούσε να πει κανένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές, μετανάστες, ανθρώπους του πόνου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μαζί του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκφραζε στην ψυχούλα του καθενός τον πόνο και τον πόθο της μετανάστευσης και πάρα πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε και θα γίνει λαϊκό προσκύνημα και φεύγοντας από αυτή τη ζωή άφησε κληρονομιά, παρακαταθήκη θα έλεγα, τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που μιλούν στην ψυχή του καθενός που θέλει να λέγεται Έλληνας.

0: Υπάρχω λοιπόν ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους του μεγάλου του Πυθαγόρα, του ποιητή Πυθαγόρα θα έλεγα, και ενός συνθέτη ο οποίος στην κυριολεξία μεγάλωσε μαζί με τον Καζατζίδη, γιατί 16 χρονών ο γιατρού τον πήγε στο Στέλιο γιατί έψαχνε ο Καζατζίδης μπουζούκι τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και κουμπάρος του, ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε πολλά και μεγάλα τραγούδια για τον Καζατζίδη. Χρήστο Νικολόπουλε, να σε ακούσουμε τι έχεις να μας πεις για το Στέλιο και για αυτό το λυπηρό γεγονός.
1: Ναι, κοίταξε, πιστεύω πως ο Καζατζίδης υπήρξε και αυτός μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι. Πιστεύω πως σε λίγο καιρό θα το αισθανθούμε πολύ καλύτερα, πόσο αισθητή θα είναι η απουσία του, όπως και άλλων τραγουδιστών που φύγαν από τη ζωή. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, έχουμε γράψει περίπου τα 45 τραγούδια έχω γράψει μαζί του και όπως σας είπα είχα μια πολύ καλή εμπειρία μαζί του και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Κάποια στιγμή αυτή η σχέση πήγε να κλονιστεί. Βέβαια πιστεύω πως άλλοι φταίγαν γι' αυτό, άλλοι που ήταν τριγύρω του.
0: Ακριβώς, ανακατεύτηκε άνθρωποι που δεν έπρεπε να ανακατευθούν.
1: Ναι, αυτό όμως είχε περάσει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Δυστυχώς με αυτά τα γεγονότα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ζωή μας είναι ενός λεπτού, που λέμε έτσι. Και
0: ακριβώς.
1: Όταν είμαστε δυνατοί και στη μάχη, πρέπει να σκεφτόμαστε και το τέλος μας, διότι πως κάποτε σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στον Καζατζίδη.
0: Να πω ότι όσες φορές έχετε συνεργαστεί μαζί, είχατε συνεργαστεί μαζί μάλλον, τα πάντα ήταν επιτυχίες. Η τελευταία μεγάλη επιτυχία που θυμάμαι δική σου είναι το Βραδιάζει με τη Σιώτη και την Τζότου. Έκτοτε ξέρω ότι δεν έκανε άλλη. Μάλλον είπε πολλά τραγούδια ο Καζατζίδης, αλλά κανένα δεν έγινε τόσο μεγάλο σε αυτά που είχατε πει μαζί. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή η χημεία, ας πούμε, το δίδυμο αυτό.
1: Είχε ο Καζατζίδης είχε μία αιμονή στην επιλογή κάποιων τραγουδιών που η επιλογή αυτή γινόταν με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, που πιστεύω πολλές φορές δεν ακολουθούσε κάποια έτσι πράγματα τρέχοντα. Ο Καζατζίδης παρέμεινε ένας λάτρης του λαϊκού, του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού. Αυτό λάτρεψε, σε αυτό παρέμεινε. Δεν ξέρω, πιθανόν να φταίνε και αυτοί που του γράψαν τα τραγούδια, πιθανόν να μην έτυχε να βγάλουν καλά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι και εσύ και ο κόσμος, δηλαδή ότι πάντα τα τραγούδια υπάρχει ένας που γράφει και άλλοι δεν γράφουν. Καμιά φορά είναι ένα γεγονός μιας έμπνευσης, στιγμή μιας καλής έμπνευσης.
0: Πάντως εγώ σου είπα και προηγουμένως ότι είναι και ίσως και θέμα χημείας. Εγώ ξέρω ότι η συνεργασία σου με τον Καζατζίδη υπήρξε αυτή η χημεία που βγαίναν τραγούδια τα οποία μέναν και μιλάγαν και στην ψυχούλα του κόσμου.
1: Ναι, ελπίζω πως θα το κατάφερα, γιατί πιστεύω πως από όλους που γράψαν τραγούδια τον Καζατζίδη, εγώ τον ήξερα καλύτερα από όλους και πιστεύω να το κατάφερα αυτό που λες.
0: Ναι, μεγάλωσες μαζί του 16 χρονών, πόσο ήσουν όταν σε πήγε ο γιατρός εκείνον?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου τόσο, μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μαζί μας στο στούντιο είναι ο συνθέτης Τάκης Σούκας, ο οποίος έγραψε πολλά τραγούδια μαζί με το Στέλιο του Καζαντζίδη. Είμαι τραγούδι λοιπόν, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Θέλω να επικεντρωθώ στη γνωριμία σου μαζί του. Ποιος σε σύστησε στον Στέλιο του Καζαντζίδη και πώς ξεκίνησες να τον συνοδεύεις παίζοντας ακορντεόν, και θα πάμε σιγά σιγά σιγά στα συνθετικά μετά.
1: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανένας στο Στέλιο παίζοντας ακορντεόν.
0: Σούκας είναι ένας.
1: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανείς, διότι εγώ ήμουνα στην Κολούμπια τη δεκαετία του 60 και του 70 ως μόνιμος εκτελεστής μουσικός στην Κολούμπια με αρχηγό τον διευθυντή του Ντάκη του Λαμπρόπουλου, και είχα συμβόλαιο τότε. Τότε κάνανε και στους μουσικούς συμβόλαιο, όπως ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λέξος Καρνέζης, ο Γιώργος Σουκινούσης, ο ακορντεονίστας και εγώ, και συνεργαζόμουν με την εταιρεία. Αλλά συγχρόνως δούλευα και σε μαγαζί με τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιώργο Λάφκα, τον Στέλιο Χρυσίνη, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας και συνθέτης, οι οποίοι τώρα στο όνομά του να μην λέει τίποτα για τους πολύ καινούριους, Στέλιος ο Χρυσίνης, και ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης, ο Μανώλης ο Χιώτης, ο οποίος υπήρξε ένα διάστημα μαέστρο στην Κολούμπια, αναλαμβάνοντας τις ενορχιστρώσεις κάποιων συνθετών που δεν είχαν τις δυνατότητες στον στούντιο, και παίζοντας τα τραγούδια Φερρυπίν του Τσιτσάνη, ας πούμε, και τραγουδώντας ο Καζαντζίδης τραγούδια του Τσιτσάνη, ερχόταν ο Καζαντζίδης στο στούντιο και εκεί γνωριστήκαμε. Τάκη Σούκας, ας πούμε, Στέλιος. Και μάλιστα έλεγε κιόλα ποιος είναι αυτός που παίζει αυτό το θεόρατο ακορντεόν και δεν φαίνεται κιόλα. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό, σαν ανέκδοτο.
0: Του είχαν πει του Καζαντζίδη του συγχωρεμένου ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια, ότι δεν χρειάζεται ύψος για να έχεις τέχνη να παίξεις ακορντεόν.
1: Βέβαια, το ήξερα και από τότε με συμπαθούσε πάρα πολύ, με αγαπούσε πάρα πολύ. Με αγαπούσε, και όταν έβλεπε στο στούντιο ότι απρόκειτο εγώ να παίξω ακορντεόν στα τραγούδια των συνθετών, ένιωθε μια ιδιαίτερη χαρά. Γιατί άκουγε και ήξερε ότι παίζω καλά.
0: Ίσως δεν ήταν μόνο χαρά, ήταν και ασφάλεια. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, παρόλο που ήταν η μεγαλύτερη φωνή του αιώνα σε ελληνικά τραγούδια, Έλληνας τραγουδιστής, είχε και τις ανασφαλίες του. Ήθελε να συνεργάζεται, και το έχω παρατηρήσει αυτό, διότι όταν πρωτόγραψα το 95 συνέντευξη με τον αείμνηστο, τον Καϊάφα, εκείνος με πήρε τηλέφωνο και πήγα στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήταν μαζεμένος ο Καζαντζίδης. Δηλαδή πάντοτε ήταν επιφυλακτικός. Είχε έτσι ένα φόβο σε ανθρώπους που δεν ήξερε τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν. Και μίλησε για το Χρυσίνη που είπες, μίλησε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το έμαθε τους δρόμους και τις αναπνοές και όλα ο Στέλιος ο Χρυσίνης.
1: Ήταν δάσκαλος μεγάλος. Και ο Χρυσίνης και ο Χιώτης και ο Δερβενιώτης. Αυτοί οι τρεις νομίζω ότι τον διδάξανε τον Στέλιο πολλά πράγματα, γιατί το παραδεχόταν και εκείνος, ότι είναι αυτό που λένε πολλοί συνθέτες. Το έλεγε και ο συγχρονωμένος Άκης ο Πάνου, ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ένας καλός μαθητής απέναντι στους συνθέτες. Άκουγε καλά, αφομοίωνε πάρα πολύ καλά τι ήθελε ο κάθε συνθέτης, αφομοίωνε και μουσικές φράσεις και νότες από το κάθε καλό μουσικό, όχι μόνο από το συνθέτη, από τη μελωδία δηλαδή του τραγουδιού, αλλά και από μια εισαγωγή ενός καλού μπουζουξί, καλού ακορντεονίστα ή καλού βιολίστα ή κλαρινίστα. Αφομοίωνε πράγματα πάρα πολλά. Και γι' αυτό και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε μια τεράστια γκάμα, ας πούμε, στη φωνή του.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα σχετικά του σταθμού, σήματα, ώρα, και θα επιστρέψουμε για το επόμενο ημίωρο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Απόστολος Καλδάρας, ο Γυάλινος Κόσμος. Θα ακούσουμε και τον Απόστολο τον Καλδάρα να μιλάει για το Στέλιο του Καζατζίδη και την Σότια Τζότου, που έγραψε πάρα πολλά τραγούδια για εκείνον.

0: χωριά κοινωνία άλλη είναι.
1: Λοιπόν, θα βάλω και το τραγούδι «Καλημέρα στον Καπετάνιο» που μας ακούει στη Μυτιλήνη. Θα βάλω το τραγούδι του, το πρώτο τραγούδι του Στέλιου για να κλείσουμε το ημίωρο. Το «Για μπάνιο πάω» που το έγραψε ο Καλδάρας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα επίσης στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Πετρούπολη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όλους εμάς που εργαζόμαστε και σας ακούμε. Παιδιά, επειδή παίζω το αφιέρωμα του Στέλιου, τις μαζεύω τις διαφημίσεις, συγγνώμη, τις αφιερώσεις και τις λέω όλες μαζί. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Για μπάνιο πάω.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη αναρτησή του στέλνει επίσης σαφές μήνυμα για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χίλιαδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου με την εξώδια ακολουθία στις 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των 2 κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα.